0: Ναι, Μανώλη μου.
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
0: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
0: Δεν το ζω αυτό.
1: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
0: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
0: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
1: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε, άγια.
2: Και θα πάμε τώρα σε ένα μάθημα ιστορίας, σε ένα δημοσιογράφο που έχει γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα, και μεταξύ αυτών ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Μπαϊρακτάρης, πολιτικοί και κουτσαβάκηδες». Μιλάει για τον Δημήτρη Μπαϊρακτάρη, που υπήρξε μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, άνθρωπος ολμηρός και μεθοδικός, δίκαιος και σκληρός, τραχής αλλά και ευαίσθητος, πατριώτης και θρησκευόμενος, στρατιώτης και αστυνόμος, άνθρωπος του καθήκοντος, ο οποίος κατάφερε να φέρει μια ισορροπία στις εγκληματικές μορφές που κυκλοφορούσαν κάποτε στην Αθήνα.
3: Το DNA μας, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχει υπόψη ότι την εποχή εκείνη, την εποχή του Μπαϊρακτάρη, μιλάμε τώρα για όταν έγινε αστυνομικός διευθυντής Αθηνών, όταν το διόρισε ο Χαρίλαος Τρικούπης το 1888-90, εκείνο το διάστημα, η συνοικία του Ψηρή ήταν ένα άβατο στο οποίο δεν μπορούσε να τολμεί, δεν τολμούσε κανείς να μπει μέσα. Ήτανε τα κουτσαβάκια, οι μάγκες, οι αυτοί κλπ, οι οποίοι είχαν τόσο θράσος που καθόντουσαν έξω στα τραπέζια, βάζανε ή το μαχαίρι ή το πιστόλι πάνω στο τραπέζι, καθόντουσαν και πίναν τον καφέ τους, πίναν το ποτό τους και δεν δίναν σημασία σε τίποτα. Δεν τολμούσε να μπει στη συνοικία εκεί άλλος. Να μπει μέσα αστυνομικός, ούτε αξιωματικός του στρατού περνούσε από εκεί. Λοιπόν, αυτό το αντιμετώπισε με τον εξής παράδοξο τρόπο, όσο να το πούμε παράδοξο, ο Μπαϊρακτάρης. Τι έκανε?
4: Εννοείται με παράδοξο, με τα σημερινά δεδομένα που
3: ναι, με τα σημερινά. Τι έκανε ο άνθρωπος? Λοιπόν, παίρνει καμιά 15-20 αστυνομικούς. Αυτοί οι αστυνομικοί ήταν παλιά εύζωνοι.
4: Ευζωνικό τάγμα.
3: Το ευζωνικό τάγμα. Οι εύζωνοι λοιπόν μαζί με τον Μπαϊρακτάρη ξεκινήσανε ένα βράδυ μεσάνυχτα και πάνε στο Ψηρή. Εκεί στην οδό Καραϊσκάκη υπήρχε ένα καφοδίον, το οποίο ήταν του ενός τραβούκου της εποχής εκείνη, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, που λεγόταν Ταούφαρης. Μέσα εκεί ήταν μαζεμένοι όλοι αυτά τα κουτσαβάκια. Μπαίνουν μέσα οι εύζωνοι με τα όπλα, χτυπούν τους υποκοπάνους κάτω στο έδαφος. Αυτοί γύρισαν και τους κοιτάζουν. Μπαίνει εκεί τη στιγμή μέσα και αυτός ο Μπαϊρακτάρης. Ακούστε ρε ψευτόμαγκες, εμπρός όλοι, ένας-ένας. Βγάλτε τα πιστόλια και τα μαχαίρια και αφήστε τα κάτω. Και πράγματι όλοι οι ΠΕΠ άκουσαν, διότι οι άλλοι με τα όπλα, όπως ήταν, τους κατατρόμαξαν οι εύζωνοι. Μετά τους παίρνει και τους πηγαίνει πού? Στην αστυνομική διεύθυνση που ήταν τότε στην πλατεία Κλαθμόνος. Τους είχε ολόκληρη τη νύχτα εκεί μέσα, καμιά 30-40 άτομα, και την επομένη το πρωί έβαλε κάτι τραπέζια, ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται, διότι σου λέει κάτι γίνεται εκεί, άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος στην πλατεία Κλαθμόνος, και τότε τι γίνεται? Τους έβαλε στη σειρά έναν έναν να πάει πάνω στα τραπέζια εκεί, να πάρει το όπλο που είχε ή το μαχαίρι, το βάζε κάτω σε ένα αμόνι και με τη βαριοπούλα το χτυπούσε και το κατέστρεφε το όπλο που είχε ή το μαχαίρι. Μετά τι έκανε? Τους έκοβε το μισό μουστάκι, όχι ολόκληρο, το μισό, την αφέλεια που έπεφτε από τα μαλλιά, και το ένα το μανίκι. Το ένα το μανίκι γιατί το είχαν πάντα έτσι, δεν το φορούσανε, διότι για να μπορέσουν να το τυλίξουν στο χέρι όταν έβγαζαν το μαχαίρι, για να επιτεθούν σε κάποιον κλπ. Σαν ασπίδα, να λειτουργήσει σαν ασπίδα. Λοιπόν,
4: καθώς και το ζωνάρι που κρεμόταν.
3: Α, βεβαίως. Και εκεί είχε φτάνει με το ζωνάρι, διότι μέσα είχαν βάλει τα φωνικά, τα όργανα, τα είχαν εκεί μέσα. Λοιπόν, αφού λοιπόν έκανε αυτή την κίνηση, μετά τους είπε: και τώρα ρε ψευτόμαγκες, Πάτε δρόμο. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Πού να κυκλοφορήσουν έξω αυτοί χωρίς με μισό μουστάκι, με την αφέλεια κομμένη κλπ. Με το τσαμπουκά του σπασμένο. Πολλοί σηκωθήκαν και φύγαν στα χωριά του, ούτως ώστε να καθίσουν ένα διάστημα προ τα έξω, να μην κυκλοφορήσουν και γίνουν ρεζίλοι, και επέστρεψαν μετά, αφού ξανά μεγάλο το μουστάκι κλπ. Από την αρχή.
4: Από ό,τι διαβάζω στο βιβλίο σα, και πρώτη φορά το διάβασα, του έκοβε τι μύτε από τα παπούτσια.
3: Ακριβώ, διότι ήταν τα παπούτσια τα οποία είχαν μπροστά μία μητέρα, ήταν, α πούμε. Και όταν περπατούσαν εκείνο. Πήγαινε πάνω, κάτω, έτσι. Έκανε εντύπωση στον κόσμο περισσότερο, δηλαδή. Λέγανε, α, περνάει ο τάδε, ξέρω. Αυτό περισσότερο το κάνανε έτσι για να δείξουν ότι κάποιοι είναι, ας πούμε, κλπ.
4: Ο Μπαϊρακτάρης ως προσωπικότητα, λέτε εδώ ότι είναι αξιομνημόνευτη προσωπικότητα.
3: Ήτανε πράγματι, διότι εκείνη την περίοδο, στα χρόνια που ήταν αστυνομικός διευθυντής της Αθηνών, περίπου καμιά δεκαετία, άλλαξε όψη τελείως η Αθήνα. Την έκανε τελείως διαφορετική. Από πού να αρχίσω και τι να σας πω. Να σας πω, να πούμε, το τι έκανε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι έκανε τότε. Τον κάλεσε ο διάδοχος ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και του λέει: θα κάνουμε τώρα τους αγώνες, λέει. Τι θα κάνουμε. Πώς θα τη θασεύσουμε την εγκληματικότητα. Και του λέει ο αυτός, θα κάνω ό,τι μπορώ, ο Μπαϊρακτάρης. Και τι κάνει. Μαζεύει όλα αυτά τα ταραχοποιά στοιχεία, τους πορτοφολάδες, τα εγκληματικά στοιχεία δηλαδή. Τους μαζεύει πού. Σε ένα σημείο πιο κάτω από το μοναστεράκι, στην πλατεία Ασωμάτων. Μπροστά στην εκκλησία εκεί που έχει μια πλατεία. Λοιπόν, και τους λέει, ρε μάγκες, αύριο μεθαύριο θα γίνουν αγώνες εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Τι θέλετε, λέει. Να έρθουν οι ξένοι εδώ πέρα για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, και εσείς να πάτε να τους κλέψετε το πορτοφόλι ή να τους πάρετε, ξέρω εγώ, τη βαλίτσα, και να πάνε μετά στην πατρίδα τους και να λένε, πήγαμε στην Ελλάδα και μας κλέψανε. Θέλετε να ρεζιλέψετε την πατρίδα. Αυτοί κοιτάξαν μεταξύ τους και είπανε, καλά, θα σου πούμε. Τι κάνανε. Την επομένη μαζεύονται όλοι και κάνουν γενική συνέλευση, ξέρεις πού, πάνω στο Φιλοπάπου. Και εκεί δώσαν όλοι το λόγο της τιμής τους να μην γίνει το παραμικρό. Και καθ' όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων δεν έγινε η παραμικρή κλοπή. Τίποτα απολύτως, ούτε επεισόδιο. Εν τω μεταξύ, απ' έξω από τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, που έμαθαν από εκεί τα κλεφτρόνια, ότι στην Αθήνα θα μαζευτεί κόσμος και γίνονται αγώνες και θα μαζευτεί κόσμος κλπ. Σου λέει, έχει ψωμί. Πάμε εκεί να κάνουμε δουλειά. Μόλις ήρθαν όμως εδώ πέρα, τους περιέλαβαν οι δικοί μας, τα δικά μας τα κλεφτρόνια. Και όπου βλέπανε κανέναν τέτοιο να κάνει οτιδήποτε, το σάπισαν στο ξύλο. Γι' αυτό και δεν έγινε το παραμικρό καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Αλλά μόλις τελείωσαν οι αγώνες, άρχισαν να δουλεύουν οι υπερορίες.
4: Για να βγάλουν τα σπασμένα.
3: Για να βγάλουν τα χαμένα, που, ας πούμε, για το διάστημα που δεν έκανε καμιά δουλειά, δούλευαν οι υπερορίες αυτό.

0: Τι Αθήνα παραλαμβάνει δηλαδή λίγο ως πολύ ο Μπαϊρακτάρης?
1: Η Αθήνα η οποία ήταν κάτω από το πέλμα των εγκληματιών. Ήταν πάρα πολύ. Υπήρχαν οι επέτες. Από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας ερχόντουσαν εδώ και άρχισαν την επετία. Λοιπόν, τι έκανε για τους επέτες? Άκουσε τι μυαλό έχει ο άνθρωπος. Τους έπαιρνε και τους πήγαινε στα χωράφια κάτω ή σε άλλες εργασίες, ας πούμε, και τους έβαζε σε δουλειά. Εάν σε περίπτωση έφευγε από τη δουλειά που τον έβαζε, έπεφτε χαστούκι. Μάλιστα αυτός με τα στεναρά του χείρας, κάπως το, ο τρικούπης του, με τα στιβαρά σου χείρας, λέει, σε αφήνω να αντιμετωπίσει την Αθήνα. Και έριχνε χαστούκια που άφηναν πολλά σημάδια. Άλλο περιστατικό, πέραν των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε γίνει τότε ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. Ο κόσμος από το Μοναστράτη κατέβαινε στο Φάληρο για να κολυμπήσει. Τότε άρχισαν οι οικογενειάρχες, ας πούμε, πέραν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους κλπ. Και πηγαίναν κάτω στο Φάληρο για να κάνουν μπάνιο. Εκεί λοιπόν στο Φάληρο κατέβαιναν και άλλοι, οι οποίοι κάναν τον μπάνιο τους, αλλά για να φορέσουν τα ρούχα τους στεγνά, κολυμπούσαν γυμνοί. Μερικοί οικογενειάρχες κάνανε παράπονο στον Μπαϊρακτάρη. Του λέει: εμείς πάμε κάτω στο Φάληρο να κολυμπήσουμε και έρχονται μερικοί ολόγυμνοι, λέει, και τα παιδιά μας και οι γυναίκες μας, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, λέει, βάλε μια τάξη. Τι κάνει? Στέλνει μερικούς αστιφύλακες κάτω και κάνουν το εξής. Όπου βλέπανε γυμνό να κάνει μπάνιο, κατάσχεση των ρούχων τους. Τα παίρνανε τα ρούχα τους και τους λέγανε: θα έρθετε αύριο το πρωί από το αστυνομικό τμήμα να τα παραλάβετε. Και την επομένη, αυτοί εντωμεταξύ τι να κάνουν τώρα, θα βγουν έξω ολόγυμνοι? Όχι. Μένανε μέσα στη θάλασσα ολόκληρη την ημέρα και μόλις βράδιαζε, σηκωνόντουσαν γυμνοί, πηγαίνανε στα σπίτια τους. Έτσι αντιμετώπισε το γυμνισμό την εποχή εκείνη. Και την άλλη μέρα το πρωί πήγαιναν στο τμήμα, παίρνανε τα ρούχα και υπέγραφαν και ένα χαρτί: άλλη φορά δεν το ξανακάνω.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μιλάμε με τον δημοσιογράφο Τάσο Κοντογιαννίδη με αφορμή το βιβλίο του «Μπαϊρακτάρης, πολιτική και κουτσαβάκηδες».
2: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση και μου έμεινε στο μυαλό από το βιβλίο είναι ότι πολλές φορές το κράτος συνεργαζόταν με τα κακοποιά στοιχεία, βάζοντάς τα και κομματάρχες ακόμα στις οργανώσεις, στις τοπικές και σε όλα αυτά. Δηλαδή είναι παλιά πρακτική η πολιτική να...
3: Βεβαίως.
2: Να τα κάνει πλακάκια με
3: Βεβαίως.
2: Το έγκλημα.
3: Εκείνη την εποχή είχαν μεγάλη ισχύ οι κομματάρχες. Μάλιστα, ένα βράδυ είχε γίνει ένα επεισόδιο στα Εξάρχεια. Έπεσε άγριο ξύλο εκεί και λοιπά, και πηγαίνουν οι αστυνομικοί του Μπαϊρακτάρη και συλλαμβάνουν δύο από αυτούς οι οποίοι είχαν δημιουργήσει τα επεισόδια. Τους πιάνουν, τους πάνε στο κρατητήριο. Την άλλη μέρα το πρωί έρχεται ο κομματάρχης, που συμπτωματικά ήταν του Τρικούπη. Έρχεται ο κομματάρχης και λέει στο Μπαϊρακτάρη: άκουσε να σου πω, μέσα έχεις δύο δικούς μου ανθρώπους. Είναι του κόμματος και πρέπει να τους βγάλεις τώρα αμέσως. Σηκώνει το κεφάλι του Μπαϊρακτάρης και του λέει: δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ο άλλος εξανίσταται. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Αν δεν τους βάλεις, θα έχεις άσχημα ξεμπερδεύματα μαζί μου. Σηκώνεται λοιπόν ο Μπαϊρακτάρης από το κάθισμά του, του πιάνει από το γιακά, τον τραβάει προς την έξοδο του γραφείου του, του δίνει δυο χαστούκια και μια κλωτσιά και το πετάει έξω. Μετά γυρίζει στο τραπέζι, στο γραφείο του, κάθεται, παίρνει μια κόλλα χαρτί και γράφει την παρέτησή του. Που βάλω την παρέτησή μου κλπ. Και σηκώνεται, πάει στον πρωθυπουργό που ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης. Γιατί κάθε πρωί πήγαινε στον Τρικούπη και έδινε αναφορά γεγονότων. Το τι συνέβη την προηγούμενη μέρα και το βράδυ. Και έλεγε στον πρωθυπουργό, συνέβησαν αυτά. Μεταξύ άλλων, θα του έλεγε και για το επεισόδιο που ήρθε ο κομματάρχης κλπ. Όταν λοιπόν έδωσε την παρέτησή του στον Τρικούπη, την παίρνει, τη διαβάζει ο Τρικούπης, τη σκίζει μπροστά του, γιατί ήξερε ότι προηγουμένως είχε περάσει ο κομματάρχης και πήγε και έκανε τα παραπάνω του. Σκίζει ο Τρικούπης την παρέτηση που υπέβαλε ο Μπαϊρακτάρης και του λέει: πήγαινε και να κάνεις τη δουλειά σου όπως εσύ νομίζεις σωστά. Και νομίζω ότι την κάνεις πολύ σωστά, ανεξάρτητα αν ήταν κομματάρχης μου και τον έδιρες. Και έτσι, αυτή ήταν η εξήγηση που έκανε ο Τρικούπης και δεν ξέρω αν αυτές οι πρακτικές γίνονται τώρα.
2: Είδατε όμως, το κράτος δεν έπαψε να το κάνει αυτό. Πάντοτε, έτσι.
3: Ναι, είχε τους κομματάρχες οι οποίοι κάνανε κουμάντο. Βεβαίως, οι κομματάρχες είχαν μεγάλη ισχύ πού? Και στους δήμους. Ένας ο οποίος θα έβαζε υποψηφιότητα για να βγει δήμαρχος, κοιτούσε πρώτα-πρώτα τους κομματάρχες. Αυτοί κάνανε τα πάντα. Και μόλις κέρδιζαν, αυτοί ήταν οι οποίοι λέγανε: θα πάρεις στη δημοτική αστυνομία αυτών, θα πάρεις την υπηρεσία εκείνη αυτών θα προσέχεις. Δηλαδή επέβαλαν στον δήμαρχο εκείνα που ήθελαν αυτοί, εκείνο που ήθελαν αυτοί. Ήταν τόσο δηλαδή η δύναμή τους μεγάλη, οι κομματάρχες.
4: Χρόνια ο κομματάρχης, κρατάει όλο το νησί να.
5: Γκόρτσος, Γκόρτσος είπα, θρασίβουλος Γκόρτσος, το παιδί του λαού.
4: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
5: Εγκέ παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80, σίγουρα η καρδιά του. Όχι, θα ψηφίσουμε τα νιάνια, ρε. Το τριανταράκι που μας έρχεται από την Αμερική, κατάλαβες. Τι ξέρει, βρε, αυτός και ο θείος του παπαράς από τις ανάγκες του νησιού? Αυτοί ζουν διαρκώς στη Νέα Υόρκη. Πού είσαι? Δεν πιστεύω να κατεβεί κανείς κάτω στο λιμάνι την ώρα που έρχεται ο μικρός. Κατσικάρε, πού πας? Σου παρήγγειλα ούζο. Βασίλη, φέρε ένα ούζο στον κύριο. Πού είσαι? Ολόκληρη σαρδέλα. Ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού.
6: Βίβα!
5: Όχι βίβα, όχι βίβα. Τα φωνάξουμε όλοι μαζί. Γκόρτσος!
6: Γκόρτσος! Γκόρτσος! Μόνο!
5: Αύριο στη συγκέντρωση του Γκόρτσου θα τα πούμε. Ελάτε ρε παιδιά πιο δυνατά όλοι μαζί με ψυχή. Γκόρτσος!
3: Επίσης πρέπει να πω ότι η δημοτική αστυνομία πάντα, μην νομίζετε ότι έκανε σωστά τη δουλειά της, έκανε τη δουλειά εκείνη την οποία θα έκαναν και αυτοί που ήταν τα ραχοποία στοιχεία. Μερικές φορές έφτανε και σε τέτοιο σημείο. Δηλαδή δεν ήτανε να επιβάλλουν την τάξη κάπου ή να πάνε να κάνουν κάτι, ας πούμε, κλπ. Κάνανε ακριβώς τα αντίθετα, ό,τι ήταν προς το συμφέρον τους και προς το συμφέρον των κομματαρχών.
7: Μονάχα έτσι, αγαπητοί μου συμπολίτες, το νησί μας θα δει προκοπή. Λίγο νερό, μωρή Βασίλ. Όταν λέγω στείλουμε στην πολύ το παιδί του λαού, το Κόρσο.
3: Το κέντρο της Αθήνας έπιανε από, από τα Εξάρχεια, Κολωνάκι και προς τα κάτω, μέχρι το Γκάζι. Αυτό ήτανε το κέντρο της Αθήνας, μέχρι Ομόνια κλπ. Και λίγο πιο πέρα από την Ομόνια.
2: Υπήρχαν προφανώς εκτός από τους Κουτσαβάκηδες και όλους αυτούς που λέγαμε νωρίτερα και λέσχες χαρτοπαικτικές εκείνο το...
3: Α, βεβαίως. Λοιπόν, υπήρχε τότε η χαρτοπαιξία, ήταν σε μεγάλη έξαρση. Και μάλιστα μια μέρα κάποιος του κατήγγειλε το εξής, ότι εκεί που είναι σήμερα το μουσείο της Ακροπόλεως, στην παλιά σχολή χωροφυλακής, πιο πριν από τη σχολή χωροφυλακής ήταν στρατιωτική μονάδα και είχε και δίπλα ένα ιατρείο. Εκεί στο ιατρείο υπηρετούσε ο Μιμίκος. Ο Μιμίκος με τη Μέρη και λέει, εκεί υπηρετούσε ο Μιμίκος. Άλλη θλιβερή ιστορία αυτή εδώ πέρα. Με τον Μιμίκο και τη Μέρη, που πήγε η Μέρη και άφησε το σημείο και αυτός ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να το πάρει. Και αυτή είδε που δεν πήγε στο ραντεβού και αυτοκτόνησε από την Ακρόπολη. Σε αυτή λοιπόν, στη μονάδα εκεί τη στρατιωτική, είχε μια λέσχη μέσα και παίζανε χαρτιά μέχρι το πρωί. Ποιοι? Αξιωματικοί και αστυνομικοί. Και πολλοί χάνανε τα λεφτά τους. Το πρωί λοιπόν πήγε κάποιος και το έπεσε στο Μπαϊρακτάρι. Και φωνάζει ο Μπαϊρακτάρης όλους τους αυτούς τους αστυνομικούς και τους λέει το εξής. Όποιος δω ή μου καταγγείλει, ο οποιοσδήποτε μου καταγγείλει ότι αστυνομικός παίζει χαρτιά, αυτομάτως από εκείνη τη στιγμή θα φύγει κλωτσιδών από το σώμα, από την αστυνομία. Σταμάτησανε αυτοί οι αστυνομικοί να παίζουν. Όμως, πού είναι ο Άγιος Διονύσος ο Αεροπαγίτης, ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα καφενείο. Εκεί στο καφενείο πήγαιναν οι κρατικοί λειτουργοί, ανώτατοι δικαστές, αξιωματικοί, μέχρι και υπουργοί, πήγαιναν και παίζανε εκεί χαρτιά. Και μια μέρα λοιπόν σηκώνει το Μπαϊρακτάρης, του έγινε μια καταγγελία, πάει λοιπόν εκεί με τους άνδρες του και όταν μπήκαν μέσα, δύο-τρεις παρατραχάμενοι που ήτανε, παίρνουνε το μαγκάλι που είχε κάρβουνα, γιατί μέσα στο καφενείο είχε το μαγκάλι εκεί πέρα για να ζεσταίνονται κλπ. Παίρνουν το μαγκάλι και το πετάνε πάνω στους αστυνομικούς. Τότε πρόλαβαν μερικοί και φύγανε, ανώτατοι δικαστές κλπ. Και πρόλαβαν να φύγουν, αλλά τους άλλους τους έπιασε ο Μπαϊρακτάρης και καταρχάς δεν τους πήγαινε στη δικαιοσύνη, τους πήγαινε στο τμήμα. Τους έριχνε τις ξυλίες που λέμε, τα χαστούκια, τα ανάποδα και αυτά, όπως εκείνους ήξερε. Και μετά τους άφηνε ελεύθερους. Έτσι για ξαναπαίξετε, χειρότερα θα πάθετε. Όπως είχε γίνει και με ένα ξενοδοχείο στην Εδώ Αιώλου, όπου πήγε εκεί και κατάσχισε το τραπέζι που παίζανε, τα παιχνιόχαρτα, τα λεφτά, ό,τι ήτανε τα κατασχέσανε. Πιάνουν και το διευθυντή του ξενοδοχείου, τον έβαλε για 48 ώρες μέσα, έτσι για τιμωρία, και όταν έφυγε έφαγε τις ξυλιές του, και τους άλλους επίσης το ίδιο και τους λέει, άμα ξανασυμβεί. Με αυτόν τον τρόπο το σκληρό άρχισε να αντιμετωπίζει τη χαρτοπαιξία.
8: Ποιος κάνει τώρα?
9: Χριστός και Παναγία! Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ?
8: Είσαι, δεν κοιμήθηκες ακόμη?
9: Πώς να κοιμηθώ, κυρά μου? Μπορεί κανένας να κλείσει μάτι εδώ μέσα?
8: Έλα τώρα, μη φωνάζεις. Έχεις καιρό να κοιμηθείς. Έλα να κάτσεις κοντά μου να μου φέρεις λίγο γούρι. Έλα, αγάπη μου. Άσε τώρα, άσε με. Κάνε μου τη χάρη, έλα, μάτια μου.
5: Δεν πας μέσα, κυρά μου, να μας αφήσεις ήχους.
8: Άκου να σου πω, στρατηγέ μου, από την κίνια μου, μην ανακατώνεσαι. Κάτσε, παιδί, έλα εδώ κοντά μου. Εγώ, εσύ. Ωραία. Κόφτε. Κάτσε πάρα εδώ πέρα, κοντά μου. Μη χασμουριέσαι, για όνομα του Θεού. Χαμογέλα. Κάτσε πάρα εδώ πέρα. Ωραία, κυρία μου, κάτσε κοντά μου.
5: Μπόμπα χαρακτήρι με 100.
10: 50 και τα πει.
5: Με 100.
8: 200.
5: Πάσο.
10: Τα πει.
5: Ορίστε και οι άλλες 100.
8: Άνοιξε τα φίλια.
5: Ορίστε.
10: Εγώ είμαι τα πει.
5: 300.
8: 800.
5: Μάλιστα, κυρία μου, χρώμα.
8: Χρώμα. Άσος ρίγας βαλές.
5: Άσος ρίγα, ντάμα.
8: Του να πάρει εκεί. Αν δεν χάσω ποτέ.
9: Για να σου πω, κυρά μου,
8: Γιατί με σμουρήθηκες?
9: Μα τι μου λες, να μην χασμουρηθώ?
8: Όχι, να μην χασμουρηθείς.
9: Γιατί?
8: Γιατί μου φέρεις προσουσία. Άι, μόλις σηκώ από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα. Άσε μη σηκεί. Άντε, συνεχίστε.
5: Γεια, κύριε.
8: Άντε.
3: Ένα άλλο γεγονός που συνέβη και εκείνο ήταν που τον έκανε να είναι πιο σκληρός απέναντι στη χαρτοπαιξία. Ένα πρωί έρχεται στο γραφείο του μια γυναίκα, κλαίουσα. Κύριε Μπαραχτάρη, λέει, συγγνώμη που θα σας απασχολήσω. Ο άντρας μου ήρθε το πρωί και έχασε στα χαρτιά όλη την περιουσία μας, τα λεφτά μας τα έχασε όλα. Και τι να κάνουμε τώρα? Και ξέρετε τι μου είπε? Θα να πάω να κοιμηθώ στο κρεβάτι ενός φίλου του, να πάρει λεφτά για να πάει να ξαναπαίξει, για να κερδίσει, λέει, τα χαμένα. Τι να κάνω? Αυτή ο Μπαραχτάρης την πιάνει και της λέει, δεν μου λες, λέει, έχετε παιδιά? Λέει, όχι. Τον αγαπάς? Αυτή χαμήλωσε το κεφάλι προς τα κάτω. Λέει, άκου να σου πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος, με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχεις μέλλον. Παράτα τον. Είναι ρεμάλι. Είναι ζαγάρι. Ξέρω κάτι χαρακτηρισμούς που τι δεν είναι. Παράτα τον. Διότι αυτός μια μέρα θα σε παίξει και στα χαρτιά. Τόσο πολύ. Που ήδη την είχε παίξει βέβαια. Αλλά τη το είπε πιο έτσι, για να το καταλάβει καλύτερα. Και φύγε, της λέει. Στέλνει και δύο αστυνομικούς, πηγαίνουν και φέρνουν τον άντρα της. Του ρίξε μερικά χαστούκια έτσι γενναία. Και μετά η υπόθεση αυτή τελείωσε. Και μετά άρχισε να κάνει τους μεγάλους διωγμούς εναντίον των χαρτοπαικτών. Και εκείνη την περίοδο βέβαια η χαρτοπαιξία ήταν στο φουλ και οι χαρτορίχτρες. Να φανταστείς, ήταν μια πολύ γνωστή χαρτορίχτρα που τη λέγανε Μάρο. Και μια μέρα που είχε σκοτούρες ο πρωθυπουργός ο Δηληγιάννης, ετοιμαζόταν για τον πόλεμο του 97, με τον ενοτουρκικό πόλεμο στη Θεσσαλία, του λέει ένας παρατρεχάμενος του, δεν ρωτάστε και τη Μάρο τι αποτέλεσμα θα φέρει ο πόλεμος που θα κάνουμε? Ενέδωσε ο Δηληγιάννης, του φέρουνε τη Μάρο και αρχίζει η Μάρο του ρίχνει τα χαρτιά. Κάποια στιγμή σηκώνει το χαρτί και λέει, τρία κούπα, αρχηγέ, θα τα βρεις μπαστούνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα τα πας καλά με τον ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και πράγματι η χαρτορίχτρα είχε απόλυτο δίκιο. Είχαμε τον ταπεινωτικό πόλεμο του 97.
1: Έχει ενδιαφέρον, κύριε Κοντογιαννίδη, ότι ο απόϊχος όλων αυτών, της χαρτοπαιξίας, των κουτσαβάκιδων, ενός βασανιστηρίου ιδιαίτερου που έχει να κάνει με την σαρδέλα, έχει διασωθεί στις ταινίες του νέου ελληνικού κοινού.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Την ύπαρξη του Μπαϊρακτάρη, δεν είναι? Ναι. Πότε έπαψε να...
3: Ο Μπαϊρακτάρης σταμάτησε το 97, μετά εκτελούσε χρέη φρουράρχου Αθηνών, αποστρατεύτηκε το 1900 και το 1904 πέθανε.
1: Ναι. Και το 1950-60 που γυρίζονται αυτές οι ταινίες, ναι, υπάρχει ακόμα ο απόϊχος από όλα αυτά. Δηλαδή η Βλαχοπούλου, η Αρώνη, ναι, ναι, με τον Χωσταντάρα που συλλαμβάνονται για χαρτοπαιξία, ναι, ο Παπαγιανόπουλος.
3: Ο διασυρμός τους, ε?
1: Ο διασυρμός τους με τα Σεντόνια, ο Παπαγιανόπουλος κομματάρχης, Γκόρτσος, Γκόρτσος.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το μαρτύριο με τη σαρδέλα στην ταινία με τον Ηλιόπουλο.
3: Να σας πω ένα περιστατικό τώρα με τα βραστά αυγά. Λοιπόν, είχαν πιάσει 2-3 άτομα που είχαν κάνει τη ληστεία σε ένα χρυσοχοείο στην οδό Σταδίου. Τους πιάσανε λοιπόν και οι δύο είπανε ο τάδε το έκανε. Ήταν ο ληστής. Το πιάνει λοιπόν και δεν ομολογούσε αυτός. Έκανε τη ληστεία? Όχι, πάρτε τον μέσα. Και τότε, εκείνο το διάστημα, ένας περιηγητής Άγγλος είχε πει σε μια ομίγυρη εκεί ότι για να κάνεις κάποιον να ομολογήσει, βάλε στις μασχάλες του βραστά αυγά να καίνε. Άμα τα βάλεις, αμέσως θα κάνει αυτό που θα ομολογήσει. Το κάνανε και αυτός ο άνθρωπος ομολόγησε. Ναι, το έκανα εγώ, αλλά δεν το είχε κάνει για να αποφύγει αυτό το βασανιστήριο. Μετά όμως το πληροφορήθηκε αυτό ο Μπαϊρακτάρης και επέπληξε τους άνδρες του γιατί το έκαναν αυτό το πράγμα. Και μάλιστα αυτό το γεγονός έγινε γνωστό, ξέρετε πότε? Όταν έγινε η δολοφονία του Δηληγιάννη από τον Κώστα Γερακάρη το 1905, τον δολοφόνησαν έξω από τη Σταδίου. Και τότε γινόταν η δίκη του και μάλιστα τότε υπόθηκε στο δικαστήριο για πρώτη φορά αυτό το πράγμα, το περιστατικό δηλαδή. Και τις σαρδέλες τις αλμυρές για να διψάει, για να ζητάει νερό και να του πει πες μας και μετά θα σου δώσουμε νερό και τέτοια πράγματα κλπ. Ήτανε φοβερή ιστορία αυτή εδώ πέρα κλπ.
12: Καλέσατε κύριε Νικητά.
13: Ναι, φέρουμε και τον Λάμπρο εδώ.
12: Μάλιστα. Αλλά σήμερα το πρωί δήλωσε ότι αν δεν του δώσουμε νερό δεν θα βγάλει λέξη πια.
13: Και δεν του δώσατε νερό του ανθρώπου.
12: Όχι κύριε Νικητά.
13: Γιατί?
12: Ο κύριος Παστινόμος είπε από χτες το βράδυ να του δίνουμε μόνο λαϊκέρδα.
13: Πάλι τα ίδια. Είπα 100 φορές δεν μ' αρέσει να γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ μέσα. Τι συστήματα είναι αυτά. Δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα εδώ μέσα.
12: Ο κύριος Παστινόμος είπε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό.
13: Κακός. Πολύ κακός. Τέλος πάντων. Φέρ' τον εδώ και πες να μου φέρουν ένα καφέ με 5 ποτήρια νερό.
12: Μάλιστα κύριε Δικητά.
13: Άψε εδώ. Ορίστε. Ειδοποιήθηκε η κυρία Καραλέοντο.
12: Μάλιστα, ειδοποιήθηκε για σήμερα στις 10 το πρωί.
13: Πολύ καλά, πήγαινε.
14: Λάμπρου.
15: Μάλιστα.
14: Έλα, σε θέλω διοικητή.
15: Αναγκριζούλα, αναγκριζούλα.
14: Δεν ξέρω τι σε θέλω. Κύριε Δικητά, ο Λάμπρου.
15: Ρε καλό στον Τιμολέοντα. Τι κάνεις, καλά?
16: Μια χαρούλα.
15: Τα κέφια καλά, καλά?
16: Δόξα σου Θεός.
15: Ωραία, ωραία. Πάρ' την καρέκλα και κάτσε.
16: Αναγκριζούλα έχουμε πάλι.
15: Όχι βρε αδερφέ τώρα, αναγκριζούλα. Πώς το πήρες αμέσως. Κουβεντούλα θα κάνω. Πρώτα πες μου, πώς πέρασε χθες το βράδυ?
16: Πολύ ωραία. Με βάλανε σε κατσανίδες ίσιες και κοψομεσιάστηκα. Κατά τα άλλα όμως πέρασε ωραία.
15: Α, μπράβο, αυτό είναι ευχάριστο.
16: Το μόνο που ερχόντουσαν κάθε τόσο και με ξυπνούσαν. Στις 11, στις 12, στις 2, στις 4 το πρωί. Κατά τα άλλα κοιμήθηκα, θαύμα.
15: Μπράβο, ωραία. Από φάει πώς πήγες, πυρπηθήκαν?
16: Πώς, μου δώσανε μισό καλακέρδα. Μπόρικη, μπόρικη, χωρίς νερό, χωρίς ψωμί.
15: Όχι, δα.
16: Μάλιστα, είναι φαίνεται η σπεσιαλιτέ του καταστήματος.
15: Σ' αρέσει η λακέρδα?
16: Πολύ. Η δόση βέβαια ήταν λίγο ισχυρή, αλλά κατά τα άλλα ευχαριστήθηκα λακέρδα.
15: Και καλά, γιατί δεν ζήταγε νερό?
16: Ζήτησα, αλλά μου είπαν θα μου δώσουν μόνο άμα ομολογήσω που έχω κρύψει τα βιβλία.
3: Μια μέρα, και συγκεκριμένα ήταν Μάιος του 1894, τότε είχε ξεσπάσει μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ ηθοποιών και συγγραφέων. Για ένα μήνα τα θέατρα παρέμειναν κλειστά. Οι ηθοποιοί χωρίς δουλειά, η θίαση χωρίς παραστάσεις και ο κόσμος περνούσε και διάβαζε απ' έξω από τα θέατρα το θέατρον αργή. Η άτυπη αυτή απεργία ξεκίνησε όταν οι συγγραφείς ξεσηκώθηκαν και αρνήθηκαν να δώσουν τα έργα τους στους ηθοποιούς για να τα παραστήσουν. Λοιπόν, τότε τι κάνουν αυτοί? Μαζεύονται λοιπόν όλοι μαζί, πηγαίνουν στο Δημοτικό Θέατρο, οι συγγραφείς ήταν περίπου 27 άτομα και αιτία στάθηκε όταν ο Θίασος Ταβουλάρη Παντόπουλου, ήταν μεγάλη ηθοποιή της εποχής εκείνης και οι δύο, ετοιμαζόταν να ανεβάσουν ένα έργο πιανού του Δημητρίου Κόκου. Ποιο έργο? Η Λύρα του Γερονικόλα, ένα μεγάλο έργο, πολύ σπουδαίο. Και να φανταστείς ότι πριν λίγες μέρες, πριν ένα μήνα, ενάμιση, είχε πεθάνει ο Κόκος. Πήραν αυτοί το έργο του και θέλουν να το ανεβάσουν. Και δεν πήγαν ούτε να ζητήσουν την άδεια της χείρας του συγγραφέα. Και τότε εξανέστησαν λοιπόν όλοι οι συγγραφείς, συγκεντρώθηκαν εκεί στο θέατρο για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Μάλιστα ο συγγραφέας ο Καπετανάκης, πολύ γνωστός, γενικός γραμματέας που είχε βγάλει το έργο, ο γενικός γραμματέας του Καπετανάκη. Αυτός μάλιστα είχε πει τότε το εξής: καλή δόξα, αλλά και λίγα χρήματα στο πορτοφόλι μας για να ζήσουμε αξιοπρεπώς, δεν θα μας έβλεπτε. Και τότε λοιπόν οι συγγραφείς μπήκαν στο θέατρο, άρχισαν να έρχονται και οι ηθοποιοί, οι οποίοι καθόντουσαν παράμερα για να ακούσουν τι απόφαση θα πάρουν. Το ειδοποιήθηκε ο Μπαϊρακτάρης, σου λέει μήπως γίνουν επεισόδια, αλλά πού? Σε καλλιεργημένους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να γίνουν επεισόδια. Πήγε όμως και κάθισε και παρακολούθησε όλη την ιστορία αυτή εδώ πέρα, το τι έγινε εκεί πέρα. Έβγαινε ένας από τους συγγραφείς και έλεγε για να προκαλέσουν τους ηθοποιούς. Ο Καλαποθάκης λέει: έχω γράψει 3 δράματα και 2 κωμωδίλια και δεν θα τα δώσω σε θειάσους για να τα παραστήσουν. Ο Συνοδεινός είπε: έχω 3 τραγωδίες, δεν πρόκειται να παρασταθούν. Ο Κορομιλάς, μορφή μεγάλη κι αυτός. Ο Δεστούνης, ο Κοτσελόπουλος, να λένε: γράψαμε έργα, δεν θα παραστούν, δεν θα τα δώσουμε. Η διαμάχη συγγραφέων και ηθοποιών συνεχιζόταν έτσι, με τα θέατρα να είναι κλειστά και η θίαση Ορφανίδη, Μένανδρος, Πρόδος, αυτή ήταν η θίαση μεγάλη ας πούμε, που παράστανε έργα, αργούσαν και μόνο το θέατρο της Ομόνοιας Λειτουργούσε γιατί έδιναν παραστάσει εκεί, έδινε παραστάσει ένα Ιταλικό θείο. Λοιπόν, ο Μπαϊρακτάρης μετά είδε όλη την ιστορία αυτή εδώ πέρα, πάει την άλλη μέρα το πρωί να δώσει, όπως το συνήθιζε, στον Τρικούπη να δώσει αναφορά. Και του λέει μεταξύ άλλων και αυτό. Και του λέει, θέλω, λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, να δεχτείς μία επιτροπή τους, μία τριμελή επιτροπή, να τους ακούσεις. Έχουν πολύ δίκιο οι άνθρωποι. Και πράγματι μετά από λίγο, μία τριμελής επιτροπή από το Λάσκα, τον Κορομιλάκη, τον Καπετανάκη, πήγαν και ανέπτυξαν το πρόβλημα που ενδιέφερε την τάξη τους. Ο Τρικούπης γυρίζει και τους λέει, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα γίνει αμέσως νομοθετική ρύθμιση περί κατοχυρώσεως των πνευματικών δικαιωμάτων. Το θέμα ρυθμίστηκε αμέσως, αλλά προσωρινά, με εγκύκλιο, γιατί έπρεπε να γίνει νόμος. Και τότε κάλεσε και έναν εισαγγελέα και του λέει, θα έχεις το δικαίωμα να απαγορεύεις τις παραστάσεις των θεάτρων έως ότου ψηφιστεί ο νόμος. Και αναφισβήτητα η συνεισφορά του Μπαϊρακτάρη στη δικαίωση των συγγραφέων ήταν πολύ μεγάλη. Και μάλιστα τότε μια σατυρική εφημερία που κυκλοφορούσε το σκριπ είχε γράψει και το εξής, τον εξής στίχο. Αυτό προς τους ηθοποιούς. Θα φορούσατε ακόμα πιο πολύ στραβά το φέση η εγκύκλειος εκείνη αν δεν έβγαινε στη μέση. Δηλαδή βγήκε η εγκύκλειος και τους έβαλε αυτό. Ότι θα δίνετε και χρήματα από αυτά που εισπράτετε και στους συγγραφείς. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκαν τα συγγραφικά δικαιώματα και αυτό το οφείλουν σε ένα μεγάλο βαθμό στο Μπαϊρακτάρη.

0: Όταν πρόκειτο να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες, είχαν έρθει εδώ και γυναίκες ελευθερίων ηθών. Είχαν έρθει δύο γαλιδούλες, η Φαουστίνα και η Σουζάν. Κάποιος, προφανώς αντίζηλος, δεν ξέρω τι, διέδωσε ότι η Σουζάν έχει σύφυλλη και δεν πήγαινε κανείς μαζί της. Τι έγινε λοιπόν η Σουζάν? Η Σουζάν νόμιζε ότι την ιστορία αυτή την έστησε η άλλη γαλιδούλα, η φίλη της, η Φαουστίνα. Διότι όλοι πηγαίνανε στη Φαουστίνα και η Σουζάν καθόταν έτσι χωρίς πελάτες. Μάλιστα είχε και έναν, αυτό πώς το λένε, το νταβαζί, να το πούμε έτσι, τον οποίο το λέγανε Ζαργάνα. Λοιπόν, μόλις έγινε το έγκλημα, ο Μπαϊρακτάρης φωνάζει το Ζαργάνα, του λέει, ξέρεις τίποτα για αυτό το πράγμα? Όχι, λέει. Το μαχαίρις που είναι? Α, λέει, το είχα αφήσει, λέει, στο αυτό, στο σπίτι. Αλλά το είχε αφήσει αυτός πού? Στο μαξιλάρι, στο ξενοδοχείο εκεί που κοιμότανε, στο μπάνιο το ξενοδοχείο στην Ομόνια, είναι αριστερά από την Αθηνά είναι το μπάνιο και δεξιά είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Στο μπάνιο λοιπόν εκεί γινόταν ιστορία, το είχε ξεχάσει εκεί και λέει στο σπίτι το έχω κλπ. Καλά, πήγε να μου το φέρεις. Αυτός αντί να πάει σπίτι πήγε στο, τέτοιο, στο ξενοδοχείο, πήρε το μαχαίρι και του το πήγε. Λοιπόν, άρχισε να εξετάζει διάφορους. Ο ιατροδικαστής που πήγε και εξέτασε το θύμα, τη γαλίδα τη Φαουστίνα, διαπιστώνει ότι αυτός ο οποίος τις κατάφερε τις μαχαιριές πρέπει να ήταν αριστερόχερ. Μάζεψε όσους μπαίναν στο ξενοδοχείο, τους εξέτασε όλους και δεν έβρισκε κάποιον αριστερόχερα. Όλοι ήταν δεξιόχερες στο χειρισμό του μαχαιριού. Φωνάζει και την Σουζάν. Διότι κατάλαβε αυτός ο Μπαϊρακτάρης το μαχαίρι ο Ζαργάνας του είχε αφήσει στο μαξιλάρι του κάτω στο δωμάτιό της. Φωνάζει και την Σουζάν και της λέει, δεν μου λες, λέει, ξέρεις τίποτα για το έγκλημα? Λέει, πού να ξέρω, και άσε. Και να κλαίει γοερές κραυγές χωρίς να βγάζει δάκρυ. Ξέρεις, ο ένοχος όταν κλαίει δεν βγάζει δάκρυ. Βέβαια, σε δύο περιπτώσεις το έχω διαπιστώσει. Το ένα στο έγκλημα του Χαροκόπου, καημένα Θανασόπλη της Σούμελη, να πάθεις, η γυναίκα του και η πεθερά του κλαίγανε γοερά, χάσαμε το γαμπρό, τον σύζυγο κλπ, χωρίς να βγάζουν δάκρυ. Και όμως ήταν οι ένοχες αυτές. Όπως και στην περίπτωση του παιδιού σε ένα χωριό εκεί στην Ηλία πριν από μια δεκαετία, που ο πατέρας ήταν ένοχος στο φόνο του παιδιού του και διαπιστώθηκε μετά, έκλαιγε στο θάνατο του παιδιού του, στην κηδεία του, χωρίς να βγάζει δάκρυ. Λοιπόν, της λέει, καλά, λέει, γράψεις αυτό το χαρτάκι εδώ πέρα, λέει, ότι είσαι αθώα και υπέρα.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Και την πιάνει μετά, της λέει, μολόγα πως έκανες το έγκλημα. Μα εγώ! Της τραβάει δύο χαστούκια και μετά ομολογεί ότι πράγματι αυτή ήταν ο Φωνιάς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και από τη σελίδα antiklidi.com, εντός του θέματος που μας απασχόλησε σήμερα, τίτλος του κειμένου «Μπορεί ο έρωτας να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο». Ακόμη και ο έρωτας δεν έχει μόνο μία ερμηνεία, ούτε βιώνεται από όλους με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με τη Wikipedia, ο έρωτας είναι η ζωηρή έλξη μεταξύ δύο προσώπων, η οποία συνήθως σχετίζεται με την επιθυμία για συνέβρεση, για συνουσία. Θεωρείται το ισχυρότερο συνέστημα έλξης μεταξύ δύο ανθρώπων ή ζώων και συμβάλλει στη διαιώνιση των ειδών και την αναπαραγωγή. Η αντίληψη του τι είναι έρωτας διαφέρει ανάμεσα στους λαούς. Οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι ο έρωτας ήταν ένα συνέστημα άγριο ή απλό, χωρίς τίποτε το πνευματικό, και στρεφόταν γύρω από την εξωτερική ομορφιά της γυναίκας με τελικό σκοπό την ειδονή και την τεκνοποίηση. Με την έλευση του χριστιανισμού η θέση της γυναίκας βελτιώθηκε και σε πολλούς θρύλους της Βόρειας Ευρώπης παρατηρείται ο λεγόμενος υποτικός έρωτας. Μετά το τέλος του Μεσαίωνα προήλθε ο ρομαντικός έρωτας και ο πλατωνικός έρωτας, η αγνή αγάπη που δεν αποσκοπεί στη σαρκική ειδονή. Ποιο είναι το συμπέρασμα που προκύπτει δηλαδή? Όπως το πάρει κανείς, ακόμα και ο έρωτας δεν έχει μόνο μία ερμηνεία, ούτε βιώνεται από όλους με τον ίδιο τρόπο. Ο πλατωνικός δεν χρειάζεται σωματική έκφραση και ο ρωμαϊκός δεν χρειαζόταν κανένα βαθύτερο συνέστημα. Και ξέρω ότι θα πείτε πως έχουν περάσει και κάτι χιλιετίες από τότε, αλλά το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Αν βρεθείς σε μία παρέα ανεξαρτήτως φίλου, καθένας θα δώσει το δικό του ορισμό στο τι είναι έρωτας. Αν το δούμε φρεουδικά και πάμε μερικά χρόνια πίσω, τότε που ακόμα ανακαλύπταμε τον κόσμο και τον βλέπαμε μέσα από τα μάτια των γονιών μας, θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια άβολη αλήθεια. Μεγαλώσαμε με ένα ζευγάρι που είχαμε και έχουμε ως πρότυπο και θεωρούμε νορμάλ ή αυτό που πρέπει να θεωρούμε ως έρωτα. Σε άλλους ανθρώπους λειτουργεί αντίστροφα και ή έχουν τους γονείς τους ως ζευγάρι προς αποφυγή. Δεν θέλουν να ζήσουν την ίδια ζωή. Παρ' όλα αυτά, όλοι αναπαραγάγουμε υποσυνείδητα αυτά που έχουμε δει σε εκείνους και απαιτούμε από τον άλλο αυτά που απαιτούσαμε από τους γονείς μας, αλλά τελικά δεν τα παίρναμε. Περνάει τόσο γρήγορα ο έρωτας. Εξαρτάται ποιον ρωτάς. Οι άνθρωποι που αρνούνται να δουν τα ελαττώματα του άλλου χάνουν και το πάθος μετά από 6 μήνες. Εκείνοι όμως που βλέπουν τις πιο άβολες πλευρές, που αντιλαμβάνονται ότι η ένταση του έρωτα έχει να κάνει με την ένταση που του δίνεις εσύ και δεν περιμένουν θαύματα ή πυροτεχνήματα συνέχεια, μπορούν να παραμένουν ερωτευμένοι για χρόνια. Και κάπου εδώ έρχεται το κλισέ, που όμως είναι και αληθινό, ότι ο έρωτας έχει πολλούς παραλήπτες. Αν δεν μπορείς να ερωτευτείς σε καθημερινή βάση όλα τα όμορφα που συμβαίνουν γύρω σου, τότε πώς μπορείς να μπεις στα άδυτα του έρωτα με έναν άνθρωπο.

0: φάμε, φάμε από δίπλα.
1: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι 4:01 πρώτο λεπτό και ο επόμενος επίσημος καλεσμένος μας είναι ο Βασίλης Λέκας. Μιλάμε στον ελληνικό, εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Θέλω να μου μιλήσεις για τον τόπο που γεννήθηκες χωρίς να μου πεις ποιος είναι. Να μου πεις μερικά από τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον σημαδεύουν μες στο μυαλό σου, τον τόπο σου.
2: Κάμπος και προσφυγιά. Ο τόπος που γεννήθηκα. Κάμπος και προσφυγιά. Τον χαρακτηρίζουν έντονα τα στοιχεία ακόμη αυτά, γιατί οι γενιές έχουν το DNA, κουβαλάνε τους παλιότερους εν ζωή, αρκετούς. Και επαναλαμβάνω, επειδή υφίσταται μια γενικότερη αντίστοιχη κατάσταση με την προσφυγιά, είναι σαν να μην πέρασε τίποτα. Την μετανάστευση των Ελλήνων. Είναι σαν να ζούμε ένα κάδρο το οποίο συνεχώς, ας πούμε, το ξεσκονίζουμε, δεν το αλλάζουμε θέμα.
1: Ούτε καν θέση.
2: Ούτε καν θέση, ναι.
1: Στον τοίχο.
2: Ούτε καν θέση. Σέρες Άνω Μητρούση γεννημένος και Κουμαριά Σερών μεγαλωμένος μέχρι την Δευτέρα, τη μέση της Δευτέρας τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
1: Οι παππούδες σου ήταν πρόσφυγες?
2: Και της μητέρας και του πατέρα. Βεβαίως χάνονται τα ίχνη. Αυτό είναι ένα θέμα που με έχει στεναχωρέσει και δεν μπόρεσα ποτέ εύκολα να βρω τη ρίζα, την καταγωγή, γιατί οι παππούδες πεθάνανε πολύ νωρίς. Οι γιαγιάδες μέχρι να συνειδητοποιήσω εγώ αν θα πρέπει να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την.
1: Ναι, σωστό είναι.
2: Το γενεαλογικό.
1: Αργά το καταλαβαίνω.
2: Αργά, γιατί έλειπα κιόλας και πάει λέγοντας. Ούτε οι γονείς ενδιαφερθήκαν ποτέ να μάθουν, γιατί οι συνθήκες, το μόνο που τους ενδιαφέρανε, και προφανώς για όλους ισχύει αυτό, πώς θα επιβιώσουν. Το να δουν το παρελθόν ήταν.
1: Άλλου παπά Ευαγγέλιο.
2: Άλλου παπά Ευαγγέλιο, σωστά.
1: Εσύ με τι ιστορίες μεγαλώνεις, δηλαδή από τους παππούδες και τις γιαγιάδες όσο τους πρόλαβες?
2: Τους παππούδες έναν σχεδόν βρέφος ήμουνα, δεν θυμάμαι. Οι γιαγιάδες είναι αυτή η εικόνα της γυναίκας που είναι μονίμως στα μαύρα ντυμένη, έτσι. Είναι σαν να πενθούν μονίμως. Είναι γυναίκες που πήραν τη ζωή στα χέρια τους για να θρέψουν και από τη μία οικογένεια και από την άλλη τα πολλά παιδιά τους. 5 η γιαγιά Αργυρό, 5 η γιαγιά Βασιλική. Και πάει λέγοντας.
1: Όλη μια γειτονιά,
2: στα δύο χωριά, ναι. Μοιρασμένα. Εμείς κουτσουβέλα τα οποία παίζαμε και στις αυλές, ας πούμε. Είτε στο ένα χωριό που τύχαινε να βρεθούμε, είτε στο άλλο χωριό, γιατί το σόι μοιραζόταν. Αυτή την εικόνα θυμάμαι, αυτή την κλασική εικόνα της ελληνικής επικράτειας τα χρόνια εκείνα, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα που έχω τα βιώματα μου, οι κλασικές συνθήκες μιας οικογένειας που είχε την κουβαλούσε τη μετανάστευση.

0: Εγώ ήμουν ένα παιδί που του άρεσε να τρυπώνει εκεί κοντά που οι μεγάλοι έλεγαν ιστορίες και να ακούω.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Τώρα το καταλαβαίνω ότι το έκανα, γιατί μου έρχεται η εικόνα.
1: Ναι, αυτό εσύ... το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ έντονα και γινόταν αισθηκτοδός. Γινόταν δηλαδή. Ήταν να ακούσουμε το μαγικό κόσμο του παραμυθιού. Η συζήτηση ήταν.
0: Του παραμυθιού με την έννοια
1: επί τούτου, της... επί τούτου, επί τούτου, επί τούτου.
0: Ναι, αλλά όχι παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι. Ιστορίες από τα μικρά τα δικά
1: τους. Είχαμε
0: και
1: αυτή την πλευρά, αλλά είχαμε και τους ανθρώπους που τους άρεσε να λένε παραμύθια,
0: ναι.
1: Αυτό, πώς θα λένε.
0: Παραμυθάδες.
1: Ήτανε, αυτό σχεδιάζανε, ναι. Το σχεδιάζανε. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ένα πρόσωπο, το οποίο ήταν μέσα στο συγγενικό χώρο, το οποίο ήταν περιμένα από ό,τι θα έρθει για να πει ένα παραμύθι και σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Αυτό το, θα έλεγα, αυτό το χαρακτηριστικό είναι και ένα στοιχείο της συμπεριφοράς μου και της αναζήτησής μου σε σχέση με το τραγούδι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Πού θα την πούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Πού θα την
0: στην πορεία της εκπομπής. Αλλά μου άρεσε η εικόνα. Ενώ το βαφτιστήρι περιμένει τον νονό ή την νονά να φέρει τα παπούτσια, ας πούμε, κάποιοι περιμένουν να έρθει ένας να φέρει ένα παραμύθι που θα πει. Ωραία,
1: ναι,
0: εικόνα.
1: Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό.
0: Και αυτός ήταν μέλος της οικογένειας της ευρύτερης, ο άνθρωπος αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι. Συγγενικό πρόσωπο.
0: Συγγενικό,
1: ναι.
0: Πρόσωπο.
1: Ο οποίος είχε ένα ταλέντο, ας πούμε. Ήταν, λες, και ήταν ο παραμυθάς κατ' επάγγελμα, ας πούμε. Ήταν, ναι, καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν άρχισα μετά να. Ο ίδιος να. να μ' αρέσει να διαβάζω παραμύθια. Το βλέπω τώρα και με τα παιδιά μου. Μπορώ να προσπαθώ να το κάνω, αυτό σχεδιάζω. Λέω παραμύθια ξαφνικά και εγώ λέω πώς το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αλλά αυτό γίνεται μια φορά. Τώρα, αν δεν προσπαθήσω να το επαναλάβω, γίνεται πάει αλλού η ιστορία. Και μου λείπει και στεναχωριέμαι που δεν έχω δυνατότητα να το κάνω συχνά στα παιδιά μου.
0: Είπες ότι ο αυτοσχεδιασμός την πρώτη φορά είναι απολύτως λειτουργικός, σε πάει κάπου.
1: Δουλεύει το μυαλό.
0: Αν χρειαστεί να επαναλάβεις το ίδιο παραμύθι, η πλοκή θα πάει αλλού. Εάν,
1: ναι,
0: είχες τη δυνατότητα να επαναλάβεις τα κύρια σημεία της ζωής σου, θα σε έβγαζες στον ίδιο δρόμο ή θα άλλαζες
1: νομίζω...
0: κάτι.
1: Νομίζω είμαι πολύ δεμένος με εικόνες και θα συμπεριφερθώ πάνω κάτω εκεί, εκεί γύρω, εκεί γύρω. Δεν μπορώ να αποποιηθώ τα βιώματά μου, γιατί και θέλω να τα έχω έτσι στην αναφορά στη ζωή μου. Άλλωστε θα πρέπει να ευγνωμονώ σε τελική ανάλυση αυτές τις συνθήκες που εμένα με οδήγησαν να βρω ένα, βάλτο σε πολλά εισαγωγικά, το αδιέξοδο, να το λύσω το αδιέξοδο, βάζοντάς με στο χώρο της μουσικής.
0: Δηλαδή ο χώρος της μουσικής σου άνοιξε μία πόρτα,
1: όχι,
0: στο,
1: όχι,
0: ντουβάρι του αδιέξοδου.
1: Η μουσική,
0: ναι,
1: γι' αυτό είπα πολλά αδιέξοδα. Τότε οι συνθήκες ήταν δύσκολες και παραμένουν στα μέρη, επαναλαμβάνω, δύσκολες. Για μένα ήταν μια αφορμή να βρω το αποκούμπι μου στη μουσική. Το παραμύθι μου, το προσωπικό μου παραμύθι. Αυτός λοιπόν ο τρόπος, αυτές οι συνθήκες, πρέπει να είμαι ευγνώμων που μου συνέβησαν για να μπορέσω να ασχοληθώ με τη μουσική. Μην ξεχνάτε ότι... Μην ξεχνάς.
0: Ναι, ναι, καλύτερα.
1: Αλλά, ότι είμαι μια περίπτωση από τις χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα, μουσικών ανά τον κόσμο που είτε τραγουδάμε το λαϊκό μας τραγούδι, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα blues, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα φάντος, ή άλλοι τα gospels, ή οτιδήποτε, τα ρεμπέτικα και. Είναι το κομμάτι το βιωματικό της προσωπικής πορείας του καθενός. Έχει μια συγγένεια, δηλαδή συγγενεύουμε λίγο με τα πρόσωπα και τις συνθήκες. Και ξαφνικά αυτό ίσως ένα χαρακτηριστικό για να μπορούμε να βρεθούμε σε μια μουσική περιοχή όλοι, ακριβώς για τους ίδιους
0: λόγους. Χωρίς σύνορα.
1: Χωρίς σύνορα,
0: χωρίς
1: βέβαια,
0: σύνορα,
1: ναι, ναι. Η γλώσσα μας απλά έτσι είναι.
0: Η γλώσσα
1: μας προσδιορίζει. Ωστόσο η μουσική θα έλεγα ότι είναι μια οικουμενική υπόθεση. Είτε λέγεται blues, είτε λέγεται ρεμπέτικο, είτε λέγεται αυτό που κάνουμε, τέλος πάντων, όλοι εμείς.

0: Οι δυσκολίες είναι πολύτιμο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου. Ε?
1: Δεν θα το εξέταζα έτσι. Απλά δεν μπορώ να βρω ένα κίνητρο που με οδήγησε το να κάνω μουσική. Γιατί δεν είχα εμπειρίες από το περιβάλλον μου μουσικές. Κανένας δεν ήταν τραγουδιστής ή μουσικός, οτιδήποτε. Καλή φωνή όλοι. Και το τραγούδι ήταν και το αντίστοιχα με το παραμύθι. Ας μην ήταν στις γειτονιές, στην πλατεία του χωριού.
0: Στο καφενείο.
1: Οι άνθρωποι που κάναν τα γλέντια τους, που τραγουδούσαν μόνοι τους και χορεύαν, ας πούμε, με ένα τζουμπόξ, οτιδήποτε. Mm. Όλο αυτό δεν θα το εξέταζα ως, τέλος πάντων, αρνητικό. Αλλά ήταν ταυτόχρονα και μεταδοτικό σε ό,τι αφορά και τα χρόνια που ήρθαν και τα χρόνια που βιώνω.
0: Πώς τρυπώνει αυτή η ιδέα στο νου σου?
1: Μέχρι εκεί δεν μπορώ να απαντήσω. Απλά ήταν.
0: Ήξερες δηλαδή ότι εάν κάτι πήγαινε καλά θα σε έβγαζε από τη στεναχώρια του να αναζητάς τον άρτο τον επιούσιο?
1: Πρόσεξε, δεν, στην ηλικία μου δεν μπορούσα να το εκλάβω ως στεναχώρια τις συνθήκες που ζούσα. Απλά οσφριζόμουν ότι αυτό το πράγμα με το τραγούδι έχω μια συντροφιά προσωπική. Και πολύ νωρίς το χρησιμοποίησα αυτό, αυτή τη σχέση. Μοιράστηκα αυτή τη σχέση.
0: Πώς δηλαδή? Τραγούδαγες.
1: Τραγούδαγα.

0: Στην παρέα.
1: Στην παρέα, στο δημοτικό σχολείο που βγήκα να τραγουδήσω, ας πούμε, με πολύ θάρρος, γιατί έδειξα το ταλέντο μου στις εισαγωγικά. Και βρέθηκα, ας πούμε, να πρωταγωνιστώ σε μια παράσταση επαιτειακή όπου τραγούδισα δημοτικά τραγούδια. Και αυτό ήταν, βγήκα μπροστά στον κόσμο του χωριού μου τότε, ναι. Πιτσιρικάς, και τραγούδισα. Ένιωσα ότι εκεί αρχίζω.
0: Ναι.
1: Ένιωσα ότι αυτό πλέον δεν πέρασε δεύτερη σκέψη. Ότι αυτό θα κάνω. Ότι αυτό, με αυτό θα είμαι. Αυτό θα με συντροφεύει. Τώρα δεν ήξερα να σου πω τη διαχείριση που θα κάνω στο μέλλον και που θα μου οδηγήσει. Αλλά αυτό ήταν μια έκφραση, ένα σαν να βρήκα, ας πούμε, αυτό που λέμε
0: το δρόμο.
1: Βρήκε ο δρόμος, ναι, βρέθηκε ο δρόμος του καθενός.
0: Και αυτός ο παλμπός που ήρθε από το ακροατήριο μάλλον έπαιξε ρόλο, ε.
1: Τον διαχειρίστηκα εγώ, θα έλεγα. Δηλαδή δεν επέτρεψα να μην γίνει καλά, ας πούμε. Το έκανα καλά. Mm. Το αγαπούσα γι' αυτό. Το αγαπούσα. Ο συνδυασμός μιας ευαίσθητης χορδής που μπορεί να υπάρχει στον καθένα μας, ας πούμε, και μπορεί να διαβάσει και την καταγραφή και την ιστορία του τραγουδιού και να την αναμεταδώσει, ήταν μια ολοκληρωμένη εικόνα, τουλάχιστον στο δικό μου παιδικό μυαλό. Αυτό λοιπόν δεν μου επέτρεψε να κρίνω αν θα τους αρέσω ή όχι. Εμένα με ευχαρίστησε.
0: Και επειδή ευχαρίστησε εσένα, ευχαρίστησε και εκείνους, μάλλον.
1: Μάλλον.
0: Έτσι πάει αυτό.
1: Και συνεχίζει να γίνεται αυτό.
0: Στις συναυλίες παντού, εννοείς.
1: Ναι, συνεχίζει. Ναι. Νομίζω αυτό σου αφήνει και ένα περιθώριο πολύ ελεύθερο. Έτσι. Παλεύω με ένα μέγεθος καλλιτεχνικό. Δεν παλεύω με το ότι δεν είναι καλή η φωνή μου, σήμερα είμαι κρυωμένος ή είμαι κουρασμένος. Το κίνητρο μου είναι καλλιτεχνικό. Θα πρέπει δηλαδή να φτάσω, να καταφέρω, να περάσω αυτό που πιστεύω για αυτό που τραγουδάω στον κόσμο.
0: Ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να είσαι εκείνη τη στιγμή.
1: Μπορεί να έχω σπάσει το πόδι μου ή να έχει κλείσει η φωνή μου, αλλά αυτό είναι έτερο νεκατέρο. Δεν με ενδιαφέρει.

0: ότι κάποτε θα γίνεις τραγουδιστής.
1: Ούτε κατά διάνοια. Τυχερός ήμουνα. Ήμουνα τυχερός. Ήμουνα τυχερός γιατί συνεχίζω να κάνω, επαναλαμβάνω αυτό.
0: Σύμφωνοι. Σύμφωνοι, αλλά.
1: Κάποτε με ρώτησε κάποιος που ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ μουσικής ή ένα άλλο επάγγελμα. Και μόνο που τίθεται το ερώτημα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει μουσική.
0: Εσύ πότε φεύγεις από το χωριό?
1: Τις συνθήκες μας αναγκάζουν να φύγουμε λίγο βία. Και φεύγουμε, σου λέω, στη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου, ήμουν 7 στα 8 κάπου εκεί. Και φεύγουμε και πάμε οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη. Τρομερά δύσκολο. Και εκεί πάλι βρίσκω, ίσως ακόμη πιο έντονα, το κομμάτι της μουσικής που εμένα με κρατάει όρθιο, γιατί περνάμε πολύ δύσκολα στην οικογένεια. Το ότι φύγαμε από το χωριό, υπήρχαν λόγοι που είναι υγείας και κλείνω εκεί το θέμα. Ναι. Από εκεί και πέρα βιώνω μια κατάσταση σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Νιώθω...
0: αποδιοπομπέως.
1: Ναι, και στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και στο σχολείο νιώθω πάρα πολύ έντονο αυτό το κομμάτι, ότι δεν έχω... παρέες, ότι είμαι ένας ξένος, νέος μάλλον, καινούριος στο σχολείο, στη μέση του δημοτικού, στη μέση της δευτέρας τάξης, ούτε καν να κλείσει η χρονιά που λέμε. Και πολύ γρήγορα, δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, αρχίζω και ψάχνω το πώς θα φωλιάσω, πώς θα γίνει να ασχοληθώ λιγάκι με τη μουσική, ναι. Σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Πώς το εννοείς? Κοίταξε, ένα άλλο επίπεδο.
1: Γράφτηκα σε μια σχολή.
0: Σε ηλικία?
1: Μόλις έβγαλα το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και στη σχολή αυτή, γιατί δεν ήταν οδείο, ήταν μια μουσική σχολή. Το οδείο είναι αναγνωρίσιμο. Η μουσική σχολή ίσως έχει μια κατώτερη, αν θέλετε, διαδικασία.
0: Θέση.
1: Ναι, θέση. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και φτάνοντας λοιπόν στη σχολή, γνωρίζω μουσικούς οι οποίοι περιτριγύριζαν εκεί λόγω φιλικών σχέσεων με την σχολή. Και τραγουδώντας εγώ ανακαλύπτουν ότι... Ωραία τα λέω μικρός.
0: Παιδάκι τώρα.
1: 12-13 χρόνο πήγα. Και στα 14 μου, ας πούμε, λίγο πριν, λίγο μετά, με παίρνουν κάτι μουσική και μου λέει θα πάμε να παίξουμε ένα βράδυ σε μια ταβερνούλα πάνω στις φυλακές, απέναντι στις φυλακές του Γετίκουλέ στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί αρχίζει η καριέρα που λέω και εγώ. Έξω από τις φυλακές, ευτυχώς. Και είναι ότι η ταβερνούλα αυτή λεγόταν Χαραυγή. Τραγουδάω λοιπόν με την ορχήστρα πρώτη φορά, είπα 2-3 τραγούδια και το ένα έφερε τ' άλλο μετά. Μετά η μουσική αυτή με πήγανε κάπου αλλού. Στα 14 μου έφτασα να συνεργάζομαι, να τραγουδάω στον ίδιο χώρο με τον Ζαμπέτα. Πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ο Ζαμπέτας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε με ένα μουσικό σχήμα και... κάποιος με πήρε και με πήγε εκεί να με ακούσουν. Αφού με κρατήσαν λοιπόν εκεί για 10 μέρες, καλοκαίρι πριν ήταν, με σταμάτησε το τμήμα ηθών Θεσσαλονίκης λόγω ηλικίας, γιατί έπρεπε να με συνοδεύουν οι γονείς μου. Ήταν αδύνατο να γίνεται αυτό. Γιατί οι συνθήκες, ξέρετε, ξεκινούσαν τα μαγαζιά αυτά πολύ αργά και πηγαίναμε μέχρι το πρωί. Βέβαια, εγώ ζούσα μια πολύ μαγική περίοδο. Ό,τι μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω ποιος είναι ο Ζαμπέτας, δεν είμαι σε θέση να σου το πω, να το έκανα τότε. Ωστόσο, αυτή η εικόνα του να ανεβαίνουν οι άνθρωποι να παίζουν μουσική, να βλέπω τον Ζαμπέτα, να τραγουδάνε και άλλοι τραγουδιστές. Και κάποια στιγμή να μου δίνεται και εμένα το βήμα να πω 2-3-5 τραγούδια ζήτημα, ήταν. Και μου κόβουν ξαφνικά τα φτερά η αστυνομία. Με τη λογική ότι δεν μπορεί να ξενυχτάει ο μικρός, γιατί λόγω ηλικίας και πρέπει να τον έρχονται οι γονείς. Τέλος πάντων.
0: Πάντως βοήθαγε. Θέλω να πω, βοήθαγε αυτά τα λίγα χρήματα, τα παραπάνω που έπαιρνε η οικογένεια από τη δική σου τη δουλειά. Δεν πληρωνώσουν γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Θέλω να πω, ήταν ένα αποκούμπι και αυτά τα λεφτά.
1: Αργότερα πληρώθηκα. Αν σου πω τώρα, δεν θυμάμαι να πληρωνόμουν από εκεί. Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα κάτι. Μα το Θεό. Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα. Λίγο μετά πήρα κάποια χρήματα γιατί ήρθε η Τζένι Βάνου σε έναν μεγάλο χώρο που αυτό το μαγαζί το χτίσανε υποτίθεται για τον Καζατζίδη. Το λεγόταν το μαγαζί αυτό Νεράιδα. Ο Καζατζίδης αργότερα εγώ πολλά χρόνια μετά έμαθα ότι δεν πήγε σε αυτό το χώρο γιατί ενέμενη είχε δώσει την υπόσχεσή του, αλλά ο Καζατζίδης κράτησε και την υπόσχεσή του να μην πάει ποτέ στους χώρους αυτούς. Αυτή μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε αυτό το χώρο ήρθε κάποιο διάστημα η Τζένι Βάνου, η οποία ήταν εξαιρετική τραγουδίστρια, και με ένα πολύ μεγάλο έτσι καλλιτεχνικό σχήμα τότε που είχε μέσα τον Σιλινό, τον Βαγγέλη, που έκανε χορογραφίες. Ήταν ο Υπογράτης ο Ξαρχόπουλος από την Οστράδαμος. Και εγώ ένα παιδάκι, τότε ήμουνα 16-17, ο οποίος ήξερε πολύ καλά το λαϊκό τραγούδι. Και το παράδοξο τώρα στην όλη υπόθεση είναι ότι εγώ έβγαινα από τα λαϊκά τραγούδια. Λίγο πιο... Μια πιο δύσκολη ώρα, ας πούμε, για να βγει να τραγουδήσει κάποιος.
0: Αργά δηλαδή.
1: Αργά. Ώσπου έκλεισε και αυτός ο κύκλος και κάποια στιγμή, περίπου σε αυτό το γεγονός με την Τζένι Βάνου, ένας φίλος μου μουσικός μου είπε να κατέβουμε να παίξουμε στην Αθήνα σε ένα χώρο. Συμφωνήσαμε λοιπόν να κατέβουμε. Εγώ δεν ήξερα πού ακριβώς θα πάμε και οτιδήποτε, λεπτομέρειες. Απλά την επόμενη μέρα που ήταν να φύγουμε, δεν ήρθε ο φίλος μου και έφυγα μόνος μου. πήρα δρόμο και έφυγα. Και ήρθα εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν, στο μαγαζί που μας φωνάξανε, θέλανε έναν οργανίστα, γιατί πιανίστας, κιμπορντίστας και τέτοια ήταν ο φίλος μου, και εγώ θα τραγουδούσα.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζευάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Το μαγαζί αυτό ήταν που τραγουδούσε ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Το τι γινόταν εκεί μέσα δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Μιλάμε τώρα για
0: 36-37 χρόνια πριν. Έτσι, χωρίς ΦΠΑ.
1: Σωστό. Και γινόταν χαμός, ε.
0: Χαμός. Όταν λέμε και δεύτερη χρονιά μετά, σε ένα πιο μεγάλο χώρο που επίσης γινόταν χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, όπου μια μέρα μέσα σε αυτές τις...
1: Εσύ πώς νιώθεις τώρα σε αυτό το περιβάλλον? Εδώ, της Αθήνας και του συγκεκριμένου θεάματος.
0: Συγγενής με όλους. Συγγενείς με την και με την ανθρώπινη ανάγκη. Ξέρετε τι εννοώ? Αυτή η χώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά υπήρχαν πολλές οικογένειες που ζούσαν από αυτό. Πάρα πολλές οικογένειες. Οικογένειες μουσικών, οικογένειες σερβιτόρων, οικογένειες παρκαδόρων, οτιδήποτε παραφανταστείς. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το τραγούδι και ο τρόπος που το διαχειρίζονται εκεί μέσα, ειδικά τότε, τα ίδια γίνονται και τώρα, είναι κάτι που πρέπει να το ενθαρρύνουμε.
1: Ένα βράδυ λοιπόν.
0: Ένα βράδυ ήρθε εκεί μέσα στο χώρο αυτό μια μεγάλη παρέα, η οποία ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Μελίνα Μερκούρη, ο Ζήλτα Σεν, ο Άρης ο Δαβαράκης που αργότερα έγραψε και την μπαλάντα των αισθήσεων, τους στίχους, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, και καθίσανε σε ένα τραπέζι. Όταν βγήκαν λοιπόν εγώ να τραγουδήσω, γιατί έλεγα και κάποια πράγματα έτσι στην αρχή, τώρα δεν ήμουν 18 χρόνων, φαντάσου. Και άρχισε να γίνεται μια έτσι διαδικασία με η Μελίνα να με χειροκροτάει και να μου στέλνει φιλιά, ας πούμε. Μπράβο, μικρέ μου και τέτοια. Και μετά με καλέσανε στο τραπέζι μαζί με το Χατζηδάκη. Μέσα σε λίγο καιρό, ούτε 5-6 μήνες, η γνωριμία μου με το Χατζηδάκη, γιατί μου είπε μια κουβέντα, μου λέει: τραγουδάς πολύ ωραία, αλλά ίσως να μην είναι κατάλληλος τόπος για σένα. Την άλλη μέρα.
1: Εκείνο το ίδιο βράδυ.
0: Εκείνο το ίδιο βράδυ. Εκείνο το ίδιο βράδυ. Την άλλη μέρα έφυγα.
1: Παρετήθηκες δηλαδή.
0: Παρετήθηκα. Έφυγα. Έκανα κανένα δύο ώρα ραντεβού με τον.
1: Δηλαδή, τι επέδρασε τόσο πολύ αυτή η φράση? Ήξερες?
0: Ξέρεις,
1: είχες αντίληψη της οντότητας Χατζηδάκης εκείνη
0: τη στιγμή? Όχι. Ναι, μεν, αλλά όχι να επηρεάσει. Βέβαια, πάντα το κίνητρό μου ήταν να στραφώ στο αποτέλεσμα το μουσικό και όχι στον περίγυρο. Ξέρετε τι εννοώ? Είναι σήμερα το δράμα. Είναι να ακούσεις από ένα τραγουδιστή πόσα λουλούδια ή πόσα πιάτα σπάσαν, ας πούμε, και πόσο κόσμο είχε. Και είναι το τελευταίο που σκέφτεται κανείς. Είπαμε ωραία τραγούδια. Δηλαδή, περάσαμε σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα άλλο επίπεδο, εκείνο που πρέπει, και μας το δίνει απλόχερα η μουσική για να νιώθουμε ασφαλείς μονίμως.
1: Παρετήσε λοιπόν.
0: Παρετούμε για ενστικτόδος. Ναι. Έτσι. Γιατί όλα αυτά στη συνέχεια δίνω τις δικές μου ερμηνείες. Παρετούμε. Και προσπαθώ να έρθω σε μια επικοινωνία με τον Χατζηδάκη, η οποία είναι άκαρπη, γιατί είχαμε πει να επικοινωνήσουμε. Εγώ στη συνέχεια δουλεύω πιτσιρικάς πλέον.
1: Δηλαδή προσπαθείς να τον ξαναβρεις από την επόμενη μέρα, αλλά δεν?
0: Όχι, κάναμε κανένα δύο συναντήσεις και έχουμε πει ότι θα κάνουμε και κάποια συζήτηση για κάτι, ένα έργο που ετοίμαζε, τέλος πάντων. Αλλά αυτό ήταν όχι με πολύ... απολύτως να το πιστέψω, αλλά ο Μάνος το άρεσε ο τρόπος που τραγουδούσα. Και από τη στιγμή που μου έδωσε όλη την δυνατότητα επικοινωνίας, σχεδόν αισθάνθηκα ότι κάτι θα γίνει. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, από το να σταματήσω μέχρι να τον βρω, περνάει αρκετός καιρός και εγώ αποφασίζω να δουλέψω σε ένα ξυλουργείο για τα προστοζήν. Και βέβαια προσγειώνομαι οικονομικά σε άλλα μεγέθη τελείως. Φαντάσου ότι βοηθούσα την οικογένειά μου πολύ άνετα σε εκείνο το διάστημα, γιατί η χώρη αυτή ήταν 6-7 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή δεν θυμάμαι αν παίζανε ρεπό. Και βρίσκομαι λοιπόν στον αέρα, παίρνω τον Μάνο, δεν τον βρίσκω. Ξαναπαίρνω τον Μάνο, δεν τον βρίσκω. Περνάνε 6-7 μήνες και μια ωραία μέρα χτυπάει το τηλέφωνο στο χώρο που δούλευα, στο ξυλουργείο, και μου λένε. Ο ιδιοκτήτης εκεί μου λέει: Βασίλη, μου λέει, σε ζητάει ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτό σε παραξενέθηκε, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν ήξερε καν για σένα, λεπτομέρειες.
0: Δεν ήξερε, όχι, βέβαια, δεν ήξερε.
1: Και?
0: Ναι, και εγώ ξεπλάγιν, Μιλάω στο τηλέφωνο. Μου λέει: Βασίλη, πού βρίσκεσαι? Λέω: Δουλεύω στο. Ο Μάνος έψαξε το τηλέφωνο. Το είχα αφήσει και τη μητέρα μου το τηλέφωνο. Δεν ξέρω πώς το βρήκε. Με πήρε τηλέφωνο λοιπόν. Του λέει: Τι κάνεις? Λέω: Δουλεύω στο ξενοργείο. Δηλαδή μου λέει: Τι σταμάτησες από εκεί? Λέω: Έφυγα. Του έκανε φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Μου λέει: Σε παρακαλώ, μόλις τελειώσει τη δουλειά σου, θα ήθελα να έρθεις από το σπίτι. Δεν ξέρω κατά πόσον τον επηρέασε αυτό. Ή τέλος πάντων ίσχυε και το ότι μου είπε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα. Με το που πήγα στο σπίτι και καθίσαμε 10 λεπτά και μιλήσαμε για το στάδιο αυτό, τη φάση αυτή της ζωής μου, μου λέει: Κοίταξε, σε κάλεσε γιατί θέλω να κάνω μια συναυλία και θέλω να τραγουδήσεις. Αυτό τώρα από εκεί πέρα, Μάνο, είναι, ναι, είναι συνταρακτικό. Ήμουνα αμούστακος, πώς θα το πω. Και η πρώτη συναυλία έγινε στις 2 Απριλίου του 80, γιατί μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα για να κάνουμε πρόβες. Και η δουλειά αυτή ήταν η πρώτη δισκογραφική μου δουλειά, η οποία βγήκε μετά από λίγους μήνες, κυκλοφόρησε με εποχή της Μελισάνθης, με την Μαρία Φαραντούρη, κυρία ερμηνεύτρια, και εγώ με τον Γιώργο Μιγαλισλή, δύο παιδιά, πέσουμε ένα, έχουμε ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο στο έργο αυτό.
1: Και έτσι
0: ναι, αυτό είναι το... Ναι, και από εκεί και πέρα αρχίζει μια πορεία με τον Μάνο, η οποία έχουν καταγραφεί 9 σε δίσκους, ας πούμε, σε 9 συμμετοχές. Η ρωμαϊκή αγορά, η πορνογραφία που ηχογραφείται, Μπαλάν των αισθήσεων, ξέρω εγώ, που είναι το πρώτο τραγούδι που ίσως ανοίγει, ας πούμε, μια εικόνα προς τον κόσμο σε σχέση με μένα. Είναι ο Κεμάλ ένα χρόνο αργότερα. Είναι το πολυφωνικό ιδιαίτερο έργο που δούλεψα πάρα πολύ εδώ μουσικά και ήταν μια εμπειρία όταν τραγουδάς πολυφωνικά. Η Μπαλάνση Οδού Αθηνάς και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα συν τις συναυλίες, να σου διευθύνει το Ρογατζηδάκι στη σκηνή. Στην πρώτη συναυλία μάλιστα υπήρχε ένα περιστατικό το οποίο δεν ξέρω, μη συμβεί σε κανέναν, ειδικά στην πρώτη του συναυλία.
1: Τι δηλαδή?
0: Ωστόσο δεν ξέρω, το αντιμετώπισα πολύ έτσι... ψύχρεμα και ήταν και αποτελεσματικό. Η συναυλία μεταδιδόταν από το τρίτο πρόγραμμα λόγω Μάνου, και υπήρχε μια μεγάλη ορχήστρα, και την ώρα που ανέβηκα στη σκηνή για να τραγουδήσω πρώτη φορά με δίπθυνε ο Μάνος σε ένα κοινό στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, δεν μπορείς να φανταστείς ποιοι ήταν εκεί μέσα. Μια Αθήνα με όλους τους γνωστούς και καλλιτέχνες και πρόσωπα την πολιτική σκηνή και πάει λέγοντας. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ορχήστρα και ήταν η στιγμή να τραγουδήσω, τραγουδάω και δεν υπάρχει το μικρόφωνο, με έχει χαλάσει. Πέφτει ένας πανικός, ας πούμε, στιγμιαίος, τρέχει ο ηχολήπτης, προσπαθεί να αλλάξει τα καλώδια, να κάνει αυτό και νομίζω, εγώ τραγουδάω. Εν τω μεταξύ εγώ δεν σταμάτησα, δεν φοβήθηκα, αλλά αντέδρασα σε αυτό το πράγμα, άρχισα να τραγουδάω. Ο Μάνος Καμήλος στην ορχήστρα. Και όλο αυτό ήταν 10 φορές καλύτερο από το να μην συνέβαινε. Πώς το πω. Έγινε στο τέλος αποθέωση. Ναι, ακούστηκε βέβαια. Δεν ακούστηκε όμως η φωνή μου στην ηχογράφηση, γιατί ακουστήκαν τα όργανα, δεν ακούστηκε η φωνή μου στην ηχογράφηση. Μετά από 35 χρόνια, απέκτησα αυτή την ηχογράφηση σε αυτό το σημείο από έναν μαθητή της χοροδίας που ήταν εκεί μέσα τότε, ναι, και για κάποιο τρόπο είχε βρει την συναυλία. Και στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου λειτουργήσε το μικρόφωνο και ακούγεται ένας τελευταίος φόγκος του τραγουδιού, ναι, τη φωνή μου. Ήταν μια αφετηρία, πώς θα το πω, σημαδιακή.

0: πολιτική είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Είναι μια άλλη φυλή.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Και τα δύο μαζί. Κοίταξε, σε αυτή την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, τουλάχιστον θα μπορούσα να μιλήσω με κάπως έτσι πιο εμπεριστατωμένα, γιατί όλα τα άλλα τα γνωρίζουμε με τον τρόπο που τα γνωρίζουμε από την ιστορία. Αυτό που τέλος πάντων είδαμε και με τα μάτια μας, όντως είναι μια φυλή. Είναι μια φυλή καθρέφτης κοινωνίας, αλλά η οποία αυτή τροφοδοτείται από τον καθρέφτη. Ζει από τον καθρέφτη. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να ζούμε από τον καθρέφτη. Αυτή λοιπόν τρέφεται από τον καθρέφτη. Έχει μια οπτική που βλέπει από τον καθρέφτη αντί να δει τον άλλο κατάματα. Τον βλέπει ανάποδα. Τον βλέπει δηλαδή σε είδωλο. Παλεύει δηλαδή με έναν. Θέλει να συνομιλήσει, αλλά μην κοιτάζοντας εσένα, κοιτάζοντας το είδωλο στον καθρέφτη. Το είδωλο στον καθρέφτη δεν είναι ακριβώς η ματιά που κοιτάζει. Δηλαδή δεν βλέπεις τα πράγματα αριστερά και δεξιά σωστά. Τα βλέπεις ανάποδα. Γίνεται λοιπόν αυτό. Είναι μια λειτουργία της πολιτικής πλευράς ή μάλλον των πολιτικών, θα έλεγα. Σπέρνουν φόβο. Δημιουργούν εντάσεις. Δημιουργούν συνθήκες που δεν μπορεί ο άλλος να βρει χρόνο να ησυχάσει δευτερόλεπτο. Αυτό είναι και ερμηνείες εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Μην τους αφήνεις σε ησυχία. Ναι μεν θα τους το λες με το γάντι ή θα τους χαϊδεύεις τα αυτιά. Είναι επικοινωνία λόγοι αυτοί που το κάνουν. Το πώς θα σου λανσάρουνε να μην αισθανθείς, αλλά να μην έχεις και ησυχία. Θα σου πετάξουν μια λέξη και την οποία εσύ νομίζεις σε πρώτη φάση το έχω, κατανοώ τι λένε.
0: Σήμερα άκουσα τη λέξη υποκατώτατος μισθός.
2: Υποκατώτατος μισθός. Είναι μια υποκρισία.
0: Δηλαδή και
2: δεν λέει ξεφτελισμός, ναι. Δεν λέει το ανθρώπινο γένος ας το ψοφήσει, έτσι. Δεν τολμούν να πούνε αυτό γιατί σου λέει ας το. Ναι, δηλητήριο. Είναι σαν να στάει στο δηλητήριο κάθε μέρα. Δεν μπορεί να το πετάξει με τη μία. Δεν έχουν φτάσει ακόμη να έχουν τα κότσια να το κάνουν αυτό. Πρόσεξε τι λέω. Γιατί εκεί θέλουν να κάνουν. Δεν έχουν τα κότσια όμως. Δεν έχουν κότσια. Και αυτό αν το καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχουν τα κότσια να τον δηλητηριάσουν με τη μία, θα καταλάβουν ότι αυτοί φοβούνται ακόμη περισσότερο. Και προσπαθούν να βρουν τρόπο για να κρύψουν το φόβο τους, δημιουργώντας φόβο στους άλλους.
0: Οι άνθρωποι, εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι, εάν μας έλεγαν από αύριο μόνο την αλήθεια, θα την αντέχαμε?
2: Στην κατάσταση που βιώνουμε, ίσως να είναι το ίδιο αδιάφορο ακούγοντας το μεγαλύτερο ψεύτη, ξέροντας ότι σου λέει ψέματα. Είναι ένα στάδιο μετάβασης. Ωστόσο, αν μπορέσει να έχει μια διάρκεια αυτό, μια συνέχεια αυτό που λες, να τους λέμε την αλήθεια, να λέμε την αλήθεια. Η καταστροφή που έγινε στη λογική μας, στη συμπεριφορά μας, μόνο με μακρύ διάστημα αλήθειας, δόση αλήθειας και ταυτόχρονα και αξιοπρέπειας, εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης, θα αρχίσει το πράγμα να αρχίζει να στέκεται στα πόδια του.
0: Μπορείς να μου πεις μια συμβουλή που θα ήθελες να σου την είχαν δώσει εγκαίρως? Τι θα διόρθωνε σε σένα δηλαδή?
2: Ίσως να είχα περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όταν χειρίστηκα προσωπικές υποθέσεις με ανθρώπους που πλήγωσα. Το έκανα με λάθος τρόπο, δηλαδή το έκανα με δύσκολο τρόπο και ταυτόχρονα υπέφερα κι εγώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό την πλευρά του χαρακτήρα μου. Και τώρα που έχω αποκτήσει παιδιά, προσπαθώ να μην με φέρει η ζωή να δυσκολευτώ και μου βγάλει τέτοια αδυναμία.
0: Οι άνθρωποι διδασκόμαστε από τα λάθη μας ή όχι?
2: Έχω την εντύπωση ότι όλοι ζούμε κάτω από τη στέγη του λάθους σαν κοινωνία.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτα, σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πάλι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.

0: Το Σαντροπέ! Καλημέρα, καλημέρα!
1: Πρωί, πρωί!
0: Καλημέρα, γλυκιά Παρασκευούλα! Βάλε τα συστήματα. Αυτά είναι.
2: Ούλα, ούλα,
0: ούλα! Ούλα, ούλα, ούλα!

0: μετά τις 6 έρχεται, λέει, η πρωινή κοπέλα που πιάνει βάρδια και μου λέει κάποια στιγμή: αυτή η ωραία αντρική φωνή δεν είναι σήμερα ο κύριος Ηλίας?
1: Α, ευχαριστώ,
0: σαλαλαλαλα.
1: Με κολακεύετε,
0: κύριε Πρέσβη.
1: Να κεράσουμε κάτι.
0: Ένα λουκουμάκι.
1: Όχι λουκουμάκι, ένα φοντόν.
0: Ένα φοντόν. Ο Παναγιώτης: καλημέρα, έλα, πες τη μαγική λέξη Παρασκευούλα. Καλημέρα σε όλους, τα φιλιά μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που περπατάει, ξέρεις. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και στον Status FM 107,7.
1: Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον Βασίλη, ξέρεις, ε?
0: Για τον Βασίλη τον Τετσικά. Για πάμε να δούμε, για να πάμε να αφιερώσουμε.
1: Αυτά
0: τι
1: έβαλες εσύ? Αυτό είναι σωστό, δεν
0: μπερδευτήκαμε. Δέτσικα για σένα. Βασίλης, το έβαλες εσύ?
1: Το πρότεινε και μου λέει αυτό.
0: Α, αυτό.
1: Εγώ δεν ξέρω από αυτές τις μουσικές.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είχε γίνει μια φορά που έκανα εκπομπή, ε?
0: Αυτά είναι για τους πουλοβεράκηδες.
1: Για τους πουλοβεράκηδες,
0: ναι. Ναι.
1: Μ' είχε προκαλέσει ένας φίλος, ακροατής. Ναι. Μου λέει και δίσκο για αυτά, γιατί λέω θα κάνουμε αφιέρωμα στην δίσκο.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ροκ διασκευές δίσκο κομματιών.
0: Α, κατάλαβα. Τον κατέστρεψε στον άνθρωπο.

0: Λοιπόν, ο καιρός εδώ αναμένεται να είναι άστατος μόνο σε κάποιες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με έμφαση στα ορεινά τμήματα. Έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, το νιώσαμε ήδη και χθες. Ένα 35 το χτύπησε το μεσημέρι. Μελτέμι με εντάσεις ως εξυμποφόρ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα παίρνουν βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Εδώ στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας λίγες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στα ανατολικά γύρω στα 6 και η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονικά, αλλά την υπεροχή, αναμένονται λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι που ενδεχομένως να αυξηθούν και ενδεχομένως να φέρουν και κάποιες μικρές βροχές εκεί οι καταιγίδες στα ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία και εκεί θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Παρασκευούλα με υγεία και αγάπη. Να σε καλά, ο φίλος ο Κώστας από τα όμορφα Τρίκαλα. Επίσης τα Τρίκαλα που κάνουν μπάνιο.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ ποια είναι η κοντινότερη θάλασσα.
1: Η Λίμνη Πλαστή.
0: Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα κυρία Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Πάω κι εγώ σιγά σιγά από Πάτρα για Αθήνα. Καλή διαδρομή φίλε Κυριάκο. Έτσι, με το καλό. Αυτό το παιδί ταλαιπωρείται πάρα πολύ πάντως. Κάθε μέρα Πάτρα Αθήνα, ε. Για τη σχολή. Να σε καλά Κυριάκο μου. Ωραίο τραγούδι αυτό. Ρίδε μη σε ντάνσε. Αυτό είναι, θυμίζει τα νιάτα μας. Τα δικά μου δηλαδή, γιατί είσαι και πιο γέρος, εντάξει. Παιδευόμαστε κιόλας, εντάξει.
1: Εντάξει, άντε καλά, εντάξει. Δεν θα πω τίποτα.
0: Στο δίνω, στο δίνω.
1: Δεν θα πω τίποτα. Είσαι φίλη. Να βάλω κι εγώ από τα δικά μου τα νιάτα, όχι, ε.
0: Τι να σε κάνω. Βάλε και σε από τα δικά σου τα νιάτα.
1: Όχι, όχι.
0: Ρε εσύ, Ήλια.
1: Θα φύγουν.
0: Επικύριξαν το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Τελείωσε.
1: Πάλι στη φτηνιά. Πάλι όμως.
0: 5-33, περισσότερο από τις άλλες χώρες.
1: Όχι, 6 το έχουν.
0: Ποιος το έχει 6?
1: Η Τουρκία και η Κύπρος.
0: Τι λες εσύ.
1: 6 ευρώ έχω ακούσει εγώ.
0: Όχι, εσύ πιο κάτω είναι στην Κύπρο.
1: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Μπορείς να το ελέγξεις.
0: Φυσικά.
1: Για ελέγξε το.
0: Η τιμή είναι συν 52% υψηλότερη καθαρή αμοιβή σε σχέση με την Κύπρο. Έλα τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έλα τώρα. 5,33.
1: Στην Κύπρο το κιλό. 5,33
0: το κιλό έχει σε εμάς εδώ τώρα.
1: Μάλιστα.
0: 4,7 έχει στην Κύπρο.
1: Α,
0: ναι.
1: Πέσανε τα...

Ανακοινώθηκαν και μέτρα για τους αλλοίς. Επιδότηση ελευτικού πετρελαίου στα 16 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο-Μάιο και επιδότηση ελευτικού πετρελαίου στα 12 λεπτά τον Ιούνιο. Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για εξαλίευση του λαγοκέφαλου στα 5,33. 52% υψηλότερα σε σχέση με την Κύπρο.

0: Περισσότερο, εντάξει, εδώ το μέτρο καταρχάς εφαρμόζεται πιλωτικά κυρίως για τα νησιά εκεί του Νοτίου Αιγαίου και για την Κρήτη. Αυτό έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των αλλιέων στις υπόλοιπες περιοχές. Γιατί σου λέει, γιατί η επιδότηση να είναι μόνο σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη και να μην είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα το αρμόδιο Υπουργείο είπε ότι εκεί εφαρμόζεται πιλωτικά το σχέδιο, διότι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά αυτό το πρόβλημα τώρα εκεί με τους λαγοκέφαλους, που γεννάνε τρεις φορές το χρόνο, εκατομμύρια τώρα λαγοκέφαλους, πραγματικά δεν μαζεύεται. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει αυτό. Τώρα οι επαγγελματίες του κλάδου λένε ότι δεν μπορεί να γίνει πολύ έτσι εκτεταμένη δουλειά γύρω από αυτό. Διότι τώρα μιλάμε ότι έχουν κατακλείσει τις θάλασσες. Αυτό τώρα πόσο όσους και να μαζέψεις, δεν μαζεύεται. Μόνο οι λαγοκέφαλοι γεννάνε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν γεννάει κάτι άλλο. Ναι.
1: Αυτό ακούγεται σαν το να πάρουμε, λέει, τους λύκους να τους ξανακάνουμε relocation. Την πάρνε να την αφήσανε ελάφη για ελάφη.
0: Τι λέει, σαν σήμερα ο βασιλιάς Έλβις Πρίσλεϊ έδωσε την τελευταία του συναυλία.
1: Μάλιστα.
0: Το 1977.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο χρονών ήσουν ρε Σίλη το 77?
1: 6.
0: Α, πήγαινε στις πρώτη δημοτικού.
1: Α, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πήγα, λέει.
1: Όχι, πήγα. Εδώ ή τώρα
0: που πήγα. Λοιπόν, πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Τα βλέμματα, το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά σε αυτόν τον φωνικό σεισμό εκεί στη Βενεζουέλα.

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα, μπράβο Ηλία. Τραγουδάρα. Αυτό το τραγούδι λέει το αφιέρωσε η Χαρά στον Ηλία. Χαρά είναι η σύζυγος, η αγαπημένη. Γεια σου Χαρά, να τον χαίρεσαι. Είναι λίγο τρελόπεδο βέβαια.
1: Δύο μέτρα βαλικά.
0: Κόψε κάτι.
1: Ξέρεις τι μου λένε οι φίλοι μου. Τι έκανες, μπαγάσε και την ψυγέλα στην κοπελά.
0: Εγώ μου καταλάβει. Έλεγες αυτά με τους πουλοβεράκες.

0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στην κυρία Αρετή από το Καρπενήσι και στη Ζωή από την Κοκκινιά.
1: Να είμαστε στο Καρπενήσι όμως.
0: Βέβαια.
1: Ωραία θα ήταν.
0: Φανταστικά.
1: Δροσούλα.
0: Από τις ωραιότερες πόλεις. Εντάξει, βλέπω στο TikTok, ρε παιδί μου, που ρωτάνε, ξέρω εγώ, πείτε μας ένα νησί και λέει τώρα το άλλο. Καρπενήσι, ξέρω εγώ. Άντε, γεια. Λέει προχθές είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει τέτοιες ερωτήσεις και τα λοιπά στο TikTok και λέει ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού, λέει, Λακωνίας. Τον κοιτάει αυτή έτσι και λέει γιατί λέει υπάρχει, λέει, Λακωνία. Λες όχι, φίλε, όχι.
1: Τι ψάρι είναι το ψαρονεύρι και τέτοια.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έκανε την επέμβαση αυτή που σας έλεγα. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος. Αυτός είπε το ναι σε μια τεράστια τεχνολογική εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, που αυτό είναι μόνο η αρχή, αυτό που συνέβη. Μιλάμε για μια ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως από την Γιουχάν μέχρι την Αθήνα. Αυτό έγινε προχθές και χθες μάλιστα έγινε πάλι παρόμοια, έτσι, επέμβαση από Πάτρα για Αθήνα πια. Είναι μια τεχνολογική εξέλιξη το να είσαι κάπου, λέει, τόσο μακριά και να στείνεται, λέει, ένα δωμάτιο να σε φοράς τη γραβάτα σου και να χειρουργείς με τη γραβάτα σου από το γραφείο σου. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον γιατρό.
1: Μόλις προσγείωθηκα στην Κίνα, πάω στο ξενοδοχείο να αλλάξω και μετά κατευθείαν στην κονσόλα για τη χειρουργική.
2: Η διαφορά είναι ότι εδώ πρέπει να υπάρχει και ένα team πίσω, έτσι ώστε να, αν κάτι γίνει, κάτι σαν την Βενεζουέλα, γίνει ένα σεισμός, οτιδήποτε, να μπορεί να ολοκληρώσει την επέμβαση με επιτυχία. Και εμείς έχουμε τέτοιο team. Μιλάμε για μια αλματώδη εξέλιξη που θα δούμε στο μέλλον. Δεν είναι μόνο τώρα αυτό έγινε και είναι εντυπωσιακό. Μεθαύριο θα μπορούμε να εκπαιδεύουμε ανθρώπους μακριά. Δηλαδή, ο γιατρός θα μπορεί να εκπαιδεύει ένα γιατρό σε περιφερειακό μέρος. Θα μπορεί να κατασταθούν μηχανήματα κάπου περιφερειακά σε απομονωμένα μέρη και πλέον ο κόσμος να μην χρειάζεται να έρθει στο κέντρο για να αντιμετωπιστεί. Θα δούμε πολλά. Αυτό είναι απλώς η αρχή.
0: Φανταστικό. Έτσι, τρομερό αυτό. Να και κάτι χαρούμενο, ρε παιδιά. Τεχνολογική εξέλιξη. Τεχνολόγια βοηθάει παντού και φυσικά οι γιατροί μας φοβεροί. Γιατί στους γιατρούς, για τους γιατρούς μας μπορούμε να περηφανευόμαστε. Για την κατάρτισή τους, για τις γνώσεις τους, για τη δυνατότητα που έχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι μικροί θεοί. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να λέμε ότι κάνουμε ένα επάγγελμα. Αυτοί είναι μικροί θεοί. Είναι μια κατηγορία από μόνοι τους. Λοιπόν, ο Νίκος ο Χαλκίδης έστειλε φωτογραφία. Μπαμπαμπα. 5:24. Εντάξει, λέει, καλό Σαββατοκύριακο, λέει, παιδιά. Εγώ περιμένω, λέει, να βγάλω φωτογραφία. Γι' αυτό αργώ να στείλω, λέει, καλημέρα. Έχει στείλει φωτογραφία. Το λιμάνι της Ραφινάς, τώρα που ξημερώνει. Φαίνονται και δύο πλοία. Πού να πηγαίνουν άραγε αυτά τα πλοία.
3: Αλόνσο. Έφυγε από εκεί για Αλόνσο.
0: Όχι. Εντάξει, κανένα τίποτα. Κυκλάδες θα πηγαίνουν, λέει.
3: Όχι, ρε, από Αίβια βγαίνει, φεύγει για Αλόνσο, τι λέω.
0: Για Αλόνσο, σποράδες, φεύγει και από Άγιο Κωνσταντίνο, πιστεύω να φεύγει και από εκεί. Σκιάθος κόπελο Αλόνσο πρέπει να φεύγει από Άγιο Κωνσταντίνο. Τουλάχιστον εγώ στο παρελθόν έχω πάει από εκεί. Τώρα. Έχουν αλλάξει και τα συστήματα, μεγαλώσαμε, ρε, η Ηλία. Λοιπόν, τώρα που λέμε μεγαλώσαμε, προσέξτε πολύ καλά τώρα ότι έχει γίνει άλλη απάτη.
3: Για πες.
0: Τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτούς τους απατεώνες οι οποίοι πηγαίνουν στα σπίτια των ηλικιωμένων και λένε είμαστε από το ΔΔΕ, είμαστε από την εφορία, είμαστε οι λογιστές του παιδιού σας, τα χρήματα και τα λοιπά, τα τιμαλφιτό, έχουν βρει άλλο σύστημα. Επειδή έχει γίνει, λοιπόν, πάρα πολύ γνωστό αυτό με το ΔΔΕ και με τους λογιστές και όλα αυτά και είναι ψηλιασμένοι οι ηλικιωμένοι και δεν ανοίγουν την πόρτα, τώρα βρήκαν ένα άλλο σύστημα. Ναι, γεια σας. Βαράνε κουδούνια και λένε ναι, γεια σας, είμαστε από το Δήμο της περιοχής σας. Σας το λέω να το έχετε υπόψη σας. Έχει συμβεί ήδη, δηλαδή και στο κέντρο της Αθήνας έχει συμβεί αυτό και στον Γιάννη το Ρέντι έχει συμβεί. Χτυπάνε κουδούνια και λένε γεια σας, είμαστε από το Δήμο της περιοχής σας. Θέλουμε να σας φέρουμε μαναβική. Μοιράζει ο Δήμος πεπόνια.
3: Μάλιστα.
0: Ναι. Και ο κόσμος ανοίγει και την πατάει και έχουμε κρούσματα ήδη. Για να ακούσουμε.
4: Άνοιξε το τσαντάκι του, είχε ένα μαχαίρι μέσα. Εδώ πάνω ήτανε τα ρολόγια. Χτυπήσαν την πόρτα. Ανοίγω γιατί περίμενα να πάρω τα κοινόχρηστα. Μπαίνει μέσα με δύο... Ναι, με έσπρωξε. Με μια σακούλα με δύο πεπόνια μέσα. Και μου λέει, δώσε η δημαρχία να μοιράσουμε πεπόνια εδώ. Μου λέει, κόψω να φάω κι εγώ, είμαι νηστικός. Το κόψαμε εκεί για να φάει, γιατί ήταν νηστικός, λέει αυτός, να με απασχολήσει ήθελε.
5: Αυτοί έρχονται εδώ πέρα και αράζουν εδώ. Και μάλλον θα δει τη γυναίκα όταν είναι μεγάλη σε ηλικία και ανοίγει την πόρτα και ανεβαίνει πάνω.
6: Ήταν εδώ και τι, πουλούσαν.
5: Πουλούσε, φώναζε πεπόνια, καρπούζια, κεράσια.
7: Η κοινωνική υπηρεσία όταν είναι να κάνει οποιαδήποτε προσφορά είναι σε συγκεκριμένα άτομα. Σε όλα τα ΚΑΠΗ κάνουν αξιωματική ενημέρωση για τις διάφορες μορφές απάτης και ειδικά σε ηλικιωμένους.
0: Άκου τώρα απάτη που έχουν βρει νέα συστήματα. Νάτος ο Νικόλας λέει άνδρο τι νομίκονο πάρω. Πάνε τα καράβια. Φανταστικά οι άνδρος ειδικά. Εξαιρετική και η Τίνος. Στην άνδρο έχουν μια τυρόπιτα. Κάπως το λένε.
3: Όχι, τυρόπιτα, ρε, εσύ.
0: Όχι ρε εσύ, έχουν αυτό με τα αυγά. Κάπως το λένε.
3: Τη φρουτάλια.
0: Τη φρουτάλια, ναι.
3: Έχεις φάει.
0: Εννοείται. Στο μπατσί. Ωραία.
3: Ο Διόσμος είναι που κάνει αυτό.
0: Ο Διόσμος κάνει τη διαφορά.
3: Σπουτάλια.
0: Άμα ο άνθρωπος είναι μορφωμένος.
3: Προφέσορα.
0: Προφέσορα.

0: Λοιπόν, εχθές βγήκαν και τα αποτελέσματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Βγήκαν.
1: Σφαγή, λέει.
0: Έγινε πανολεθρία. Πετσόκομα. Πετσόκομα. Πετσόκομα, γιατί το λέω τώρα αυτό. Χθες στο κεντρικό δελτίο εδώ στο μαγκαζίνο βγάλαμε τον κύριο Κάτσικα, τον εκπαιδευτικό αναλυτή, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω από τα θέματα των πανελλαδικών. Και λέει λοιπόν ότι. Τεχνολόγια, ναι. Τεχνολόγια. Ναι. Και λέει ότι σε πάρα πολλά μαθήματα τα γραπτά ήταν κάτω από τη βάση.
1: Να και γίνω αυτό, λίγο συνωμοσιολόγος τώρα εγώ.
0: Ναι. Πανολεθρία σε αρχαία, ιστορία και μαθηματικά. Αυτό είναι και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας σήμερα της απογευματινής.
1: Φήμες έχουν αρχίσει να ακούγονται ότι όλο αυτό ήταν δύσκολα τα θέματα. Σύμφωνα, τι είπε ο κύριος Κάτσικας χθες. Ήταν όντως δύσκολα τα θέματα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ότι όλο αυτό γίνεται εξ επιτούτου.
0: Ναι.
1: Λόγω των πανεπιστημίων που θα ανοίξουν εδώ και τα
0: των ιδιωτικών και τα λοιπά.
1: Στέκει αυτό σαν φήμη, σαν άποψη.
0: Κοίταξε να δεις. Επίσημα δεν μπορεί να το ακούσεις αυτό.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά δεν μπορεί και να μην το σκεφτείς. Δεν μπορεί και να μην το σκεφτείς. Δηλαδή, όταν παλιά ήταν το σύστημα με τις δέσμες και βγήκε μπροστά το νέο σύστημα αυτό που λειτουργεί τώρα με τις κατευθύνσεις, τα τελευταία χρόνια της εισαγωγής με δέσμες έπεφτε πετσόκομα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Που υπάρχει. Τώρα πάμε σε ένα νέο σύστημα. Εθνικό πολιτήριο. Την ίδια ώρα ιδρύονται και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς θα στραφούμε προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αν περάσουν όλοι στο πανεπιστήμιο, σκέφτεται ο απλός πολίτης. Αλλά αυτό που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι σε κάθε χρονιά ένα με δύο μαθήματα κάποιες κατεύθυνσης θα είναι το λεγόμενο πετσόκομα. Τώρα σε αυτές τις εξετάσεις, ειδικά στην έκθεση, μου έλεγαν χθες γονείς, παρότι το θέμα ήταν σχετικά έτσι βατό και τα λοιπά, υπήρχαν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Δηλαδή ο ένας βαθμολογητής έβαλε, ξέρω εγώ, 15 και ο άλλος έβαλε, ξέρω εγώ, με 9 μονάδες διαφορά. Στις 10 απαιτείται τρίτος βαθμολογητής. Και σε πολλά γραπτά έχουν μεγάλες αποκλίσεις ο πρώτος βαθμολογητής με το δεύτερο.
1: Πάνω από 9 εννοείς.
0: Ναι, στο πάνω από 9 πάει τρίτος βαθμολογητής. Οπότε η διαφορά τους είναι μέχρι 9. Το μέχρι 9 όμως στο μέσο όρο σε πετσοκόβει. Γι' αυτό σου λέω.
1: Φαντάσου τώρα
0: και σε μαθήματα τώρα, τα οποία ούτε οι ίδιοι καθηγητές δεν μπορούν να τα λύσουν.
1: Είναι το μισό είναι απαραίτητο, ας πούμε.
0: Βέβαια. Βέβαια, παρόλα αυτά, πάρα πολλά παιδιά κατάφεραν να αναδειχθούν αριστούχοι. Είναι αυτό που λέμε τα μεγάλα μυαλά. Και τα παιδιά που με κάθε δυσκολία έτσι καταφέρνουν να φτάνουν στην κορυφή. Πάντα υπάρχουν οι αριστούχοι και φυσικά όλοι αυτοί που δεν τα κατάφεραν ή που τέλος πάντων βλέπουν τις βαθμολογίες να είναι χαμηλές, να μην απογοητεύονται, διότι και οι βάσεις θα πέσουν, αυτό είναι δεδομένο, αφενός αυτό. Και αφετέρου ξέρετε κάτι, πραγματικά δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν είναι, είναι μια εξέταση που μπορεί να είναι η πρώτη και μεγάλη σημαντική για τη ζωή ενός παιδιού, αλλά δεν είναι το τέλος. Έτσι, ξεκάθαρα δεν είναι το τέλος. Πάμε να ακούσουμε όμως τους αριστούχους.
3: Με κάποιο τρόπο έχω γράψει 18,1 στην έκθεση, που δεν περίμενα τόσο να πω την αλήθεια. 18,9 στα μαθηματικά, 19,5 στην χημεία και στη φυσική που ήταν έτσι και το αγαπημένο μου έχω γράψει 20. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φυσική, την οποία έχει σχολή μέσα σε μεγάλο βαθμό. Και σίγουρα και εντάξει, από ό,τι ακούμε και ψάξαμε, από επαγγελματική αποκατάσταση είναι μια καλή σχολή.
4: Μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία, να βοηθήσει τον κόσμο. Σίγουρα σκέφτεσαι και ότι είναι ένα επάγγελμα με μέλλον. Θέλει πρόγραμμα και επιμονή σίγουρα. Γιατί εύκολα μπορεί κάποιος να τα παρατήσει με την πρώτη δυσκολία. Το θέμα είναι να μην τα παρατήσει.
5: Αυτό που με όθησε στο να επιλέξω τη νομική είναι το γεγονός ότι θα μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους που χρειάζονται κάποιον έμπιστο δικηγόρο και εννοείται θεωρώ ότι ταιριάζει στον χαρακτήρα μου και στην προσωπικότητά μου.
0: Αναμένεται άνοδο στις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πτώσεις στις οικονομικές και στις νομικές σχολές και φυσικά πάντα γύρω από τις ιστορίες των πανελλαδικών υπάρχουν και ανθρώπινες ιστορίες. Η ιδιαίτερη εντύπωση, παραδείγματος χάρη, είναι μια περίπτωση διδήμων αγοριών από τη Ρόδο που κατάφεραν να συγκεντρώσουν σχεδόν την ίδια βαθμολογία. Και μάλιστα τα παιδιά αυτά για αρκετό διάστημα είχαν ένα πρόβλημα υγείας. Και μάλιστα ο ένας από τα δίδυμα χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο για αρκετό διάστημα. Είχαν προσβληθεί με νοροϊό, με πολύ υψηλούς πυρετούς κτλ. Και δυσκολεύτηκαν πολύ τα παιδιά, αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 19.500 μόρια και τα δύο, σχεδόν ίδια βαθμολογία. Όπως επίσης άλλη μία περίπτωση με δίδυμα πάλι αδέρφια από την Ηλία, που συγκινούν πάρα πολύ γιατί έδωσαν και αυτοί τη μάχη τους για την κορυφή. Αριστούχοι λοιπόν πάρα πολύ, παρά τα δύσκολα θέματα. Και φυσικά αυτό που λένε τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά, είναι ότι οι Πανελλήνες δεν καθορίζουμε τη ζωή μας. Έτσι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα για τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επανέλθουμε.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Μιχάλη. Παιδιά, καλημέρα, λέει. Εγώ είμαι ορτοποιός και από τα 13 λέει δουλεύω, δεν έπαθα κάτι. Και επειδή το βλέπω, λέει, και στο μαγαζί, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Νομίζω ότι ήρθε το τέλος του κόσμου με τις πανελλαδικές. Έχω μια κόρη, λέει, που είναι 17 και τη βλέπω να ζορίζεται. Απλά της λέω, κάνε ό,τι μπορείς και όλα καλά. Εγώ είμαι 48 χρονών και να σου πω κάτι. Δεν έπαθα κάτι, λέει, μια χαρά τα κατάφερα. Και είναι αυτό που λες, Έρη, δεν έγινε κάτι. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Ξέρει άραγε ο κύριος Αβραμόπουλος τι σημαίνει κερατάς? Καλημέρα και στο φίλο μας το Βάιο από τη Λαμία. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Είμαι ο Βάιος, λέει, από τη Λαμία. Στέλνω μια φωτογραφία, μια τρομερή φωτογραφία, Ηλία. Μόλις τράβηξα, λέει, από το χιλιομίλι. Είναι, λέει, εκεί που φαίνεται ο κόλπος του Μαλιακού. Και στο βάθος, λέει, οι ράχες. Εξαιρετικά, φανταστικά. Μαρία. Ποια είναι η Μαρία?

0: Και χθες λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι λαμβάνουμε την είδηση ότι έπεσε ένα ελικόπτερο. Γεια σου Ντέτσικα. Ο φίλος ο Βασίλης, ο αγαπημένος συνάδελφος. Για έλα λίγο μέσα. Πού είναι ο Βασίλης? Έλα ρε Βασίλη, σε φωνάζουμε τόση ώρα, δηλαδή σου βάζουμε τραγούδι, αφιερώνουμε εδώ πέρα, κάνουμε ολόκληρη ιστορία εδώ, αφιερώσαμε τραγούδι, το σχολιάσαμε, φωνάζαμε, τίποτα, τι θα γίνει? Μια καλημέρα θα πεις στον κόσμο που σ' ακούει έτσι κάθε μέρα να λες καλημέρες, καλημέρες. Όχι, δεν θέλει. Μια καλημέρα από μακριά, πες μας. Και σπέσει γάμο.
1: Γιατί το φέρνεις εδώ?
0: Bonjour, Νάτος.
1: Bonjour.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Τον απολαμβάνετε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, χθες λοιπόν λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι λαμβάνουμε την είδηση ότι έπεσε ένα ελικόπτερο. Ξέρετε, σε αυτές τις ειδήσεις πάντα υπάρχει αυτή η ταραχή, γιατί είναι οι πρώτες πληροφορίες όταν έρχονται. Πολύ γρήγορα όμως μας ήρθε η πληροφορία ότι το πλήρωμα είναι σο. Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι εκεί του πληρώματος είχαν άγιο. Προσπαθούσε το ελικόπτερο να τραβήξει νερό για να πάει για κατάσβεση. Ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Και κάτι έγινε εκεί, τέλος πάντων κατέπεσε το ελικόπτερο εκεί στον ναό, κοντά σε μια περιοχή εκεί προς το Μέτσοβο, νομός Ιωαννίνων, και πραγματικά μας κόπηκε το αίμα. Αλλά ευτυχώς

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με αυτό το τραγούδι, γιατί είναι και πολύ ωραίο. Και αμέσως μετά διαφημίσεις και έτσι ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης Κρυμπάς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας το κύμα καύσωνα θα αρχίσει να κατηφορίζει προς τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, με κάποιες θερμές αέριες μάζες να προσεγγίζουν την περιοχή μας. Αλλά όχι, μην φανταστείτε κάτι τρομερό. Δεν θα γίνει δηλαδή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, όπου ο υδράργυρος ενδεχομένεται απλώς την επόμενη εβδομάδα να σκαρφαλώσει και μέχρι τους 37 βαθμούς. Αλλά τώρα εμείς είμαστε συνηθισμένοι από αυτά, δεν είμαστε, Ηλία μου? Πάντως μέχρι τις 10-11 του Ιουλίου δεν φαίνεται κάτι πολύ δυνατό. Πώς την έχουμε γλιτώσει εμείς, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ο Μέγα εμποδιστής. Πραγματικά δηλαδή τραβάνε πολλά οι μεγάλα ζόρια. Καλημέρα από το Ρωαιό Καστρο Θεσσαλονίκης.

Έτσι τη λέμε εμείς την καλημέρα, ολοκένουργιο από το Φραγκούλη. Φωνάρα ο Φραγκούλης, ο Μάριος φωνάρα. Και μπράβο του. Καλημέρα λοιπόν από τον Στάτους, 107 και 7, 2 λεπτά μόλις μετά τις 6 είναι η ώρα που σκάει μύτη ο ήλιος. Από πολύ μακριά όμως. Μη σηκώνεσαι τώρα να δεις από το παράθυρο, μην περιμένεις να δεις καμιά ηλιοφάνεια έξω. Ακόμα είναι το γλυκοχάραμα που λένε. Αλλά είναι η ώρα που ουσιαστικά αρχίζει και από την καμπύλη της γης. Στρόγγυλη είναι η γυναίκα, το έχουμε αποφασίσει αυτό τελικά. Εντάξει, δεν είμαστε και 100% σίγουροι, αλλά έτσι όπως πάντα πράγματα, μάλλον πρέπει να το παραδεχτούμε ότι είναι στρόγγυλη. Αρχίζει σιγά σιγά από την καμπύλη να εμφανίζεται το πρώτο αχνό φως του ήλιου. Καλημέρα από τον Στάτους, 107 και 7. Είναι Παρασκευή, είναι όμορφα και είναι 26 του Ιούνιου 2026 μετά Χριστόν. 26, 26 και 26. Όλα 26 πάνε. Καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Αντώνιο, στον κύριο Μίλτο, στον Βαγγελάκη, στον Δημητράκη. Όλα τα πικρά παιδιά εδώ είναι σήμερα πρωί-πρωί. Καλό πρωινό Παρασκευούλας, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη.

Του Αγίου Μακαρίου είναι σήμερα, του μάρτυρος, σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων. Ο Μακάριος, λέει, γιορτάζει, ο Μακάρης, ο Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακαρίτσα και Μακαρούλα. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους με πλοία τα οποία ρημάζουν στα λιμάνια. Σωστό, τα πλάγια γράμματα δικά μου. Με τα πλοία στα λιμάνια ζητώ συγγνώμη. Δεν το γράφει αυτό. Παγκόσμια διεθνής, όχι παγκόσμια, διεθνής ημέρα, λέει, κατά των βασανιστήριων. Αδιευκρίνιστο βέβαια ποιον βασανιστήριων, έτσι. Προφανώς γενικότερα των βασανιστήριων. Όπως σας είπα, 6 και 4 πρώτα λεπτά ξημερώσαμε. 8 και 51 θα δει ο ήλιος και σήμερα. Με θερμοκρασίες οι οποίες είναι αδύνατο να τις δω, γιατί κάτι στριφογυρνάει στο διαδίκτυο. Πάντως είδα τριαντάρια και από χθες που διάβασα, Σαββατοκύριακο θα έχουμε ζεστό. Θα είναι για μπάνιο. Δηλαδή νομίζω πως μια βουτιά δικαιούμεθα να το κάνουμε, ιδιαίτερα όταν είναι τζάμπα. Μανώλη, στην Ελλάδα, επειδή είμαστε τζάμπα, πας και κάνεις μια βουτιά όπου θέλεις. Δηλαδή και στο θερμαϊκό, άμα θες να βουτήξεις, βουτάς, ας πούμε έτσι. Εμείς βέβαια μικρότεροι βουτούσαμε και στα ποτάμια. Εκεί ήταν ακόμη πιο τζάμπα. Δηλαδή δεν έχει τίποτα να σε καλύψει, να σε κλείσει. Φώναζαν βέβαια οι δικοί μας όταν φτιάχναμε τον Μπέμπτ. Ξέρεις τι είναι το Μπέμπτ? Πού να ξέρεις τον Μπέμπτ είναι? Πού να ξέρει τον Μπέμπτ είναι το Μπέμπτ? Το Μπέμπτ είναι το αυλάκι που το κλείνεις, ας πούμε, το κάνεις το φράγμα που λένε. Σε ποια γλώσσα δεν ξέρω, αλλά όταν θες να κάνεις ένα φράγμα για να πάρεις το νερό και να το κάνεις ποτιστικό, του κλείνεις την στοριάκι, ας πούμε, τη ροή την οποία, τη διαδρομή την οποία κάνει. Φουσκώνει αυτό, φουσκώνει, και το πας στο νερό εκεί που θέλεις εσύ. Αυτό λέγεται Μπέμπτ. Δημιουργεί μια λιμνούλα δηλαδή στην ουσία, ιδανικό για να κάνεις μπάνιο αν είσαι πιτσιρικάς. Τις πρώτες 2-3 μέρες, γιατί μετά βατραχιάζει. Βγάζει βατράχια και νερόφυδα. Αλλά τα κάνεις λίγο πέρα εκείνα και στο δικό σου χώρο κολυμπάς. Δωρεάν,

0: αν ποτέ. Καλημέρα σας κύριε Στέφανε, κύριε Κυριάκο, good morning και καλό πρωινό.
1: Για σε αυτόν τον τόπο, όλοι απλά περαστικοί. Κλεφτά κοιτάνε γρήγορα, πιο πολύ να μην πλεχτούν. Ψάχνουν εύκολο τρόπο κι όσοι κοιτάνε και γελούν. Κανάνε τα εγκλήματα.
2: Με σκαράβι σαν πιο κάραβο.
1: Πάνω

0: Έχω προβληματάκι με το διαδίκτυο, οπότε θα ανοίξω γραμμές. Να μιλήσουμε τις γραμμές. Μιλάμε, δεν έχουμε προγιά. Να δοκιμάστε λιγάκι τις γραμμές, να δούμε πως έχουμε κανένα γενικότερο δίκτυο. Δεχόμαστε τίποτα φήμωση από τον κυβερνοχώρο, για να μην λέμε σημαντικά πράγματα, γιατί ήμουν έτοιμος να πω σημαντικά πράγματα. Βασιλάκι μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές γραμμές. Μηνύματα στο Viber 6-9-08-3-57-800. Καλημέρα, Αποστόλη. Αποστόλης πάει να ανοίξει το μπαγαζί κάθε πρωί. 3 η ώρα, Ντάν όμως κλείνει. Αν είναι να πάω από εκεί για να πάρω καμιά κουμπότρυπα, πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο να τον πω: Αποστόλη, περίμενε λίγο. Γιατί λέει δημόσιοι υπάλληλοι, 3 η ώρα, γεια σας. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Γεια σου, μαέστρο, φίλε.
0: Γεια σου, ρε μαέστρο, γεια σου.
1: Όλα
0: μαέστρο.
1: Ακούγονται κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Κανένα. Από τα FM, ναι, αλλά από το διαδίκτυο τι γίνεται όμως. Εδώ είναι το θέμα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Το διαδίκτυο έχω θέμα.
1: Και παρακαλώ πάρα ναι. πολύ. Έχω μια απορία και θέλω να μάθω. Αν μπορείς, βοήθησε με για να μάθω.
0: Προσπαθήσω.
1: Κάνε μια έρευνα, έτσι, ένα λεπτό εκεί στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο, εκτός άμα ξέρεις εσύ.
0: Πώς δεν ξέρω.
1: Για ποιο λόγο. Η αγορά Μοδιάνο έκλεισε και όλοι έφυγαν από μέσα.
0: Δεν σύμφερε. Αφού πουλούσανε καραμέλες, μωρέ, με 8.500 νίκη να πούμε, είχε ένα μαγαζί που πουλούσε καραμέλες. Καραμέλες. Πώς καραμέλες σε πουλήσει, βραγόρι μου, τρέχει.
1: Ναι,
0: καραμέλες πουλούσε.
1: Και λέει,
0: είχε έκλεισε, ένα μαγαζί μέσα που πουλούσε μόνο καραμέλες. Καραμέλες, κανονικές. Μωρέ, τα με 35.000 νίκη να πούμε τώρα το μήνα πλάκι. Πού να βγει τώρα. Ήταν αυτό το να με λένε Αντζελίνα και ας ψοφάω από την πείνα.
1: Ναι, ναι,
0: και δεν προχώρησε.
1: Και όταν το φτιάχνανε ανακαίνιση και ο εργολάβος πήρε περίπου στα 2 εκατομμύρια για να γίνει όλη. Τι έγιναν όλα αυτά, πάνω.
0: Τώρα γιατί σε πειράζει ο εργολάβος. Ο εργολάβος πήρε αυτά που.
1: Ναι, καλά έκανε. Εγώ μαζί του είμαι. Και τώρα δηλαδή τι θα γίνει, κάτι άλλο, λες.
0: Προφανώς θα το κάνουμε δομή για μετανάστες, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Γεια σου, μαέστρο.
0: Να σε καλά, τον αποστόμωσα. Τον εξεφτέλησα. Τον εξεφτέλησα, σε λέω. Παρακαλώ, στη γραμμή ελάτε.
2: Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θα ακούμε και από το διαδίκτυο.
0: Άντε και το διαδίκτυο ακούει, μπράβο,
2: γιατί
0: καλό είναι.
2: Δεν έχουμε ανταμοιβή με ραδιοσταθμό, ακούμε από το ίντερνετ.
0: Από το ίντερνετ ακούτε.
2: Αλλά πληρώνουμε υπόψη.
0: Βέβαια πληρώνετε. Παράνομα θα ήσασταν. Βέβαια πληρώνετε. Παράνομα είναι μόνο αυτοί που κάνουν καταλήψεις, που λέει ο Ζαχαρός. Όλοι οι άλλοι είναι νόμιμοι. Καλή σου μέρα. Παράνομα θα το. Πώς θα γίνει παράνομα. Δεν είναι σωστά πράγματα τα παράνομα. Μη βλέπεις παλιά εποχή που τραγουδούσαμε ζήτω τα παράνομα. Ζαχαρός λέει εδώ με το κοριτσάκι, έφερε ένα κοριτσάκι ο Ζαχαρός, λίγο έτσι και μιλούσανε, μ' αρέσει, το πολύ ωραία κουβέντα.
3: Πολλές πολιτικές ναι. που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη,

0: Άσυστο είναι παράνομος και ο φόνος. Πολιτικής. Δεν είναι ο φόνος η κατάληψη το ίδιο.
1: Προφανώς. Και γι' αυτό.
0: Γιατί μου το είπατε τότε.
1: Σας το λέω γιατί.
0: Για να χάσουμε χρόνο.
1: Όχι, γιατί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί η
0: ιστορία. Είναι παράνομο ή δεν είναι.
1: Είναι παράνομο βάσει ιστορικής πολιτικής συγκυρίας. Θα μπορούσε να μην είναι.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Ο νόμος τι λέει.
2: Είναι δεν καταλαβαίνω, Ζεχάρου.
0: Πρέπει να τους βγάλουν έξω ή δεν πρέπει.
1: Όχι.
0: Δεν
2: όχι, λέει.
0: Με μπερδεύετε.
1: Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη ότι είναι παράνομο. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά.
0: Μισό
1: λεπτάκι. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά.
2: Ναι.
1: Είναι κτίρια τα οποία ήταν για, έτοιμα για κατάρρευση, διασώθηκαν δωρεάν. Στεγάζονται άνθρωποι που θα ήταν στο δρόμο δωρεάν, χωρίς κρατικά έξοδα. Φτιάχνουν κοινωνικές.
0: Κάνετε λάθος. Τι δωρεάν, κύριε.
1: Μισό λεπτό. Φτιάχνουν κοινωνικές δομές.
0: Σας παρακαλώ, μισό λεπτό.
1: Χωρίς ναι. έξοδα.
2: Κάτσε να σε πει λίγο, καλέ. Κάτσε να σε πει λίγο. Πες, κύριε Ζάχαρε. Κάτσε, Μαρία Λίγο.
0: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Στην πλάτη των πολιτών ζουν.
1: Όχι, όχι. Στην πλάτη των πολιτών δεν ζουν.
0: Η περιουσία αυτή ανοίξει στους πολίτες της Αθήνας σε όλους.
2: Σε όλους. Σε όλους.
0: Είναι κάποιος κακόπιστος. Ότι κάποιοι προσπαθούν να κάνουν τους φίλους τους να καταπατήσουν τη δημόσια περιουσία.
2: Έτσι. Σωστός ο κύριος Ζεχαρός τώρα. Δηλαδή όλα τα τέτοια αυτά είναι όλα δικά μας. Ο ήλιος, η θάλασσα, τα βουνά, όλα ανήκουν στους Έλληνες. Το βλέπεις κανονικά, δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα, ότι όλα ανήκουν σε εμάς αυτά τα πράγματα. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Κύριε Ζεχαρέ, μια φορά, μια μέρα να μιλήσουμε για την έννοια του παράνομου. Γιατί έχει πολύ πλάκα η λέξη παράνομο στην Ελλάδα. Και μετά το παράνομο να μιλήσουμε και για το ηθικό. Εκεί να δεις πλάκα. Το κοριτσάκι το καημένο, πού να το... Είναι παράνομο, ναι είναι, αλλά δεν είναι. Γι' αυτό σε λέω, έχουμε μπλέξει σε συμπληγάδες. Δηλαδή, από τη μία σκύλα και από την άλλη χάριβδη. Και εσύ προσπαθείς να περάσεις ανάμεσα, φοβούμενος ότι κάποιος θα σαρπάξει. Φυσικά και είναι παράνομο. Να σας πω και άλλα παράνομα, κύριε Ζαχαρέ. Πολλά παράνομα. Μιλήσουμε για τις παρανομίες. Ω, δεν θα βγάλουν μάκρι. Οι μισοί αγάδες και οι μισοί κερατάδες όμως. Άλλο παράνομο και η διαδικασία είναι στάνταρ για όλους. Φλατ που λέμε στο χωριό μου. Και άλλο παράνομο αμέν, αλλά με ανεκτικότητες κάποια πράγματα. Πώς το λέγε ο άλλος με τους τρεις στον αέρα, τα ναρκωτικά. Το παιδάκι πρώτη μέρα σου λέει τον εγκέφαλο δεν είμαι καλά, του λες πάρε μία. Σε πέντε χρόνια. Θυμάσαι τα τρεις στον αέρα λεγότανε με τα ναρκωτικά το. Πού να το θυμάσαι εσύ, είσαι ένα μικρό παιδί τότε. Έτσι λοιπόν, καταλήψεις λέει είναι κοινωνικές δομές, λέει το κοριτσάκι. Πήραμε λέει τα κτίρια τζάμπα, σαν να λες εδώ πέρα τώρα στα σφαγεία, ας πούμε, για παράδειγμα κάτι μήλους, κάτι πράγματα, κάτι ράματα, κάβονται, σαπίζουν, ρημάζουν, καταστρέφονται. Να έρθει μια κοινωνική ομάδα. Αλλά δεν λέμε, άλλος είναι ο τρόπος, δεν μπορείς να πας να κάνεις κατάληψη έτσι ένα κτίριο. Φτιάξε πρώτα μια μοικιό στα χαρτιά και μετά πάρτε το κτίριο, χαλάλι σου. Με τα κομμάτια να γίνει. Αλλά άμα δεν ξέρεις να χειριστείς τον νόμο, δυστυχώς γίνεσαι γραφικός και ατέρμων. Μανολάκη, άντε και είναι και Παρασκευή, σου βάλω μια Πάολα τώρα να ακούσεις και μετά πάμε στην επικαιρότητα.

0: Αχ, αυτός ο καιρός που περνάει γρήγορα, Παναγιωτάκη, και μας ρητιδιάζει, μας ταφιδιάζει, μας ξεζουμίζει.
1: Μη μου ζητάς να γίνω.
0: Αλλά μη σε αντίσταση, ε, ντούρι, έτσι.
1: Για να πετάω χαμηλά και τα φτερά.
0: Δεν έχω διαδίκτυο, λυπάμαι, κάτι γίνεται με... Όχι, εμείς δεν έχουμε, δεν νομίζω να έχουμε εμείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα συμβαίνει πολλές φορές εδώ πέρα τοπικά, από τις γραμμές και από τα... τις, πώς λέγονται αυτές οι οπτικές ίνες και τα τέτοια, και τα DSL και τα MSL. Υπάρχει κάποιο σκάλωμα στο Matrix και μέχρι την αποκατάστασή του θέλει λίγο χρόνο, έτσι. Και δεν έχω ειδησιογραφία τώρα, αυτό είναι το θέμα, γιατί έβλεπα λίγο Trump, έβλεπα λίγο το ένα, έβλεπα λίγο το άλλο, οπότε θα τα λέμε μεταξύ μας για κάποιο χρονικό διάστημα, στην αρχή τουλάχιστον. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
2: Έλα, μια χαρά είναι το διαδίκτυο, τι έχεις.
0: Το διαδίκτυο παίζει, εγώ λέω εδώ πέρα κάτι γίνεται, κάτι πρέπει να... Βρε, ας το κουμπάκι τώρα και εσύ. Τώρα θα κάνω μια επανεκκίνηση τώρα και θα κάτσω να βάλω κανένα τραγούδι από την άλλη μεριά.
2: Ούτε διακοπές, ούτε τίποτα, μια χαρά ακούγεσαι.
0: Εγώ τώρα εδώ πέρα κάτι μας κολλάει εδώ πέρα στην οικοδομή που λένε η κατάσταση. Κάτι γίνεται, να πούμε. Κάποιος
2: λέει.
0: Κάναμε έναν εξορκισμό, αλλά δεν βγήκε το στοιχείο. Το στοιχείο δεν έφυγε ακόμα από εδώ μέσα, ναι. Είναι εδώ και περιφέρεται. Γεια σου, αγόρι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό να έχει. Και άμα κάνει και πολύ ζέστα, βούτα σε καμιά λίμνη εκεί πέρα που τις έχετε και καθαρές. Προσέχεις τα βατράχια μόνο. Γιατί και αυτά έχουν. Εμείς λίγο και σκοτώσει κανένα βατράχι. Ξέρεις πόσο πάει το πρόστιμο για το βατράχι. Λέει ο άλλος, τρώμε, λέει, βατραχοπόδαρα. Και πώς θα τρώτε τα βατραχοπόδαρα? Τα παίρνετε χειρουργικά και ξαναφυτρώνουν καινούρια. Σε παρακαλώ τώρα.

0: Πάμε σε γραμμές να ακούσω καλημέρες, παρακαλώ. Πού είσαστε, πέσατε από το πάμε από την άλλη, ελάτε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη, Λίνα είμαι.
0: Γεια σου, Λίνα.
1: Βρήκα τρόπο και τρούποσα.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες, Λίνα μου, καλά έκανες.
1: Βρήκα στιγμή. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, μην ξεχάσεις σήμερα και την πίστη του λαγοπόδαρου.
0: Τι νοώ, δεν είναι λαγοπόδαρο, λαγοκέφαλο.
1: Όχι, όχι, λαγοπόδαρο.
0: Α, λαγοπόδαρο λέω.
1: Του
0: μπερδεύω, ναι, του λαγοπόδαρου.
1: Όχι, ακού του άλλου και δεν θέλω να παρασύρεσαι.
0: Εντάξει, λαγοπόδαρο, ό,τι αυτό το.
1: Όχι, αυτό που είσαι, λαγοπόδαρο. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μην του ξεχάσει.
0: Όχι, καλά.
1: Τώρα τη διάβασα χθε. Λέει. Θα παραδίνονται στις... θα επικυρίσονται βασικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακουρίμα τώρα βαρύγδου πονέ. Θα επικυρίσονται με 5 και 33 μαστόπες, θα παραδίδονται στις περιφέρειες και εκεί θα καίγονται.
0: Θα καίγονται, ναι, όπως τα, τα ναρκωτικά από τον Ουρουά.
1: Ναι.
0: Καλό, ε.
1: Τους λυπήθηκα και λέω που είναι ο Κώστας. Με έχει κάνει να τους
0: θα καίγονται ρε εσείς βασανιστικοί. Μια αυθαινασία, ένα κάτι, ένα, τουλάχιστον μια ευκέλαιο, μια κηδεία.
1: Τροπή. Και επίσης δεν ξεχνώ, λες, έχω ένα project τώρα, να κάνουμε κάτι, ένα project.
0: Το project, το project.
1: Για να στηρώνουμε τις προνύμφες στα κουνούπια.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, αλλά και εσύ μάλλον θεωρείς ότι οι καταλήψεις δεν είναι παράνομες, οπότε...
1: Γι' αυτό σου λέω, άστο.
0: Είσαι και
1: λοιπόν,
0: εσύ με τους άλλους.
1: Αγάπη, το σκόστα, είσαι, ξέρω,
0: την αγάπη μου, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Είσαι με τους άλλους και εσύ, άστο. Μα είναι παράνομο. Είναι σαν εκείνη τη διαφήμιση που λέει ρε Βασούλα, τέτοιο λάδι βάζει στη σαλάτα. Θα πέσει η γυλιά να μας πλακώσει. Γιατί δάσκαλε, έλεγε ο άλλος, τέτοιο λάδι βάζουμε και στο δικό μας σπιτικό. Ρε τι ωραία χρόνια που ζούμε. Ρε τι ωραίο, σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Και κάντε το εικόνα τώρα αυτό. Φαντάζεσαι το πόδι τώρα να χτυπήσει το κεφάλι. Πού πας ρε πόδι, πού πας ρε πόδι. Με 300 εκατομμύρια σκάνδαλα, πού πας ρε πόδι να χτυπήσει το κεφάλι. Καταλήψεις είναι παράνομες, βέβαια. Και ο Αβραμόπουλος παράνομος ήταν, βέβαια. Όλα παράνομα είναι. Βέβαια πάλι. Αυτή είναι μία μεριά, ξέρεις. Και η άλλη μεριά που σου λέει, μα οι καταλήψεις είναι για το κοινωνικό όφελος. Σιγάρε παιδιά. Σιγάρε παιδιά, θα λιποθυμίσω. Πήραμε, λέει, τα κτίρια χάλια, τα ανακαινήσαμε, τα φτιάξαμε, τα κάναμε κοινωνικές δομές χωρίς να πληρώνει το κράτος. Βρε χρυσά παιδιά είστε, χρυσά παιδιά. Τρελαθούμε ρε φίλες αυτή, δηλαδή, να μην βρεις ένα λιμάνι να ράξεις, να μην βρεις χλωρό τόπο. Να είσαι συνεχώς σε μια κατάσταση φωτιάς και να τρέχεις, μπας και βρεις λίγο κάπου να αναπνεύσεις. Λες ρε φίλε πού να πάω, από εδώ, χαμός, από εκεί, δυο φορές χαμός. Καλά το έλεγε ο Βασιλάκης, μπρος γκρεμός και πίσω εμείς.

0: παλιά.
1: Είσαι μια μνήμη παλιά.
0: Απ' τη σιωπή.
1: Απ' τη σιωπή.
0: Μόνο ένας θα πιει.
1: Ένας θα πιει.
0: Την τελευταία γουλιά.
1: Έτσι, μποφυλάκικο, λέγω, ωραίο το μποφυλάκι. Μποφυλάκι, κουμουνιστάκι, αλλά μποφυλάκι, καλό το μποφυλάκι. Καλό το μποφυλάκι, Βαγγελάκι, γραμμές ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Καλά, άμα γινόταν και γινόταν καμιά από φίλου Νέα Δημοκρατία. Ωρε φίλε, μέχρι Eurovision θα την πηγαίναμε. Ούτε συζήτηση, δεν το συζητώ, αλλά δηλώνει κομμουνίστρια και είναι... Αυτό είναι αντιδημοφιλές που λένε. Δεν πουλάει, καταλαβαίνεις. Δεν πουλάει. Άμα ήταν η Μποφίλιου Νέα Δημοκρατία, τίποτα φιλελεύθερη και τέτοια, τι Παπαρίζου και τι Αναβίση και τι Χαζάτορα. Τέτοια, όπως και ο Βασίλης Ολέκας. Ποιος Κότσιρας, μου λες εσύ μετά. Άμα δεν ήταν συμβιβασμένος και μάλλον ασυμβίβαστο συμβιβασμένος και λίγο έτσι με το αυτό το έτσι το αχ, το βαχ. Τι λες τώρα να πούμε, ποιος άλλος να προκόψει δισκογραφικά. Ήταν και ωραίο παιδί.
0: Αχ, η αγάπη.
1: Καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλό πρωινό να έχετε, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Γεια σου Κωστίκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις, χάλια σε ακούω, δεν πιστεύω να κάτσεις σε ένα κλιματιστικό δίπλα.
2: Όχι βέβαια.
1: Α. Στα καπνά δεν πάτε το πρωί, στα ροδάκινα δεν πάτε, όλη μέρα κάθεστε.
2: Τι λες μωρέ.
1: Που λέω λόγος τώρα, ένα μπαξέχετε τώρα, τάξτε που λέω λόγος τώρα όλη μέρα κάθεστε. Για πες.
2: Ακούς.
1: Ναι.
2: Τώρα τι είμαστε από την τροφή των σπιτιών και λέω ας πάρω τώρα γιατί μετά θα... Εγώ το ράδιο μου το έχω στο FM, πώς θα λέμε το άλλο.
1: 107 και 7.
2: Άμπραβο.
1: Κουρασμένη
2: σε νιώθω. Δεν αλλάζω ναι. Καθόλου.
1: Σε καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ πολύ φιλενάδα. Σου στέλνω χαιρετίσματα. Και εγώ σε αγαπώ, να σε καλά, καλή σου μέρα.

Εσύ, Μανώλη, είσαι υπέρ των καταλήψεων? Όχι, φυσικά, ε. Δεν νομίζω να είσαι υπέρ των καταλήψεων. Είσαι κατά των καταλήψεων. Είσαι υπέρ των ΜΚΟ, εσύ. Όχι, ούτε των ΜΚΟ είσαι. Κατάλαβα. Γενικότερα δεν σου αρέσουν τα σκάνδαλα, καταλαβαίνω. Η αγάπη, πάνω απ' όλα η αγάπη. Πάω διαφημίσεις, θα επιστρέψω για να κάνω και μια ανανέωση εδώ πέρα τα μηχανήματα, γιατί μηχανήματα είναι και αυτά. Και παθαίνουν σκολικοειδίτιδες.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Είμαστε στα 2900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
10: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Άντε τώρα νύχθησαν οι οφθαλμοί μου. Βλέπω και Viber. Καλημερούδια, πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορούσα, είχα ένα προβληματάκι στην αριστερή μηχανή. Γι' αυτό μονολογούσα. Δημητράκη μου, καλημέρα στη Γιώτα, στο Ζωζέ. Bonjour, bonjour. Φοδωρής, Αντώνης, όλοι εδώ. Στεφανάκος. Η φίλη μου η Νιώβη, καλημέρα. Good morning στον Κωνσταντίνο.

0: Καλέ, η Μποφίλιο δεν είναι, γιατί είναι κομμουνίστρια, βρε, σου λέω. Αφού δεν ήταν καμιά. Δεν, με τη Λατιλοπούλου να βλέπει πώ θα. Βαγγελάκη, καλημέρα, γόρι μου. Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος τι μου στέλνει. Μου στέλνει εδώ πέρα νερό που τρέχει από το. Α, μάνα, μάνα, μάνα. Πού είναι αυτό το νερό, διαρροή έχουμε, μια διαρροή έχουμε. Σύνδο, στη Σύνδο, στη Σύνδο μου στέλνει ο Αλέξανδρος, έχουμε κάπου μια διαρροή. Τι σωλήνα είναι αυτή που βγαίνει εκεί έξω και χάνει φλάντζα τώρα αυτή μάλλον προφανώς. Κύριε Μάνο, καλημέρα και σε σένα, καλό πρωινό. Πα, κάνεις λάθος, φιλενάδα, κάνεις λάθος, ακριβώς το αντίθετο είναι. Παρακαλώ, στη γραμμή ελάτε.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Ήθελα να πω εκεί πέρα, στη γέφυρα της Σταυρούπολης, εκεί στα Φορόλ, λίγο ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Έχουν κλείσει τα δύο ρεύματα, τις δύο λωρίδες, και έχει μείνει μόνο η αριστερή ελεύθερη και έχει υπερβολικά πολλή κίνηση. Δηλαδή, σταματάμε.
0: Πάνω στο δρόμο, πάνω στο δρόμο, λες, ε. Παράνομο είναι και αυτό, σαν τις καταλήψεις. Παράνομο. Μαζέψτε τους όλους εκεί πέρα. Όλους, τροχονόμο!
1: Τώρα το κοροϊδεύεις.
0: Δεν το κοροϊδεύω. Δεν το κοροϊδεύω. Κάνεις λάθος. Αλλά πες μου, πες μου.
1: Εγώ περνάω με 42 τόνους.
0: Κάτσε να το πάρουμε λίγο, να το πάρουμε λίγο από την αρχή τώρα, λίγο ρε παιδί μου. Να το πάρουμε από την αρχή. Ποιος φταίει. Ποιος φταίει. Εμείς.
1: Όλοι που σταματάμε εκεί.
0: Εμείς θέμε. Και του σταματάμε εκεί, ακριβώς. Ο Θεόφιλος θέλει να το σταματήσουμε εκεί. Εμείς θέμε. Τελειώσαμε. Άμα φταίμε εμείς, δικάστε μας, ρε παιδιά, που σταματάμε για καφέ.
1: Η αστυνομία που πρέπει να είναι από κάθε κεφάλι από πάνω.
0: Να σου πω ποιος θέλει. Όταν ζητάς άδεια για καφέ σε εκείνο το σημείο, ποιος σου τη δίνει.
1: Την άδεια μπορεί να σου τη δώσει.
0: Κάτσε, μη μου αρχίζεις, τις τσαχπινιές για να βγάλουμε άκρη. Μα μου λες ότι είμαστε.
1: Αν θέλεις να ανεβάσεις κάποιες πιέσεις τώρα, μάλλον. Εγώ να σου πω, πες εσύ στη Γερμανία που έζησες και έζησα. Υπάρχει περίπτωση να σταματούσαν αυτοκίνητα έτσι.
0: Δεν θέλω να συγκρίνω τη Γερμανία τώρα, ξέχασε το.
1: Το λέω. Γιατί αν θα σταματούσες, ναι, θα το σκεφτούσαν πολύ τη δεύτερη φορά να ξανασταματήσεις.
0: Τέλος πάντων, καλά. Ξέρεις τι μου λες, είναι σαν να μου λες για τη Γερμανία ότι βάλανε βενζινάδικο δίπλα στο σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί δεν έχει.
0: Πάνε δες το. Πάνε βρες το στη Γερμανία.
1: Ωραία, στο Μάρκαου, στο Walmart που το λένε, στο Ρόετσικερ. Πήγαινε εκεί.
0: Τέλος
1: πάντων. Το ίδιο πάρκινγκ είναι και πάρκινγκ και.
0: Το σημείο που λες είναι όντως επικίνδυνο, αλλά κάποιος πρέπει να φταίει. Φταίει ο άνθρωπος που σταματάει. Να μην σταματήσουμε για καφέ, αλλά
1: το κεφάλι μας το ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Η αστυνομία δεν μπορεί να είναι από.
0: Δεν μίλησα εγώ για την αστυνομία. Είπα μαζέψε το. Είναι παράνομο, είπα. Είναι παράνομο, είπα.
1: Εσύ μαγαζί είναι υγειονομικό ενδιαφέροντο. Το ότι μπορεί να περάσει από το πεζοδρόμιο και να πάρει ένα καφέ. Δεν μπορεί να σε απαγορεύσει κανένα.
0: Καλώ.
1: Όχι να σταματά και να κλείνει δύο ρεύματα τώρα για να.
0: Αγόρι μου, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό, καλημέρα. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, αλλά βλέπει ότι η κουβέντα φτάνει μέχρι ένα σημείο. Μετά από εκεί πάνω δεν ανεβαίνει παραπάνω. Μετά δεν έχει άλλο. Δεν μπορεί να το τραβήξει παραπάνω γιατί κάποια στιγμή θα σου πει ποιο. Εμεί θέμε που σταματάμε προφανώ να πάρουμε καφέ. Να μην σταματάμε να πάρουμε καφέ. Να πηγαίνουμε από άλλο μαγαζί. Το ανταγωνιστικό. Και μη λες ονόματα, δεν είναι μόνο ένα μαγαζί εκεί πέρα. Είναι δύο-τρία είναι. Δύο-τρία μαγαζιά είναι εκεί. Δεν είναι ένα μαγαζί μόνο. Μη το κακολογείς. Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Βιβί μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Σταματάει ο άλλος να πάρει καφέ. Δύσκολο σημείο. Άσχημο σημείο. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Να μην σταματήσει. Να μην σταματήσει. Μη σταματάς, ρε φίλε. Μη σταματάς. Πάνε ένα αλλού να πάρεις. Γιατί να πάρεις καφέ. Να μην πάρεις καφέ. Πάνε αλλού.

0: Δεν κατηγορώ τον το φίλτατο, το Θεόφιλο. Σας λέω, όντως δημιουργεί, όντως είναι πρόβλημα εκεί. Αλλά πείτε μου πώς να λυθεί. Ή κλείνουμε το μαγαζί, ή τα τραβάμε τα μαγαζιά πιο μέσα και κάνουμε χώρο πάρκινγκ. Κάτι κάνουμε. Ή λέει ο άλλος, φταίμε εμείς. Πάλε εμείς φταίμε. Πάλε εμείς φταίμε. Εντάξει. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Οι νόμοι, εάν δεν είναι ηθικοί, καλά κάνουμε και τους παραβιάζουμε. Μέχρι να γίνουν.
0: Ηθικοί.
1: Οι νόμοι οφείλουν να είναι ηθικοί. Αν δεν είναι, τότε καλώς παραβιάζονται. Βέβαια έχουν συνέπειες αυτά τα πράγματα και οφείλουμε να τις έχουμε υπόψη. Αλλά αν παραβιάζονται και ξέρουμε και τις συνέπειες, καλώς παραβιάζονται.
0: Αχα. Καλώς. Οι καταλήψεις είναι νόμιμες.
1: Εάν η κατάληψη στερεί από τον ιδιοκτήτη τη χρήση του, είναι, δεν είναι ηθικό.
0: Ναι.
1: Εάν όμως δεν στερεί από κανέναν τίποτα.
0: Εδώ τώρα πάνω στα σφαγεία που έχει κατελημένα κτίρια, κάτι μήλου παλιού και κάτι τέτοια, κάποιοι ιδιοκτήτες τα έχουν παρατήσει. Στο τρίτο τέλο Σταυρούπολης έχει ένα κτίριο εδώ στο τρίτο τέλο απέναντι από το ωραίο κτίριο που φτιάξαμε, που τα εγκαινιάσαμε 100 φορές απέναντι από το Παύλου Μελά. Έχει ένα κτίριο που στεγαζόταν τα τέλ τη Σταυρούπολης παλιά που μετακόμισε. Εκείνο το κτίριο είναι κατελημένο χρόνια. Εκείνο το κτίριο.
1: Εάν λοιπόν είναι εγκατελειμμένα κτίρια,
0: ναι,
1: που δεν χρησιμοποιούνται
0: και δεν καθαρίζονται, πες το και αυτό.
1: Πώς?
0: Και δεν καθαρίζονται και δεν συντηρούνται από το κράτος.
1: Πες
0: το και αυτό.
1: Τότε καλώς καταλαβαίνω.
0: Καλώς, λέει ο κύριος.
1: Και ενδεχομένως από τη χρήση αυτή να καθαρίζονται κιόλας.
0: Να καθαρίζονται κιόλας. Καλά, αυτό δεν είναι και σίγουρο, δεν το έχουμε πιστοποιήσει.
1: Το σίγουρο είναι ότι εάν δεν χρησιμοποιούνται από, ναι, τους ιδιοκτήτες τους.
0: Mm-hmm.
1: Καλώς καταλαμβάνονται.
0: Μάλιστα. Ορίστε, είπε την άποψή του. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή, ελάτε. Καλώς καταλαμβάνονται, λέει και Ζαχαρέ. Καλώς, λέει και ο άλλος. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
2: Βατραχοπέδρα, πόδρα έχετε φάει.
0: Βατραχοπόδρα έχω φάει, εγώ, ναι.
2: Τα Γιάννενα είχε.
0: Στα Γιάννενα είχε, αλλά από τα Γιάννενα μας φέρα κατεψυγμένα. Τσακωτοπουλάκια είναι, ωραία είναι. Με λίγο σος. Γλυκόξινη αυτή την Ταϊλανδέζικη έβαζα εγώ. Λίγο καυτερή, καλύτερα.
2: Βάτραχοι θαλάσσιες υπάρχουν.
0: Βάτραχοι θαλάσσιες, μόνο εγώ άμα βγάλω βατραχοπέδι, δηλαδή είναι μέσα βάτραχος θαλάσσιες.
2: Υπάρχουν, λέω.
0: Προφανώς, ξέρω εγώ, δεν έχω δει, αλλά θα υπάρχουν κάτι σαν βάτραχοι.
2: Βάτραχοι ξηράς υπάρχουν.
0: Ναι, βάτραχοι, ναι, οι μπάκακες. Οι μπάκακες, ναι.
2: Τα χωράφια.
0: Το ξέρω, το ξέρω, κύριε. Εντάξει, κύριε μου, καλή σας μέρα. Μην κάνουμε φυσική ιστορία τώρα πρωί-πρωί, πατριδογνωσία. Ποδωρής, λέει, υποφίλιο, αγαπητέ, λέει, κάνει καριέρα επειδή είναι αριστερή. Λες, ρε φίλε. Εσύ γιατί καριέρα κάνει υποφίλιο, βρε, και εσύ τώρα, καριέρα. Oh, yeah. Την αγαπάνε δυο χούφτες κόσμος, αλλά όχι και καριέρα τώρα κι εσύ. Right. Από την Απόλλωνος Σάρων, Απόλλωνος Σάρων, πού είναι αυτό η Απόλλωνος Σάρων, κήπος του Καλού, λέει. Και εκεί τα ίδια γίνεται με τους καφέδες. Καλά, ναι, εντάξει, ναι, καλά. Σταυρούπολη Δερβαίνη, σταματάνε, λέει, επικαθήμενα. Επικάλυψη του δρόμου. Το ξέρω, Ζωζέ μου, δεν είναι ωραία εικόνα, είναι άσχημο, αλλά τώρα κάποιος φταίει. Ή το μαγαζί φταίει που το δώσαμε άδεια να γίνει εκεί, ή εμείς, λέει, ο Θεόφιλος, λέει, φτάμε εμείς που σταματάμε στο μαγαζί να πάρουμε καφέ. Να πάμε από αλλού, εντάξει. Είναι μια άποψη.

0: Έλα ρε Σάκη τώρα, μην γίνεσαι σαν και εμένα. Είσαι και εγώ, αλλά είμαι και εσύ. Ποιος έχει προτεραιότητα πάλι σε κυκλικούς κόμβους? Είπαμε, ένα γονολόγος στη σήμανση πάλι να πούμε, ναι. Γελάει άλλη. Τώρα μην τα λες αυτά.
1: Γελάω σατανικά γιατί ερχόμαστε πάλι στις φοβίες, ναι, μου. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Άστα αυτό, βλέπεις την πινακίδα τι λέει? Άμα δεν λέει πινακίδα, κοιτάς δεξιά αριστερά.
1: Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Αλήθεια σας λέω.
0: Το
1: είχαμε κάνει 2 μέρες, το είχα θέσει εγώ, επειδή τις φοβάμαι τους κυκλικούς κόμβους, και ακόμα δεν έχω βρει άκρη. Οπότε.
0: Καλά, άμα έχει σήμα τριγωνάκι, έχει προτεραιότητα αυτός που είναι μέσα. Άμα έχει στόπ, έχει αυτός που είναι μέσα.
1: Αν δεν έχει
0: τίποτα, όπως το κήπο του καλού, μπουκάρεις μέσα και όποιο πάρει ο χάρος να μου. Όπως τη Ζόν Ζελιζέ, εκεί στο Παρίσι. Έχεις δει και τι γίνεται? Αχ, Χριστέ μου, έχει και χειρότερα από εμάς. Καλημέρα, Κατερίνα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα,
1: τι
0: είσαι καλά?
1: Τι κάνετε, ζουζουνάκια? Καλά είμαστε, είστε λέμε, καλά?
0: Γλεντάμε, Παρασκευή, για σήμερα Παρασκευή.
1: Έτσι. Για πάμε.
0: Και αφού είναι Παρασκευή και είναι και όμορφα. Άιγε! Δεν σου λέω, η ζωή είναι ωραία. 5 πάνω, 5 κάτω θα τα βρούμε.

0: Πάμε φέτος διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο και σήμερα πάμε μια βόλτα στην αγαπημένη Χίο με τα γραφικά σοκάκια και τα περιβόλια του κάμπου. Έχεις δει τα μαστιχόδεντρα?
1: Καλά,
0: στον
1: τώρα
0: κάμπο της Χίου, πως εκτείνονται έτσι.
1: Εκπληκτικά προϊόντα γενικότερα. Και όχι μόνο και η μαστίχα τους και όλα τους είναι...
0: Επισκεφτείτε τα μεσαιωνικά χωριά και τα κάστρα της Χίου. Ανακαλύψτε μια διαφορετική παραλία κάθε μέρα για όλα τα γούστα. Γευτείτε τη μοναδική αρωματική μαστίχα Χίου. Σε μαστίχα, σε λικέρ, σε σκόνη για το στομάχι, κάνει πάρα πολύ καλό, είναι παιδιά φάρμακο. Μέσα στην κουζίνα, στη μαγειρική, θαυμάστε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπως η Βυζαντινή Νέα Μονή Χίου. Η Χίος είναι ένα νησί με εξαιρετική ιστορία. Στη Χίο δεν είναι και τα υπέροχα ξυστά?
1: Ξυστά.
0: Εκείνα τα σπίτια με τα ασπρόμαυρα τα σχέδια απ' έξω που τα έχουν βαμμένα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έχει τόσα πολλά και ωραία πράγματα να δεις στη Χίο που δεν ξέρεις τι να πιάσεις και τι να αφήσεις. Έτσι φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο.
2: Για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα.
1: Βρε διακοπές ασέν και ό,τι θες ασέν, που λένε οι Γερμανοί. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Κατερίνα το Πυργή είναι.
0: Το Πυργή, στη Χίο, καλά δεν λέω. Έχω πάει αλλά δεν θυμάμαι τώρα.
1: Και στη Χίο έχεις πάει? Τι είσαι εσύ ρε παιδί?
3: Και ένα από τα πιο ωραία χωριά που έχω πάει ποτέ είναι τα Μεστά.
0: Ναι. Έχω πάει και στα δύο έχω πάει αλλά δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν φτάνουν τα Μεστά.
3: Είναι κυκλικό χωριό με στοές μέσα με αυτά όλο πετρόχτιστο.
0: Είναι, είναι πανέμορφο. Παιδιά, το Βόρειο Αιγαίο έχει πάρα πολλούς θησαυρούς. Εγώ να σου πω, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, τέτοια, Μήλου, Σαντουρίνες, Μύκονος και τέτοια, δεν έχω πάει.
1: Εντάξει,
0: μόνο
1: ναι.
0: Τι είναι έχω πάρει.
1: Δεν έχουν δέντρα αυτά.
0: Στο Βόρειο Αιγαίο όμως αυτό ακριβώς έχει και
1: πράσινο.
0: Πράσινο,
1: παιδιά,
0: πράσινο.
1: Και το Ιόνιο.
3: Είναι πανέμορφο νησί. Εγώ θέλω να ξαναπάω. Το έχω τάξει να ξαναπάω όσο πω, δηλαδή, τόσο πολύ.
1: Ηχείωσε.
3: Πανέμορφο νησί.
1: Πανέμορφο. Σωστό. Με
3: φανταστικές λεμονάδες.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Ναι, αυτά και τα προϊόντα που και εδώ πίνουμε.
3: Ναι.
1: Με και τον καφέ του στον ελληνικό νομίζω πίνουν μαστίχα. Πίνουν λίγο μαστίχα.
0: Ναι, βάζει.
1: Καφέ ελληνικό και έχει μαστίχα. Σωστό. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Ωραία πράγματα. Τι ωραίο πράγμα να έχουμε έτσι να πηγαίνουμε διακοπές. Κατερίνα μου, για να πιάσουμε λίγο τα θέματα τώρα. Οι καταλήψεις είναι παράνομες για σένα. Ξεκάθαρα. Μπαμπαμ. Εγώ θα ρωτάω, εσύ να απαντάς. Είναι παράνομες. Ναι, λέει. Ωραία.
0: Θυμάσαι, πριν από λίγο καιρό, παιδιά, είχαμε το κορυφαίο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Είχαν πάει στον ΔΕΔΙΕ και κάναν διαμαρτυρία έξω από τη ΔΕΗ.
1: Γιατί τους κόψαν το ρεύμα.
0: Κόψαν το ρεύμα στην κατάληψη.
1: Ναι, ρε, εσύ. Στην κατάληψη το ρεύμα κόβεται, ρε, εσύ. Είναι σαν να κόβεις το ρεύμα, να πούμε, στις δομές των ΜΚΟ, να πούμε. Είναι δυνατόν, να πούμε τώρα, να κόβεις παράνομα, να πούμε, το ρεύμα? Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Μα
1: αυτό.
0: Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις νοικιάζουν κτίρια, πληρώνουν λογαριασμούς.
1: Ούτε συζήτηση
0: στην
1: να πούμε.
0: Κατάληψη...
1: Από πού τα βρίσκουν τα λεφτά, από το εισόδημα που κάνουν?
0: Δεν έχει σημασία.
1: Πώς δεν έχει σημασία? Έχει σημασία.
0: Αφού υπάρχει νομικό πλαίσιο να υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις.
1: Αυτό που λέει
0: η
1: Κατερίνα, Ευαγγέλη, για ακούτε λίγο.
0: Είναι νόμιμο. Τι να κάνουμε τώρα? Το ότι κάποιες μέσα από τη νόμιμη δραστηριότητα που οφείλουν να έχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν κάποιες από αυτές, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να τσουβαλιάζω.
1: Μπράβο.
0: Έχουν και παράνομη δραστηριότητα.
1: Έτσι.
0: Δεν πρέπει να απομειώνει πλήρως το έργο των μη κυβερνητικών
1: οργανώσεων.
0: Σωστό.
1: Ας μιλήσουμε για τις παράνομες, ας τις νόμιμες.
0: Ωραία.
1: Θα τις κλείσουμε?
0: Φυσικά.
1: Πότε?
0: Έχουν κλείσει, έχουν γίνει πράγματα.
1: Τις άλλες που παραμένουν ακόμα, άσε εκείνες που κλείσει. Αυτές που παραμένουν ακόμα, τις κλείσουμε. Αφού κλείσαμε την κατάληψη, καλά κάναμε, να πάμε και στις ΜΚΟ την επομένη κατευθείαν.
0: Σε ποια συγκεκριμένη, πες μου, συγκεκριμένα σχέση.
1: Τώρα αυτά τα ξέρουν να πούμε οι άνθρωποι που
0: άρα,
1: τα ψάχνουν.
0: Άρα ξεκινάς με ένα δεδομένο το οποίο λέει ότι
1: παράνομο θα πρέπει
0: να δουλεύουν, να λειτουργούν παράνομες μη κυβερνητικές οργανώσεις.
1: Ή να κάνουν παρανομίες μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα νομικά που λέτε. Ξέρεις.
0: Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να αποδειχθεί με μια συμπαγή δικογραφία ότι κάνουν αυτές τις παρανομίες?
1: Πρέπει, κορίτσι μου, αυτό θέλει 20 χρόνια. Αυτό έχει δίκιο σε αυτό.
0: Όταν αποδειχθεί θα κλείσουν.
1: Πάω πάσο. Τα ρέστα μου. Τάσιο μου, καλή σου μέρα και τι μου στέλνετε, παιδιά, από τη Χίο? Έχει και ανεμόμυλους η Χίο. Η Χίος. Φανταστικό νησί, λέει. Τα νησιά Ψαρά και Ινούσες είναι δίπλα.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: από
1: ωραία.
0: Από τις Ινούσες έλκω και την καταγωγή μου.
1: Έλκεις?
0: Ναι.
1: Μας μπερδεύεις, ρε. Μία εσύ και ένας ο Βαραγιάννης. Ο Βαραγιάννης, όποια πέτρα και να σήκωνες, είχε ένα παππού από κάτω. Παναγιάννη είναι από τα ψακούδια. Τα ψακούδια είμαι εγώ. Από τη Λάρισα είναι παππούς μου. Στη Δράμα μας πήρα σαν κρότη. Από τη Δράμα είναι η ξαδέρφη.
0: Αφού καταρχάς για να γεννηθεί κάθε άνθρωπος απαιτούνται δύο σόγια, τα οποία σόγια από πίσω έχουν άλλους από πίσω.
1: Οχτώ αδέρφια ο καθένας.
0: Εμένα, ας πούμε, το σόι της μάνας μου έφυγαν από τη Χίο, πήγαν στη Σμύρνη, ξεριζώθηκαν με την καταστροφή και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω.
1: Καλά, η αλήθεια και εμένα με πιάσει, τι πιπεριές, τι αρδές.
0: Και
1: τι...
0: πρόσεξε, αυτό μόνο από, το, από τη μία πλευρά της μάνας μου. Ναι. Από την άλλη πλευρά της μάνας μου, Μικρά Ασία, Πολύκαστρο, Κίκης και από εκεί Θεσσαλονίκη, γιαγιά. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσω καθένα, σε χειρίζει παντού.
1: Μπρε, δεν
0: όλοι οι συγγενείς είμαστε.
1: Έτσι, όλοι είμαστε φτιαγμένοι από τον Αδάμ και την Εύα. Πολυπολιτισμός και. Ουμανισμός. Στο πυργί, λέει, τα σπίτια τα σπρίζουν και ζωγραφίζουν μετά, λέει, τα ξύνουν, λέει, και γίνονται σαν σχέδια, λέει, από σκούρο σοβά.
0: Είναι πανέμορφα, δύσκολη δουλειά,
1: λέει, υπέροχη, λέει, η Μαρία μας το λέει αυτό.

Αντωνάκη, καλή σου μέρα. Ο Αντωνάκης μας ακούει το πρωί, πάει στη δουλειά και έχει τις Ναϊάδες, ένα ωραίο ξενοδοχειάκι πάνω στη Δρόρμα. Αν μας ακούς, Αντωνάκη, καλημέρα. Στον κύριο Πέρι, καλημέρα επίσης.

0: Άντε είναι όμορφα και είναι Παρασκευή. Θα κάνουμε βουτιά. Θα κάνω βουτιά.
1: Πες καλημέρα στο Γιάννη που μας ακούει.
0: Καλημέρα Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Θα κάνω βουτιά Κατερίνα. Το πήρα απόφαση. Θα αληφθώ με γράσο για να μην κρυώσω. Θα το πολύ πριν να βάλω κάλτσες. Αλλά θα κάνω βουτιά. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνω βουτιά.
1: Κοίταξε, είναι μέχρι να μπει.
0: Βρε, τι είναι μέχρι να μπει, αφού σου λέω όταν μπαίνω εγώ οι μπροστινοί χειροκροτάνε. Αν με δουν να βουτήξω ολόσωμος που λένε σαν βάφτισμα ένα πράγμα, οι μπροστινοί λένε άντε ρε αγόρι μου, μπράβο να πούμε, έχεις 20 λεπτά εδώ πέρα, μας έχεις πρίξει. Κάτι ζεμπεκές μέσα στη θάλασσα να δεις, γιατί και με τραδάκια καμιά φορά, όλο έτσι είμαστε. Αχ, αχ, αχ, αχ, γύρω, γύρω, δώσε.
2: Πώς να τη ξεγράψεις, πώς να τη ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί.
0: Το πρόβλημα είναι από τον αφαλό και πάνω. Μέχρι τον αφαλό καλά τα πάμε. Αλλά άμα μπει και νερό μέσα στον αφαλό, αφαλατώνεται. Αρχίζει και βγαίνουν καπνοί μετά. Πώς είναι οι βρικόλακες με τον ήλιο, έτσι είμαι εγώ με το νερό.

Άντε Θεόφιλε, βγάλε και ένα βιντεάκι. Εγώ θα τους βάλω να βγάλουν βιντεάκι σήμερα. Τώρα δηλαδή, ή το Σάββατο ή την Κυριακή. Το Σάββατο έχουμε εκπομπή βέβαια κανονικά. Άλλαξε το προγραμματάκι, παιδιά, έτσι. Την Κυριακή είναι Βενιέρη στο απόγευμα. Το πρωί έχει αλλάξει λίγο, είναι ο Λεοντίος. Εμείς είμαστε το Σάββατο το πρωί, γιατί έχουμε την εκπομπή της επιστροφής την Κυριακή. Μην τη χάνετε, από τις 5 μέχρι τις 11, από τις καλύτερες εκπομπές οι οποίες μπορείτε να ακούσετε, με πληροφορίες, χάπενι, ζωράκια, ιστορίες, πολύ ωραία μουσική. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό. Τα παρακολουθώ τα παιδιά, μια χαρά την κάνουν την εκπομπή. Αν σε περίπτωση δω ότι κάνουν κάποιο λάθος, θα παρέμβω, μην ανησυχείτε.

0: δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φίλι. Γεια σου ρε Βαγγελάκη. Μπάνιο θα κάνεις αύριο που είναι Σάββατο? Γιατί ρε να κάνω αύριο? Αύριο δουλεύω όμως το πρωί. Το πρωί δουλειά φίλε, και ραδιόφωνο και δουλειά. Θα πάμε να ακούσουμε τον καιρό, να δούμε μπορούμε να κάνουμε μπανάκι ή θα μας βγει κανένα καινούριο μελτέμι και θα ψαχνόμαστε.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτια ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκίς τους 33, στη Βέρεια και τα Γιαννίτσα τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γραβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στην Καστοριά τους 29.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
15: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: άσχημα.
1: Άντε με του τρελού την ανάσα. Περιφερειακός μας έχει αρχίσει να έχει κινησούλα, αλλά δεν έχει προβλήματα. Έχει κίνηση, βλέπω, είναι κυτρινή ζών, αλλά δεν έχουμε προβλήματα. Πλην δύο πολύ μικρών σημείων που έχουν αρχίσει να δημιουργούνται, 10 λεπτά μόλις μετά τις 7 και ανατολικά εκεί στην βάση του, όχι στη βάση, μετά το 424. Και στο ίδιο, στην ίδια κατεύθυνση προς ανατολικά, λίγο μετά τη Τούμπα εκεί προς τα Κωνσταντινοπολίτικα, πριν πάρουμε τη στροφή που ήταν το παλιό το τούνελ, εκεί το παλιό το τούνελ, έτσι. Η πόλη μέσα είναι υπέροχη, κυκλοφοριακά μπορείτε να κινηθείτε όπου θέλετε. Ξυπνάμε νωρίς τις Παρασκευές και πάμε νωρίς στη δουλειά μας, μπας και φύγουμε καμιά ώρα νωρίτερα. Έτσι, χτυπήσουμε την κάρτα να πούμε 10 λεπτά πιο νωρίς, θα φύγουμε και 10 λεπτά πιο αργά. Πιο νωρίς πάλι.
2: Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Καλημέρα σας, τι
1: καλημέρα,
2: κάνετε.
1: Καλημέρα, είμαστε καλά. Είμαστε καλά γιατί είναι Παρασκευή, είναι πολύ όμορφα.
2: Τελειώνει και ο μήνας. Μπήκαν και μπήκε και ο πρώτος γύρος των συντάξεων.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Ω, καλώστηνα!
2: Έλα εδώ! Έλα εδώ εσύ!
1: Έπεσες πάνω, πάνω στην Πάολα. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται.
2: Να το βάλεις πίσω.
1: Συναντήθηκα πρώτη φορά με τη Σκύλα και τη Χάριβδη.
2: Κάτσε κάτω, καλέ, να πεις μια καλημέρα.
1: Κάτια για ρεκαρίτου. Πάρε το μικρόφωνο μου εκεί πέρα, ξέρεις να. Μου έστειλε μήνυμα.
3: Στο παραπέντε πάλι δεν έφεγα με το πλοίο, ρε εσύ.
1: Ποιο?
3: Τώρα μόλις έφυγε το πλοίο για σποράδες. Πάλι στο παραπετσάκι.
1: Ήθελες να φύγει.
3: Με
1: βγάλαν έξω.
3: Ναι. Τροπή. Τι κάνετε, ε?
1: Κάτια μου, πώς είσαι, καλά είσαι?
3: Είμαι καλά, δόξα.
1: Έπεσες πάνω στην Παόλα και λες τι κάνει αυτός να μου το χάλασαν εκεί πέρα. Πού έπεσες να μου το
2: χάλασαν? Όχι, λέει, πάνω που έφτιαξε, λέει, τις μουσικές του προκειμήσεις, έφυγα εγώ, πήγα αλλού.
1: Ναι. Απόρρισε, μου λέει τι τραγούδια παίζει. Σου λέει ένα παιδί είχαμε που έπαιζε να πούμε
3: πιο πίσω. Καθίστηκα, δηλαδή ένα κάτι ξένο έπαιζε. Δεν θυμάμαι πιο γύρω σε 7 παρά.
1: Κάτι ξένα, ναι. Τι να κάνω κι εγώ, έγινα συστημικό.
2: Κάτσε για ρακαρίτου να πούμε ότι την ακούμε 8 με 10 με το Βαγγέλη στο Λάκι στον FM 100, γιατί εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί, να τα λέμε αυτά.
1: Κομπλεξικοί δεν είσαστε, βέβαια δεν είσαστε.
2: Λοιπόν, και το κορίτσι μας ήρθε να μας δει. Είμαστε καλά, για πες μας. Τι γίνεται τελικά με αυτό το deck, Κάτια μου? Θα γίνει αυτό το deck, γιατί μάλλον πάλι.
1: Την Κάτια πήγες να ρωτήσεις, ρώτα μένα.
2: Την Κάτια θα ρωτήσω.
3: Καλά, ο τέτοιος έλεγε θα πάει να βάλει 5 ξύλα, 2 δοκάρια και θα το. Και θα πάμε κατευθείαν στον άλλο κόσμο.
1: Να, γι' αυτό τη απέλησα. Γι' αυτό τη απέλησα, παιδιά.
3: Να κάνουμε το σταυρό μας και να ανεβαίνουμε. Άσε με από εκεί.
1: Παιδί μου, τώρα η δουλειά είναι μια εβδομάδα, δεν είναι παραπάνω. Όσο τα πασαλάκια που βάλατε εδώ πέρα στο ποδηλατόδρομο, τα είδε τα πασαλάκια πώς είναι?
3: Εδώ δεν έχει πασαλάκια.
1: Όχι, στο ποδηλατόδρομο, στην παραλιακή. Τι ωραία που είναι πασαλάκια. Ένα έχει, μετά δύο,
3: ναι,
1: τρία
3: με το
1: δεν έχει.
3: Θα έχεις και ποδηλατόδρομο όμως.
1: Τι πάθουμε.
3: Εσένα σκέφτονται για να πηγαίνεις πάνω κάτω.
1: Πες στην Κατερίνα τώρα εδώ πέρα, θα το φτιάξουμε το ντεκ, να ξέρουμε. Ναι, να πάρουμε. Ναι, καμιά δουλίτσα θα πάρουμε, έχεις τα μέσα εσύ εκεί πέρα.
3: Όχι, δεν θα πάρεις δουλίτσα.
1: Γιατί

0: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Και εμένα μου λείπει, παιδιά.
1: Χαμός από μηνύματα. Θα βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουμε και την Κάτια ότι την έχουμε μαζί μας. Θα δούμε κάθε πρωί. Μεγάλο θέμα αυτό με τον ΤΕΚ.
0: Μα πάλι μαλώνουν. Ναι. Στο Θεό σου, πάλι μαλώνουν.
1: Πάντως θα γίνει ωραίο άμα φτιάξουμε ένα ντέκι από καμιά 60 μέτρα. Μα θα γίνουν, πώς θα γίνει, 60
0: μέτρα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, εγώ στην παραλία την παλιά εδώ μπροστά,
1: ναι,
0: μου φαίνεται πολύ στενός ο δρόμος.
1: Φοβιστικός είναι.
0: Όταν ναι, έχει πολύ κόσμο, φοβάμαι ότι κανένα ψυχάκι, επειδή έχω δει και κάτι περίεργες ταινίες.
1: Πρόξη, να πούμε, πες μέσα.
0: Κάτι κουρδιστά πορτοκάλια, κάτι τέτοια.
1: Αχα.
0: Λέω, θα έρθει κανένα ψυχάκι, θα με πετάξει μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί, μου, άστα να πάνε. Και άντε έπεσε μέσα, πώς βγαίνει.
0: Με τρεις φορές.
1: Με λέπια.
0: Σου έχω άλλη μπίζνα τώρα.
1: Για πες.
0: Κυνήγι λαγοκέφαλου. Στα 5,33 το κιλό η επιχορήγηση.
1: Ναι, χθες με αυτό ασχοληθήκαμε, τους λαγοκέφαλους.
0: Και μάλιστα, ξέρεις, δεν είναι ένα κιλό αυτή, είναι μεγάλη.
1: Μεγάλα
0: ψάρια. Είναι μπομπάτσκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί 5,33 όμως, ας πούμε, είναι κάτι, γιατί όχι 5,5, ας πούμε, ή 6 κιλά, 6 ευρώ το κιλό. 5,33 βγαίνει από κάπου, ας πούμε, από το χρηματιστήριο, πού βγαίνει το 5,33.
0: Κοίτα, ήταν 4,70.
1: Ποιος το έβγαλε, να
0: ήταν 4,70 κάτι και στην Κύπρο τόσα δίνουν, εμείς δώσαμε 50 λεπτά παραπάνω, έτσι ένα.
1: Τι πάθαμε, ρε φίλε.
0: Τσακ.
2: Θα κόψω απ' τον κόλωνο αγρίελιας κλονάρι.
1: Λοιπόν, στη Βενεζουέλα γίνεται χαμός, ανεβαίνει ο ρυθμός των νεκρών και κάτι άκουσα για χιλιάδες αγνοούμενους, έτσι. Είναι μεγάλο το θέμα,
0: λοιπόν,
1: με το σεισμό.
0: Είναι 42.000 οι αγνοούμενοι.
1: Παιδιά, 42.000 άνθρωποι μέσα λίγα λεπτά.
0: 235 είναι νεκροί.
1: Αναγνωρισμένα δηλαδή μέχρι στιγμής, ακόμα ψάχνουν.
0: Έχουν
1: έτσι
0: ανασυρθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση.
1: Ισοπεδωμένες πόλεις, ειλικρινά, εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, λέει, υπάρχουν χιλιάδες.
0: Οι ντόπιοι, λέει, προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους και ψάχνουν στα συντρίμια.
1: Πολύ δύσκολο
0: πράγμα. Ακόμα και με γυμνά χέρια.
1: Χαμός.
0: Έχει τεθεί η χώρα προφανώς σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει βγάλει μία πρόβλεψη ότι θα έχουμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί όλοι. Ξαναλέγουμε 42.000 αγνοούμενους. Έβλεπα βίντεο, μπορείτε να τα δείτε και εσείς στο statusfm.gr, να πέφτουν πολυκατοικίες σαν χάρτινη πύργη.
1: Έτσι.
0: 7,5 ρίχτερ, παιδιά. 7,5. Να σας θυμίσω ότι εδώ πόσο ήταν, 6,5 ήταν στην Θεσσαλονίκη ο μεγάλος ο σεισμός που έπεσε η οικοδομή του Νίκου.
1: Είναι σεισμό με σεισμό η διαφορά, αλλά 7,5 τώρα δεν το συζητώ. Σε
0: και
1: μια...
0: μάλιστα ένας μετά τον άλλον, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δύο μαζί.
0: Σε ένα λεπτό μέσα.
1: Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση.
0: 30 μετασεισμοί. Είναι ο μεγαλύτερος, ο ισχυρότερος σεισμός που έχει σημειωθεί εκεί από το 1900. Τραγικό, τραγικό. Είναι στιγμές αυτές που λες πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά στα στοιχεία της φύσης. Πόσο αδύναμος είσαι άνθρωπε που χτίζεις, σχεδιάζεις, προγραμματίζεις.
1: Και πόσο γελίος νιώθεις, θα πρέπει να νιώθεις όταν προσπαθείς να πεις ότι θα σώσουμε τον πλανήτη. Κάτσε τα αυγά σου, ρε, θα σώσεις τον πλανήτη. Άμα κάνει πως τεινάζεται λίγο ο πλανήτης, έτσι θα σε πετάξει σαν κόνιδα από το κορμί του.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι το λέμε λάθος. Δεν κάνουμε πράγματα για να σώσουμε τον πλανήτη. Για να εξασφαλίσουμε την διαμονή μας σε αυτό,
1: μπράβο,
0: πρέπει να κάνουμε
1: σώσουμε
0: πράγματα.
1: Για να κάνουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Από όλα αυτά που μας παρέχει ο πλανήτης αιώνες τώρα. Χιλιάδες χρόνια τώρα. Διάβαζα πολύ ωραία ρεπορτάζ χθες το απόγευμα, Κατερινιό, για τους αριστούχους, τα παιδιά τα οποία, και μπράβο τους άλλη μια φορά να πούμε, που αρίστευσαν. Εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τη δυνατότητα, κάντε ένα ρεπορταζάκι τώρα εσείς, δεν ξέρω αν έχεις τον χρόνο, έτσι να δούμε, ας πούμε για παράδειγμα, οι αριστούχοι του 2005, ας πούμε για παράδειγμα, μετά από το 20 χρόνια, ας πούμε για παράδειγμα, πού βρίσκονται τώρα, τι κάνουνε. Ρωτήστε λίγο να μάθουμε τι έγινε με τις δουλειές τους. Βρήκανε μια καλή δουλειά. Είναι, ξέρω εγώ, επαγγελματίες, είναι επιχειρηματίες, είναι φτιαγμένοι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στη ζωή πώς προκόψανε, ας πούμε, τα παιδιά αυτά που είναι αριστούχοι. Γιατί εγώ μία

0: Ξέρω που ήταν αριστούχα η καημένη. Δεν βρόκοψε. Ενώ ήταν αριστούχα και λέω, μα αυτή θα πρέπει να διαπρέψει τώρα πράγματα, βραβεία, ιστορίες. Δεν προχώρησε η κατάσταση. Δέκα φορές μεγαλύτερος από ο 6 Ρίχτερ με τον 7,5 είναι 10 φορές μεγαλύτερος.
1: Έλα μονότερμα το πήρες, βάλε μου μια ωραία μουσική πρωί.
0: Έλα, πάρε. Αφιερωμένη στην Κατερίνα που θέλει ωραία μουσική πρωί. Ελάτε.

0: Τι ζητάω, Κυριάκο μου, καλή σου μέρα. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κυρία μου.
1: Θέλω να σας πω εγώ για κάποιον που ξέρω αριστούχο το 17. Πέστε,
0: το 17, για πέστε μας.
1: Πέρασε μηχανολόγο μηχανικών.
0: Ναι.
1: Πρώτος. Πήγε στην Ελβετία μετά, έκανε και το...
0: Α, μετά άμα πήγε καλά και ο Μπάμπης στην Ελβετία.
1: Πήρα, ναι. Και τον πήρανε.
0: Κυρία.
1: Με υποτροφία όλα αυτά.
0: Καλή μου, ήθελα να μου πείτε.
1: Αυτή την στιγμή δουλεύει σε μια εταιρεία.
0: Ναι, γλυκά μου, το ξέρω.
1: Τον πήραν κατευθείαν.
0: Στην Ελβετία και ο Βαγγέλης που ασχολείται με πορολαχανικά έχει οικονομήσει να πούμε. Έχει τρία σπίτια έχει φτιάξει εδώ στην Ελλάδα.
1: Συγγνώμη,
0: για την Ελλάδα.
1: Κύριε, σας λέω, πήρε με υποτροφία τα πράγματα.
0: Γλυκά μου, άλλο. Καλά κάνει το παιδί και μπράβο του.
2: Αυτό που
0: άλλο πράγμα.
1: Το λέτε, ειρωνεύεστε κάποιον.
0: Καλή μου, άλλο πράγμα ρώτησε.
2: Φωνάζουν. Καλημέρα σα.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό.
2: Αυτό που θέλει να στυλιτεύσει ο Κώστας είναι ότι έφυγε στο εξωτερικό.
0: Ναι,
2: ότι
0: μου.
2: Τα μυαλά δηλαδή αριστούχοι μας φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Ναι, συγγνώμη εδώ. Εδώ τι θα έκανε, που τον πήραν κατευθείαν.
2: Ναι, καλή, καλά ναι, έκανε ο άνθρωπος, δεν είπαμε το αντίθετο.
0: Εσείς
1: δεν
0: πάλι...
1: έχουμε εδώ πέρα την...
0: Έτσι όπως το λέτε ξέρετε, είναι σαν να έχουμε προηγούμενα με τον άνθρωπο και μπράβο του και συγχαρητήρια.
1: Όχι, προηγούμενα έχουμε με το σύστημα. Δεν έχουμε, δεν έχουμε εδώ, δεν έχει τις ευκαιρίες εδώ που έχει κάπου αλλού.
0: Αυτό ρώτησα εγώ, αυτό ήθελα να πω κυρία μου. Αυτό ήθελα να πω.
1: Γιατί έτσι πώς το είπα.
0: Λέω απλά αν γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο αριστούχο του 2004 που πρόκοψε στην Ελλάδα και τι κάνει τώρα, αυτό ρωτήσατε.
2: Όλο και κάποιος θα υπάρχει βρε Κώστα.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν.
0: Ξέρω από τον Μπάμπη που άνοιξε μια λυσίδα με σουβλατζίδικα. Ωραίος, πολύ καλός, πάει καλά, κονομάει.
1: Εντάξει, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, παιδιά, λίγο να γίνομαι αντιληπτός ότι λέω. Δεν είπα τα παιδιά συγχαρητήρια, μπράβο τους κανονικά. Λέω γίνω ολόκληρο ρεπορτάζ για τους αριστούχους 19 μονάδες κτλ. Τα μόρια κτλ. Λέω απλά να δούμε λίγο τι, ποια είναι η συνέχεια μετά. Έφυγε στο εξωτερικό. Μα σας λέω και ο άλλος που πήγε και άνοιξε σουβλατζίδικο στην Ελβετία. Κονομάει, κάνει 2-3 σπίτια στην Ανιωστιάδα. Έρχεται με μια Mercedes, ξέρω εγώ, 300 μέτρα. Τι να κάνουμε, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και στη Σουηδία ξέρω να μου πήγε. Τον Ακάλυπτο, γεια σου ρε Ακάλυπτε, επιχειρηματία. Σιλικατζής ήταν ο άνθρωπος εδώ πέρα. Πήγε στη Σουηδία και μην φανταστείς ότι κάνει και τίποτα, ας πούμε. Δουλεύει ο άνθρωπος, προκομμένος είναι. Και γύρισε να πούμε και κάνει επενδύσεις τώρα. Πώς το είπες, στυλιτεύω, πώς το είπες, εκμιεύσεις, στυλιτεύω.
2: Στυλιτεύω,
0: εγώ το έκανα αυτό. Ωραίο, στυλιτευτήσιμο. Στυλίτευσα, παιδιά, στυλίτευσα. Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Γεια σου Αντωνάκη μου, καλημέρα. Χαίρομαι που με καταλαβαίνεις εσύ, αγόρι μου. Γιώτα, καλημέρα και σε σένα, στον κύριο Κίμων.

0: χθες τι έγινε πάλι στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη. Πού ήταν αυτή την έγινα, τι έγινε. Τους πήραν έγινα, τους κάνανε viral. Άγριος καυγάς στη Θεσσαλονίκη, γροθιές, κλωτσιές, εκεί τα χείλη. Έγινε χαμός. Αυτό που κλωτσάμε τα αυτοκίνητα έχει πολύ πλάκα.
1: Όχι, ενώ το μηχανάκι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν το μηχανάκι, πάντως κατέβηκε κάποιος κάτω. Έπεσε σπροξιά, έπεσε γροθιά, έπεσε μπουνιά. Μια μελιτζανάτη, μια κοφτή. Παιδιά, καλοκαιράκι είναι, μην μάλλον τα αφήστε λίγο προτεραιότητα στους άλλους. Αφήστε λίγο πώς το λένε, φέτα που λέει και η αφήμιση. Φέτα, να οριμάσει, να πούμε κατά. Δώστε προτεραιότητα στους ανθρώπους να περάσουν, αφήστε τους πεζούς. Μην ευριάζετε, μην τρέχετε αθηνικό, μην τσιτώνεστε συνεχώς. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Δεν θα χάσουμε και το τρένο. Όλοι οι τρένα ήταν να χάσουμε, θα χάσαμε.

0: Άρε Αλέξη, τα είχες όλα μια φορά και ήθελες παραπάνω, αγόρι μου. Τι να τα κάνεις τώρα πια που όλα τα χάνεις.
1: Έχεις προκαλέσει έτσι αίσθηση, θα λέγαμε, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον κύριο Σρόιτερ.
0: Μεγάλη συνέντευξη. Και τι είπε όμως ο Αλέξης? Για να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Αλέξης στο Σρόιτερ. Για να ακούσω λιγάκι.
2: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
3: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό
3: δεν
2: λαό.
3: Δεν τίθεται για σας σενάριο ή ζήτημα εκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Δεν τίθεται για σας προσχώρηση εν ενεργεία βουλευτή ο οποίος είναι στη Βουλή. Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κύριε ΣΥΡΙΖΑ, καλό, καλό.
2: Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι
0: δεν γελάσαμε. Λοιπόν, δεν μου λες, Κατερίνα μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί χρησιμοποιεί πληθυντικό? Εμείς.
1: Εννοεί το κόμμα.
0: Ποιοι είναι?
1: Η Ελλάς.
0: Ποιοι είναι?
1: Αυτός και καταρχάς ανακοίνωσε προχθές και τη σκιώδη του κυβέρνηση και τα
0: παιδιά. Ονόματα, ονόματα έχουμε, ονόματα.
1: Συγκεκριμένα. Φυσικά, χθες φιλοξενήσαμε και όλους και τον κύριο Σαουλίδη και τον κύριο Νιφούδη και τον.
0: Και φρέσκα ονόματα, δεν είναι τα παλιά δηλαδή. Δηλαδή μέσα για παράδειγμα δεν είναι η Χριστοδουλοπούλου.
1: Όχι.
0: Δεν είναι ο Δρίτσας. Ο Κοντονής.
1: Ο Κοντονής όχι.
0: Όχι,
1: ο Κοντονής πήγε στο Πασόκ. Με τον Κοντονή δεν υπάρχει
0: περίπτωση.
1: Αλλά έχει. Περίμενε ένα σταυρό.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω, θέλω να σου πω ότι είναι.
1: Επικοινώνησε κιόλας.
0: Γιατί μίλησε για ανθρώπους που κλείσαν προοδευτικές δυνάμεις που κλείσαν τους κύκλους. Δηλαδή, Αλέξη, εσύ δεν κλείνεις ο κύκλος, ο δικός ο κύκλος δεν κλείνει. Έκλεισε, ας πούμε, για πράγματι Πολάκη.
1: Βέβαια, συντονιστή να πούμε ότι έχει το Γαβρόγλου, έτσι.
0: Γαβρόγλου. Έμαθε αυτός να παίζει με το κομπιούτερ. Ξέρει κομπιούτερ καθόλου.
1: 75 χρονών, 80 άνθρωποι.
0: Έλα, ρε, γιατί και η μάνα μου τάμπλετ έχει ρε. Σε παρακαλώ, τι θα πει με τις
1: ηλικίες? Και εμένα η συγχωρεμένη γιαγιά του πρώην άντρα μου, κυρία Αναστασία.
0: Ναι, γιατί όταν λες.
1: Έπαιζε, είχε τάμπλετ για να παίζει μπασχέντζα όμως.
0: Ο Μίκη Ούρκ, 73 είναι, τον έχεις δει, ας πούμε, πώς έχει γίνει. Πώς έχει γίνει ο Μίκη Ούρκ? Το 9,5 εβδομάδες πήγε στο 3,5 χρόνια. Anyway. Α, Γαβρόγλου έχει συντονιστεί ο κύριος.
1: Άρα τι,
0: δεν έχει
1: τομέα
0: κλείσει
1: αρχών.
0: Δηλαδή ο Γαβρόγλου τους κύκλους, κύριε Τσίπρα, κύριε Ελλάς? Δεν έχει κλείσει δηλαδή, δεν είναι προοδευτικό κομμάτι με κλειστούς κύκλους, ας πούμε?
1: Είπε η πόρτα είναι ανοιχτή. Απλά εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Έχει πει και μας το είπε και προχθές την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Νιφούδης εδώ και το είπε τώρα και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Γιατί δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτήν την θητεία? Το κατάλαβε κανείς? Αν μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει, γιατί δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα? Επίσης να πω, γιατί και χθες μας το είπε και ο κύριος Σαουλίδης που είχαμε φιλοξενούμενο εδώ, ο οποίος είναι αναπληρωτής τομεάρχης, γιατί έχει κάνει και τους υπουργούς και τους αναπληρωτές τους.
0: Ναι.
1: Έχει κατονομάσει. Είναι ο κύριος Σαουλίδης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο γνωστός δικηγόρος, παλιός τέλεχος του Πασόκ, το οποίο έφυγε για να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Μας είπε ότι δεν θέλουμε να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί?
0: Γιατί όμως, λέει η Κατερίνα.
1: Δεν καταλαβαίνω το γιατί δεν θέλουν να έχουν κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μάλιστα. 7.30 πλησιάζουμε.
1: Και που λες, έβλεπα τις αναρτήσεις της φίλης μου, της Ρόζας της Εδιάρογλου, παλιά μου συμφοιτήτρια, από το τμήμα δημοσιογραφίας και μιμία του Απεθήτα, η οποία ανέβηκε στον Όλυμπο, παιδιά. Και ζήλεψα πάρα πολύ. Θέλω και εγώ να το κάνω αυτό. Στο θεϊκό αυτό βουνό, όλοι κάποια στιγμή δεν πρέπει να ανεβούμε.
0: Πρέπει,
1: τι Μακεδόνες είμαστε,
0: πρέπει,
1: τι Έλληνες είμαστε. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Μαζί μας είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο πηγάζει από τον Όλυμπο. Για όσους δεν προλαβαίνουμε να πάμε, τουλάχιστον μπορούμε να πάμε μέχρι την πόρτα του ψυγείου ή του κοντινότερου σούπερ μάρκετ. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός πηγάζει από τον Όλυμπο και όπως και ο Όλυμπος δεν είναι ένα βουνό σαν όλα τα άλλα, έτσι και το Διός δεν είναι ένα φυσικό μεταλλικό νερό σαν όλα τα άλλα. Είναι εμπλουτισμένο από τη φύση του με πολύτιμα χρήσιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία που δρούν ευεργετικά για τον οργανισμό. Εσείς που βάζετε την υγεία σας ψηλά, στοχεύστε ψηλότερα. Βιώσω από τον Όλυμπο, γιατί η προστασία είναι στη φύση του, και το βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλίο και Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυριάκο μου, καλή σου μέρα. Έλενα, καλημέρα και σε σένα. Και επιστρέφουμε, Παρασκευούλα σήμερα, τέλος του Ιούνιου. Περνάει το καλοκαίρι, προσέξτε, μην το χάσετε και μην το κυνηγάτε, απολαύστε το απλά.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης, μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
9: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Βιοκάρ Plus ΕΠΕ 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
14: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
16: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
17: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
17: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
17: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
21: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
22: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
23: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
24: Ετοιμή. 7, 8, 9.

0: Πα, άντε να ξεκολλήσουμε. Άντε Παρασκευή είναι σήμερα. Πόσο πάει ο μήνας, Κατερίνα, 30 ή 31?
1: Ξέρεις? Ο Ιούνιος, νομίζω 30. Πάει 30.
0: 30 ο Ιούνιος. Άντε είναι κουτσουρεμένος. Κουτσουρευτής. Συντάξεις μπήκαν, έτσι.
1: Το Part 1.
0: Το Part 1, για ποιο, να χτυπήσει κανένα τηλέφωνο τώρα, κάνουμε κανένα δουλειά.
1: Είναι αυτοί που είναι οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, εμπόροι και τα λοιπά, και τα επικουρικά.
0: Άντε.
1: Του ΙΚΑ από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα.
1: Βασικά ψέματα. Μπορεί και σήμερα το Παρασκευή, δεν είναι.
0: Παρασκευή.
1: Είναι. Μπορεί και σήμερα το απόγευμα να φανούν.
0: Άντε, να δεις τον παππού τώρα με, με την κάρτα να πούμε να πάει να ελέγξει στο ATM. Αμέσως θα με πάρει τηλέφωνο. Δεν μπορεί κανένα σημάδι, θα χάλασε κανένα τέτοιο, θα κάνουμε. Καμιά σίτα πρέπει να αλλάξουμε φορά. Κάτι θα γίνει να πούμε. Μην το
1: μου το θυμίζει αυτό.
0: Χρωστάω και στην Κατερίνα. Και πού δεν χρωστάω εγώ.
1: Στις Μιχαλούς.
0: Στις Μιχαλούς. Άντε γιατί με τη συντάξη ζούμε. Να πληρωθείτε εσείς, μπας και φάμε κι εμείς κι ένα μπουκιά ψωμί.

0: Στην Αριδαία λέει χρήματα σκορπίστηκαν στον δρόμο προς Εξαπλάτωνο. Γιαννάκη, τι έγινε εκεί στον Εξαπλάτωνο? Απίστευτο περιστατικό. Τι έγινε, κάποιος του έφυγαν τα λεφτά από την τσέπη και δυόμιση στον δρόμο 200 ευρώ.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Να πάμε λίγο στα διεθνή, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές ειδήσεις. Είχε ξεκινήσει από τον ΟΗΕ μια επιχείρηση εκένωσης ναυτικών στο στενό του Ορμούς, γιατί ήταν κάπου 11.000 νομίζω οι ναυτικοί που ήταν εκεί εγκλωβισμένοι από την αρχή του πολέμου. Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά είχαμε μια επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα ο ΟΗΕ και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός να ανακοινώσουν πως αναστέλουν αυτήν την επιχείρηση
0: εκένωσης.
1: Γενικότερα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Η Τεχεράνη λέει ότι τα πλοία που περνούν από εκεί δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί για την ασφάλειά τους. Και είναι δύσκολο.
0: Τώρα αυτοί
1: τα
0: που ορμάνε στα πλοία είναι αντάρτες, είναι πειρατές, ας πούμε, για πιάτσικο ορμάνε προφανώς.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Δεν τα χτυπάνε, απλά τα καταλαμβάνουν από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω ακριβώς να σου πω. Το θέμα είναι ότι έχουμε ζητήματα εκεί πολύ σοβαρά, τα οποία. Ξέρεις, το θέμα είναι ότι με το που το ακούν αυτό οι αγορές, τσακ!
0: Τσακ!
1: Βλέπεις και ένα τσίκτη το πετρέλαιο.
0: Εκεί που βλέπαμε ένα 8, τσακ, ένα 9 μπροστά.

Λοιπόν, περιφερειακό να σας πω λιγάκι, γιατί ήρθε η ώρα μας. Προς τα ανατολικά, το πρόβλημα ξεκινάει στη βάση του Παπαγεωργίου του νοσοκομείου και λίγο πιο πριν αρχίζει να προεκτείνεται προς τα Νταμάρια σιγά σιγά. Μετά ανοίγει όμως ο δρόμος μέχρι τη Τούμπα, μέχρι τη Τριανδρία ουσιαστικά είναι, μέχρι την Κατσιμίδη είμαστε καλά. Μετά την Κατσιμίδη έχει ένα κολληματάκι όχι πολύ μεγάλο. Προς τα δυτικά έχει μετατοπιστεί λίγο το πρόβλημα, δεν είναι τόσο μεγάλο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Το συναντάς όμως λίγο στην κατηφόρα προς Νεάπολη και φτάνει μέχρι μετά τη διασταύρωση για Πεύκα. Ελευθέριο Κορδελιό, το έξυπνο φανάρι μας εκεί δημιουργεί και σήμερα προβληματάκι. Η Μοναστήριο όμως είναι καλή. Η Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, προβληματάκια στα φανάρια με μικροκαθυστερήσεις. Η Τσιμισκή με τη βοήθεια των τροχονόμων δουλεύει, αλλά συνοστίζεται λιγάκι εκεί στα. Στην 3η Σεπτεμβρίου, λέγεται. 26η. Ποια είναι εκεί στα δικαστήρια, 26η Σεπτεμβρίου. Έχουμε και 30. Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι. Τα μπερδεύω αυτά τα ανατολικά και τα δυτικά. Η Εγνατία είναι καλή. Η Τσιμισκή είναι καλή. Για να δω, Βασιλίσσα, από πίσω είναι καλή. Η παραλιακή μας είναι υπέροχη.

0: Να πάρουμε και μία εικόνα, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα σε κάποιο σημείο από την Taxiway. Καλημέρα στην Taxiway.
1: Καλημέρα. Να δούμε λίγο.
0: Να ρωτήσουμε λίγα.
1: Από Καραμαλή, Εγνατία. Ένα σταθμό στην κινήση από Καραμαλή, Εγνατία. 575.
2: Κίνηση από Καραμαλή και Εγνατία είναι ομαλή. Έχει αποκοιμάσταν, αλλά καλή είναι η ροή. Στην πλατεία Βαρδαρίου, σε καλή κατάσταση. Κάβδο στο Αγκαδά, ένα μικρό πρόβλημα εκεί στην πλατεία Βαρδαρίου. Μοναστηρίου είναι ελεύθερη.
1: Σας ευχαριστούμε. Από Όλγας, να ενημερώσει σταθμό, Σιμισκή. 321.
3: Και πάρα πολύ καλή κατάσταση, κεντρική είδη.
1: Ευχαριστούμε. Και τέλος, τον περιφερειακό, να ενημερώσει σταθμός. 702.
4: Καλημέρα. Ο περιφερειακός μέτωπο δυτικά, ένα μικρό πρόβλημα στην άνοδο της μέχρι τον Άγιο Παύλο. Από τη στροφή των Πεύκων και μετά είναι το πρόβλημα στο κατέβασμα. Ανατολικά τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα. Από τα νοσοκομεία μέχρι τα Μετέωρα και από την Κατσιμίδη μέχρι την Πηλαία είναι σταματημένα.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, βάλτε σταθμός που θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ τους σταθμούς.
0: Και εμείς ευχαριστούμε την Taxiway. Καλημέρα σας, καλημέρα στην Taxiway.

Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου, καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Καλό κουράγιο βέβαια, γιατί εσύ δουλεύεις και αύριο και εμείς δουλεύουμε αύριο κανονικά. Αύριο έχουμε εκπομπή το πρωί, έτσι έχει αλλάξει το πρόγραμμα, το λέω για τους καινούριους έτσι που είναι φαν της εκπομπής. Δεν είμαστε πλέον τις Κυριακές, είμαστε τα πρωινά του Σαββάτου εδώ μέχρι τις 10, τις 7. Την Κυριακή όμως έχει εκπομπή επιστροφής μετά τις 5, 5 με 11. Με πλούσια δωράκια, ωραίες μουσικές, κουβεντούλες, Άρης Παπιδάκης, Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Μπενιέρης και όλα τα καλά παιδιά. Ρε τον Αλέξη Παναγιωτάκη, ο Αλέξης, το Αλέξης λέει έκλεισε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισε λέει τον κύκλο του. Έκλεισε ο κύκλος, άνοιξε ένας άλλος. Στο χωριό μου λέει, το λέμε κάπως αλλιώς, αλλά δεν είναι με τους κύκλους, με τα ρούχα, λέμε, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτό μου θυμίζει λίγο τον ανασχηματισμό που κάνουν γενικότερα οι κυβερνήσεις και τα κόμματα. Όπως το είχε κάνει και ο Πανούσης ο Τζίμις μια φορά, λέει ανασχηματισμός να φύγει ο μπασίστας ο Γιάννης από εδώ να πάει να παίξει ντραμς, ας πούμε, και ο ντραμίστας να παίξει να πούμε φλάουτο. Εντάξει. Γιατί οι μουσικοί παίζουν πολλά όργανα μερικές φορές και αλλάζουν κατά καιρούς οι συναυλίες. Βγαίνει διαφορετικός ήχος.

0: Ρε Ζωζέ, συγγνώμη για το ρε. Ζωζέ μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί χθες ψάχναμε λίγο τώρα η Κατερίνα, δεν το, το απόγευμα ψάχναμε. Πες μου, σε παρακαλώ, γράψε λίγο εδώ πέρα για να το ξέρω για το απόγευμα, για να πω τους ακροατές του απογευματινού έτσι, ωραρίου. Αυτά τα φορτηγά από το Δήμο που μαζεύουν τα ογκώδη. Ογκώδη, καλά δεν το είπα. Δεν είναι ογκώδη, είναι ογκώδη, ογκώδη. Τα ογκώδη. Όταν τα μαζέψουν και τα φορτώσουν στο φορτηγό, μετά πού τα πάνε, ρε Ζωζέ?
1: Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.
2: Και επειδή καλοκαιράκι διανύουμε, λίγο πριν κλείσουμε, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και όλοι σκεφτόμαστε να κλείσουμε τις διακοπές μας. Αν και, συγγνώμη, εγώ τώρα επειδή είμαι λίγο φλωράκι, φέτος είναι η πρώτη φορά που το έκανα, αλλά ευρωπαϊκά.
0: Δηλαδή,
2: έκλεισα τις διακοπές μου από νωρίς.
0: Έτσι πρέπει όμως.
2: Πήγα στον Greco Travel.
0: Έχεις επιλογές καταρχήν.
2: Και για να έχω επιλογές, αλλά και για να κλείσω και πιο φθηνά. Γιατί όσο πιο νωρίς, τόσο πιο φθηνά. Γιατί οι τιμές είναι δυναμικές. Ωστόσο, στον Greco Travel, όλα αυτά τα πακέτα, παιδιά, τα έχουν προαγορασμένα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πετυχαίνουν πάρα πολύ καλές τιμές. Πριν κλείσετε λοιπόν τις διακοπές σας, να κάνετε έρευνα αγοράς και στο site του Greco Travel ή να επισκεφτείτε τα γραφεία τους στη Ναυάρχου Κουντουριώτου εδώ 19 στο λιμάνι ή να επισκεφτείτε άμεσα λοιπόν τα γραφεία τους, γιατί έχουν αγοράσει χιλιάδες θέσεις σε προνομιακές τιμές για Ελλάδα και εξωτερικό και ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες, δηλαδή όλες τις οργανωμένες εκδρομές κτλ., πάλι θα σας βγει πιο φθηνά από το να κλείσετε μεμονωμένα την κάθε μία υπηρεσία από το διαδίκτυο. Και μάλιστα, σας το έχω πει και άλλη φορά, παιδιά, τι να το κάνω, να βρω μια πτήση η οποία είναι φθηνή, αν για να την πάρω αυτή την πτήση θα πρέπει να πληρώσω νυχτερινό ταξί, να χρεωθώ μια επιπλέον διανυκτέρευση ή να μην έχει, ας πούμε, στον προορισμό μου εκείνη την ώρα κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς να με μεταφέρει και να πρέπει να πληρώσω το μαλλιοκέφαλά μου και ουσιαστικά να την πληρώσω τριπλάσια την τιμή.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, κοιτάμε συνολικά το πακέτο και για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, απευθυνόμαστε στο Greco Travel, που είναι το μεγαλύτερο σημείο πώλησης τουριστικών πακέτων στη Βόρεια Ελλάδα και εξυπηρετεί τους περισσότερους ταξιδιώτες από κάθε άλλο γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Θες να ταξιδεύσεις? Μονόδρομος Greco Travel, γιατί μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα.

0: μπαγκατάδικο.
1: Γεια σου ρε Ζωσέ, ωραίο σου Ζωσέ.
0: Απ' τα δεσμά του κι έτσι ο φίλος μας κοινάει.
1: Σε ειδικά οικόπεδα λέει για καταστροφή πηγαίνουν αυτά τα βαρέα για να γίνουν λέει πιο λιανά σε σπαστήρια και μετά πάνε για υγειονομική ταφή. Να μου πεις κανένα οικόπεδο που είναι να τα πηγαίνω κατευθείαν εγώ.
0: Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια
1: λοιπόν, αυτά για σήμερα τα λίγα. Τα υπόλοιπα το απογευματάκι στις 8. Θα τα ξαναπούμε. Θα ξανάρθω, Ζήκο.
2: Θα ξανάρθω,
1: Ζήκο, στις 8.
2: Θα ξανάρθω να καθαρίσω.
1: Θα ξανάρθω να καθαρίσω, Ζήκο.
0: Και

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού Τορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε φορτηγό πλοίων νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχτηκε ιρανικό πλήγμα. Ο ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του ορμού σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα. Πάνω από 42.000 οι αγνοούμενοι, στους 235 οι νεκροί από τους σεισμούς των 7,5 και 7,2 ρίχτερ. Οι ντόπιοι προσπαθούν απεγνωσμένα να απεγκλωβίσουν τους οικείους τους ακόμα και με γυμνά χέρια, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν ξεπεράσει τα οριά τους. Ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες της Χιροσίμα, ανέφερε στο Earth News ο καθηγητής σεισμολογίας Ευθύμιος Λέκας, υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Στόχος είναι μια κυβερνόσα αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Α. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς και στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στην επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό, προχωράει η κυβέρνηση. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητάμε προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει κάποια αξιόπινη πράξη. Στην τοπική επικαιρότητα, κλείνει αύριο το βράδυ για 48 ώρες η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K5 Καπηλαίας Πανοράματος από τις 11 το βράδυ. Στα αποτελέσματα τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλου για την τρίτη αγωνιστική, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, την Ισία Ολλανδία 1-3, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής τους 33, σε Σέρες και Βέρεια τους 34 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Είναι Παρασκευή 26 έκτου του 26. Παρέα θα πάμε έως τις 11. Στο μικρόφωνο Άρης Παπιδάκης. Και έχουμε σήμερα πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Έχουμε συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα, βέβαια, στο Σρόιτερ. Έχουμε αποτελέσματα

οι βάσεις, που κατεβαίνουν οι βάσεις μάλλον, ποιες είναι οι τάσεις δηλαδή. Σας έχουμε πληροφορίες για το καλάθι της ΔΕΘ. Πού θα επικεντρωθεί το κυβερνητικό επιτελείο στις παροχές. Το δράμα στη Βενεζουέλα συνεχίζεται. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σπάνιο φαινόμενο, δύο σεισμοί τόσο μεγάλης κλίμακας.

Το κυνήγι του λαγοκέφαλου επιδοτείται πλέον. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε.

Πάμε λίγο να βγούμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Συμπαθητική η κατάσταση, κυρίως στο περιφερειακό, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια, έχουμε τα προβληματάκια μας. Πρωτίστως ξεκινάμε στο μέτωπο προς τα ανατολικά, ανηφόρα Αγίου Παύλου. Όλο το μέτωπο έχει κίνησούλα, αλλά τα προβλήματα είναι δύο τα σημαντικά. Στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου που έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και λίγο πριν την Τριανδρία και μέχρι περίπου τα Κωνσταντινοπολίτικα, από εκεί έχουμε και σταματήματα. Πάμε στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά, συγγνώμη. Λίγο πριν την έξοδο του πανοράματος έχουμε μια καθυστέρηση. Η επόμενη στροφή που θα δυσκολευτείτε είναι στην έξοδο πανοράματος, λίγο πριν, λίγο μετά. Αν κάτι μας έχει ξεφύγει,

τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 6903-57-800 για καλημέρες. Αν θέλετε να πείτε συγχαρητήρια σε κάποιο παιδί σας, ανήψη, βαφτιστήρι. Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας, 26 έκτου 26, σωστά. Τα πάμε και προηγουμένως, παιδιά, δεν ξέρω αν μας κρύβουν κάτι. Γεια σου Γιώργη. Καλό τριήμερο. Α, τελευταίο τριήμερο. Ναι, τελευταίο τριήμερο είναι. Την άλλη Τετάρτη μπαίνουμε και στον Ιούλιο. Έβρε, πώς περνάει ο καιρός. Και έρχεται και ο Τσίπρας. Τον Αλέξη πάλι χθες. Πάντως μετά τη χθεσινή του κουβεντούλα με τον Σρόιτερ, νομίζω ότι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να αισθάνονται και αρκετά ασφαλείς.

0: Έλα στην πρώτη μας καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πολύ πολύ καλημέρα και αφιερωμένο στο πιο υπέροχο γέλιο του ελληνικού ραδιοφώνου. Εννοείται το δικό σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σας περιμένουμε εν αγωνίως την Κυριακή, κύριε Άρη.
0: Την Κυριακή.
1: Εννοείται, 5-11.
0: Α, βεβαίως εννοείται. Δημήτρη Βενιέρη, Βυργινία Δημαρέση. Επιστρέφουμε παρέα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Δημήτρη να μας πει τα δικά του εδώ, γιατί χθες είχε Τσίπρα, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, ε. Περιμένουμε την ανάλυση του.
1: Δεν χάνουμε τίποτα, ούτε δευτερόλεπτο.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Έλα έτσι με χαμόγελο.

Για να δούμε λίγο τώρα τι θα γίνει με τον καιρό αυτό το τριήμερο. Διότι αρκετοί, όπως ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης, πάνε για το πρώτη βουτιά, έτσι. Εμείς θα είμαστε εδώ, όπως ακούσατε και από τη φίλη ακροάτρια, την Παρασκευή 5 με 11. Για να επιστρέψουμε παρέα, ο Στάτος σας πάει και σας φέρνει με απόλυτη ασφάλεια, για να ξέρετε τι γίνεται την ώρα που γίνεται. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε αίθριο καιρό. Υπάρχει βέβαια πιθανότητα παροδικών καταιγίδων το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, 36 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ σήμερα. Αύριο περιμένουμε σχεδόν αίθριο καιρό. Ένα κλικ πάνω η θερμοκρασία. 37 αύριο, παιδιά. Ετοιμαστείτε, 37 αύριο. Ενώ την Κυριακή απόλυτα αίθριος καιρός, 36 βαθμοί, και από εβδομάδα βλέπω 37-38, Δευτέρα, Τρίτη, περαστικά μας. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσουμε. Και με τέτοια ζέστη τώρα να μην έχεις και νερό είναι ένα θέμα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Εύωσμο. Όσοι είστε στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολί και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών, επαναλαμβάνω, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολί και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών, όσοι είστε στην περιοχή που περικλείεται από αυτές τις οδούς, από τις 9 και μέχρι τις 4 δεν θα έχετε νερό. Επτά ώρες. Θα γίνει η αντικατάσταση δικλείδων λόγω διαρροής.

Δυστυχώς. 7 ωρίτσες βέβαια. Η ανακοίνωση της ΕΙΑΔ μιλάει ότι θα γίνουν προσπάθειες για νωρίτερα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι με τις θερμοκρασίες δεν είναι να μείνεις και πολύ νερό. Απλά προμηθευτείτε, γιατί μετά τις 9 εκεί στον Εύωσμο θα μείνετε χωρίς νερό. Πάτε πάρτε κανένα μπουκαλάκι ή πολλά μπουκαλάκια. Για να μην βρεθείτε πρόπτου.

0: πίσω σε μια πόλη.
1: Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Ανδρέα. Γεια σου Μαρία, ωραίος αέρας, έτσι.
0: Νοσταλγός του rock and roll. Νοσταλγός του rock and roll.
1: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις βάσεις. Πώς είχαμε τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Να δούμε λίγο πώς θα κινηθούν οι βάσεις. Ετοιμαστείτε για μηχανογραφικά.
0: Μα μονάχα με δυο στάσεις διαδρομή.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσης, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
11: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder.
14: Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
15: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
16: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
17: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα.
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
22: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
23: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
24: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
25: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
26: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
27: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
28: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
29: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
30: Η μυθική Ιθάκη.
31: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
32: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
33: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
34: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
35: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
36: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
37: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
38: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
37: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
38: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
37: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
38: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
37: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

ακούτε στα 107 και 7, στο μικρόφωνο παρέα σας εκτάκτου σήμερα ο Άρης Παπιδάκης. Πάμε μέχρι τις 11. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Τι λέει ο Λευτέρης εδώ, πριν πάμε λίγο στις πανελλαδικές. Προς δυτικά, πριν την έξοδο πανοράματος, έχει μείνει μια κοπελιά, λέει, με ένα μικρό αυτοκίνητο δεξιά και μπαίνουνε κόνοι. Καλημέρα και σε σένα, Άκη, να είσαι καλά. Ο Θοδωρής ρωτάει αν θα κλείσει η γέφυρα του πανοράματος. Ναι, θα κλείσει, θα κλείσει. Σήμερα το βράδυ στις 11 θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στο ύψος της γέφυρας του πανοράματος και προς ανατολικά και προς δυτικά για 48 ώρες και από αύριο το πρωί τα ξημερώματα στις 5 θα διακοπεί και η κυκλοφορία επί της γέφυρας, να ξέρεις, Θοδωρή, και όλοι οι φίλοι ακροατές. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα. Γρήγορα γρήγορα με τις πανελλαδικές, αφού πρώτα δούμε ότι όντως, όπως μας ανέφεραν φίλοι ακροατές, υπάρχει πρόβλημα τούτη την ώρα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Έχει μείνει αυτοκίνητο λίγο πριν την έξοδο πανοράματος, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σταματημένα τα πάντα προς τα πίσω, μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Κόλλημα έχουμε πριν τα Πεύκα και μετά τα Πεύκα. Σταμάτημα έχουμε πριν την έξοδο Τριανδρίας και μέχρι περίπου την Τούμπα. Και ένα μικρό κολληματάκι θα έχετε όσοι βγαίνετε από τον περιφερειακό για τη Μουδανιών. Για λίγο βέβαια, αλλά είναι ένα μικρό κολληματάκι. Λοιπόν, πανελλαδικές, πρώτο επιστημονικό πεδίο, τις ανθρωπιστικές σπουδές, νομικές, κοινωνικές υπηρεσίες. Θα έχουμε μικρές διαφοροποίησεις όπως φαίνεται. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία λίγο προς τα πάνω. Αρχαία ελληνικά μια μικρή υποχώρηση. Ενώ καλύτερη είναι εικόνα στην ιστορία και στα λατινικά. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, δεν αναμένονται μεγάλες μεταβολές. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, στις θετικές σπουδές, οι υψηλές επιδόσεις αυξάνονται στην ελληνική γλώσσα, στα μαθηματικά και στη χημεία, ενώ σημαντικότερη βελτίωση καταγράφεται και στη φυσική. Μαθηματικά και φυσική έχουν αυξημένη βαρύτητα σε πάρα πολλά πολυτεχνικά τμήματα. Αρκετές βάσεις λοιπόν θα κινηθούν ανωδικά. Θα δούμε βέβαια τις προτιμήσεις των υποψηφίων, γιατί παίζουν καθοριστικό ρόλο, έτσι. Τρίτο επιστημονικό πεδίο, σπουδές υγείας. Έχουμε εκεί ιδιαίτερη αισθητή άνοδο στα εικοσάρια, στα δεκάρια μάλλον της φυσικής, αριστούχη δηλαδή. Βελτιωμένη εικόνα και στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Η χημεία, μικρή υποχώρηση, ενώ μεγάλη μείωση έχουμε στη βιολογία. Αυξομοιώσεις λοιπόν και στις σχολές υγείας. Τέταρτο επιστημονικό πεδίο, σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, οριακή βελτίωση, ελαφρώς ανωδικά και τα μαθηματικά, στα ίδια πληροφορική, ενώ αισθητή πτώση καταγράφεται στην οικονομία. Εδώ πιθανόν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Θα δούμε λοιπόν γενικά, στο πρώτο πεδίο οι μεταβολές θα είναι περιορισμένες, ενώ στο τρίτο θα κινηθούν με μικρές αυξομοιώσεις. Τέταρτο πεδίο θα διαφέρει σε τα ανατμήμα.
Οι ελάχιστες βάσεις όπως όλα δείχνουν, ελάχιστες βάσεις αγωγής λέω, θα κινηθούν περίπου στα επίπεδα του 2025 με μικρές αποκλίσεις. Ψυχραιμία!

Ευχαριστούμε πολύ για τον Γιάννη. Τι έγινε, Γιάννη? Έχουμε κινησούλα και στην έξοδο και στη Βουλγαρία. Είναι η ώρα τέτοια. Να επαναλάβουμε για όσους έρχεστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά ότι έχει μείνει αυτοκίνητο λίγο πριν την έξοδο του πανοράματος. Δημιουργεί πρόβλημα. Ήδη έχει μπει στη Μουδανιών το πρόβλημα. Έχετε το νου σας. Πάτε από το κέντρο. Είναι πολύ καλύτερο από ότι η περιφερειακή. Θα ταλαιπωρηθείτε λιγότερο.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Τα δώρα του Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 τους κινητήρες στα ΚΑΝ. Χαμός γίνεται στην Αμερική, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο Υπουργός Άμυνας, άλλα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, άλλα λέει ο Τραμπ. Βαβέλ! Σε άλλο θέμα, εικόνες αποκάλυψης στην Βενεζουέλα. Εκατοντάδες νεκροί. Η εφημερίδα στέκεται και στο θέμα της δολοφονίας του 15χρονου. Το χρονικό λέει της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλλιθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας. Πάμε στα νέα. Ασχολούνται με τις πανελλαδικές. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες? ΑΗ, οι βάσεις φέτος. Αναλύει τα παιδεία. Κεντρικό, κάτω από το κεντρικό θέμα η Βενεζουέλα. 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Σε άλλο θέμα. Και ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, αμηχανία και αδιέξοδα. Απογευματινή πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά για τις πανελλαδικές. Πιο κάτω Μητσοτάκης και Δένδιας, νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Και στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής Βενεζουέλα, φόβοι για 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Εφημερίδα των Συντακτών. Φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με ένα 15χρονο νεκρό, ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Δεξιά, Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία, ζήτησε πρωτιά σε εκλογές και εντολή καθαρής λύσης. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πολλά μποφόρ. Πρώτα ο Αλέξης και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ στην εφημερίδα των Συντακτών. Λέει πολλά αυτό. Και η Βενεζουέλα φόβει για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Ρίζος πάστης. Στο δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας, απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία, την ασφάλεια και την εργασία. Είπα Τουρκία, εντατικά παζάρια για εξοπλισμούς και νέους ρόλους στην περιοχή. Βενεζουέλα φόβη για χιλιάδες νεκρούς από τον διπλό σεισμό. Ελεύθερος τύπος. Κεντρικό θέμα και εδώ οι πανελλαδικές. Ασανσέρ βάσει στον ΑΕ, πανελλαδικές εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τις υποψηφίους. Θέμα ανακαίνιση, οδηγός λέει για ιδιοκτήτης ακινήτων, το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση. Οι κόρες αποκάλυψης φόβη για χιλιάδες νεκρούς στην Βενεζουέλα. Μανιφέστο. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305. Νίκη Κεραμέως στο Μανιφέστο. Εσπρέσο, διάσημος τραγουδιστής, λέει τρίτο πρόσωπο στον φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζευγάρου, φίρμα Σφίνα, οκ. Για να το λέτε εσείς κάτι ξέρετε. Τύπος Θεσσαλονίκης, τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών με αριστούχους και εκπλήξεις. Στην κόντρα πάμε. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ, τα F-35, κρίσιμο τέτα-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο. Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές, για καθαρή εντολή. Και σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, φόβη για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμμια. Λόγος, η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις.
και στο λόγο η Βενεζουέλα μέσα, καταρρεύσεις κτηρίων, μαζικές απώλειες και διεθνής στεγερμός για την Βενεζουέλα. Απρέπεια Μητσοτάκη στην εστία σε Ξαρχάκο, αποχώρηση με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μέσα της συναυλίας του συνθέτη. Μάλιστα. Ελεύθερη ώρα. Προσπαθώ να βγάλω λίγο άκρη, συγγνώμη κιόλας. Ανοιχτή σύγκρουση Τραμπ Νετανιάχου. Προφητεία για το σεισμό της αποκάλυψης. Και τι λέει εδώ? Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα για τα μεταλλαγμένα. Μάλιστα. Political. Όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δις ευρώ. Και Κομισιόν για Αβραμόπουλο, δεν διαπιστώθηκε παραβίαση όρων στη συνεργασία του με τη ΜΚΟ. Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία Λευκού Οίκου και Αγγίρας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο του Σαμάρα. Σταρ ήθελε να φάει την Κοντού. Εφιαλτική νύχτα πέρασε η 93χρονη πρωταγωνίστρια στο Αττικό. Μπήκε ένας, λέει, 90χρονη μαχαίρι. Τι τρέλα είναι αυτή. Και κλείνω εδώ το ευνίδιο παρασκήνιο του κοψίματος της Face Σκορδά. Ποιες τις τρώνε την εκπομπή. Μάλιστα. Και η Κίμπερλι για την Κουμπαριά. Παντρεύει Αργύρο, εννοείται. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Στο περιφερειακό τα ίδια θέματα που είχαμε πριν και μετά τα Πεύκα, πριν και μετά την Τριανδρία, μέτωπο προς τα ανατολικά, στα δυτικά πριν το Πανόραμα και λίγο στα Πεύκα. Και κάπως έτσι οδεύουμε προς το δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Ναι, ναι, 37. 37 θα έχει, είπαμε. Δευτέρα 3, 37. Αύριο 37. Σήμερα και την Κυριακή 36. Ετοιμάστε τα κλιματιστικά, παιδιά. Θα πάρουν φωτιά. Λοιπόν, ρωτάτε για τις συντάξεις, για τους πρώην Νίκα δηλαδή. Τη Δευτέρα το θα είναι στις... θα μπουν τυπικά οι συντάξεις, αλλά από σήμερα το απόγευμα θα φαίνονται στους λογαριασμούς σας. Δελτίο ειδήσεων, Κατερίνα Νικολάου, και επιστρέφουμε.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αναστέλλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε φορτηγό πλοίο νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχή του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχτηκε ιρανικό πλήγμα, την ώρα που ο Ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των προκαθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα. Πάνω από 42.000 οι αγνοούμενοι, στους 235 οι νεκροί από τους σεισμούς των 7,5 και 7,2 ρίχτερ. Οι ντόπιοι προσπαθούν απεγνωσμένα να απεγκλωβίσουν τους οικείους τους ακόμα και με γυμνά χέρια, την ώρα που οι τοπικές αρχές έχουν ξεπεράσει τα οριά τους. Ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, ανέφερε στο Earth News ο καθηγητής και πρόεδρος του ΑΠΣΠ Ευθύμιος Λέκας, υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε χτεσινή συνέντευξή του στον Α. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς και στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Όπως άφησε να εννοηθεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επομένη των εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν, πρόσθεσε ο κύριος Τσίπρας. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αγνοή τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Κλείνει σήμερα το βράδυ για 48 ώρες η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος από τις 11 το βράδυ. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα αποτελέσματα του Παγκοσμίου Κυπέλου για την τρίτη αγωνιστική, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, την Ισία Ολλανδία 1-3 και η Ιαπωνία Σουηδία 1-1, Παραγουάη Αυστραλία 0-0. Η Τουρκία κέρδισε στο Λος Άντζελες με 3-2 τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 33, στη Βέρεια και τις Έρες τους 34 και στα Γιάννητσα τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Λένα Διβάνη.
12: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
12: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Απαρή.
17: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση, τι μου λες.
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Δεύτερη ώρα εκπομπής ακούτε στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Βγαίνουμε στον περιφερειακό διότι ένα πρόβλημα λύθηκε, ένα δημιουργήθηκε. Περιφερειακός είναι αυτός. Λοιπόν, το αυτοκίνητο που είχε μείνει με μέτωπο προς τα δυτικά λίγο πριν την έξοδο πανοράματος έχει φύγει, το έχουν μαζέψει, οπότε το πρόβλημα δεν υφίσταται. Αντιθέτως, λίγο πριν τη στροφή για να βγείτε στη Μουδανιών, προς τα ανατολικά εννοώ, έχουμε συμβάν, οπότε αρχίζει και μαζεύει προς τα πίσω. Από εκείνο το σημείο, λίγο πριν τη γέφυρα δηλαδή της Καλαμαριάς, για να πάτε από κάτω να βγείτε στη Μουδανιών και μέχρι πάνω στην... στον Άγιο Παύλο έχουμε είτε σταματήματα είτε χαμηλές ταχύτητες. Πάρτε το γρήγορα παιδιά, γιατί προς τα ανατολικά έχει πάρα πολύ κίνηση και πολλά ξένα μας λέτε, ξένες πινακίδες λόγω Σαββατοκύριακο, οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα όσοι είναι να φύγετε από την πόλη, καλύτερα πάρτε το κέντρο, γιατί δεν ξέρουμε πόση ώρα θα μας βγάλει αυτό το θέμα τώρα που δημιουργήθηκε εκεί. Επαναλαμβάνω, λίγο πριν τη στροφή για να βγείτε Μουδανιών με το πανατολικά έχουμε ένα συμβάν και τραβάει πίσω τώρα. Και πάμε στον Αλέξη. Συνέντευξη λοιπόν μετά το νέο κόμμα στον Σρόιτερ, στον Αλφα. Σκιώδης κυβέρνηση συνεδριάζει και σήμερα

0: Πάμε να δούμε τι είπε καταρχάς για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και τα στελέχη είναι ένα από τα πολλά θέματα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Σρόιτερ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Πραγματικά, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Περάσαν όμως αρκετές, κοντά στις χίλιες μέρες.
1: Περάσαν χίλιες μέρες. Έτσι, πρέπει να συνηθίσουμε όλοι το νέο όνομα του κόμματος. Δεν ξέρω αν το έχετε συνηθίσει κι εσείς. Σας έλειψε όλο αυτό, κύριε πρόεδρε. Πρόεδρε, η πολιτική μάχη στην πρώτη γραμμή, το κύριε πρόεδρε, οι συνεντεύξεις, όλη αυτή η διαδικασία.
2: Όχι, καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
1: Αλήθεια.
2: Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Ειδικά εσύ.
2: Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Αλήθεια.
2: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Μιλώ για το γεγονός ότι επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, δεν καλό για το πολιτικό σύστημα και για την ίδια την κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Και τις καλύτερες προθέσεις να είχε, που δεν τις είχε από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έγινε πολύ πιο αλαζονική, χωρίς ισχυρό έλεγχο και αντιπολίτευση.
1: Με αυτό το δεδομένο, χωρίς να μπούμε τώρα στο παρελθόν, μήπως εκ του αποτελέσματος και εκ των υστέρων δεν έπρεπε να είχατε φύγει τότε από το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική?
2: Όχι, γιατί με πολύ μεγάλη ευθύτητα και πρέπει να έχεις το θάρρος όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω.
1: Ναι.
2: Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, με την ανάγκη να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, όχι μονάχα στα αριστερά της αριστεράς, αλλά ευρύτερα. Με ίδιες αξίες όμως, ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο να κάνουμε πολιτική.
0: Με τριόφρον. Αν μπορούσα, λέει, να το είχα το... Στην ουσία τι είπε, αν μπορούσα να έχω το κόμμα θα το είχα, αλλά δεν ήθελα. Ήθελα να κάνω κάτι καινούριο. Βέβαια τα στελέχη του κόμματός του, όταν πάει κουβέντα στα νούμερα, θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα, κάτι θα γίνει, μην βιάζεστε, μην κάνετε, θα δείξει, βλέπουμε, ακόμα νωρίς είναι. Για να πάρουμε μια γεύση από το τι είπε για φορολογία και για τους ισχυρούς προς την κοινωνία και την αναδιανομή του πλούτου.
1: Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση υπόλοιπη, ο κύριος Ανδρουλάκης, σας κατηγορεί και η κυβέρνηση ότι έχετε ένα προσωποπαγές κόμμα αυτή τη στιγμή, χωρίς θέσεις και πρόγραμμα. Έχετε πει κάποια πράγματα, δεν έχετε μιλήσει για πολλά ακόμη. Προφανώς δεν είχατε και το χρόνο να το κάνετε. Είναι ένα κόμμα το οποίο τώρα δημιουργήθηκε. Αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, δίνει την δυνατότητα να ακούγονται πολλά και διάφορα, κυρίως και από στελέχη σας. Και θέλω να σας πάω στα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για το θέμα της φορολογίας. Έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία καλό θα είναι να τα διευκρινίσετε, για να ξέρουμε κι εμείς πού στεκόμαστε εδώ πέρα. Στελέχη σας. Θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, θα τα ξαναπάμε στο 15%. Θα φορολογήσουμε εκείνους που παίρνουν από 900.000 ευρώ και πάνω. Δεν ξέρω πώς είναι και θα μαζέψουμε έτσι 4 δισεκατομμύρια. Θα φορολογήσουμε όσους έχουν πισίνες ή πολυτελείς σπίτια. Θα φορολογήσουμε ακόμα και τα κότερα που πάνε γρήγορα. Όχι αυτά που πάνε αργά, τα κότερα που πάνε γρήγορα. Θα τα κάνετε αυτά? Και αν δεν κάνετε αυτά, γιατί τα λέτε τα στελέχη σας αυτά?
2: Αν είναι να τα κάνουμε αυτά, να πάρετε ένα που πάει αργά, εσείς.
1: Γι' αυτό το σκέφτομαι. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, είναι επίσημες θέσεις του κόμματος?
2: Θα σας απαντήσω και είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πολλές φορές ο πολιτικός διάλογος, ιδίως στην εποχή του TikTok,

0: διεξάγεται με αποσπασματικές δηλώσεις.
1: Τηλεοπτικές συνεντεύξεις αυτά.
0: Ναι, αλλά αποσπασματικές δηλώσεις που κόβονται, αποσπασματικές στιγμές από τηλεοπτικές συνεντεύξεις που κόβονται και έχουν πολλαπλάσιες θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ό,τι στους τηλεοπτικούς σταθμούς.
1: Σε τι ταχύτητα
0: είναι
1: και
0: στρεβλός,
1: μετά.
0: Είναι στρεβλός ο διάλογος.
1: Λοιπόν,
0: να μιλήσουμε όμως επί της ουσίας τώρα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή.
1: Επί της ουσίας το ερώτημα είναι αν θα πάμε σε μια αύξηση της φορολογίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
0: Θα σας πω. Και θα απαντήσω πάρα πολύ ευθέως στο ερώτημα που θέτεται με μεγάλη ακρίβεια. Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα επλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο πέραν αυτού να υπάρξει και ένα κλίμα αποκατάσταση δικαιοσύνης στην ελληνική κοινωνία.
1: Δηλαδή,
0: αυτή τη στιγμή βιώνουμε, βέβαια θα μου πείτε δεν είναι μονάχα στην Ελλάδα, είναι και στον κόσμο ολόκληρο, είναι και στην Ευρώπη, συσσόρευση πλούτου, μεγάλου πλούτου, σε πάρα πολύ λίγα χέρια. Στον κόσμο ολόκληρο έχουμε σε μια δεκαετία αύξηση κατά 34 τρισεκατομμύρια δολάρια της κερδοφορίας του 1% των πιο ισχυρών. Αντιστοίχως και στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Αν θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μεγάλα ζητήματα, κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον των επόμενων γενναίων, το δημογραφικό πρόβλημα για παράδειγμα, mm-hmm. το γεγονός ότι τα παιδιά που πήγανε φέτος την 5η Δημοτικό από 120.000 το 2010 γίνανε μονάχα 65.000 φέτος. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τα νοσοκομεία μας, με τα σχολεία μας, με τους νέους που πρέπει να μείνουν εδώ και να βρουν ευκαιρίες, ναι. πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει και μια αναδιανομή. Αναδιανομή από τους ισχυρούς
1: προς την
0: δηλαδή. Κοινωνία. Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει. Όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν θα φορολογήσει, λέει, ούτε την υψηλή τάξη, ούτε τη μεσαία τάξη, ούτε την κατώτερη τάξη. Μόνο το 1%. Πατριωτική εισφορά, αλλά όχι εθελοντική, υποχρεωτική. Βέβαια, είπε ότι αυτά που λέγανε οι δικοί μας δεν τα πάνε έτσι στα κανάλια. Τα κόψανε κάποιοι. Δεν τα κόψανε. Monsieur le Président, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, δεν τα κόψανε καθόλου. Μια χαρά έτσι τα είπανε. Απλά δεν ξέραν τι να πούνε.

0: Επειδή την είδα τη συνέντευξη, μια φορά Αλέξης, πάντα Αλέξης. Και πάμε τώρα στο κομμάτι που πετσόκοψε τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είστε διαδικτυακές εκλογές, πρέπει να λύσουμε και κάποιους λογαριασμούς που είναι ανοιχτοί.
2: Θα λύσουμε τους λογαριασμούς.
1: Ένας από τους λογαριασμούς είναι το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο στην ουσία αυτοδιαλύεται, γιατί έχει αποφασίσει η πλειοψηφία του τουλάχιστον να συμπορευτεί μαζί σας. Δεν ξέρω αν σας έχει ρωτήσει κάποιος για αυτή τη συμπόρευση. Δεν ξέρω αν έχετε επικοινωνία ή δεν έχετε, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Δεν ξέρω αν η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μονόπλευρη ή όχι. Αλλά λύστε μας αυτή την απορία. Τι συμβαίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξηγήστε μας αν έχετε επικοινωνία ή όχι με τον κύριο Φάμελο. Αν θέλετε αυτούς τους ανθρώπους στο κόμμα σας και αν πράγματι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν τα στελέχη τους σε εσάς, αν θα πάμε σε μια συνεργασία κομμάτων, αν τους θέλετε στο κάτω-κάτω.
2: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή την νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
1: Ναι.
2: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
1: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
2: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Μάλιστα. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις mm-hmm. για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη mm-hmm. θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Ωραία. Όχι, δεν
1: ζήτημα
2: τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο.
1: Εκλογικής ή μετεκλογικής ή προεκλογικής συνεργασίας με ένα κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει.
2: Αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά.
1: Σας ρωτάω για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλα εδώ είναι η συζήτηση που έχει
2: ανοίξει. Μιας και με ρωτάτε και είναι ενδιαφέρον αυτό που θέτετε και για μετεκλογικές συνεργασίες, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και καθαρός απέναντί σας. Γιατί οι καθαρές θέσεις και οι καθαρές κουβέντες είναι χρήσιμες και για τον κόσμο που μας ακούει σήμερα.
1: Το ερώτημα
2: εμείς
1: είναι ξεκάθαρο.
2: Δεν γεννηθήκαμε.
1: Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση υπάρχει για σας τραπέζι νέων.
2: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
1: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε
1: ξεκάθαρο
2: εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό
1: λαό. Τίθεται.
0: Τι είπε λοιπόν, όσοι είστε για συνεργασία, ξεχάστε το. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Παραιτηθείτε και ελάτε να δούμε αν θα σας δεχτούμε. Οπότε μη χαίρεστε και πολύ. Τι άλλο είπε, ότι η διάσπαση λέει του κόμματος και γενικώς εκεί της περιοχής της αριστεράς δεν είναι δική μου ευθύνη. Ποια μου ευθύνη είναι, κύριε Τσίπρα, του γείτονα? Εσύ τα κάνεις μαντάρα. Στο τρίτο που είπε ότι δεν συνεργαζόμαστε ούτε μετεκλογικά ούτε προεκλογικά με κανένα κόμμα. Οπότε μαύρα τα μαντάτα για την σερενάτα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από τη χθεσινή συνέντευξη. Πάντως τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ουσία απορρίπτεται το πάμε εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξουμε τον Τσίπρα, γιατί θα είναι ενεργεία βουλευτές, οπότε αποκλείονται από τα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα ότι θα είναι μαζί. Δεύτερον, είπε ότι ναι, αλλά δεν ξέρω. Θα δούμε ποιοι θα έρθουν. Οπότε και να παραιτηθούν, δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε στο Τσίπρα. Θα επιλέξει. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο άλλος σου λέει τώρα εγώ άμα παραιτηθώ και πάω να ζητιανέψω θέση στον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να μην την πάρω κιόλας. Οπότε στο ΣΥΡΙΖΑ τα σήματα βαρούν βαριά. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου Πολυξένη. Χρεοκοπήσαμε την εταιρεία, λέει, τα παρατάμε, βγάζουμε νέο αφημί και είμαστε ωραίοι. Σωστά. Δημήτρης, ίδιες αξίες ο Αλέξης, αλλά ο λαός απέρριψε αυτές τις αξίες του άξιου. Δεν τον αντέχω άλλο, είναι φαφλατάς. Λέει ο Γιώργης, η Ελένη, όταν ο Τσίπρας λέει προοδευτικές δυνάμεις, τι εννοεί? Γεια σου Γιώργη. Γιατί δεν το ρώτησε από πού βρίσκει χρήματα για το κόμμα του? Αυτό ήθελα να πω. Καλά που μου το θύμισες τώρα Γιώργη. Το κλείσιμο του ματιού του Αλέξη Τσίπρα σε κάτι μηντιάρχες με περιουσίες απίστευτες. Γιατί αυτό κάνει, κλείνει το μάτι. Μετά θα τους φορολογήσει. Λέω εγώ ρε παιδί μου τώρα. Λέω εγώ τώρα, ρωτάω. Γεια σου Βασιλική, καλημέρα. Λέει μαύρα τα μαντάτα όχι μόνο για την Ρενάτα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την Ρενάτα του ΠΑΣΟΚ, σωστά, σωστά. Κάτσε ο Δούκας, δεν ξέρουμε, θα μείνει στο ΠΑΣΟΚ. Γεια σου Βασίλη, θα τον ψηφίσουν λέει για πρωθυπουργό, αυτό να, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει πολύ καλή αποδοχή.

0: Εμένα μου ήρθε ένα τραγούδι με όλα αυτά που άκουσα, αλλά επειδή είμαστε 9:30, θα πάμε σε διαφημίσεις για να μην καθυστερήσουμε το διαφημιστικό μας πρόγραμμα, και με το που γυρίσουμε θα ακούσετε ποιο τραγούδι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης, μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
22: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
22: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
22: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
22: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
22: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
23: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
24: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
25: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
26: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, ακούσαμε Αλέξη Τσίπρα. Ακούσατε το τραγούδι που μου ήρθε εμένα στο μυαλό, το «Πότε πάμε στα βουνά». Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Δημήτρης Βενιέρης, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα σε όλους.
0: Ξέρεις πώς περιμένει ο κόσμος τώρα να σχολιάσει τον Αλέξη, ε?
1: Εντάξει, είδα, δεν είδα τη συνέντευξη γιατί εδώ που βρίσκομαι λίγο σε άλλο πλανήτη, αλλά είδα αποσπάσματα, διάβασα βέβαια και το περιεχόμενο της συνέντευξης. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είπε κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Ήταν σαφή σε αυτά που θέλει. Βλέπω ότι αυτά που θέλει σε ένα κοινό αρέσουν και το συσπηρώνει. Του βγαίνει καλά. Νομίζω ότι θα καταφέρει πολύ σύντομα να γράψει διάρρη μπροστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και δημιουργείται ένα δίπολο σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι στο παρελθόν το είχαμε ζήσει με τις δύο μεγάλες παρατάξεις, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Θα είναι πάλι από τη μία η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη θα είναι αυτό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά σε πιο χαμηλά ποσοστά το δίπολο. Δηλαδή θα αντέξουν κάποια από τα υπόλοιπα κόμματα για κάποιο διάστημα ακόμη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπε ότι σε ερώτηση του Σρόιντερ ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανένα κόμμα ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά.
1: Ναι,
0: αυτό τι σημαίνει στο μήνυμα του Φάμελ ότι εμείς στηρίζουμε Τσίπρα? Πώς στηρίζει Τσίπρα εφόσον δεν θα συνεργαστεί με κανέναν και δεν θέλει κανέναν που είναι ενεργεία βουλευτής?
1: Εγώ το έχω πει και άλλη φορά, το πω για ακόμη μια φορά. Λυπάμαι για τον Φάμελο. Λυπάμαι, αυτό εκτίθεται. Νομίζω στα μάτια της κοινής γνώμης αυτό που μένει τελικώς είναι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μπορεί να υπάρξει ως πολιτικό πρόσωπο με κάθε τρόπο. Αλλά ο τρόπος τον οποίο επιλέγει, αφού άλλος δεν τον θέλει, δεν του κάνει καλό του ιδίου. Χθες είχαν μια πεντάωρη συνεδρίαση και μάλιστα έμαθα ότι περισσότερο το μυαλό του ήταν στραμμένο στη συνέντευξη του.
0: Διακόπηκε Τσίπρα όταν ξεκίνησε η συνέντευξη και συνεχίστηκε μετά.
1: Θέλω να ακούσουν γιατί παρακαλάνε οι ηκέτηδες. Ηκετεύουν τον Τσίπρα να τους πάρει. Ο Φάμελος βασικά και κανένα δύο ακόμη. Οι άλλοι οποίοι δεν ηκετεύουν, όπως είναι ο Παπάς, όπως είναι ο Πολάκης, δεν το κάνουν από περηφάνεια. Το κάνουν γιατί ξέρουν ότι αυτούς έτσι κι αλλιώς δεν θα τους πάρει ο Τσίπρας. Δηλαδή τώρα ο Αλέξης Τσίπρας πολύ καλά κάνει και λέει: εγώ αυτό το πράγμα που είναι ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ δεν το θέλω να μπει ο συνιστός σας σε μένα, γιατί έχει ήδη πρόσωπα πρωταγωνιστικά τα οποία μένα μου κάνουν κακό αν τα ξαναπάρω. Και ας είναι φίλοι μου. Ο Πολάκης, ο Παπάς, δεν ξέρω ποιος άλλος. Κανένα δυο μόνο θα γλιτώσουν από εκεί την παρέα.
0: Άρα δώρο άδωρο θεωρείς το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ...
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Δηλαδή νομίζω ότι μιλάμε, όχι δεν φταίμε εμείς δηλαδή, αλλά μιλάμε πολύ περισσότερο από όσο αξίζει να μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ
0: πλέον.
1: Είναι σαν τη Νέα Αριστερά που την παίρναμε στα σοβαρά, όσοι την έπαιρναν στα σοβαρά, και τελικά και αυτοί οι γονιπετοίς παρακαλάνε να πάνε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει σχεδιάσει ένα πολύ καλό κόλπο εδώ και δύο χρόνια. Του βγαίνει, θα του βγει, φαίνεται, εξαιτίας της αδυναμίας να καλυφθεί ένας χώρος από κάποιον άλλον.
0: Ναι, αλλά εχθές είπε, συγγνώμη, συνδιακόπτω Δημήτρη, εχθές είπε ότι εγώ δεν ευθύνομαι για αυτό που έγινε στην αριστερά. Καθόλου. Καθόλου όμως. Και ότι άμα ήθελα, είπε ακριβώς, το έπαιρνα το κόμμα και το κρατούσα, αλλά δεν ήθελα.
1: Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Τσίπρας, επειδή είναι τύπος ο οποίος, πώς το λένε, πατάει πτωμάτων, δεν τον ενδιαφέρει το τι συμβαίνει γύρω, το ενδιαφέρει μόνο το τομάρι του. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι τον έχουν στηρίξει διαχρονικά από τότε που ήταν 16 χρόνων μέχρι και σήμερα είναι απέναντί του. Από τον Αλαβάνου μέχρι την Κωνσταντοπούλου, τον Βαρουφάκη, τον Λαφαζάνη, όλους. Πάει και παίρνει από τον καθένα ό,τι μπορεί. Είναι λεμονοστήφτης. Του στίβει και μετά του πετάει. Μαγιά το επαναλαμβάνει. Αφού η κοινωνία το γουστάρει, καλά κάνει και αυτός, και αφού οι άλλοι παίζουν το παιχνίδι τους, το παιχνίδι του, καλά κάνει και το κάνει. Ο Τσίπρας τι ήθελε? Ήθελε να απαλλαγεί από όλους αυτούς. Από όλους, από όλους. Δεν θέλει κανένα. Κανένα. Σου λέει, εγώ θα ξεκινήσω μια νέα πορεία, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κενό εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να με αμφισβητήσει κανένας ως ηγέτη του χώρου αυτού, και θα πορευτώ με αυτόν τον τρόπο. Βάζει και ένα μαξιμαλιστικό στόχο του στυλ, θέλω να κυβερνήσω. Δεν θέλω να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να διεκδικεί κάτι τέτοιο. Αλλά του βγαίνει μια χαρά.
0: Είπε στις δεύτερες εκλογές, αν δεν πάρουμε την πρωτιά στις πρώτες, θέλω καθαρή νίκη στη δεύτερη Κυριακή.
1: Δεν θα μπορεί, όχι, δεν θα βγει πρώτος, θα βγει δεύτερος. Δεν ξέρω κατά πόσο, όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή και αν θα έρθει το φθινόπωρο, την άνοιξη, δεν είμαι βέβαιος ότι θα δεχθεί συνεργασία. Δηλαδή, θα πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση και θα δεχθεί την στήριξη των άλλων σχηματισμών. Αν και άλλοι σχηματισμοί του πάνε από το κακό στο χειρότερο. Νομίζω ότι πλέον ο Ανδρουλάκης το διψήφιο στο Πασόκ πρέπει να το ξεχνάει σιγά-σιγά.
0: Αυτό που είπε Δημήτρη για τη φορολόγηση με βάση τα όσα προείπαν ότι θα κάνουν σαν έργα, ότι θα φορολογήσουμε μόνο το 1% λέει και όχι το 99% και από αυτά τα έσοδα θα κάνουμε ό,τι είπαμε. Βγαίνουν τα νούμερα.
1: Αυτές είναι οι λιθιότητες της αριστεράς στην Ελλάδα. Αφενός με δεν βγαίνουν τα νούμερα, γιατί ακόμη και αν έβγαιναν τα νούμερα θα έφευγαν. Τι θέλω να πω, ακόμη και αν σήμερα μένα είναι τόσο άσχετοι οι άνθρωποι, γιατί από τις καταλήψεις έγιναν πρωθυπουργοί και υπουργοί. Αυτοί νομίζουν ότι είναι δεδομένη η φορολογική πίτα. Δηλαδή είμαι σε μια χώρα και κάθε χρόνο αυτή η χώρα βγάζει, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ. Από τα οποία 1.000 ευρώ, ξέρω, τα 600 τα βγάζουν κάτι πλούσιοι που έχουν εδώ τις επενδύσεις τους, τις δουλειές τους κτλ. Θεωρεί ο Τσίπρας δεδομένο ότι αν πει σε αυτούς τους ανθρώπους ότι του χρόνου θα σας παράξω εσάς για να πάρω από εσάς λεφτά να μοιράσω την εκλογική μου πελατεία να ξανακάνω κράτος Πασόκ το 80, νομίζω ότι Τσίπρας είναι αυτοί υποχρεωμένοι να κρατήσουν τις επιχειρήσεις εδώ, τις επενδύσεις εδώ, τις δουλειές τους εδώ και να ανεχθούν τον κάθε καρμύρι απατεώνα να λέει για το πόπολο τις ηλικιότητες που λέει. Πουθενά δεν πέτυχε. Μας έλεγε προχθές παράδειγμα, δεν θυμάμαι ποιος, το τι έγινε στη Νέα Υόρκη με τον Δήμαρχο, ο οποίος τέτοιες ηλικιότητες έλεγε προεκλογικά στους Νεοϋορκέζους.
0: Και δεν έκανε τίποτα.
1: Και μετά βγήκε και λέει: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, λέει: δεν γίνονται, δεν υπάρχουν λεφτά. Το ξέρουμε. Εγώ τώρα είμαι στη Φλόρινα, έτσι. Έκανα 2-3 βόλτες γιατί πέρα από τα παιχνίδια κάνουμε και καμιά βόλτα. Χθες πήγαμε μέχρι τους ψαράδες. Και, δηλαδή σε αυτή την γη, εδώ, ο κόσμος έχει φύγει από αυτή τη γη. Έχει φύγει γιατί δεν υπάρχουν δουλειές.
0: Ευκαιρίες για δουλειές, βέβαια. Και ειδικά είναι όλα, έτσι.
1: Παιδί μου, δηλαδή τα χωριά μου, δηλαδή είναι έρημα. Χθες πήγαμε στον Άγιο Αχίλιο και ήταν κλειστό το μαγαζί, το γραφικό μαγαζί του Άγιο Αχίλιου. Η κοπέλα εκεί, η κυρία, τι να καθίσει να κάνει, αφού δεν υπάρχουν γύρω-γύρω, δεν επενδύει κάποιος. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι ήδη υπάρχουν άλλες περιοχές που υπάρχουν επενδύσεις. Εγώ από αυτού θα πάω να πάρω τα λεφτά. Είναι οι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες που φωνάζω καιρό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που δημιουργείται και πάλι δίπολο. Από τη μία είναι Νέα Δημοκρατία, με ό,τι σημαίνει, και από την άλλη είναι κάτι αερολόγοι, οι οποίοι έχουν ως πρότυπό τους ένα σύστημα που λέει: εγώ δεν μπορώ να βγάλω λεφτά, δεν ξέρω πώς βγαίνουν τα λεφτά, δεν το κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ένας τεμπέλης, ένα ακόμα τόσο κιλό υπήρξε στη ζωή μου. Και τι θα κάνω, αν μου δώσω την ευκαιρία, θα πω να πάψω τα λεφτά των άλλων. Αυτό το μοντέλο έχει επιχειρηθεί να εφαρμοστεί στη Γαλλία των σοσιαλιστών πριν από λίγα χρόνια. Και ο πρώτος που έφυγε ήταν τον Αστερίξ, ο
0: Ντεπαρτιέ. Ναι.
1: Γιατί είχε πει τότε ο Μοσκοβισή και ο Λαντ, ποιον είχαν εκεί πέρα, ότι όσοι έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, θα φορολογήσουμε αγρίως για να πάρουν τα λεφτά. Όσοι τα έκανε, τα πήραν και φύγανε.
0: Εννοείται.
1: Και εγώ το ίδιο θα έκανε και εσύ το ίδιο θα έκανε.
0: Πολλοί φίλοι ακροατές από το πρωί μας ρωτάνε, γιατί δεν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πού βρίσκει τα λεφτά για το κόμμα, τη στιγμή που ο ίδιος λέει ότι εμείς είμαστε.
1: Προέθεσε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα εντάξει, τι να σου πω.
0: Εμείς είμαστε, λέει, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν εξαρτώμαστε από κανένα. Ναι, αλλά πώς κινείται ένα κόμμα που δεν εξαρτάται από κανένα, που δεν παίρνει λεφτά από κανένα, από πού βγαίνουν?
1: Κοίταξε.
0: Από κουπόνια σαν το κουκουέ.
1: Όχι, όχι, πρόσεξε. Δεν ξέρω από πού και τι, μπορεί να έχει και λεφτά, μπορεί να δίνουν. Εντάξει, το θεωρώ και λίγο υπερβολή να συζητώ για αυτό, όταν υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, είναι ηλιού φαϊνότερο ότι σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ τον στηρίζουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία δεν πολύ νοιάζονται για τη φορολόγηση στην Ελλάδα.
0: Και μηντιάρχες, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Και μηντιάρχες.
1: Ο άλλος έχει 6 δις περιουσία, ο άλλος έχει 3 δις περιουσία.
0: Θα τους φορολογήσει αυτούς, δηλαδή, αύριο, αν έχει κυβέρνηση.
1: Τι να φορολογήσει, εσύ. Για παράδειγμα, Μαρινάκης που τον στηρίζει τρέλα. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Ο Μαρινάκης τα καράβια τα έχει στη θάλασσα. Είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες σε όλο τον κόσμο. Αν πάει να του κάνει ζημιά, θα πει: OK, εντάξει, πάρε μια σημαία στον Παναμά, πάρε μια άλλη στη Λιβερία, πάρε μια άλλη εκεί. Απλά θα τον έχει υποχείριο στην Ελλάδα για να τον κάνει ό,τι θέλει. Έτσι είναι η ασταχή στην πολιτική. Η σκορπιά, συγγνώμη, στην πολιτική. Να τον δαγκώσουν. Θέλουν και αυτός, επειδή δεν μπορεί μόνος του να παίξει μπάλα, το κρέμασε όλη την Ελλάδα στον Βαρουφάκη το 2015. Πού έμαθε οικονομικά, πού έμαθε πολιτική ο Τσίπρας. Παπαγάλος, παπατζής, καλός. Επικοινωνιακά του βγαίνει. Μάγκας είναι, κερδίζει, κοροϊδεύει τον κόσμο, τη γιαγιά, τον παππού, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν από πραγματική οικονομία για το πώς μια χώρα μπορεί να πατήσει στα πόδια της. Τους πετάει και στη λάσπη 3 συνθήματα και είναι μια χαρά. Σου λέω μάγκας είναι. Συγγνώμη που το λέω, αν στεναχωρώ κάτι δεξιού εκεί, είναι ο Δημοκράτης. Μάγκας είναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία, μια που το ανέφερες, πρέπει να.
1: Δεν ανησυχούν. Εγώ πριν από 4 μήνες είχα πει και από τους πρώτους που το είπαν ότι η καλύτερη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία είναι να έρθει ο Τσίπρας, να δυναμώσει ο χώρος αυτός για να συσπηρώσει τη Νέα Δημοκρατία τον κόσμο της. Γιατί πολλοί κόσμοι έχουν χαλαρώσει και λέω ένας Λατινόπουλος, Σαμαράς, Βελόπουλος, Παρτιάτες, Νατσιός. επειδή δεν υπήρχε κάποιο αντίπαλο δέος, δεν υπήρχε κίνδυνος από πουθενά και εκπροσφαλούσε ο καθένας έλεγε δεν πάει να αυτοθεί ο Μητσοτάκης, εγώ Βελόπουλο, εγώ Αφροδίτη, εγώ αυτό. Τώρα όμως που βλέπεις ότι από την άλλη μεριά σου έρχεται κάτι το οποίο θα σε πονέσει, γιατί είναι ένα πράγμα τελείως, τελείως ανεδαφικό αυτό το οποίο παρουσιάζεται, θα συσπηρώσει κόσμο, εγώ το πιστεύω ακραδάντως. Καλό θα το κάνει δηλαδή.
0: Κατά τα άλλα.
1: Κατά τα άλλα μια χαρά, είμαι πάρα πολύ, το ξέρεις, το έχω γράψει κιόλας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και είμαι ευγνώμων στο παιδί μου, γιατί χθες μου έκανε και ένιωσα μια τεράστια ικανοποίηση και περηφάνεια.
0: Ανταμείβονται κόποι, Δημήτρη, και η δική σας και των παιδιών.
1: Εγώ είμαι περήφανος και ευχαριστώ τον γιο μου, ο οποίος χθες μας έκανε και εμένα και τη Μαρία να νιώσουμε περήφανοι. Έγραψε πάρα πολύ καλά το παιδί. Στην έκθεση λίγο μας τα χάλασε, αλλά η έκθεση είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα. Νομίζω ότι θα πετύχει τον στόχο που έχει βάλει. Και όπως πολλοί γονείς που μας ακούνε τώρα και παππούδες και γιαγιάδες και συγγενείς είναι περήφανοι για τα παιδιά τους, έτσι και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον Άγγελο. Μπορεί να είμαι εδώ στη Φλόρινα γιατί ο μικρός παίζει στο Πανελλήνιο Πέδωνα.
0: Δύο στα δύο,
1: Ναι, μωρέ, πάει πάρα πολύ καλά. Και σήμερα τρία στα τρία θα κάνουμε. Αλλά το μυαλό μου ήταν στη βαθμολογία.
0: Λογικό.
1: Και χθες λέω, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ και εγώ και η Μαρία. Τον καλέσαμε στο Viber και ήταν ωραία στιγμή. Μας έκανε περήφανος.
0: Να είναι περήφανοι και οι γονείς που τα παιδιά τους δεν πέρασαν.
1: Όλα τα παιδιά του κόσμου.
2: Με συγχωρείτε, με δράτω με της ευκαιρίας να σας πω ότι στις 12 και 20 με την Έφη την Παφίτου θα έχουμε καλεσμένο εδώ τον Ιωάννη Μπαχαράκη, Διευθυντή Σπουδών των Ομόνιμων Φροντιστηρίων, προκειμένου να συζητήσουμε αφενός για τα στατιστικά με τις βάσεις και τα λοιπά, αλλά το κυριότερο, τι επιλογές έχει κάποιο παιδί το οποίο δεν πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελε, ποιες είναι εκείνες οι σχολές σε περιφερειακά ίσως τμήματα οι οποίες όμως έχουν πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση και έχουν πολύ βατές βάσεις.
1: Υπάρχουν πολλά.
2: Για να δούμε γιατί πέρα από τα συμβατικά υπάρχουν και εναλλακτικές με πολύ καλύτερη αποκατάσταση, παιδιά. Τμήματα που δεν τα πιάνει το μάτι σου.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ωραία. Θα τα ακούσουμε.
1: Για να σας αφήσω γιατί φεύγουμε.
0: Να μας αφήσεις, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και καλημέρα στους ακροατές για ακόμη μια φορά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Φιλιά σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι όλοι. Και
0: όλοι.
1: Η Μαρία και ο Νίκος και η Ρούλα, όλοι εδώ είμαστε.
0: Και στους γονείς των υπόλοιπων παιδιών,
1: Ναι, όλοι εδώ οι γονείς είμαστε.
0: Ωραία.
1: Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα.
0: Άντε με το καλό.
1: Κάτι να σου πω κάτι, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αν να σου πω, έχω. Ρίγα, κάτσε Νίκο, όλα εδώ. Έχω Ρίγα Νίκο μπαμπά, Ρίγα Βαγγέλη εγγονό, Ρίγα Βαγγέλη παππού. Και οι τρεις ακούνε
0: σπάνια. Τρεις γενιές.
1: Ο παππούς ο Ρίγας κάθε μέρα μηνύματα, αλήθεια.
0: Τρεις γενιές.
1: Κάτι ακόμα που είχε ενδιαφέρον για να γελάστε. Χθες εκεί προπαθούσαμε στους Ψαράδες. Μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Παπαδίδος, λέει, εδώ λέει τώρα έρημος, ακροατές εδώ, εντάξει, λέει, έλα, σου, τι ακροατές τώρα, εδώ στην Ελληνιά, λέω, δύο παρέες, έτσι. Και όπως προπαντάμε, στάτους ακούμε.
0: Δεν μου λες, στους Ψαράδες πήγες, κάνα ψάρι έφαγες.
1: Ψάρι έφαγε, τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω, γιατί είναι σαν το ροδόνερο. Πήγαμε στους Ψαράδες και ήθελα να φάω κοτόπουλο. Αλλά με κράξανε, με σιδέρωσαν.
0: Τι θα σε κάνουν.
1: Μου λέει η μέρα πέντε φίλοι πλάκα μου κάνει δίδυο και δεν κοτόπουλο. Πάρε μια πέστροφα. Πάγαμε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι στην Οφιά, λέγεται πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο περιβάλλον, ωραία ήταν.
0: Μπράβο, χαιρετίσματα σε όλους.
1: Να σε
0: καλή σας μέρα.
1: Γεια σου, αργιά σου όλους.

Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πολλά τα μηνύματά σας. Τι λέει εδώ η Αναστασία? Ο Λύκος την τρίχα του αλλάζει, το χούι δεν αλλάζει. Σωστά. Γεια σου Γιώργη, γεια σου Πάνο. Εγώ νομίζω λέει ότι θα υποσχεθεί σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν από το κόμμα και μετά θα φάνε πόρτα. Καλά, αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο, φίλε Πάνο. Είδες, μας φύλαξε ο Θεός και δεν πήραμε κότερο, Δημήτρη. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους. Βελτιωμένη κατάσταση στον περιφερειακό, λίγα τα σημεία, τρία τα σημεία στην ουσία που υπάρχει μια έτσι καθυστέρηση. Στο μέτωπο προς τα ανατολικά, μετά την έξοδο του Επταπυργίου και μέχρι περίπου την Τριανδρία. Ένα δεύτερο σημείο προς τα ανατολικά είναι μετά την έξοδο του Πανοράματος και λίγο πριν τον ΚΑΠΑ 12. Στο μέτωπο προς τα δυτικά, Κωνσταντινοπολίτικα και Άγιος Παύλος. Βλέπω πολύ φορτωμένη την Τζιμισκή, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Μανώλη Ανδρώνικου στο κλείσιμο, δηλαδή η Βασιλίση Όλγας, και Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη αυτή την ώρα. Η Εγνατία είναι πεντακάθαρη. Άμα θέλετε να πάτε προς τα δυτικά, πάρετε την Εγνατία, παιδιά. Αφήστε την Τσιμισκή, είναι φορτωμένη αρκετά.

Στα Μάλγαρα μας ενημερώνει ο Διονύσης. Στην έξοδο έχει λίγο καθυστέρηση, κανένα πεντάλεπτο. Αρκετά αυτοκίνητα και στην είσοδο. Είπαμε, έρχονται παιδιά γιατί Σαββατοκύριακο διακοπές, ξένοι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Και μιας και είμαστε σε mood αποτελεσμάτων πανελλαδικών, θα πάμε να δούμε έναν σχεδόν αριστούχο. Κατερίνα Νικολάου έκλεισε τη συνέντευξη. Για να δούμε πώς έγραψαν τα παιδιά, πώς έγραψε ο συγκεκριμένος, ποια είναι τα όνειρά του και τι θέλει από το μέλλον του. Εντάξει, 19 και κάτι, σχεδόν δεν είναι, τι, δεν είναι στρογγυλό αριστούχος θεωρείται, ναι φυσικά. Φαντάζεστε να γραφεί 20. Ξέρω εγώ, υπάρχει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Τώρα είναι 10 ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μάχη για τυχόν επιζώντες κάτω από τα βουνά από συντρίμια στη Βενεζουέλα μετά τον ιστορικό διπλό φωνικό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες στον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι σύμφωνα με τον ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Η περιοχή που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα φαίνεται να είναι η πολιτεία Λαγουά, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολίβαρ και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λαμάρ, όπου κατέρευσαν πολλά κτίρια. Στον εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα οι 7 συλληθέντες για την αιματηρή συμπλοκή 2 ομάδων εφήβων στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου με μαχαίρι. Ανάμεσά τους ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, ενέχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που σχηματίζεται θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ εξετάζεται ως κίνητρο της συμπλοκής και η αντιπαλότητα μεταξύ των 2 ομάδων εφήβων για τον έλεγχο της περιοχής. Στην τοπική επικαιρότητα κλείνει απόψε και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός λόγω εργασιών για τον flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος από τις 11 το βράδυ έως το βράδυ της Κυριακής. Με 780 επιβάτες και 80 οχήματα αναχώρησε σήμερα το ταχύπλοο Speed Runner της εταιρείας SeaJets από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Είναι το πρώτο δρομολόγιο της σεζόν που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις βόρειες σποράδες για 6η συνεχή χρονιά. Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τις 2 ώρες στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα λόγω βλάβη σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, χάθηκε η εικόνα από το συγκεκριμένο ραντάρ με αποτέλεσμα να μειωθεί προσωρινά ο ρυθμός αφήξεων για λόγους ασφαλείας. Πίσω στα διεθνή, ανατολικά κινείται ο καύσωνας που πλήττει τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στη Γερμανία, όπου η υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς, ενώ και στην Τσεχία έχει εκδοθεί προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι ως το πρωί της Κυριακής, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία εν μέσω της έντονης ζέστης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα αποτελέσματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάο-Ακτή-Ελεφάντος του 0-2, Τινησία-Ολλανδία 1-3 και Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0, ενώ η Τουρκία κέρδισε τις ΗΠΑ στο Λος Άντζελες με 3-2, αλλά αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων με μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκίς τους 33, στη Βερέγη της Έρες τους 34 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
19: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
20: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
21: Η μυθική Ιθάκη.
22: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
23: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
24: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
25: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
26: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
27: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
28: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
29: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
28: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
29: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
28: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
29: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
28: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. I hear the summer's almost gone.

Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα. Ακούτε Status 107.7. Στο μικρόφωνο παρέα σας εκτάκτως ο Άρης Παπιδάκης. Να πούμε για μία ακόμη φορά συγχαρητήρια σε όσα παιδιά περάσαν. Συγχαρητήρια σε όσα παιδιά παλέψαν αλλά δεν περάσαν. Σε κάτι παιδί που πήγαν για χαβαλέ, να πούμε μπράβο. Το ξέρω είναι δύσκολο αυτό που λέω τώρα. Το συγχαρητήρια και μη στεναχωριέστε όσα παιδιά δεν περάσατε. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Να το καταλάβετε αργότερα. Δεν γίνεται ούτε να σκάμε ούτε να πεθάνουμε. Ναι, η στεναχώρια υπάρχει. Αυτό το κάτι που σε τσιμπάει ρε παιδί μέσα, γιατί, να, γιατί δεν πέρασα, καταλάβατε. Υπάρχουν οι μαθητές, υπάρχουν και οι αριστούχοι. Θα πάμε κι εμείς να μιλήσουμε με έναν αριστούχο τώρα. Έχω τη χαρά να έχουμε στο τηλεφωνική γραμμή τον Θεόδωρο Μιλτιάδο από τα φροντιστήρια Μαντουλίδη. 19.340 μόρια, 20 μαθηματικά, 19,5 χημεία, 19,6

0: Είναι πολύ ευχάριστο. Μερικοί είναι συγκινημένοι. Δεχόμαστε συγχαρητήρια γενικά και από υπόλοιπους συγγενείς, κοντινούς ανθρώπους.
1: Ήξερες ότι, Θοδωρή, ότι θα χτυπήσεις τέτοια νούμερα, τέτοιες βαθμολογίες?
0: Όταν έγραψα περίμενα περίπου εκεί πέρα τις βαθμολογίες, είδα και απαντήσεις, σύγκρινα με αυτά που θυμόμουν ότι είχα γράψει. Στην έκθεση ήταν πιο δύσκολο να το προβλέψω, περίπου εκεί.
1: Στην έκθεση τι έγινε φέτος και πολλά παιδιά δεν τα πήγανε καλά?
0: Δεν ξέρω, προσωπικά τα θέματα μου φάνηκαν, ήταν λίγο μπερδεμένα, αλλά δεν μου φάνηκαν τρομερά δύσκολα. Είχαν τη δυσκολία τους κάποια ερωτήματα, αλλά
1: ναι,
0: ήταν απρόβλεπτο θέμα.
1: Το λέω αυτό γιατί παιδιά του δικού σου επίπεδου όσον αφορά τη βαθμολογία, δεν τα πήγανε πολύ καλά στην έκθεση.
0: Ναι. Κοιτάξτε, προσωπικά το θέμα μου φάνηκε λίγο μπερδεμένο, αλλά όχι τόσο δύσκολο όσο περιγράφεται.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες από εδώ και πέρα τι όνειρα έχεις, τι δρόμοι ανοίγονται, τι σκέφτεσαι να κάνεις?
0: Σχολή θα δηλώσω κατά πάσα πιθανότητα το μηχανολογικό τμήμα του ΑΠΘΙΤΑ.
1: Είσαι να πούμε συστατικές και τεχνολογικές.
0: Ναι, ναι. Τώρα για το πιο μακρινό μέλλον δεν έχω αποφασίσει ακριβώς το δρόμο που θα ακολουθήσω.
1: Βήμα-βήμα, έτσι.
0: Θα δω τι θα προκύψει από τη σχολή, τι ευκαιρίες θα μου δοθούν.
1: Θοδωρή, κάθε χρόνο ακούμε, τα πήγα καλά γιατί διάβαζα 3 χρόνια σερί. Άλλος λέει τα πήγα καλά γιατί είχα μέθοδο. Άλλος λέει εντάξει, θέλει διαλύματα. Ποιο είναι το δικό σου μυστικό για να πιάσεις τέτοια βαθμολογία?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν ήταν ότι διάβαζα πάρα πολλές ώρες τη μέρα. Θεωρώ ότι το μυστικό είναι η μεθοδικότητα, η ισορροπία στην προσωπική ζωή, στο διάβασμα και στους τομείς γενικά της ζωής και να βρει ο καθένας τον τρόπο που τον βολεύει να διαβάζει.
1: Δεν παράτησες δηλαδή την καθημερινότητά σου, έβγαινες βόλτα?
0: Όχι. Έβγαινα, τις βόλτες μου τις έβγαινα, ναι.
1: Έχεις κάποια προσωπικότητα, ρωτάει εδώ η Κατερίνα Νικολάου, επαγγελματικά ή ηθικά ως πρότυπο?
0: Δεν το έχω πολύ σκεφτεί ιδιαίτερα. Θα ακολουθήσω όποιον δρόμο μου ανοίξει, όποια ευκαιρία μου δοθεί, θα την αρπάξω. Δεν έχω κάποιο πρότυπο.
1: Από εδώ και πέρα, τώρα, τι λέει το μενού? Δηλαδή, τελειώνει ένας άνθρωπος, ένα παιδί, το οποίο έχει δώσει τα πάντα. Έχει χάσει μάλλον χρόνο πάρα πολύ από την προσωπική σου ζωή, χωρίς να την αποκλείς βέβαια, αλλά λογικό είναι, το διάβασμα είναι διάβασμα. Υπάρχει αυτό το τώρα θα ξεσπάσω ρε παιδί μου, θα πάω να ξεδώσω?
0: Υπάρχει, η αλήθεια είναι, ιδιαίτερα μετά από τις εξετάσεις ήταν σαν ελευθερία, να το πω έτσι. Έχω κανονίσει διακοπές, βόλτες με παρέες.
1: Διακοπές που έχεις κανονίσει για να βγάλουμε και είδηση? Νησάκι, η Χαλκιδική, που?
0: Θα πάμε με
1: την παρέα. Η παρέα είναι και αυτοί, περάσαν όλα καλά?
0: Ναι, ναι, μια χαρά πήγαν όλοι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή μου, να σε αφήσουμε να χαρίσεις την επιτυχία σου, να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Συγχαρητήρια και πάλι και για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα. Να είσαι γερός και συγχαρητήρια και στην οικογένειά σου που σε στήριξε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: There she was, just walking down the street singing. Να τα ξαναπώ, παιδιά. 20 μαθηματικά, 19,5 χημεία, 19,6 φυσική.

Θα πω βέβαια, θα επαναλάβω μάλλον και το άλλο, ότι δεν είναι όλα για όλους, έτσι. Μην τρελαθούμε και τελείως. Άλλα παιδιά το έχουνε, άλλα δεν το έχουνε. Η ουσία είναι να στηρίζουμε τις επιλογές των παιδιών μας σε ό,τι αποφασίσουν, όσο μπορούμε, με όλες τις δυνάμεις μας, χωρίς παράλληλα να τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα, διότι δεν είναι και σε ηλικία που είναι απόλυτα το τι θέλουν να κάνουν. Να τους βοηθάμε, να τους προτείνουμε, να τους συζητάμε, να μην απαιτούμε.

0: να κάτσεις να συζητήσεις με το παιδί σου τι είναι καλύτερο για το μέλλον του κατά την δική σου άποψη και όχι να τον στριμώξει μια αγωνία και να το επιβάλλεις αυτό που θες εσύ, είναι νομίζω το καλύτερο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μαμεδάκη.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που περάσανε και δεν περάσανε τα χρόνια τους. Να μην απογοητεύονται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχετε απόλυτο δίκιο, να μην απογοητεύονται. Άμα θέλει κάποιος να δώσει συγχαρητήρια στον αέρα για το παιδί του, για τον ανιψιό του, για οτιδήποτε, εδώ είμαστε. 23 10 513 000, 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 083 57 800. Λέει η Ελένη να πω σε κάποιον πέρασε νομική παραδείγματος χάρη ότι θα ψάχνουν κανένα τρίμηνο να βρουν κάποιον να τους συντηρήσει το air condition.

Αυτό είναι ένα δεδομένο, έτσι. Σε λίγο, μετά το διάλειμμα, αθλητικά. Και σας χρωστάω και το καλάθι της ΔΕΘΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τι θα περιέχει το καλάθι της ΔΕΘ, τι θα μας πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει ο Πρωθυπουργός και σε ποιες τάξεις θα τα δώσει.

Λοιπόν, ρωτάτε για τη διακοπή νερού στον Εύωσμο. Το πάμε βέβαια στην αρχή της εκπομπής. Παράληψη που δεν το επαναλάβαμε, γιατί είναι πολύ ωρή. Από μέσα 8 και περίπου. Όσοι βρίσκεστε μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολί και Δημητρίου Βερμίου και Μουσών στον Εύωσμο, επαναλαμβάνω, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολί και Δημητρίου Βερμίου και Μουσών, όσοι βρίσκεστε στο σημείο αυτό που περικλείεται από τις οδούς, από τις 9 δεν έχετε ρεύμα και δεν θα έχετε μέχρι τις 4 περίπου. Είχαμε μια διαρροή και θα γίνει αντικατάσταση δικλίδας. Στην Κύπρου θα είναι οι εργασίες. Οπότε για κανένα 7 ώρο παρακαλώ. Θα μου πει τώρα αυτή τη ζέστη, δύσκολα τα πράγματα. Θα είστε χωρίς νεράκι. Υπομονή.

Αλεξάνδρα, όπως είσαι από Μουδανιό, στρίψε περιφερειακό και φύγε. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα, να ξέρεις. Κανένα απολύτως. Προς τα δυτικά είναι πεντακάθαρος ο περιφερειακός, προς τα ανατολικά μόνο λίγο εκεί μεταξύ Επταπηδιού και Τριανδρίας, στην κατηφόρα δηλαδή του Αγίου Παύλου. Παραμένει το θεματάκι στην Τζιμισκή και στα Μάλγαρα. Έχει αρκετό κόσμο. Γεια σου, Θανάση. Παρασκευή 26 έκτου του 26.

σήμερον σάλπαρε και για πρώτη φορά το πλοίο για σποράδες. Το πλοίο της SeaJet. Υψηλή πληρότητα, το πρώτο πλοίο που έφυγε για τις σποράδες σήμερα το πρωί. Κηρύχθηκε λοιπόν έτσι η έναρξη των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Να υπενθυμίσουμε ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση είναι για από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Πέντε δρομολόγια την εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 και κάθε Πέμπτη στις 8.30 επαναλαμβάνουμε, αναχωρίζει δρομολογίων από Θεσσαλονίκη, έτσι. Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 και κάθε Πέμπτη στις 8.30. Ενώ οι επιστροφές θα γίνονται στις απογευματινές ώρες, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Τρεις ώρες και 10 λεπτά για Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά για Σκόπελο, 4 ώρες και 20 λεπτά για Αλόνισο. Να δούμε λίγο και το βασικό τώρα, το μπιμπικικίνι, έτσι, πώς έχουν τα εισιτήρια. Το βασικό εισιτήριο απλής μετάβασης, 36,70 ευρώ για τη Σκιάθο, 40,30 ευρώ για τη Σκόπελο και 48 ευρώ για την Αλόνισο. Ενώ δεν τίθεται και θέσεις αριθμημένου καθίσματος business και VIP. Τώρα αν θέλετε να πάρετε και το αυτοκίνητο μαζί σας, ξεκινάνε από 83,30 ευρώ η μετάβαση του αυτοκίνητου για Σκιάθο και φτάνει στα 107,10 για Αλόνισο. Για φοιτητές 50% έκπτωση. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει κρατική χρηματοδότηση ύψους 3,41 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Άντε, καλό ταξίδι σε όσους μπήκατε σήμερα και όσους θα μπείτε τις επόμενες μέρες. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε με αθλητικά και με το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
9: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
8: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
12: Άκουτε Στάτους 107.7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Εκτάκτος μέχρι τις 11. Μετά τις 11 έφη Παφίτου. Και πάμε στα αθλητικά μας. Να δούμε τι έγινε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Κουρασάο Κτέλη Φαντοστού 0-2. Η σημερινός Γερμανία 2-1 στην έκπληξη των εκπλήξεων. Can... Αυτή και αν ήταν έκπληξη. Και μάλιστα εθνική μέρα λέει στο... Εθνική αργία μάλλον. Αυτά είναι. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε την Ισία Ολλανδία 1-3, Ιαπωνία Σουηδία 1-1, Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Με την Τουρκία να πηγαίνει σπίτι της και τις Ηνωμένες Πολιτείες να περνάνε στον επόμενο γύρο. Και Παραγουάη Αυστραλία 0-0. Σήμερα έχουμε στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Ενώ στα ξημερώματα στις 3 πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη Ισπανία.

Τέσσερα ζευγάρια έχουν προκύψει. Πάμε να τα δούμε. Επαναλαμβάνουμε, είμαστε στη φάση των 32, έτσι. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδά, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Και περιμένουμε φυσικά και τα υπόλοιπα ζευγάρια που θα βγουν από τις αναμετρήσεις που έχουμε.

Πάμε στα υπόλοιπα. Στον ΠΑΟΚ συνεχίζεται η μουρμούρα στην Αθήνα για την απόφαση του Κωνσταντέλια. Ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, στη λίστα του ΠΑΟΚ είναι ο επιθετικός της Boca Juniors, Miguel Meriendel.

Ενώ στο ποδόσφαιρο στον Ηρακλή, εφευρετικότητα στην ΠΑΕ. Χρησιμοποίησε λοιπόν για να διαφημίσει τα εισιτήρια διαρκείας τους λαγοκέφαλους. Ναι, καλά ακούσατε, εκεί στο Κυραιό χρησιμοποίησαν τους λαγοκέφαλους. Ο λαγοκέφαλος έφτασε στις παραλίες. Εσύ ακόμα δεν έφτασες στο Καφτατζόγλιο. Πάρε το διαρκεία σου εχθές, έγραψε η ΠΑΕ Ηρακλής. Εφιέστατο.

Και για να κλείσουμε με τα αθλητικά μας, εχθές στον αγώνα της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε πάρα πολλά αστέρια. Showbiz είναι αυτή η είδηση. Brad Pitt, Edward Norton, DiCaprio, Scottie Pippen. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες φίρμες στο χθεσινό αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία.

Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Χρωστάμε καλάθι ΔΕΘ, έτσι. Για να δούμε τι πληροφορίες έχουμε για το τι θα έρθει το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι μάλλον, στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό.

βάλτε το τέρμα για να δούμε τώρα τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ένα δις ευρώ λοιπόν ο δημοσιονομικός χώρος, να δούμε πού, πώς και γιατί. Η εντολή στον κύριο Πιερακάκη είναι να αξιοποιηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος με τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά. Δηλαδή σε νέους, στεγαστική πολιτική, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο στόχος λοιπόν είναι να ενισχυθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα που έχουμε, έτσι, στεγαστική πολιτική, νέους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε νομικά πρόσωπα. Θα δοθεί και ένα μέρος σε μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους. Το σκεπτικό είναι να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα για φορολογικές ελαφρύνσεις, για κίνητρα. Θα δούμε. Ο Πρωθυπουργός θέλει να παρουσιάσει ένα πλήρως κοστολογημένο σχέδιο. Πάντα να είναι φυσικά συμβατό, έτσι, με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Ο κύριος Πιερακάκης από τη σειρά του θα παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό ένα σύνολο προτάσεων μετά τις θερινές διακοπές για να ολοκληρωθούν οι τελικές εξαγγελίες της ΔΕΘ. Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου εμφάνισε πρωτογενές πλεονάσμα σημαντικό υψηλότερο του στόχου, ενώ αυξήθηκαν πάνω και τα φορολογικά έσοδα. Οπότε περιμένουμε να δούμε στοχευμένα μέτρα, επαναλαμβάνουμε, για στεγαστική πολιτική, νέους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα δούμε κατά πόσο θα ικανοποιήσει αυτόν τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο.

Έτσι, έτσι. Οι αλλαγές είναι Kinder έκπληξη, να ξέρεις, Άκη. Γεια σου Γιώργιο, η μουσικά συγχαρητήρια λέει. Άρε Θανάση, όλα τα ετοιμάστε κλιματιστικά, παιδιά. Θα καεί το πελεκούδι. 36 σήμερα, 37 αύριο, 36 μεθαύριο, 37 Δευτέρα, Τρίτη.

παράπονο το έχω να μπω στο χάρτη και να πω δεν έχει τίποτα περιφερειακός. Εδώ και μέρες κάτι γίνεται πάντα, ρε παιδί μου. Κάπου έχει ένα κόλλημα, κάπου έχει κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση προς τα ανατολικά. Πάρα πολλά αυτοκίνητα μας λέτε με ξένες πινακίδες. Λογικό είναι. Ανηφόρα Νεάπολης. Μεταξύ Επταπυργίου Τριανδρίας και πριν την έξοδο για Πανόραμα έχουμε καθυστερήσεις. Αλλά όλο το μήκος του μετόπου προς τα ανατολικά έχει πάρα πολύ κίνηση.

Να υπενθυμίσουμε ότι κλείνει ο flyover, ο περιφερειακός, λόγω του flyover για 48 ώρες στο ύψος του πανοράματος, και από τα ξημερώματα σήμερα στις 5 και η γέφυρα του πανοράματος θα είναι κλειστή. Οπότε αύριο νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.

Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί επαφή του μέχρι και τη μία. Καλό πρωινό σε όλους. Καλά περάσει όσοι φεύγετε, γιατί προς τα Αντολικά έχει κίνηση, οπότε πάτε προς Χαλκιδική μεριά.

Θα ξαναλέμε στη μία με Διογέννη Δασκάλου. Προς το παρόν, τα σέβη μου. Μη γελάς. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μάχη για τυχόν επιζώντες κάτω από τα βουνά από συντρίμια δίνουν άνθρωποι στη Βενεζουέλα μετά τον ιστορικό διπλό φωνικό σεισμό. Οι αρχές κάνουν λόγο για πάνω από 235 νεκρούς και πάνω από 4.000 τραυματίες, ενώ περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι σύμφωνα με τον ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Στον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή 2 ομάδων εφήβων στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 15χρονου με μαχαίρι. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με την δικογραφία που σχηματίζεται, θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου. Ωστόσο, εξετάζεται ως κίνητρο τη συμπλοκή η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων εφήβων για τον έλεγχο της περιοχής. Ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ η λία εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Η σπήρα, αποτελούμενη από Γεωργιανούς, διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Για την υπόθεση συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο μέλη ηλικίας 36 και 24 ετών, τη στιγμή που ο πρώτος αφαιρούσε κοσμήματα αξίας 55.000 ευρώ και ο δεύτερος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκε ακόμα ένας 39χρονος συνεργός τους. Συνολικά διαπιστώθηκε ότι είχαν διαρρήξει επιπλέον 8 οικίες, αποκομίζοντας αντικείμενα αξίας άνω των 530.000 ευρώ και μετρητά που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ. Με 95% πληρότητα αναχώρησε σήμερα το πρωί το ταχύπλοιο οχηματαγωγό Speedrunner της E-Jets από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Είναι το πρώτο δρομολόγιο της σεζόν για την ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις βόρειες ποράδες για 6η συνεχή χρονιά. Καθυστερήσεις που έφτασαν και τις 2 ώρες της πτήσης χτες από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω βλάβη σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Πίσω στα διεθνή, ανατολικά κινείται ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία. Ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στη Γερμανία, όπου ο υδράργυρος μπορεί και να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στην Τσεχία έχει εκδοθεί προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμό στην κατανάλωση και πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι έως το πρωί της Κυριακής, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία εν μέσω της έντονης ζέστης. Πίσω στα δικά μας, αναστάτωση προκλήθηκε στην Ιόνια Οδό τα ξημερώματα όταν τα λύκα φορτωμένη με καρπούζια τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν από το Μεσολόγγι προς τα Ιωάννινα με τελικό προορισμό τη Ρουμανία. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και βγήκε από το όχημα χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα αποτελέσματα του Παγκοσμίου Κυπέλου για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάο Ακτήλεφαντος του 0-2, Τινησία-Ολλανδία 1-3 και Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0, ενώ η Τουρκία κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 3-2, ωστόσο αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες τοπικά μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 34 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
3: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
3: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
3: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
18: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
19: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
20: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
21: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
22: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
23: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
26: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
27: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
28: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
27: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
29: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
30: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
29: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
30: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.

Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στον Status 107.7. Στα 18 λεπτά και μετά τις 11, τα ΔΕΦΗ Άρης. Με την επαφή του Σκέτη σήμερα. Με Άρη Παπηδάκη όμως εδώ, στην αίθουσα σύνταξης δίπλα. Ελαφρώς αλλαγμένο το πρόγραμμα. Διότι είπαμε, Δημήτρης Βανιέρης λείπει, σήμερα λείπει και η Βιργινία Δημαρέση, οπότε ακούσατε, μας κόψανε στη μέση την εκπομπή, μας χώρισαν. Άρης Παπηδάκης ήταν μαζί σας από τις 8 μέχρι και τις 11 και θα είναι βέβαια και στην κονσόλα με τον Διογέννη Δασκάλου μετά τη μία. Και το ΤΑΔΕ ΕΦΗ Άρης σήμερα θα γίνει μόνο με την επαφή του και φυσικά όλους εσάς. Σήμερα είναι, παιδιά, πραγματικά μια τρελή μέρα για μένα από νωρίς το πρωί. Μιλάμε για τρελό τρέξιμο, είναι αυτός ο νόμος του Μέρφη που λες, ρε παιδί μου. Ότι χθες μέχρι τις 8 το απόγευμα υπήρχε μια ροή, είχα κοντρολαρισμένα τα θέματά μου. Μετά τις 8 έγινε ένας χαμός. Οπότε τρέχω σαν τη Μουρλή σήμερα. Παρ' όλα αυτά ήρθα να κάνω εκπομπή. Θέλω σήμερα να μου χτυπήσετε την πλάτη. Πατ πατ. Έτσι, για να δω πόσο ενσυναίσθηση έχετε εσείς οι ακροατές που μας αγαπάτε και μας ακούτε χρόνια τώρα. Έχει ζέστη, είναι καλοκαιράκι full. Και όσοι περπατάτε στην παραλία, να προσέχετε λίγο, νεράκια και τα λοιπά. Σάλπαρε και φέτος, με υψηλή πληρότητα παρακαλώ, το πρώτο πλοίο για σποράδες. Άντε με το καλό. Πληρότητα που έφτασε το 95% μαθαίνουμε, το ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων από την Κατερίνα Νικολάου. Δίνει λοιπόν ένα στίγμα μιας ιδιαίτερα αισιόδοξης έναρξης για τη θερινή τουριστική περίοδο. Τυχεροί όσοι φύγατε για σποράδες. Και μιλάμε για το ταχύπλο Speedrunner Jet.

Πάμε να ξορκίσουμε το κακό, να ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε, γιατί παιδιά, χωρίς ψυχαγωγία δεν παλεύεται η κατάσταση. 20 λεπτά μετά τις 11 πάμε να δούμε τι γίνεται στο περιφερειακό. Το προβληματάκι που βλέπω, έως και προβληματάρα θα το έλεγα σιγά σιγά, είναι στο ρεύμα προς ανατολικά. Όσοι λοιπόν έρχεστε από την εσωτερική περιφερειακή, μόλις θα βγείτε μπροστά στο Παπαγεωργείου, έχετε καθυστερήσεις και σταματήματα μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Νεάπολης, μετά στην κατηφόρα Τσουλάη. Μόλις κοντεύετε προς τον κόμβο Τριανδρίας, θα πατήσετε φρένο μέχρι και το τέλος του περιφερειακού. Έχει αρκετά σταματήματα. Δεν βλέπω να έχουμε κάποιο ατύχημα. Παρ' όλα αυτά, το κέντρο της πόλης είναι πολύ πιο καθαρό. Οπότε, αν βιάζεστε ιδιαίτερως, επιλέξτε το κέντρο της πόλης, είτε την Νίκης, είτε την Εγνατία. Όχι ότι δεν έχει αυτοκίνητα, αλλά σίγουρα θα πάτε πιο γρήγορα. Όσοι κινείστε τώρα από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, από περιφερειακό και θέλετε, μάλλον από Μουδανιό και θέλετε να μπείτε περιφερειακό, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καθαρά και πολύ άνετα, τουλάχιστον προς το παρόν. Και θέλω να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Σοφία, ρε φίλε, ναι. Η οποία είναι σε ταξί, φεύγει αεροδρόμιο, ακούει, αφιερώνω όλη την εκπομπή, Σοφία, για πάρ' τους, κορίτσι μου. Φεύγει για το retreat. Σε ζηλεύω, σου στέλνω θετική ενέργεια και περιμένω τα story σου, έτσι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, γιατί εγώ σήμερα έχω τρελή μέρα, η οποία μέχρι και τη νύχτα βλέπω να γίνεται ακόμη πιο τρελή.

Φιλιά στο Γιώργο που μου στέλνει μια καλημέρα. Όμορφη μυρωδάτη στο Θέμη που μου χτυπάει απαλά την πλάτη. Ίσα ίσα για να κάνετε λίγο γκρουκ σαν τα μωράκια. Θέλω σήμερα αγάπη και στοργή, παιδιά, κανονίστε. Και το Θανάση που χτυπάει παυτοπλάτη.

για να σας πάρω και να φύγουμε, παιδιά. Για να σας πάρω όλους, να μπούμε σε ένα πλοίο, αεροπλάνο, μαζί με τη Σοφία τη φίλη μου και να φύγουμε. Λοιπόν, να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες. Πολλά πολλά συγχαρητήρια και πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους τους, που έγραψαν πολύ πολύ καλά, που έπιασαν τα μόρια που ήθελαν και φαίνεται ότι περνούν στις πρώτες ή και δεύτερες επιλογές τους. Ο Άρης ο Παπηδάκης νωρίτερα είχε έναν μαθητή ο οποίος είναι από εδώ, από σχολείο της Θεσσαλονίκης, από το Μαντουλίδη αν δεν κάνω λάθος. Ένα παιδί το οποίο έπιασε 19.000 μόρια και βάλε. Μπράβο στο παιδί το συγκεκριμένο. Αλλά και σε όλους όσοι παλέψατε για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μπορεί να μην τα πήγατε και πολύ καλά παρότι παλέψατε. Δεν το βάζουμε κάτω. Εάν θέλετε τόσο πολύ μπορείτε να ξαναδοκιμάσετε. Εάν πάλι δεν θέλετε να ξαναδοκιμάσετε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να νιώθεις όμορφα, ευτυχισμένος, να κάνεις καριέρα, να είσαι χαρούμενος και να πετύχεις τους στόχους σου και από άλλο δρόμο. Χθες λοιπόν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι βαθμολογίες. Τώρα πάμε στην επόμενη φάση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο στόχος τώρα είναι το πώς θα συμπληρώσετε σωστά το μηχανογραφικό δελτίο. Είναι μια διαδικασία η οποία θα καθορίσει τις σχολές και τα τμήματα στα οποία θα διεκδικήσετε μια θέση. Εσείς λοιπόν οι γονείς αλλά και οι μαθητές οι οποίοι δώσατε εξετάσεις, μείνετε μαζί μου γιατί σε λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον Διευθυντή Σπουδών των Φροντιστηρίων Μπαχαράκη, τον κύριο Ιωάννη Μπαχαράκη, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του σε όλους εσάς, στους υποψηφίους αλλά και στους γονείς, οι οποίοι μπορεί να ακούτε τώρα για να βοηθήσετε τα παιδιά σας, στο πώς μπορούμε να φτιάξουμε, να επιλέξουμε τις σχολές μας στο μηχανογραφικό δελτίο. Μια γρήγορη στατιστική ανασκόπηση θα κάνουμε και οι οδηγίες φυσικά για το μηχανογραφικό που είναι πολύ σημαντικό. Άρα μείνετε για έναν ακόμη λόγο εδώ στον Status.

0: Και τώρα που έλεγα για στόχους, καρντασίνες μου και καρντάσια μου, σκέφτηκα το εξής.
1: Ποιος ήταν ο δικός μου στόχος όταν ήμουν 17-18? Ποιος ήταν ο δικός σου στόχος, τον πέτυχες? Και αν τον πέτυχες, μετά έβαλες κανένα καινούριο? Ποιος να είναι ο στόχος, ας πούμε, του ηγέτη Αλέξη Τσίπρα?
2: Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό.
0: Αλλά...
2: Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα. Να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ποιος είναι ο στόχος?
2: Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι, και στόχος μας συλλογικός, να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας.
0: Δεν καταφέρατε ακόμα, την έχετε έτοιμη? Ναι.
2: Που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών.
0: Αυτή είναι στόχη, κυρίες και κύριοι. Να το αναλύσουμε.

Τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, στη χθεσινή του συνέντευξη? Χθες είχαμε δύο συνέντευξεις. Αλέξης Τσίπρας από τη μία και από την άλλη είδαμε πρόεδρο Ελληνικής Λύσης, Λαζόπουλο θα έλεγα. Βελόπουλο. Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας? Στόχος του λοιπόν δεν είναι, λέει, δεν έχει καμιά επιδίωξη να γίνει αρχηγόπουλο ή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλει να κυβερνήσει. Και θέλει, λέει, να καταφέρει να καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Το ψάχνουν δηλαδή ακόμα στο Hellas με ένα λάμδα. Δεν του καταλογίζει, λέει, ο κόσμος. Περπατάει στο δρόμο και του λένε μπράβο πρόεδρε. Δεν του καταλογίζουν δύσκολα πράγματα. Τώρα παιδιά, εγώ δεν ξέρω λοβοτομή, μου έχουν κάνει άλλα, θυμάμαι. Τέλος πάντων, ποια είμαι εγώ άλλωστε. Δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω, λέει, για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Δεν θέλει. Δεν είναι στόχος μου, λέει, δηλαδή, να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα. Ευτυχώς. Στόχος μου είναι, λέει, να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος όλων μας, λέει, μην λέω μου τον εαυτό μου, Παρτάκιας, να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με αξιώσεις. Για να είμαστε στην πρώτη προτίμηση των πολιτών. Και μετά να την πληρώνω εγώ. Αχ, να πάρω μια ανάσα. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφω. Τα σχόλια δικά σας σε πολύ πολύ λίγο, όταν θα ανοίξω τις γραμμές.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Ίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
20: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
21: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, η ζωή είναι μικρή, όπως λέει και η φίλη Μαρίνου, συγγνώμη, Ρίζου Μαρίζα. Στάτους 107 και 7, στα περίπου 20 λεπτάκια πριν από τις 12, τα Δεφιάρης. Με συμπαθητική, λέει την Τζιμισκή, ο φίλος μου Άκης. Ο φίλος μου ο Θέμης εδώ στα μηνύματά σας, που είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. 6908-357-800 στο Viber. Στέλνετε μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι εντοπίσει η κεραία σας εκεί έξω, γιατί εσείς γυρίζετε. Επειδή έβαλα την ατάκα, τη φράση που είπε χθες μεταξύ πολλών άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς με ένα λάμδα. Τέλος πάντων, δεν έρχεται για να κάνει αυτό που έκανε παλιά, ούτε έρχεται για να είναι αρχηγόπουλο, έρχεται για να κυβερνήσει. Μια εναλλακτική πρόταση, λέει, θέλει, απέναντι διακυβέρνησης, απέναντι σε όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ποιον μου θυμίζει, λέει ο Θέμης, ποιον μου θυμίζει. Και εμένα αυτό μου θύμισε, αγαπητέ Θέμη.
1: Κόρτσος είπα, φρασίβουλος Κόρτσος. Το παιδί του λαού.
2: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
1: Εκεί παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80, όχι θα ψηφίσουμε τα νιάνιαρα. Το τριανταράκι που μας έρχεται από την Αμερική, κατάλαβες. Τι ξέρει βρε αυτός και ο θείος του παπαράς από τις ανάγκες του νησιού. Αυτοί ζουν διαρκώς στη Νέα Υόρκη. Πού είσαι. Δεν πιστεύω να κατεβεί κανείς κάτω στο λιμάνι την ώρα που έρχεται ο μικρός. Σου παρήγγειλα ούσο. Βασίλη, φέρε ένα ούσο στον κύριο. Πού είσαι.
0: Ούζα, παιδιά.
1: Ολόκληρη σαρδέλα.
0: Όλα.
1: Λοιπόν, ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού.
3: Βίβα!
1: Όχι βίβα, όχι βίβα. Τα φωνάξουμε όλοι μαζί. Γκόρτσο!
0: Πάμε!

Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους για να δούμε σε πολύ πολύ λίγο με τον κύριο Μπαχαράκη τι κάνουμε με το μηχανογραφικό δελτίο. Μια αποτίμηση για το που θα κυμανθούν πάνω κάτω οι βάσεις σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, περιφερειακός αυτή την ώρα στο ρεύμα προς τα ανατολικά έχει αρκετά αυξημένη κίνηση μπροστά στο Παπαγεωργίου. Ανοίγει μετά ο δρόμος μέχρι να ξαναφτάσει όμως στην Τριανδρία και από την Τριανδρία μέχρι περίπου και το τέλος του περιφερειακού χαμηλές ταχύτητες. Το ρεύμα προς τα δυτικά είναι καθαρό. Κέντρο πόλης δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Συμπαθητική και η Τσιμισκή. Πολύ καλά κινείστε και στην λεωφόρο Νίκης. Η Ελένη λέει, κοίτα να δεις τώρα, βολικά πράγματα, μιας και να ξανατρυπώσει, λέει, με όλους τους γύρω γύρω, να πληρώνεται κανονικά και να κάνουν και τους ωραίους ως αντιπολίτευση. Παιδιά, έτσι είναι η πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε τον τελευταίο λόγο, οι πολίτες.

0: Και πάμε λίγο τώρα στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δημοσιοποίησε χθες, Πέμπτη, τις βαθμολογίες των περίπου 80.000 υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς βέβαια και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των επιδόσεών τους. Προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για την πορεία των βαθμολογιών, αλλά προς το παρόν νομίζω δεν επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Ιωάννης Μπαχαράκης, είναι ο Διευθυντής Σπουδών των Φροντιστηρίων Μπαχαράκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μπαχαράκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Status.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
1: Μελετήσαμε τα στοιχεία, όπως σωστά είπατε, την στατιστική ανάλυση του Υπουργείου. Έχουμε μια συγκριτική παράθεση σε σχέση με την προηγούμενη τριετία. Εντάχει, στην ελληνική γλώσσα ήταν και τα θέματα πιο βατά, οι υποψήφοι είχαν καλύτερες επιδόσεις. Αντίστοιχα όμως καλύτερη επίδοση είχαν και στην ιστορία, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις, ενώ τα αρχαία ελληνικά τους δυσκόλεψαν φέτος. Στα λατινικά η τάση ήταν σταθεροποιητική περίπου. Πάμε τώρα λίγο στο δεύτερο πεδίο. Στην φυσική είχαμε τη μεγάλη εκτείναξη αριστούχων. Στην κλίμακα του 19-20 πραγματικά τα θέματα ήταν πολύ πιο λογικά, θα λέγα, φέτος. Πολλές φορές είχαν φτάσει σε σημείο να ήταν οι ασκήσεις υπερβολικά δύσκολες. Στην κλίμακα του 19-20 στη φυσική φτάσαμε σε ένα μεγάλη έκρηξη, θα έλεγα, αριστούχων με πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Αυτό αναμένουμε να οδηγήσει σίγουρα σε μια αυξητική τάση στα πολυτεχνία σε συνδυασμό και με τα μαθηματικά, που οι επιδόσεις επίσης ήταν καλύτερες, ενώ στη χημεία ήταν σταθεροποιητική η τάση. Τέλος, στη βιολογία για τις επιστήμες υγείας γίνεται μια μικρή αντιστάθμιση, δηλαδή είχαμε μια λίγο πτώση στην κλίμακα των αριστούχων του 19-20 και του 18-19. Όμως η γενική εικόνα λόγω φυσικής είναι ότι μάλλον πάμε για συγκρατημένες τάσεις ανωδικές στις ιατρικές σχολές, στις περιζήτητες ιατρικές σχολές. Και τέλος, στο τέταρτο πεδίο η πληροφορική περίπου ήταν στα ίδια, ενώ στην οικονομία είχαμε ποιοτικά θέματα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική και εδώ πτώση των άριστων επιδόσεων. Συμπερασματικά, όσον αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής, βλέπουμε μια αύξηση στο δεύτερο πεδίο, ενώ οριακή μείωση στο πρώτο, οριακή ουσιαστικά θα λέγαμε αύξηση στο τρίτο και μια μεικτή πρωτική τάση της ΕΒΕ στο τέταρτο.
0: Μάλιστα. Αφού έχουμε λοιπόν μια πρώτη εκτίμηση, μια πρώτη εικόνα, κύριε Μπαχαράκη, να πάμε λίγο σε αυτό που τώρα οι περισσότεροι υποψήφοι αλλά και οι γονείς τους κάθονται και σκέφτονται, πώς να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Δηλαδή ποιες σχολές θα βάλουμε και πώς θα το συμπληρώσουμε. Οπότε ποιες είναι οι οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά, στους υποψηφίους, για να το συμπληρώσουμε σωστά?
1: Πολύ σωστή τοποθέτησή σας. Καταρχάς, η όλη στατιστική που προαναφέραμε ικανοποιεί λίγο την περιέργεια και δημιουργεί μια λογική πρόβλεψη. Στο μηχανογραφικό όμως δεν έχει αυτή τη βάση. Ξεκινάμε από τις πραγματικές επιθυμίες, από τις κλίσεις και δεξιότητες του μαθητή. Εννοείται πρέπει να έχουμε και τα μόρια και να πιάνουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής για να μας ανοίξει το σύστημα, όπως λέμε στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου, τη δυνατότητα να αριθμίσουμε συγκεκριμένες σχολές. Και στη συνέχεια, αφού ξέρουμε περίπου ποιες είναι οι δεξιότητές μας και έχουμε δει και τις σχολές στις οποίες έχουμε πρόσβαση, κάνουμε μια επιλογή με δύο κριτήρια. Το τι μας αρέσει περισσότερο, σαφώς, τι μας ταιριάζει, ποιες είναι όμως και οι επαγγελματικές προοπτικές συγκεκριμένων τμήματων και σχολών.
0: Σωστά.
1: Και βεβαίως το δεύτερο κριτήριο που είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας είναι και ο τόπος στον οποίο θα φοιτήσουμε. Γιατί αν θέλουμε να κάνουμε μια γενική τοποθέτηση, τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι έχουν ανατοτοποιηθεί τα παλαιά τεχνολογικά ιδρύματα, έχουμε πολυτεχνία παραδείγματος χάρη σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν βάσεις ελκυστικότατες, άρα αν κάποιος θέλει μαθητής, ακόμα και αν είχε μια μικρή αποτυχία και έγραψε 11, 12, 13 χιλιάδες μόρια, υπάρχουν εξαιρετικές σχολές σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Αρκεί όμως να μπορεί αυτό να το υποστηρίξει. Δίνουμε και μια μικρή παρένθεση εδώ. Υπάρχει και πολύ ευνοϊκό καθεστώς μετεγραφών, το οποίο και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.
0: Α, σωστά.
1: Και να συνυπολογιστεί.
0: Για να μεταπηδήσει, δηλαδή, αν χρειαστεί μετά από κάνα χρόνο ή και παραπάνω σε
1: Όχι,
0: κάποια άλλη σχολή.
1: Είναι αυτοματοποιημένα, γίνονται. Από τον Οκτώβριο ανοίγει το σύστημα. Αχα. Με το που θα γραφτούμε στη σχολή μας, εφόσον έχουμε λοιπόν οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τη δήλωσή μας. Ακόμα και αν έχουμε και πολύ λίγα μόρια, είναι το σύστημα πολύ διαφανές, πολύ ξεκάθαρο, απόλυτα αξιόπιστο και βγαίνουν και έγκαιρα τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα τα παιδιά πριν τα Χριστούγεννα ξέρουν πλέον την πόλη στην οποία θα φοιτήσουν.
0: Άρα λοιπόν, ακόμα και οι μαθητές που μπορεί να μην έγραψαν πάρα πολύ καλά, έχουν επιλογές, γιατί είναι ένα μεγάλο άγχος και για τα ίδια τα παιδιά, τα οποία ίσως δεν κατάφεραν σε όλα τα μαθήματα να γράψουν καλά, αλλά και για τους γονείς που κάνουν μια προσπάθεια. Σημαντικότατο αυτό. Κύριε Μπαχαράκη, πότε ξεκινάμε, πότε ανοίγει η σελίδα για να κάνουμε το μηχανογραφικό μας, να δώσουμε λίγο και αυτές τις πληροφορίες τους.
1: Εκτιμούμε σε λίγες μέρες, δεν υπήρξε όμως ακόμα ανακοίνωση. Περιμένουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είναι εύκολο να υπολογιστεί ελάχιστη βάση εισαγωγής μετά τη στατιστική, mm-hmm. εμείς την έχουμε βγάλει. Να τονίσουμε όμως και στο προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε ότι πέρυσι έμειναν κενές μόνο για τα γέλα, έμειναν 10.000 περίπου 600 θέσεις κενές. Άρα οποιοδήποτε μαθητής ξεπεράσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, υπάρχει σχολή που τον περιμένει. Έτσι, αρκεί να εντρυφήσει, να ασχοληθεί σοβαρά λοιπόν με το μηχανογραφικό δελτίο. Είναι κρίσιμο αυτό. Επίσης οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός. Όλοι θέλουμε να πιάσουμε το άριστα και εμείς χαιρόμαστε με τα παιδιά που έχουν 19 και 18.000 μόρια που πετυχαίνουν ιατρική. Αλλά θα υπάρξουν και μαθητές που θα βρεθούν σε χαμηλότερες βαθμολογίες και υπάρχουν εξαιρετικές σχολές στις οποίες τους περιμένουν. Έχουν αναμορφωθεί τα προγράμματα σπουδών, τα περιφερειακά πανεπιστήμια έχουν βγάλει δυναμικά επαγγέλματα συνδυάζοντας σύγχρονες επιστήμες πληροφορικής οικονομίας. Τα πολυτεχνεία είναι, κάποτε υπήρχαν μετρημένα στα δάχτυλα και πλέον έχουμε πολυτεχνεία όπως και στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Πελοποννήσου κλπ. Mm-hmm. Με πολύ εξαιρετικές χαμηλές βάσεις. Άρα υπάρχουν λύσεις για όλους.
0: Που μπορεί να έχουν και αργότερα επαγγελματική αποκατάσταση και πολύ καλές αμοιβές, έτσι.
1: Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι διασφαλισμένα σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Μια γενική εικόνα βέβαια είναι ότι κατά τα ψέματα είμαστε σε ένα περιβάλλον ασταθές γεωπολιτικά, μετάβλητο οικονομικά, έτσι, και οι μαθητές καλούν να επιλέξουν σπουδές και επάγγελμα. Δεν είναι και αυτό τόσο εύκολο. Να. Και μάλιστα ένα επάγγελμα το οποίο θα το ασκήσουν προς το 2035, αν έχουμε αγόρια που θα έχουν ένα μεταπτυχιακό και το στρατό, για
0: σωστά.
1: παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε σαφώς, πρέπει να δούμε τα δυναμικά του επαγγέλματα του μέλλοντος και να κατανοήσουμε και τις επιστημονικές εξελίξεις και αλλαγές που επιφέρει η σύγχρονη τεχνολογία σε πολλούς τομείς, έτσι.
0: Mm-hmm. Άρα με σύνεση λοιπόν και...
1: και να δούμε ποιοι τομείς έχουν, ποιοι κλάδοι έχουν θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για την ελληνική οικονομία νομίζω είναι λίγο πολύ γνωστό, έτσι. Δηλαδή έχουμε τον τουρισμό, την εμπορική ναυτιλία, έχουμε συγκριτικά πλέον εκτήματα στην οικονομία, τα logistics, την ενέργεια, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση τροφίμων, τις κατασκευές και τα μεγάλα έργα υποδομής. Δηλαδή η αξιοποίηση επίσης τους ανθρωπιστικά πολιτισμικής κληρονομιάς. Δηλαδή υπάρχουν τομείς και κλάδοι που βλέπουμε δυναμική και εννοείται
0: δίκιο.
1: Και η πληροφορική, όπου εκεί σαφώς γίνεται μια, με την ανάπτυξη τεχνικής νοημοσύνης, μια εκρηκτική ουσιαστικά ανάπτυξη στο κομμάτι κυρίως ουσιαστικά της ανάπτυξης του software.
0: Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, κύριε Μπαχαράκη, να πούμε, υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία μπορεί να μην είναι ικανοποιημένα γιατί δεν πετυχαίνουν τον πρώτο στόχο τους και σκέφτονται ότι εγώ δεν θέλω, ας πούμε, να πάω σε μια άλλη σχολή που θα ήταν μια επιλογή πολύ πιο κάτω και σκέφτονται να ξαναπροσπαθήσουν. Τι συμβουλή θα τους δίνατε για να κλείσουμε?
1: Ναι, υπάρχει πάντα, μας αξίζει σε όλους πιστεύω, μια δεύτερη ευκαιρία. Πάντα υπάρχει αυτή η δυναμική. Από την εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια, το κοινό αυτό υπάρχει κυρίως στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, στις επιστήμες υγείας. Κάθε χρόνο mm-hmm. έχουμε παιδιά που επιλέγουν να ξαναδώσουν. Είναι όραμα ζωής για αυτούς το να γίνουν ουσιαστικά ιατροί και το παλεύουν πραγματικά, έχοντας την πρώτη χρονιά μια πολύ καλή αξιόλογη επίδοση και έχοντας πέρασει σε πολύ καλές σχολές, και σαφώς θα καταφέρουμε τη δεύτερη χρονιά. Και φέτος έχουμε πολλά παιδιά από φοίτους οι οποίοι διέπρεψαν και θα περάσουν σε περιζήτητες σχολές. Σε όλους μας λοιπόν αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορούμε να το σκεφτούμε και αυτό σαν μια εναλλακτική.
0: Mm-hmm. Μπορούν τα παιδιά να κρατήσουν βαθμολογίες? Δεν την θυμάμαι αυτή την πληροφορία.
1: Ξεκινάμε από την αρχή. Μηδενική βάση.
0: Από μηδενική. Μάλιστα. Νομίζω αισιόδοξα μας τα είπατε. Κύριε Μπαχαράκη, χαιρόμαστε πολύ.
1: Είναι αντικειμενικά έτσι. Είναι
0: αισιόδοξο όμως, γιατί ακόμα και οι μαθητές οι οποίοι μπορεί να μην έγραψαν πάρα πολύ καλά έχουν πολλές εναλλακτικές και φυσικά, όπως είπαμε τώρα, και τη δεύτερη ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα φροντιστήρια Μπαχαράκη που στηρίζουν τους μαθητές και φυσικά μας δώσατε και καθ' όλη τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων με τους καθηγητές σας τα tips και συμβουλές για τους φοιτητές και μάλλον για τους υποψηφίους. Πολύ, πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Το πλοίο

0: Αλήθεια. Και στο...
1: νομίζω ότι τώρα για τους υποψηφίους πρέπει να έρθει σιγά σιγά η χαλαρότητα, να κάνουν ένα ωραίο διάλειμμα, να πάνε μια ωραία κρουαζιέρα ή να πάνε διακοπούλες όπως τους αρέσει, να πάρουν μια ανάσα. Σιγά σιγά μέσα στις επόμενες μέρες, όπως ακούσατε και από τον κύριο Μπαχαράκη, θα συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό δελτίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από όλα αυτά που συζητήσαμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές και πολλές σχολές οι οποίες μπορεί να μην είναι πολύ ψηλά, αλλά έχουν προοπτική, επαγγελματική αποκατάσταση και φυσικά καλές απολαβές. Θα πάμε σε μικρό διάλειμμα, αλλά πριν πάμε θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό, διότι οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό λοιπόν στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία, και πόσο μου αρέσει εμένα αυτό το διαφορετικό. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί λοιπόν θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, σε ένα χώρο που ενέργεια, τεχνολογία αλλά και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, πόσο σημαντικό, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24-7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, μας λύνει τα χέρια δηλαδή. Ζήστε λοιπόν την νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ Αγνώστρου Στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Πάμε σε μικρό διάλειμμα. Κατερίνα Νικολάου, Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τις 50.000 έφτασαν οι αγνοούμενοι μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Μάχη για τυχόν επιζώντες κατά από τα βουνά από συντρίμια δίνουν τα σωστικά συνεργεία, με συγγενείς να ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Ιστορικά, οι πρώτες 48 έως 72 ώρες είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων, καθώς μετά αρχίζουν να σβήνουν οι ελπίδες επιβίωσης χωρίς πρόσβαση σε νερό. Η Εθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε την έναρξη έκτακτης επιχειρησιακής αποστολής, η οποία θα περιλαμβάνει αποστολή τουλάχιστον 40 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Βενεζουέλα. Η επιθυμία μου θα ήταν να υπάρξει σύγκληση πολιτικών κομμάτων, δήλωσε σήμερα στο Sky η βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη. Όπως υποστήριξε σήμερα, συγκρούονται δύο στρατηγικές. Από τη μία, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά στήριξη στο όνομα της σταθερότητας, και από την άλλη, ανάγκη για κάθαρση, την οποία πρέπει να υπηρετήσουν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Στο ποιοι θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το ρόλο, απάντησε: Ανδρουλάκης, Κασελάκης σίγουρα, και Τσίπρας και όλοι όσοι θέλουν, είπε η κυρία Τζάκρη. Τον πρώτο Ελλήνα αστροναύτη που θα πάει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, ξεπερνά το 500.000 ευρώ η λία εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Η σπήρα, αποτελούμενη από Γεωργιανούς, διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Για την υπόθεση συνελήφθησαν επαυτοφόρο δύο μέλη ηλικίας 36 και 24 ετών, τη στιγμή που ο πρώτος αφαιρούσε κοσμήματα αξίας 55.000 ευρώ και ο δεύτερος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκε ένας ακόμα 39χρονος συνεργός. Με 95% πληρότητα αναχώρησε σήμερα το πρωί το ταχύπλο οχηματαγωγό Speedrunner της E-Jets από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για σποράδες. Είναι το πρώτο δρομολόγιο της σεζόν για την ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο για 6η συνεχή χρονιά. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη από τη Ρουμανία που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και προσπάθησε να σκοτώσει τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη. Στην απολογία της επέμεινε στον ισχυρισμό ότι έδρασε υποκαθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 24χρονο. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεχόταν ψυχολογική και σωματική βία από τον σύντροφό της, ο οποίος επιχείρησε να τη σκοτώσει πριν από 2 εβδομάδες.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκίς τους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 34 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
6: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Πιάσαμε φωτιά για τη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι. Φτούφ του Παναγία μου, ειδικά τέτοια εποχή. Δεν πρέπει να ξαναβάλω ποτέ αυτό το τραγούδι, να το θυμηθώ, ε. Στα 16 λεπτά και μετά τις 12, στάτους 107 και 7, ακούτε έφυπα

πολύ πολύ πυγμένη. Οι φίλοι οδηγοί, είστε σταματημένοι μπροστά στο Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Θα κάνετε λίγο υπομονή, ανοίγει στις κατηφόρες του Αγίου Παύλου. Όμως μόλις φτάσετε κόμβο Τριανδρίας, και εκεί θα σταματήσετε μέχρι να βγείτε περίπου και το τέλος του περιφερειακού, λίγο πριν βγείτε στη Μουδανιών. Είναι χαμηλές οι ταχύτητες. Στο ρεύμα προς τα δυτικά είμαστε πολύ καλύτερα. Κοίτα, έχω αλλάξει βλέμμα και... Ένα μικρό κολληματάκι κλασικά εκεί στον κόμβο Τριανδρίας, όπου μπαίνουν, βγαίνουν και από την μία πλευρά και από την άλλη. Έχει και εκείνο τον παράδρομο. Έχω να πάω και καιρό τώρα στον περιφερειακό. Κωνσταντίνου Καραμαλή, επιλέξτε την όσοι θέλετε να πάτε προς το κέντρο της πόλης και έρχεστε από την ανατολική πλευρά, από τη Μουδανιών. Πολύ καλά κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή την ώρα και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Έχει αυξημένη κίνηση, αλλά έχετε ροή και πολύ καθαρή αυτή τη στιγμή η λεωφόρος Νίκης. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, για όλους όσοι θέλετε να πείτε μια καλησπέρα πια. Αν έχετε εντοπίσει κάτι το οποίο είναι σημαντικό και μπορούμε να το συζητήσουμε ή να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και φυσικά το Viber στη διάθεσή σας, 6908-357-800. Είμαι πραγματικά, παιδιά, συγκλονισμένη βλέποντας όλα αυτά τα βίντεο από τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Αγνοούνται αυτή την ώρα που μιλάμε 50.000 άνθρωποι, πραγματικά σπαρακτικές εικόνες. Βλέπεις μητέρες να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Ας τους λίγο να χαρούν. Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ έπληξαν τη Βόρεια Βενεζουέλα. Να θυμίσουμε, προκαλώντας το θάνατο σε τουλάχιστον 235 ανθρώπους, αλλά και χιλιάδες άλλοι είναι τραυματισμένοι. 50.000 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Και να πούμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός αποστέλει 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλάρωσαν προσωρινά τις οικονομικές κυρώσεις και καλά έκαναν βεβαίως για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αρρωγής. Να κάνουμε και μια προσευχούλα για αυτούς τους ανθρώπους.

Με ρωτάτε για το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, παιδιά. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Τι κίνηση να έχει σήμερα Παρασκευή, τώρα τέτοια ώρα? Όχι, φίλε μου, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στο χάρτη μου, μια χαρά πράσινα τα βλέπω όλα. Εκεί λίγο στην Νικήτη έχει ένα μικρό κόλλημα, η αλήθεια είναι. Κλασικά εκεί στο φανάρι της Νικήτης, αλλά είναι το μοναδικό θέμα που βλέπω. Κατά τα άλλα, σε όλο το δρόμο, σε όλη τη Μουδανιών και μέχρι να βγει στο δεύτερο πόδι δεν υπάρχει κανένα θέμα, τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι.

Και μιας και έχουμε πάρα πολλούς φίλους επαγγελματίες εκεί έξω που μας ακούνε, είτε είστε στην εργασία σας αυτή την ώρα, είτε είστε στα αυτοκίνητά σας, στα γραφεία σας. Πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο το θίξαμε χθες εδώ στον Status FM 107 και 7, στην πρωινή εκπομπή, όπου χθες η Βιργινία Δημαρέση είχε καλεσμένο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και στέλεχος της παράταξης ισχυροί επαγγελματίες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος ήταν καλεσμένος της Βιργινίας Δημαρέση χθες και έκανε σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων. Με αφορμή μια πρόσφατη απόφαση της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η οποία σύμφωνα με τον κύριο Νικολόπουλο, υπάρχει αναρτημένη από χθες η συνέντευξη, μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε την συνέντευξη και τις καταγγελίες. Τι γίνεται λοιπόν, αυτή η απόφαση σύμφωνα με τον κύριο Νικολόπουλο μεταφέρει κρίση.

0: μες αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή, προκαλώντας, όπως λέει, ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου στη διαχείριση των οικονομικών του επιμελητηρίου. Υπό ότι αποφασίζουν άλλοι, αλλά την ευθύνη την έχουμε εμείς. Είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό, μεταξύ άλλων, ο κ. Νικολόπουλος. Άφησε εχμές για ταξίδια και διαχείριση πόρων και είπε ότι θα αναζητήσουν κάθε νόμιμο τρόπο ελέγχου. Πάμε λοιπόν στην άλλη πλευρά. Πάμε λίγο στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στον κύριο Κυριάκο Μερελή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας δώσει απαντήσεις για όλα όσα κατήγγειλε χθες ο κύριος Νικολόπουλος μέσω του Status FM. Κύριε Μερελή, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ θερμά για το φιλόξενο βήμα. Βέβαια, κύριε Παφίτη, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί είστε έμπειρη δημοσιογράφος, αυτή τη στιγμή ακούστηκε δύο φορές ουσιαστικά η άποψη του κύριου Νικολόπουλου και μία φορά η άποψη δική μας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι στη δική σας διακριτική δημοσιογραφική ευκαιρία και το παρουσιάζετε εσείς ως όπως κρίνετε.
0: Όφιλα, κύριε Μερελή, όπως καταλαβαίνετε, επειδή κάποιοι ίσως δεν ακούσαν χθες τον κύριο Νικολόπουλο, να πω σε δύο λέξεις τι καταγγέλει, για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε, αν θέλετε, στην ουσία όμως, γιατί αυτό δεν είναι σημαντικό.
0: Έχουμε λοιπόν τις συγκεκριμένες καταγγελίες που ακούσατε, οπότε θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για την απόφαση της διοίκησης να μεταφέρετε αυτές τις αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή. Για ποιο λόγο γίνει όλο αυτό και τι απαντάτε και στον κύριο Νικολόπουλο?
1: Κυρία Παφίτου, εμείς βασικά λογοδοτούμε στα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, γιατί από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διοίκηση του επιμελητηρίου, εγώ ως πρόεδρος και η παράταξή μου ως η παράταξη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, δεσμευθήκαμε για απόλυτη διαφάνεια, για αξιοκρατία, για δημόσιο έλεγχο όλων των αποφάσεων και των καταστάσεων των οικονομικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και προφανώς κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί και να ασκεί την όποια κριτική θέλει να ασκήσει προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της διοίκησής μας. Όταν αυτή όμως, κυρία Παφίτου, είναι καλοπροαίρετη, όταν είναι κακοπροαίρετη και βασίζεται σε ψεύδι και σε μικροπολιτικές και μικροκομματικές σκοπιμότητες, εκεί όπως αντιλαμβάνεστε θα μας βρουν απέναντί τους και εμείς θα μιλήσουμε με την γλώσσα της αλήθειας και μέσα από το έργο μας, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο τους τελευταίους 18 μήνες που βρίσκομαι εγώ στο τιμόνι της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Πάμε όμως στο συγκεκριμένο. Όσον αφορά τη μεταβίβαση κάποιων αρμοδιοτήτων προς τη Διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μια πρακτική απόλυτα και καθόλου νόμιμη. Την εφαρμόζουν τα περισσότερα επιμελητήρια της Ελλάδος. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και νούμερα αυτή τη στιγμή. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην Διοικητική Επιτροπή είναι αυτές που προβλέπονται ούτως ή άλλως από το νόμο 4497 του 2017, δηλαδή από το 2017, απλά στο δικό μας επιμελητήριο δεν πήγαμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία της αναθεώρησης της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων μετά το 2017. Η τελευταία που είχε γίνει, αξίζει να σας το πω, ήταν το 2012. Μάλιστα. Από το 2012 μέχρι το 2026 που βρισκόμαστε τώρα, κυρία Παφίτου, έχουν περάσει 14 χρόνια. Και έχει προκύψει και η αναθεώρηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας, όπως σας είπα, που προβλέπει άλλα πράγματα και άλλες καταστάσεις. Άρα ερχόμαστε να εναρμονιστούμε με αυτό που ορίζει ο νόμος όσον αφορά το κομμάτι των αρμοδιοτήτων.
0: Άρα και δίνω ένα παράδειγμα. Δεν είναι παράνομο όλο αυτό?
1: Προφανώς και δεν είναι.
0: Είναι νόμιμο.
1: Προφανώς και δεν είναι παράνομο.
0: Λοιπόν, απλά ο κύριος Νικολόπουλος, συγγνώμη σας διακόπτω για να κάνουμε διάλογο, ο κύριος Νικολόπουλος το θεωρεί, είπε ότι ναι, δεν είναι παράνομο, αλλά είναι ανήθικο.
1: Γιατί είναι ανήθικο, κυρία? Συγγνώμη, κυρία Παφίτου, δεν είναι.
0: Προσέξτε, δεν τα λέω ανήθικο. Εγώ. Μεταφέρω ότι είπε ο κύριος Νικολόπουλος, γιατί πολλοί άνθρωποι εκεί έξω θέλουν να ακούσουν τι.
1: Η κρίση του καθενός, μπορεί να λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι κατά πόσο γίνεται πιστευτή ή αντιληπτή από το ακροατήριο, από το σώμα, από το εκλογικό σώμα, από την κοινωνία μας.
0: Απλά να τονίσω εδώ πριν συνεχίσετε ότι ακούγοντας τη χθεσινή συνέντευξη και για να πω δύο λόγια για τους ανθρώπους οι οποίοι ίσως δεν κατάλαβαν το θέμα και δεν ξέρουν, ο κύριος Νικολόπουλος είπε ότι πρόκειται για μια θεσμική εκτροπή, δηλαδή ότι η αλλαγή συνοδεύεται από αύξηση του ορίου των απευθείας αναθέσεων που μπορούν να εγκρίνονται χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είπε ότι ουσιαστικά αύξησε τις απευθείας αναθέσεις από τις 10.000 στις 30, χωρίς γνώμη και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε θα θέλαμε να απαντήσετε σε αυτό.
1: Ωραία, σας απαντώ ευθέως. Mm-hmm. Όσο θεσμική εκτροπή είναι οι αποφάσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης πριν από 2 μήνες έκανε την ίδια ακριβώς μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Διοικητική Επιτροπή. Εμείς, κυρία Παφίτου, επειδή χθες ακούστηκαν διάφορα ψεύδη, βγήκε ο κ. Νικολόπουλος και είπε ότι εκχωρήσαμε αρμοδιότητα στη Διοικητική Επιτροπή ύψους 30.000 ευρώ, δηλαδή αυτό που ορίζει ουσιαστικά ο νόμος, ο 4412 του 2016, περί δημοσίων συμβάσεων, είναι το όριο της απευθείας αναθέσεις 30.000 ευρώ. Εμείς, και για λόγους ψυχολογικούς, το βάλαμε 25.000 ευρώ, όλες αυτές οι τιμές που σας λέω, τα νούμερα είναι εκτός ΦΠΑ, εντάξει, για να είναι σαφές. Άρα, η μεταβίβαση αρμοδιότητας προς τη Διοικητική Επιτροπή είναι 25.000 ευρώ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης είναι 30.000 ευρώ για απευθείας αναθέσεις και 60.000 ευρώ για συνοπτικούς διαγωνισμούς. Επίσης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, εχώρηση χρηματικής αρμοδιότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Διοικητική Επιτροπή 40.000 ευρώ. Της Ετωλακαρνανίας 40.000 ευρώ. Της Λευκάδας 40.000 ευρώ. Των Σερών 40.000 ευρώ. Έχω μια σειρά επιμελητηρίων από τα 59 της Ελλάδος, την πλειονότητά τους, που έχουν μεγαλύτερα ποσά μεταβίβασης χρηματικών αρμοδιοτήτων προς τη Διοικητική Επιτροπή. Και σας ρωτάω το εξής, κύριε Παφίτου, και είναι ρητορικό το ερώτημα. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης είναι το τρίτο μεγαλύτερο επιμελητήριο της Ελλάδος σε αριθμό μελών και το μεγαλύτερο εκτός Αθηνών. Είναι δυνατόν να μπορεί η Διοικητική Επιτροπή, η οποία πρέπει να σας αναφέρω και να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι συνεδριάζει πρώτη φορά στην ιστορία του επιμελητηρίου μας 4 φορές το μήνα. Δηλαδή κάθε μία φορά τη εβδομάδα συγκροτώ Διοικητική Επιτροπή για να βλέπουμε τα καθημερινά θέματα που απασχολούν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κυρία Παφίτου, συνεδριάζει από τον νόμο μία φορά το μήνα. Αν για όλα τα τρέχοντα θέματα ο νόμος, γι' αυτό νομοθέτησε ότι η Διοικητική Επιτροπή αποφασίζει για τα τρέχοντα και τα καθημερινά, για τα θέματα που παρουσιάζουν μια προτεραιότητα, αν θέλετε, χρονική εννοώ, αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή και τα μεγάλα θέματα, τα κεφαλαιόδους σημασίας, συζητώντας το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Άρα εδώ να κάνω μια επισήμανση. Επειδή ο κ. Νικολόπουλος έκανε λόγο για έλλειψη ενημέρωσης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με οικονομικές αποφάσεις και δαπάνες, είπε ότι δεν έρχονται οικονομικές καταστάσεις, δεν έρχονται δαπάνες. Αναγκαζόμαστε να στέλνουμε εξώδικα για να μας δοθούν, είπε, αποφάσεις και στοιχεία.
1: Καλά, ο κ. Νικολόπουλος, κυρία Παφίτου, αυτά σας το είπα από την αρχή της συζήτησής μας. Τα κάνει, είναι σε μορφή συκοφαντίας και είναι σε μια διαδικασία μικροπολιτικής και μικροκομματικής διαχείρισης. Σας λέω, γιατί είσαστε πολύ έγκριτοι, δημοσιογράφος και έμπειροι. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η διάβγεια. Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιεί κάθε δημόσιος φορέας, και το επιμελητήριο μας είναι δημόσιος φορέας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημοσιεύονται στη διάβγεια, δημοσιεύονται στο Κινδύς, δημοσιεύονται στο ΕΑΣΥΔΙΣ, σε όλες τις πλατφόρμες που, εν πάση περιπτώσει, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Επίσης, πριν από ένα μήνα, κάθε τρίμηνο τους δίνουμε τις οικονομικές καταστάσεις εσόδων, εξόδων.
0: Άρα λέτε ότι υπάρχει διαφάνεια. Λέτε ότι υπάρχει διαφάνεια και ότι κάνει μικραπολιτική ο κ. Νικολόπουλος.
1: Προφανώς, και για να ενημερώσω και τους ακροατές σας και εσάς, τους πρώτους 3 μήνες του 2026 πραγματοποιήθηκε ρεκόρ εισπραξής πλεονάσματος, δηλαδή οικονομικού πλεονάσματος, έτσι, του επιμελητηρίου μας. Και αυτό επί διοίκησης Μερελή.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ και η παράταξή μου κάνουμε πάρα πολύ χρηστή οικονομική διαχείριση. Την ίδια στιγμή που προσπαθούμε να διευρύνουμε τις δράσεις μας, να έχουμε μια εξωστρέφεια, να έχουν ωφέλεια τα μέλη μας, να συμμετέχουν στις εκθέσεις. Αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος των επιμελητηρίων. Να δώσουν τη δυνατότητα στα μέλη τους να συμμετέχουν σε εκθέσεις, να μπορέσουν να προβάλλουν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους, να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε, πραγματοποιούμε εκπαιδευτικές ημερίδες,
0: κύριε
1: να αποκτήσουν δεξιότητες.
0: Βοηθήστε με λίγο.
1: Στην επαφή τους στη ΔΕΘ. Στην 90η ΔΕΘ. Έχουμε νοικιάσει το περίπτερο 8 όλο και το αποδίδουμε στα μέλη μας. Στα μέλη που είναι νέα μέλη μέχρι 3 ετών, τους δίνουμε 100% χρηματοδότηση δωρεάν. Και για τα εκτιστάμενα μέλη τους επιδοτούμε κατά 75%.
0: Να θυμίσουμε ότι το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αριθμεί περισσότερα από 50.000 μέλη, λειτουργεί με πόρους που προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των επαγγελματιών.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και γι' αυτό επειδή... δίνουμε ιδιαίτερο σεβασμό. Αναφέρθηκε ο κύριος Νικολόπουλος, επειδή τον αναφέρατε εσείς, κάνω αυτή τη στιγμή αναφορά. Στην έκθεση που συμμετείχαν.
0: Μα με βάση τις καταγγελίες του συζητάμε.
1: Μα μαζί σας, αυτό λέω, αυτό λέω, ναι. Μα αυτό λέω, αυτό λέω, κύριε Παφίτου. Στην έκθεση, πριν από 2 μήνες περίπου, στο Παρίσι. Ήταν η πρώτη φορά, κυρία Παφίτου, στην ιστορία του επιμελητηρίου, την εκατονταετή ιστορία του επιμελητηρίου, όπου μέλη του επαγγελματικού επιμελητηρίου συμμετείχαν σε έκθεση του εξωτερικού. Η Foire de Paris, που είπε ότι είναι μια έκθεση που παρουσιάζονται εκεί εργόχειρα, είναι από τις μεγαλύτερες εκθέσεις λιανικής, γιατί πουλάνε και όλα αυτά μέλη μέσα εκεί. Που γίνεται στη Γαλλία.
0: Θα με βοηθήσετε λίγο, κύριε Μεραλή, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να απαντήσετε σε ένα τελευταίο ερώτημα, λίγο σύντομα.
1: Και μετά θέλω και εγώ να κάνω ένα ρητορικό ερώτημα, όμως, αν μου επιτρέπετε.
0: Ωραία. Απλά βοηθήστε με λίγο για να κλείσουμε, γιατί είναι και 32. Ο κύριος Νικολόπουλος είπε ότι μετά την υπερψήφιση αυτής της επίμαχης απόφασης, εν πάση περιπτώσει, προανήγγειλε περαιτέρω ενέργειες για να διασφαλιστεί, όπως είπε, η ενημέρωση και ο έλεγχος των αποφάσεων, δηλαδή θα κινηθούν νομικά. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
1: Εγώ λέω ότι θα να κάνουν οποιοδήποτε
0: και
1: νόμιμο μέσο.
0: Εποπτεία.
1: Ακριβώς, okay. Μα εποπτεία υπάρχει, σας το έχω πει, κύριε Παφίτου. Οποιοσδήποτε είναι καλοπροαιρετός μπορεί να κάνει οποιοδήποτε έλεγχο θέλει, το λέει και ο νόμος. Άλλωστε, νόμος να ξέρει το εξής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αποφασιστικό ρόλο. Τα ελεγκτικά όργανα είναι η δημόσια διοίκηση. Η υπηρεσία εκεί του επιμελητηρίου είναι δημόσια λειτουργία, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ελέγχουν τις αποφάσεις της διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε ορκωτούς ελεγκτές. Έχουμε εποπτεύων Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι.
1: Το προϋπολογισμός από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να σας απαντήσω. Ναι. Όποιος κρίνει ότι πρέπει να προσφύγει σε δικαστικές αρχές, να το κάνει. Τον προκαλώ. Είμαστε τόσο διαδιές και τόσο ξεκάθαροι, κυρία Παφίτου, που τον προκαλώ. Και θα ήταν χαρά μου, γιατί αν μας καλέσει, αν πάνε και μπουν σε μια διαδικασία καταγγελίας, προφανώς και θα πρέπει να απαντήσουν για τα πεπραγμένα τους, έτσι, να απαντήσουν για τα 10.000 που δίδονταν επί επεισοδίων Γρηγορόπουλου, γιατί τότε διαχειρίζονταν κάποια χρήματα τα επιμελητήρια για αποζημιώσεις, για αποζημιώσεις που δόθηκαν σε καταστήματα στο καπάνι που ίσως λένε υπήρχαν καταστροφές και σε άλλα μέρη της Θεσσαλονίκης για να φτιάξουν κάποιοι τις εκλογικές τους ελατίες. Να δούμε μήπως προκύψει κανένας μικρός ο ΠΚΠΕ στο επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης να μας πούνε για θέσεις στάθμευσης που νίκιαζαν για κάποια μέλη της διοίκησης, να μας πούνε για τα ακίνητα που νοικιάστηκαν σε κάποια οικογενειακά πρόσωπα κάποιων μελών των προηγούμενων διοικήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι έτοιμος.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι έτοιμος, γιατί είμαστε τόσο καθαροί, κυρία Παφίτου, που δεν φοβόμαστε τίποτα. Και ο κάθε ένας πολίτης, κάθε ένα μέλος μας μπορεί να μπει στην διάβια και να δει.
0: Να
1: αυτό που
0: τους
1: ενοχλεί όμως, αυτό που τους ενοχλεί είναι το ότι παράγουμε έργο.
0: Πάντως, κύριε Μερελή, βοηθήστε με λίγο. Πάντως, κύριε Μερελή, ακούσαμε πολύ καλά ξεκάθαρα την απάντησή σας. Όμως εδώ, εάν υπάρξουν για τις αποφάσεις επιτροπής του ΔΟΣΟΥ της επιτροπής, θα διώκονται και τα μέλη του ΔΟΣΟΥ, σωστά? Αν υπάρξει κάτι τέτοιο.
1: Κυρία Παφίτου, ακούστε. Εμείς προκύψαμε ως διοίκηση από μια εκλογική διαδικασία. Στις δημοκρατίες έτσι λειτουργούν. Οι πλειοψηφίες διοικούν. Είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι το διοικητικό συμβούλιο σε μια εταιρεία, και το να ακούσουν αυτό οι ακροατές σας, έχει ένα διοικητικό συμβούλιο μια ΑΕ για να παίρνει αποφάσεις. Σωστά. Το καταστατικό προβλέπει και λέει, μια φορά όποτε προβλέπει θα γίνεται η Γενική Συνέλευση κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Μπορώ εγώ να συγκαλώ κάθε εβδομάδα διοικητικό συμβούλιο? Τα θέματα που έρχονται σε διαχείριση του επιμελητηρίου είναι εκατοντάδες, κυρία Παφίτου. Αν ξεκινήσω, βάλω όλα αυτά τα θέματα, που είναι μια πρακτική όλων των επιμελητηρίων. Ο κύριος Νικολόπουλος ήταν, ξέρετε, για πάρα πολλά χρόνια γενικός γραμματέας. Ουδέποτε έκανε αυτά τα οποία μας καταγγέλει εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Απλά όταν ο κύριος Νικολόπουλος δεν έδινε οικονομικές καταστάσεις, δεν έκανε εισηγήσεις, τότε ήταν καλά. Τώρα εμείς τους τα δίνουμε όλα. Και έχουν και την πληροφόρηση αυτή που η δημόσια διοίκηση, το κράτος πλέον, τα έχει όλα στη διαφάνεια, όλα είναι στη διάβγεια.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Ας πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Μεραλή, πάρα πολύ. για την
1: κουβέντα. Πειράζει το γεγονός ότι το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή,
0: μάλιστα,
1: είναι πρωταγωνιστής σε όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος. Και έχουμε αναδείξει πάρα πολύ
0: σας
1: το ρόλο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελή. Βοηθήστε με λίγο. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Να είστε καλά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί το άργησα. Ως όφιλος σταθμός να έχει και την απάντηση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητήριου, γιατί ήταν αρκετά σημαντικές καταγγελίες από τον κύριο Νικολόπουλο. Ακούσατε και την απάντηση. Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στάτους 107 και 7 ευπαφή του μαζί σας. Σας θυμίζω ότι σήμερα το βράδυ κλείνει και για 48 ώρες από απόψε ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης, έτσι. Θα τοποθετήσουν μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος, οπότε θα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας, να έχετε υπόψη σας, σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόποδου κόμβου K11, δηλαδή στον κόμβο Πηλαίας πανοράματος, και θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως μας ενημέρωσε η τροχέα. Οπότε έχετε το νου σας, 48 ώρες αποκλεισμός. Και τώρα, αν είσαι και έξω και ακούς, θερμοϊδραυλικός, πρόσεξε με, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός, αν απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στην ενέργεια ή αν εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα, φίλα ακροατή και ακροάτρια. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία βεβαίως. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφεί, οπότε μην το ξεχνάς. Η τεχνοεκδοτική T-Press, www.tpress.gr.

Θα πάμε λίγο στην Περαία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία της Περαίας, διότι είχαμε ένα ακόμα πνιγμό ηλικιωμένου άντρα. Ένας 78χρονος ανασύρθηκε χθες το βράδυ, μάλιστα, χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη. Να έχετε λίγο το νου σας, εσείς οι λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι οποίοι πηγαίνετε σε κοντινές παραλίες ή και στη Χαλκιδική, οπουδήποτε τέλος πάντων πηγαίνετε για μπανάκι, να έχετε λίγο το νου σας. Ποιες ώρες πάτε, πόσο βαθιά κολυμπάτε, να έχετε πάντα κάποιον δικό σας μαζί, έναν λίγο νεότερο άνθρωπο. Μην πηγαίνετε μόνοι σας, ρε παιδιά, να κάνετε μπάνιο. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τους καλοκαιρινούς μήνες, άνθρωποι μεγάλης ηλικία, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι καλά, μπορεί να έχουν τα κλασικά προβλήματα που μπορεί να έχει ένας 78χρονος, βλέπει κάνα ψηλό πρόβλημα με την καρδιά, τίποτα, πιέσεις κτλ, ζάχαρα και τέτοια. Σου λέει, καλά είμαι, θα πάω να κάνω ένα μπάνιο μόνος μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Καλό είναι να πηγαίνετε, να κολυμπάτε βεβαίως, αλλά να έχετε και παρέα μαζί σας, να προσέχετε. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Άκη, στην Κατερίνα, ο Γιάννης είναι στην παρέα μας. Γεια σου Εφούλα, ο Δημήτρης στέλνει την καλησπέρα του, την όμορφη παρέα σε όλους εσάς εκεί στον Στάτους, λέει. Και με ενημερώνει για μια εκδήλωση λόγω της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, αλλά αφορά και την εξάρτηση από το αλκοόλ. Τη διοργανώνει το Μέθεξης, είναι μονάδα επεξάρτησης από το αλκοόλ. Η εκδήλωση θα γίνει στην παραλία μετά τις 6.30 μπροστά στις ομπρέλες. Θα γίνει σήμερα, Δημήτρη μου, οπότε καταλαβαίνω σήμερα. Οπότε όσοι θέλετε και μπορείτε να βρεθείτε εκεί στην νέα παραλία μπροστά στις ομπρέλες, γιατί θα ενημερωθείτε για πολύ σημαντικά πράγματα.

0: Σήμερα που είναι Παρασκευή, είναι 26 Ιουνίου, είναι μια καλή Παρασκευή. Θα δείξει, βάζουμε ένα ερωτηματικό. Σαν σήμερα λοιπόν το 1498, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα, κυρίες και κύριοι, και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Διότι η μπόχα από το στόμα, τα δόντια και όλη τη στοματική κοιλότητα άρχισε να καθαρίζεται από το 1498. Ωραίοι οι Κινέζοι, γι' αυτό μου αρέσουν, φίλε, γιατί είναι καθαροί άνθρωποι. Οπότε να πλένουμε τα δοντάκια μας, έτσι, πρωί και βράδυ. Και πολύ σημαντικό, παιδιά, για fresh breath, δηλαδή καθαρή αναπνοή, έτσι το λέμε στο χωριό μας, στα Διαβατά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο να πλένουμε τα δόντια μας, να βουρτσίζουμε τα δόντια μπρος πίσω. Είναι να βουρτσίζουμε καλά τα δόντια μπρος πίσω, από μέσα. Και φυσικά το νούμερο ένα, να βουρτσίζουμε πάρα πολύ καλά τη γλώσσα μας. Ευχαριστούμε τους Κινέζους. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και γι' αυτό λοιπόν σας είπα ότι καλό είναι να πάτε και κάτω στην Νέα Παραλία στις 6 για αυτή την εκδήλωση, όπου θα ενημερωθείτε και για τα ναρκωτικά αλλά και για το αλκοόλ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Πάμε στον 894, παρακαλώ.
1: Εφούλα.
0: Ορίστε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Για πες μου πώς το λένε στο χωριό σου, δεν το συγκράτησα.
0: Τι είπα τώρα, θυμάμαι, νομίζεις.
1: Που καθαρίζουν τα δόντια και ευχαριστείς τους Κινέζους, πώς το είπες.
0: Πώς το είπα.
1: Θα το σημειώσω.
0: Σημείωσε το, αλλά δεν θυμάμαι, γιατί και εγώ μαθουσάμε.
1: Πώς να το σημειώσω, δεν το συγκράτησα.
0: Κάτσε να σκεφτώ τι είπα.
1: Ναι,
0: το θυμήθηκα. Είπα fresh breath.
1: Φρέσκη
0: αναπνοή, χρυσέ μου.
1: Ναι, βέβαια, πώς θα το λέγατε εσείς. Πώς θα το λέγατε εσείς.
0: Το είπαμε στους
1: επιβάτες.
0: Εσείς πώς το λέτε στους νέους επιβάτες.
1: Καθαρίζω τα δόντια μου.
0: Μπράβο. Ωραίος, φίλε. Θα μαθαίνεις και μια ξένη γλώσσα από μένα.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, φιλιά. Τι να κάνουμε, παιδιά. Λόρα έχουμε να μην το δείξουμε. Γεια σου, Έφη, από την καυτή Γερμανία. Ωρε, Λίτσα, τι τραβάτε στη Γερμανία, τι τραβάει ο κόσμος στη Γαλλία, παιδιά, στην Ευρώπη, πόπο, τι γίνεται. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ευρωπαϊκές χώρες, σε πολλά θέματα πολύ πιο μπροστά από την Ελλάδα. Εντάξει, δεν το βλέπατε, δεν το βλέπαν αυτοί οι αρχηγοί κρατών σας, οι επιστήμονές σας, ότι έρχονται οι καύσονες. Έχει αλλάξει το κλίμα. Να βάλετε κλιματιστικά στα σπίτια σας. Θα μου πεις τώρα, για να βάλεις ένα κλιματιστικό, παιδιά, τώρα στη Γερμανία ή στην Γαλλία, λέει, πρέπει να δώσεις και 3 χιλιάρικα. Για να το βρεις και να βρεις και άνθρωπο να θέλεις να το περάσει, έτσι. Γιατί τα κτίρια, αν όχι όλα, τα περισσότερα βεβαίως, το μεγαλύτερο ποσοστό στις χώρες εκεί στην κεντρική Ευρώπη, και καλά, για τη Βόρεια δεν μιλάμε, δεν έχουν κλιματιστικά, έτσι. Γιατί δεν είχαν ποτέ και ιδιαίτερος ζέστη. Κουράγιο, Λίτσα μου. Να, μια πολύ ωραία δουλειά, παιδιά. Ψυκτικός, πώς λέγεται. Ψυκτικοί δεν λέγονται αυτοί που περνάνε τα air condition, ε. Ναι. Στη Γερμανία, στη Γαλλία.

Και σκέφτομαι, μιας και το παιδί μου το μεγάλο έχει σκοπό να πάει να σπουδάσει στη Γερμανία, τι σπίτι θα βρούμε με το καλό γερί να είμαστε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πονεμένη ιστορία, λέει, να φέρεις μάστορα στο σπίτι. Η Λίτσα που ζει στη Γερμανία. Αχ, Λίτσα μου. Φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας και σήμερα τα κοτόπουλα Εμίλιος. Φυσικά και θα φάμε κοτόπουλα Εμίλιος. Τα αγαπάμε. Πεντανόστιμα, ζουμερά, νοπά, ελληνικά. Με την υπογραφή Πίνδωσε. Εκεί στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 74. Αν δεν μπορείτε να πάτε να μυρίσετε, να φάτε, να το ευχαριστηθείτε, παραγγείλτε 2-3-10-6-26-4-56. Λοιπόν, έρχεται Άρης Παπιδάκης στα Μπλιμπλίκια, απέναντι Διογέννης Δασκάλου. Εμείς αύριο στις 10, σωστά? Αντεγιά.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
11: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
10: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
12: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι.
16: Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
17: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τις 50.000 έφτασαν οι αγνοούμενοι μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Μάχη για τυχόν επιζώντες δίνουν τα συνεργεία κάτω από βουνά, από συντρίμια. Οι αρχές κάνουν λόγο για πάνω από 235 νεκρούς και πάνω από 4.000 τραυματίες στον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Ιστορικά, οι πρώτες 48 με 72 ώρες είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί ζωντανοί κάτω από τα συντρίμια, καθώς μετά το διάστημα αυτό οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραχδαία. Η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε την έναρξη έκτακτης επιχειρησιακής αποστολής, η οποία περιλαμβάνει την αρχική αποστολή τουλάχιστον 40 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Βενεζουέλα. Η επιθυμία μου θα ήταν να υπάρξει σύγκληση πολιτικών κομμάτων, δήλωσε σήμερα στο Sky η βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη. Όπως υποστήριξε, σήμερα συγκρούονται δύο στρατηγικές. Από τη μία, εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη που ζητά στήριξη στο όνομα της σταθερότητας και από την άλλη, ανάγκη για κάθαρση την οποία πρέπει να υπηρετήσουν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Σε ερώτηση για το ποιοι θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο, απάντησε Ανδρουλάκης, Κασελάκη σίγουρα και Τσίπρας και όλοι όσοι το θέλουν. Την επιβολή πλαφών στα κέρδη των σούπερ μάρκετ υπεραμείνθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στον Sky. Από την ημέρα που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση 5%, είπε, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποφύγουν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή. Άρα, το μέτρο που πήραμε έχει αποδώσει, τόνισε. Ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη. Η Σπύρα, αποτελούμενη από Γεωργιανούς, διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Επαυτοφόρο συνελήφθησαν τα δύο της μέλη, 36 και 24 ετών, τη στιγμή που προσπαθούσαν να κλέψουν κοσμήματα αξίας 55.000 ευρώ, την ώρα που ένας από αυτούς εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως υπάρχει ακόμα ένας 39χρονος συνεργός τους. Συνολικά διαπιστώθηκε ότι είχαν ρίξει επιπλέον 8 οικίες, αποκομίτσοντας αντικείμενα αξίας άνω των 500.000 ευρώ και μετρητά που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ. Με 95% πληρότητα αναχώρησε σήμερα το πρωί το πρώτο δρομολόγιο για σποράδες με το οχηματογωγό Speedrunner της C-Jets. Είναι το πρώτο δρομολόγιο για την ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο για 6η συνεχή χρονιά. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Ανοπόλη. Στην απολογία της επέμεινε στον ισχυρισμό ότι έδρασε υπό καθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 24χρονο. Σύμφωνα με την ίδια, δεχόταν ψυχολογική και σωματική βία από τον σύντροφό της, ο οποίος μάλιστα, όπως είπε, επιχείρησε να τη σκοτώσει πριν από 2 εβδομάδες.
20: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
22: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανεμιπνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνα τους 32, στο Κιλκί τους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 34 και στα Γιανετσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και στα Γραβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
23: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
24: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
23: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
22: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
25: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
26: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
27: Καλησπέρα, παιδιά!
28: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
27: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
28: Ακριβώς όπως εσύ.
29: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
30: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
27: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
31: Τι λέει η Αλέξη, έγινες Κυριάκος? Και δεν πρόλαβα να πω εχθές, ρε εσύ Κυριάκο, μήπως είναι να πας στον Αλέξη. Σαν να τα ακούνε όλα ρε παιδί, βεντούσα μας έχουνε. Όλοι στάτους ακούν. Σε λέει έτσι είσαι. Τώρα βγω εγώ κάτι δηλώσεις που τα πάει μπόμπα ο Κυριάκος με την οικονομία, να δει αυτός. Να μην ξέρει από πού τον έρχονται να πούν. Όχι άμα οδηγήσει ποιον θα πάρει συνοδικό και μας πει εμάς ότι θα έπρεπε εμάς δηλαδή για συνοδικό, γιατί κάναμε ανάποδα φλικ-φλακ και δεν ζαλιζόμαστε στα ανάποδα τιμόνια. Τώρα δε κλάτς φάτιν. Να ορίστε τι περίμενες, ότι είναι ανέτοιμος ο Ζούφιος? Κορόιδο Κυριάκο.
32: Μοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Υπεραποδίδει. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Υπεραποδίδει. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Υπεραποδίδει.
31: Δηλαδή πού να το πάμε, υπερπρότη να το πάμε, πού να το πάμε? Αντιγράφεται κουφαλίτσες, τρέμεται και αντιγράφεται και σε λέει αφού δεν μπορούμε να τον διώξουμε, ξενιστής. Η λύση είναι μία, ή γίνεσαι ή δέχεσαι ξενιστή, ένα από τα δύο. Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, άρα εσέ τι έσκαμε. Είναι επιχειρημένοι, ποιοι τους τα γράφουν και τα λένε αυτά? Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, βγαίνει ο Κεραλέκης.
33: Αυτό το πάμε μόνος του.
1: Σίγουρο.
31: Μα κάνει μπαμ τι λέει από μόνος του. Ό,τι είναι εξαιρετική ευφυία, λαμπυριζούσε και σεληνιζούσε, ξέρει ότι είναι αυτού σου, είναι δικό του. Δεν είναι κλοπιράιτ, δεν παίρνει. Δεν είναι πασοκοκεφικέισον που το λέγανε οι παλιοί. Αυτά δεν υπάρχουν. Βέβαια, έχω και μια, και μια δήλωση λίγο που τα παίζει η Νέα Δημοκρατία. Τρέμουν τα πουδάρια της, να πούμε. Κατάλαβες, γιατί άμα πηγαίνεις τώρα σε αυτήν, άμα πας στην Τζίμα, τι περιμένεις, δεν σε ξετινάξει. Πέφτει φάλαγγα στη ριζάκια να πούμε τώρα, γιατί πας κερά τώρα μου σε αυτούς και δεις συνεντεύξεις. Δηλαδή, τα θέλει και σένα από αυτό σου, να πούμε. Όχι ο Ντίλιαν έτσι, όχι ο Γιουβέτσι, όχι. Κάτι κρυμάτισε η Ντόρα σε αυτή τη συνέντευξη.
1: Σε ποια από τις δύο?
31: Στην πρώτη, για τις παρακολουθήσεις. Μετά είναι το καλό.
1: Μετά.
2: Πάρε τα χαρτάκια σου, πάρε τα στοιχεία σου, πήγαινετε στο δικαστήριο. Δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλια.
3: Τώρα λέει θα σας φέρω τα χαρτιά.
2: Τώρα έχει καταδικαστεί.
3: Και θα σας δείξω ότι εγώ δεν ήμουν μόνος μου, με κάποιον συμφώνησα εδώ.
2: Πολύ ωραία.
3: Γιατί τέσσερις ιδιώτες να ήρθαν στη χώρα μας και να άρχισαν να παρακολουθούν τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον Αρχηγό του Στρατεύματος. Δηλαδή εγώ, καλοπροαίρετο όπως λέτε κι εσείς, να δεχθώ το αφήγημα της κυβέρνησης. Που είναι αυτό. Ότι τέσσερις ιδιώτες αυτενέργησαν. Όμως αυτό δεν πρέπει κάπως να εξηγηθεί. Δηλαδή γιατί το έκαναν? Ήταν το χόμπι τους? Λειτουργήσαν για λογαριασμό?
31: Δεν θέλω ειρωνίες, δεν θέλω.
3: Αυτό δεν θα έπρεπε εμείς να το έχουμε διερευνήσει? Δηλαδή η Ελλάδα ως χώρα, αν τέσσερις ιδιώτες ήρθαν στα εδάφη μας και άρχισαν να παρακολουθούν τους αξιωματούχους μας, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος το έκανε και πού είναι όλα αυτά?
2: Ο κατάλογος των ανθρώπων που παρακολουθήθηκαν είναι τόσο πολύ μεγάλος. Αχα. Που αναρωτιέσαι πραγματικά εάν τώρα πρόκειται περί πολιτικών ή περί οικονομικών συμφερόντων.
31: Το δεύτερο, το δεύτερο.
2: Αφήστε να δούμε. Αφήστε να δούμε, η δικαιοσύνη θα τα βρει.
31: Πότε θα δούμε?
3: Δεν μου έχετε δώσει μια απάντηση αν η ελληνική πλευρά θα έπρεπε να έχει βρει έναν τρόπο να μάθει γιατί οι τέσσερις ιδιώτες έκαναν ό,τι έκαναν.
2: Στη δημοκρατία,
3: ποιος το ψάχνει στη
2: δημοκρατία,
3: χώρα μας αυτό?
2: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν τρίτοι άνθρωποι, υπάρχουν οι αρμόδιοι.
3: Ποιοι είναι αρμόδιοι?
2: Οι αρμόδιοι είναι
3: η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ψάξει αυτό.
2: Βεβαίως
3: δεν μπορεί να ψάξει αυτό. Μα η δικαιοσύνη θα ψάξει να βρει γιατί ο Ντίλιαν παρακολούθησε.
2: Η δικαιοσύνη όταν
3: και πού
2: θα
3: είναι
2: τον
3: τα
2: έχει,
3: υλικά του Ντίλιαν.
2: Όταν θα έχει το κατηγορούμενο τον Ντίλιαν, αυτό θα τον ρωτήσει.
3: Δεν έχουμε μάθει όμως. Παρά την πρωτόδικη καταδίκη του κυρίου Ντίλιαν. Δηλαδή, η χώρα μας αυτή τη στιγμή αυτές τις απαντήσεις δεν τις έχει.
2: Ενδεχομένως αυτές τις απαντήσεις που δεν έδωσε ο κύριος Ντίλιαν στην πρωτόδικη απόφαση τις δώσει στο εφετείο.
31: Τάκ! Τάκ! Κάτσε εδώ, πάει και γύρνα, έτσι! Για να μην κάνετε κομμουνιστικά λακλάκια να πούμε και μπερδεύετε αυτή την άσπηλη οικογένεια. Αλλά τι περιμένετε, εδώ τι περιμένετε, σε απαντήσω Μητσοτάκη. Εδώ Αβραμόπουλος και δεν απαντάει κανένα κιαρατά, να πούμε. Και ποιο θα βάζει τον από πάνω να απαντήσει? Τι μυαλό είναι αυτό, είναι δυνατό, ρε παιδί? Βάλε μου στην τώρα η οποία τα πήρε κρανίο και σε λέει δεν μπορεί. Πρέπει κάπου να ξεσπάσουν, να πούμε. Δεν μπορούσε αυτή την είχε έτοιμη να τη χώσει μία, αλλά συγκρατήθηκε η γυναίκα. Εγώ το θαυμάζω αυτό, να πούμε. Συγκρατήθηκε και τα άκουσε για τον Ανδρολάκη και
1: μετά πήγε σε άλλο κανάλι, γι' αυτό τα άκουσε.
31: Σε άλλο κανάλι, γιατί τη φοβάται την τζουμιά, την τρέμει,
4: Τόσο πολύ το Πασόκ, κύριε Μπακογιάννη, που το αποδίδεται σε αυτό και πέρασε τρίτο κόμμα με το καλημέρα του Τσίπρα.
2: Γιατί ο κόσμος θέλει αρχηγό. Mm-hmm. Γι' αυτό.
4: Εκεί είναι το πρόβλημα του, λέει, ηγεσία.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι το πρόβλημα του Πασόκ, δηλαδή.
2: Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες. Mm-hmm. Και αυτό, επειδή ο κόσμος επιλέγει, γι' αυτό και ο Τσίπρας ανεβαίνει. Mm-hmm. Όταν ο Τσίπρας κατέβει κάτω και εμφανίζει τα στελέχη του κτλ., τότε πράγματι θα κρυθούμε όλοι. Mm-hmm. Θα δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι.
4: Αλλά ως ηγέτης έχει κρυθεί ο Τσίπρας, έχει ηγετική προσωπικότητα.
2: Αλλά έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ναι. Έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα που κανένας δεν το αμφισβητεί. Είναι ένας συμπαθής άνθρωπος, εμένα μπορεί να συμπαθήσει ο Τσίπρας. Δεν είναι...
4: Εσύ έχετε περάσει και καλά στους συμβούλους.
2: Βεβαίως.
4: Υποχωρεί τόσο πολύ το Πασόκ
31: για παρέα καλώς.
4: Που το αποδίδεται σε αυτό και πέρασε.
1: Έτσι είναι.
31: Το πει για παρέα είναι καλός. Για άλλες δουλειές δεν κάνει. Γιατί πάει ο Κυριάκος, λέει, πώς πας στη μαμά και λες, μαμά, μην είπαν αυτό στο σχολείο. Την λέει, περίμενε, να καθαρίσουμε μια τον Ανδρουλάκη. Πες στο φύγει από τη μέση να πούμε. Και μετά άστο σε μένα. Άστο. Τον καθαρίσω και αυτόν μετά. Δεν είναι. Εσύ κάτσε εκεί πέρα. Εσύ το μυαλό σου, όποιο σε ρωτάει οτιδήποτε, κάνει τη χρήση σιωπή. Αυτό το δεν γνωρίζω. Αυτό δεν είναι δικιά σα αρμοδιότητα. Θα τα αναλάβω εγώ αυτά. Εσύ τη στη μέση του σούπερ μάρκετ, πόσο κάνει, ας έκανε αλλιώς και τέτοια πράγματα θέλω.

0: ξέρω, Βενιζέλωσης.
1: Και λέω τότε, μπορώ και να πληρώνομαι. Και λένε βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε.
2: Μάλιστα.
1: Και παίρνω την άδεια. Και έρχεται και η Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου δίνει το πράσινο φως. Τι κάνω λοιπόν εγώ τότε.
2: Αυτά τα είχατε γραπτός.
1: Βεβαίως, όχι τα έχω γραπτός. Βεβαίως και τα έχω γραπτός. Τι είναι αυτά.
0: Σε τατουάζ.
1: Ναι, εκεί δεν είναι λόγια και συζητήσεις.
0: Όπως εδώ.
1: Και γίνομαστε. Πράγματι, ξεκινάμε. Έχει δραστηριότητα. Οργανώνει το Fight Impunity μεγάλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία
0: Μέτσολα.
2: Συμμετείχατε εσείς σε αυτά.
1: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος.
0: Τιμητικό, εκτελεστικό, τι θα έπαιρνε.
1: 5.000 το μήνα, τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
2: μίζα
1: που δηλώνεται και φορολογείται.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
2: Τόσο καθαρό. Και μάλιστα σας κάλεσαν να καταθέσετε.
1: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
2: Η βελγική δικαιοσύνη.
1: Όχι.
2: Δύο φορές.
0: Σας κάτι αγροφύλακε.
1: Επιτρέψτε μου.
2: Ποιο σας κάλεσε?
1: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπουρδα.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε.
0: Δεν είναι λόγια για
2: αυτό. Αυτό θέλουμε.
1: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι.
0: Αγροφύλακε.
2: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
1: Ακριβώ. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
2: Γιατί?
1: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα.
0: Που θα φέρουμε
1: πρώτον ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί, το είχαμε συζητήσει και εδώ.
2: Τώρα έχουμε περάσει τρία χρόνια
1: και είχαν έρθει. Και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλο.
3: Καλός.
0: Όλα γίνανε πολύ καλός. Ο Πικεπέ, καλός. Τα Τέμπη, καλός. Ο Αβραμόπουλος, καλός. Ο Κουστάκης, αχ, Καραμαλής, καλός. Όλοι καλοί. Θεσπέσει, δικαιοσύνη, άψογη. Αλλά μην λέτε για τη δική σας ηλικία ότι η δικιά μας δικαιοσύνη αργεί. Τρία χρόνια έχει. Τρία χρόνια. Οι Ελβετοί. Ποιοι οι Ελβετοί που βγάλαν τα ρολόγια εκείνη. Τσακ. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Οι Ελβετοί και αργούν τρία χρόνια. Εμείς ποιοι είμαστε εμείς δηλαδή, που θα είμαστε ταχύτεροι των Ελβετών που ανακαλύψαν τα ρολόγια του. Ποιοι είμαστε εμείς? Έχουμε και τα λαγόψαρα. Έχουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να συνέρθουμε από πουθενά. Κλείσαμε δωμάτια για θάλασσα και θα βρεθούμε, τα κυρώνουμε, πηγαίνουμε στο βουνό, θα τα αφαισθούμε, τα βάλουμε στον πάτο μας και τα δωμάτια, να τα πληρώσουμε προκαταβολές και δεν μπορούμε να πάμε στην
4: Ελλάδα. Δεν είναι προβληματισμοί αυτή.
0: Δεν είναι προβληματισμοί.
4: Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα ή θα πάει?
0: Ένα πράγμα θα σου πω, ούτε να του το δει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πιανού?
0: Του Τσίπρα.
4: Γιατί?
0: Δεν θέλω να τους βλέπει, παιδί μου.
4: Ο Αλεξής ή
0: ναι,
4: ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τους άφησε μόνο τους να κρατήσουν το μαγαζί, να πούμε, για ένα-δύο χρόνια ναι. Και το βυθίσανε, να πούμε. Ούτε εγώ θα τους.
5: Θα λύσουμε και κάποιους λογαριασμούς που είναι ανοιχτοί.
2: Θα λύσουμε τους λογαριασμούς.
5: Ένας από τους λογαριασμούς είναι το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή υπάρχει ένα παράδοξο, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο στην ουσία αυτοδιαλύεται, γιατί έχει αποφασίσει η πλειοψηφία του τουλάχιστον να συμπορευτεί μαζί σας. Δεν ξέρω αν σας έχει ρωτήσει κάποιος για αυτή τη συμπόρευση. Δεν ξέρω αν έχετε επικοινωνία ή δεν έχετε, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Δεν ξέρω αν η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μονόπλευρη ή όχι. Αλλά λύστε μας αυτή την απορία. Τι συμβαίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ? Εξηγήστε μας αν έχετε επικοινωνία ή όχι με τον κύριο Φάμελο. Αν θέλετε αυτούς τους ανθρώπους στο κόμμα σας και αν πράγματι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν τα στελέχη τους σε εσάς, αν θα πάμε σε μια συνεργασία κομμάτων, αν τους θέλετε στο κάτω-κάτω.
0: Δεν τους θέλει.
2: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν κάνει την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
0: Ναι.
2: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
5: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
2: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα
0: είναι
2: ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες,

0: Για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα
1: δεν,
0: λοιπόν,
1: θα πάρω
0: δεν
1: κανένα.
0: Αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω
1: από εκεί που έφυγα,
0: αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση
1: των
0: θαυμάτων αυτού του χώρου. Που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος. Διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο, θα ήταν πιο εύκολο. Θα είχαμε κρατική διαχορήγηση.
2: Για τα δύσκολα.
0: Δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή. Θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο.
2: Εκλογικής ή μετεκλογικής ή προεκλογικής συνεργασίας με ένα κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει.
0: Αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά.
2: Σας ρωτάω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλα εδώ είναι η συζήτηση που έχει
0: γίνει. Μιας και με ρωτάτε και είναι ενδιαφέρον αυτό που θέτετε και για μετεκλογικές συνεργασίες, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και καθαρός απέναντί σας. Γιατί οι καθαρές θέσεις και οι καθαρές κουβέντες είναι χρήσιμες και για τον κόσμο που μας ακούει.
2: Το ερώτημα
0: εμείς
2: είναι ξεκάθαρο.
0: Δεν γεννηθήκαμε.
2: Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση υπάρχει για σας τραπέζι νέο.
0: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που θυμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό
2: δεν
0: λαό.
2: Δεν τίθεται για σας σενάριο ή ζήτημα εκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Δεν τίθεται για σας προσχώρηση εν ενεργεία βουλευτή, ο οποίος είναι στη Βουλή. Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν λέγομαι έτσι, κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχετε επικοινωνία με
0: τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
2: Ούτε
0: κύριο
1: Ελλάς.
0: Και η γλώσσα η λανθάνουσα. Με προσφωνούσαν έτσι.
1: Λέει αλήθεια.
2: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς κάποια στιγμή.
0: Ελπίζω πως όχι.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο?
0: Τα τηλέφωνά μου είναι ανοιχτά. Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία.
1: Ποιος θα πληρώνει μαζί του?
0: Πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος.
1: Ότι θα φαγωθούν μεταξύ
0: τους. Τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Γιατί
0: λέμε χρόνια πολλά.
2: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Τον κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
0: Δεν με απασχολεί.
1: Συμπέρασμα. Όταν ενισχύεις τον τσογλανισμό σε ένα τσογλάνι, από τσογλανοποίηση μην περιμένεις. Για να το πάρουμε από την αρχή. Τι έκανε ο Ζούφιος? Εξαπάτησε τον Αλαβάνο, μετά εξαπάτησε την αριστερά και τον κόσμο της αριστεράς και το κόμμα του, και τώρα θέλει να εξαπατήσει και τον ίδιο τον εαυτό, ότι είναι ένας άλλος. Εσείς, είναι το ερώτημα, θέλετε να ξαναεξαπατηθείτε? Ιδού Κυριάκο το θαύμα σου. Γιατί καταλήγουμε σε ένα και μοναδικό του ενός
3: απόφθεγμα.
1: Όχι, συμπέρασμα. Ναι, και απόφθεγμα θα μπορείς να πεις. Από αρχηγούς γεμίσαμε, Ινδιάνους που θα βρούμε. Βέβαια, ας μην
3: ξεχνάμε.
1: Για πες.
3: Έχει μια γελιογραφία που έχει τον Τσίπρα σε μια ιδιάρκη φυλή και λέει όλοι με λένε Γκαντέμι. Και απαντάει ο άλλος του Τσίπρα: γιατί το λες αυτό, βρεγμένο σπίρτο?
1: Τι?
3: Γιατί το λες αυτό, βρεγμένο σπίρτο?
1: Βρεγμένο σπίρτο. Τώρα σε λίγο ξέρεις θα γίνει. Σε λίγο θα λέμε, γιατί αυτό θα βγει ρε παιδί μου, τελείωσε. Τώρα θέλει ο κόσμος την παπάντζα, του γουστάρει την παπάντζα. Εντάξει, οκ. Μην ξεχνάμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Και αυτό δεν είναι αστείο. Πολιτική τι είναι? Είναι η τέχνη του εφικτού. Τώρα, αν κερδίσει το ανέφικτο, επιτέλους θα γίνει πραγματικότητα το σύνθημα του 1969-70, η φαντασία στην εξουσία. Κυρίως παιδιά, για να το καταλάβετε, είναι πάρα πολύ απλό. Οι πλούσιοι μας παίζουνε τα σάκια. Μας παίζουνε τα σάκια. Όσο εξυπουρητούσε ο Κυριάκος του Μαρινάκη, ήταν κολλητός του. Από τη στιγμή που σταμάτησε να τον εξυπηρετεί, έγινε κολλητός με τον Αλέξη.
3: Είδες τι έκανε ο Μαρινέκης, ε?
1: Τι απ' όλα.
3: Έκοψε το πρωινό το ψυχαγωγικό και θα κάνει όλη τη ζώνη ενημερωτική. Λόγω εκλογών.
1: Να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Υπάρχει βρε πιο ψυχαγωγικό από το ενημερωτικό? Καταρχήν θα φιλοξενεί όλη τη σκιώδη κυβέρνηση. Θα πηγαίνουν και γίνουν τα δαρμένα τα σκυλιά από τη Νέα Δημοκρατία. Τσα, θα κάνετε αυτή. Ναι, αλλά αυτό που με είπε και ο άλλο. Έχει πιο ψυχαγωγικό. Γιατί να πληρώνει ηθοποιού, σκηνοθέτε, κάστινγκ, γυρίσματα, flow manager, ενδυματολόγου, φωτιστέ. Του βάζει μέσα με το φυσικό αυτό που έχουν να πούμε και ανατινάζεται όλη η ζώνη. Εγώ τον βγάζω του καπέλου του Μαρινάκη. Πιο διασκεδαστικό από την πολιτική επικαιρότητα και την ενημέρωση δεν υπάρχει πουθενά στην δουλειά. Πάνε σε άλλη χώρα να δεις αν υπάρχει τέτοιο ενημερωτικό σαν εμάς. Πάνε και έλα, πες μισή ότι ξέρεις. Είδα το πρωί να σφάζουν, να σκοτώνουν, να πετάνε τα τραπέζια σαν να είναι Τουρκαλμανοί να πούμε μέσα στη Βουλή που κάνουν κάτι. Μόνο εδώ βρε. Στη χώρα του αρχαίου θεάτρου μπορούν να γεννηθούν αυτά τα θεάματα. Πού θα τα βρείτε αλλού, ρε. Μια μικρή υπενθύμηση έτσι για λίγο να έχουμε και το νου μας. Σε περίπτωση που θέλουμε, άμα δεν θέλουμε δεν χρειάζεται. Ποιος έδωσε τα αεροδρόμια? Ο Τσίπρας. Ποιος έδωσε τη ΔΕΗ? Ο Τσίπρας. Ποιος έδωσε τα τρένα? Ο Τσίπρας. Τη Μακεδονία? Ο Τσίπρας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν έμεινε κάτι, εκτός και να ανακάλυψε καμία Ατλαντίδα και δεν έλεξε να βάλει τον Κουτσιά να τη δώσει.
3: Κουτσιά.
1: Μέρμα, δεν χάνονται αυτοί να μην βάζει τώρα να πούμε τον Πούλιο από τα Σέρα. Τι είναι ο Πούλιος από τα Σέρα? Το καλύτερο πράγμα που έκανε ο Πούλιος από τα Σέρα είναι τη ρετσίνα Πούλιο. Παγωμένη. Γιατί δεν είναι τίποτα, ήρθε η ώρα και για πιπεράκια.
3: Ναι.
1: Και όχι να μην κάνουμε και τη δουλειά μας, δηλαδή επειδή πιαστήκαμε με τις δουλειές των αλωνών. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μασούν τη Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο και Λίτλ. Και αν δεν τα βρεις στα τμήματα μαναβικές, πάρε με τηλέφωνο. Ή βάλει τις φωνές.
3: Σε πάρει εσένα.
1: Ναι, προσωπικά να μην πάρει. Ή την καραντίνα που είναι το δικό της το τηλέφωνο.
3: Σωστό και αυτό.
1: Σε παρακαλώ. Καραντίνα 100. Για να καταλάβετε τι γίνεται σήμερα, γίνεται ακριβώς αυτό που γινόταν και χθες, όταν ο Χάρι Κλίν, ο υπέρτατος της σάτρας και της κομμωδίας, τραγουδούσε το «Ακακαμπούμ», για να καταλάβετε, όχι τίποτα άλλο.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Βιοκάρ Plus ΕΠΕ 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Λοιπόν, να σας πω κάτι, γιατί μόλις το σκέφτηκα. Ο Άρης δεν είναι κανονικός άνθρωπος. Είναι προσομοίωση AI σε ανθρώπινο κορμί. Δηλαδή δεν σταματάει. Φαντάζομαι ότι 5,5 ώρα ξυπνάς, έτσι.
1: Ποιον όλες.
0: Ναι, δεν ισχύει κανένας ασυνείδητος. 4,5.
1: Σήμερα θέλω ειδική μνήμα στη λαϊκή ώρα.
0: Παιδιά, δεν θέλει να μιλάμε για αυτόν, το καταλάβετε, έτσι. Μπορεί να μην κοιμάται και καθόλου, δηλαδή. Συγγνώμη που είπε ότι ξυπνάει.
1: Και η ελεύθερη ώρα σήμερα είναι...
0: Εκτός αυτού, έχει το νου του να βλέπει και πρώτος τι θα διαβάσω εγώ στα τελευταία.
1: Δηλαδή, καλά, αφού είναι...
0: Ησυχία, ησυχία δεν έχεις, τι να σου πω.
1: Σήμερα δηλαδή... έλειπα ο Βενιέρης, τα είπα εγώ.
0: Τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Να μην σου κουράσω.
1: Όχι, να μην κουράζεις, να μην
2: Πόσο καιρό είστε μαζί με τη σύζυγό σας?
3: Είμαστε ευτυχισμένοι μαζί για 20 χρόνια.
2: Και πώς πάνε τα πράγματα μεταξύ σας αυτόν τον καιρό?
3: Δεν ξέρω, την άφησα στο σπίτι και τώρα είμαι εδώ με την κοπέλα μου.
0: Μια χαρά πάει ο γάμος, παιδιά. Θέλει κάποια τρικάκια. Δεν είναι δηλαδή τα πάρει σοβαρά όλα.
1: Ο Λεωτής έξω είναι.
0: Έξω είναι, ναι, τον θες.
1: Όχι, τι.
0: Πολύ ησυχία. Και δεν βλέπω κίνηση, δεν βλέπω. Έκανα τύχημα, τίποτα δεν είχαμε σήμερα.
1: Να μπει να πειράξει ένα κουμπάκι, τίποτα.
0: Κάτι, ναι, να κόψει ένα χειμικό. Να το.
1: Σε κάναμε κάτι.
0: Ναι, ρε, τι
1: σε κάναμε κάτι και δεν έρχεσαι. Α, εντάξει.
0: Τι θα με δουλεύω, ρε, έρθει στη δουλειά να δουλέψει. Τι ανεύθυνα πράγματα είναι αυτά. Πού είσαι να πει.
1: Μα περιμένουμε να μπει, λέμε, τώρα θα μπει. Από την προηγούμενη μισάωρο το λέμε.
0: Καλά, τόση δουλειά. Το καλοκαίρι με φαίνεται ότι τραβάς παραπάνω κουμπί. Κάτι γίνεται. Ναι, ναι, το χειμώνα σε βλέπω ξαπλαντάν συνέχεια. Δηλαδή, σε βλέπω είσαι με την ξύστρα να πούμε όλη την ημέρα.
1: Με την τσάπα.
0: Με την τσάπα, ναι. Ω, παιδιά, τι να σας πω. Δηλαδή, ΑΕΗ λέει οι βάσεις φέτος. Αυτό τώρα δεν το παίρνεις, το διαβάζεις, γιατί απεικραθείς. Δεν φτάνει, ήρθε το παιδί μου τρομένο. Απάρσα διαβάζει. Άσε που σε λοιπόν, θα πει πολύ ωραία. Πώς θα πήγες,
1: να καρφώσω κάτι.
0: Και δεν καρφώνεις.
1: Δεν έχει προσλήψεις.
0: Το είδες. Καλά εσύ. Αφού είπες τα πρωτοσέλιδα καλά. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Πω. Ζηματάνε τα εξώφυλλα. Δεν να τα πάρει κανένας. Ανήλικοι σε πόλεμοι με τον εαυτό τους. Λέει εδώ πέρα με τα μαχαιρώματα. Και... Ρε παιδιά, τι είστε. Τα παιδιά όταν φεύγουν από το σπίτι και λείπουν κανένα δυο μαχαίρια από την κουζίνα. Δεν λέτε κάτι γίνεται εδώ πέρα. Παίρνουν μαχαίρια μαζί τους και φεύγουν έξω να πάνε να παίξουνε.
1: Ξέρω τι γίνεται.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Είστε με τα καλά σας. Μετά θα το ρίξω στον αγώνα. Επίσης έχω μεγάλη απορία, γιατί τόσοι αριστεροί που δημιουργήθηκαν έγιναν, δηλαδή κάποτε είχαμε κουκουέ μιλάμε, δεν μιλάμε τα κουκουέ. Τώρα έχουν γίνει μιλιούνια οι αριστεροί. Γιατί δεν παίρνετε απόφαση να πάει ψηφίσετε κουκουέ να τελειώνουμε γεσικά στο κεφάλι μας.
1: Να βγει να τελειώνουμε.
0: Ναι, ρε, εσύ. Κάντε τους πλάκα να βγουν μια φορά να δούμε. Να γουστάρουμε. Κάντε. Δηλαδή πραγματικά με έρχεται να πάω να ψηφίσω.
4: Άμα δεις αρκούδα λέει κάνε τον πεθαμένο. Του ίδιου είναι. Ή του κάνεις ή δεν του κάνεις. Αυτή είναι η κατάληξη. Έχεις υπόψη σου είναι αρκούδα. Η αρκούδα χέζει 14 κιλά φαΐ. Δεν κάνει πλούπη η αρκούδα. Κάνει. Εκεί θα σε βρουν μέσα.
0: Το ίδιο είναι άμα ψηφίζεις κουκού και δεν ψηφίζεις. Δεν βγαίνουν, όχι, δεν βγαίνουν. Θέλουν να κρατάνε μια απόσταση από την εξουσία. Δεν τους αρέσει η εξουσία. Ναι, την απεικθάνονται, ρε παιδί μου. Πώς λέει, σου λέει μετά εγώ από πού θα παίρνω την επιχορήγηση, άμα είμαι εγώ.
1: Όχι, μετά σου λέει τι κάνουμε.
0: Και τι κάνουμε. Υπάρχει όμως η οδηγία. Μοιράζει αρμοδιότητε σε όλο το προλεταριάτο. Εκείνα τη γλέντια. Δηλαδή, να έρθουν εσένα να σου πούνε υπεύθυνο για τον τομέα εδώ πέρα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Εμένα να με πούνε υπεύθυνο στην καμένη γωνιά, όλη η γειτονιά γύρω-γύρω.
1: Θα είσαι υπεύθυνο στι ταβέρνε του Σερών. Ξέρω που θα σε βάλω.
0: Αν τα πάω.
1: Και εγώ.
0: Εγώ
1: παρετούμε από το λιμάνι και μαζί σου.
0: Εγώ έχω τεχνογνωσία από του Καραμαλίδε, γιατί του παρακολουθώ τόσα χρόνια. Ξέρει τι θα κάνω, ε.
1: Τι.
0: Τίποτα. Χαζόσουμε. Δεν σε
5: καλά. Καλησπέρα σας αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Έχουμε ανεβάσει κάποιες προσφορές στο διαδίκτυο του TikTok. Αυτές οι προσφορές ισχούν στο παντοπολείο που
0: ισχούν.
5: Είναι στην κεντρική πλατεία δίπλα.
0: Πού να λες
5: άλλο στο μαγαζί δεν ισχούν οι προσφορές
0: αυτές. Δεν ισχούν,
5: δεν ισχούν μόνο σε αυτά.
0: Του ισχύω
5: σε αυτό το μαγαζί. Έχουμε καρπούζι, πες λίγο ρε γαμπρέ, με 2,5 και 3 ευρώ το τεμάχιο.
0: Πόσα κουκούτσα
5: εδώ, λουλούδια, αμαλιάδος.
1: Λουλούδια.
5: Ωραία καρπούζια. 2,5 ευρώ και 3 ευρώ λέει ο Γάμπρος.
1: Γιατί διάφορα είναι αυτό.
0: Τρία τι, έχει λιγότερα σπόρια.
5: Μικρό και μεγάλο αναλόγω. Πατάτε 3 κιλά λέει ο γαμπρό 2 ευρώ. Κρεμμύδια 2 κιλά 1,5 λέει ο γαμπρό.
1: Ο γαμπρό κάνει
0: κουμπάρι. Ο γαμπρό, ναι. Τα κόκκινα.
5: 95, τα 52, 66, 9, 12. Έχει δώσει ο γαμπρό λόγο για εσά.
0: Ο γαμπρό είναι λόγο.
5: Λέει, αν το δείτε μια μέρα που δεν δουλεύει, θα τον κρατήσετε για να τον μιλήσετε.
0: Να τον μιλήσετε, γιατί αν τον δείτε και δεν δουλεύει, έχει πάει στο ψηφοδέλτιο του Λατινοπούλου μαζί με τον Παϊτέρη. Γιατί του ψήνει, λέει τώρα, για να ψηφίσει όλοι.
1: Ναι, οι ομιλητέ. 900.000 θα ψηφίσουν. Σε βγάλουμε, λέει.
0: Όχι, λέει ο Παϊτέρη. Εγώ λέει, έρχομαι, λέει.
1: Τώρα. Σε βγάλουμε στη Βουλή, λέει, κατευθείαν.
0: Γι' αυτού δεν έχει πέσανε. Σε λέει, με έβρεση με έκανε, αλλά άμα βγάλουμε και τίποτα.
6: Όποιο περάσει και με δει, λέει μου το όνομά σου. Ψεύτη, ρουφιάνο, άχρηστο, γράφει η ταυτότητά σου.
0: Τάκ! Κατάλαβες, τους γύφτους μπορείς να τους πάρεις. Τους κριτικούς δεν τους παίρνεις με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν δεν φεύγουν από το Μητσοτάκι οι κριτικοί.
1: Δηλαδή, τι λες μωρέ, Πασόκ δεν ήταν πάντα.
0: Ήταν, τότε που πήγε εκείνος ο Κιμισιάρης, να πούμε, που κοιμάμαι απάνω με ο Ανδρουλάκης, φύγαν ό,τι έκανα. Απελπίστηκε.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ έγιναν ένα φεγγάρι.
0: Ρε εσύ ο άνθρωπος, ψάχνει να βρει την άκρη. Γιατί δηλαδή, οι γιοφταίοι δεν ψήφισαν τον Τσίπρα.
1: Μόνο.
0: Εμείς την Τσίπρα θέλουμε.
1: Εκεί είναι μονοκούκι, δεν πάει αλλού το χέρι.
0: Ναι, ο Λατινοπούλου, άστο, δεν ψήνονται. Οι άνθρωποι έχουν μυαλό τώρα, δεν είναι τίποτα.
7: Ήθελα να βρω κουνελάκια, δεν το βρήκα, όμως βρήκα άλογα. Πρόσεξε, 1960 έγιναν μελέτες. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου πήρε κουνέλια και τους τάιζε με κρέας, ως αποτέλεσμα κουνέλια ψόφισαν. Και βγήκε ότι η χοληστηρίνη είναι εχθρός. Δηλαδή σαν να πάρεις το άλογο και να τα ταΐζεις τα κρέας. Αφού δεν είναι η φαΐ του το κρέας, είναι το φαΐ του λύκου. Δεν είναι η φαΐ του αλόγου είτε του κουνελιού. Και από εκεί βγήκαν μελέτες ότι κρέας είναι κακό και χοληστηρίνη είναι κακό και γίνεται ό,τι γίνεται.
0: Χαζομάρες.
7: Περιμένω σχόλιο αν το ήξερες.
0: Να σε πω εγώ τι ξέρω, πάρε γουρούνια. Τρώνε τα πάντα. Για πάτε κανένας ποτέ τίποτα από γουρούνι.
1: Όχι.
0: Κότες. Τον πουλερικόν γρίπη είχε. Τον πτηνών είχε.
1: Και τον χείρον είχε.
0: Άκηση τώρα είχε. Τι πάθαμε να, που τρέχαμε σε... Εμείς ποτέ δεν σταματήσαμε να τρώμε σοφλάκια και παλτσέτες. Τι πάθαμε ποτέ τίποτα.
1: Γιατί κοτόπουλο σταμάτησε να τρως.
0: Κοτόπουλο που σταμάτησε
1: να... τα πάντα, έτσι.
0: Κοίταξε, εγώ κοτόπουλο σταμάτησε να τρώω από τότε που μεγάλωσε το νούμερο από το Σουτιέν.
1: Δηλαδή, έλα σηκωφά, από το στρατό τα αστεία.
0: Από το στρατό τα, τα μάθαμε τα κοτόπουλα.
1: Τα αστεία του στρατού.
0: Εκείνα τα κοτόπουλα ήταν για να καρφώνει πρόκειες στον τοίχο.
1: Κινέζο με μπιπ.
0: Και το άλλο το Godzilla.
1: Godzilla ήταν Godzilla κανονικά.
0: Δεν ήταν Godzilla, δηλαδή, τι φαντασίες ήταν.
1: Όχι, εκείνο ήταν, έμοιαζε λίγο με προϊστορικό έμοιαζε.
0: Άσε μου τη γαλέτα για να μου σκέψει καλά. Να, έπρεπε να τη βάζει μέσα στο στριμμό να πάει την πέρα μετά από ένα τρίμηνο.
1: Στο κέντρο τα πήγα, τα κοτόπουλα τα βγάζαμε από το. Κατάψυχα και παίζαμε μπάλα. Και μετά τα
0: γιατί να μην παίξει μπάλα, με την πέτσα του ωραία καλυμμένη από πάνω.
1: Ξέρετε, μέσα στα μαγειρά που τι γίνεται.
0: Εννοείται.
1: Τα πλέναμε και τα
0: κάναμε. Καταρχήν μια που το έψει τώρα, μην με κόψει. Μια μέρα είμαι μαγειρία. Και με λέει ο τραχανάς, ο υπεύθυνος εκεί πέρα, λέει θα πάω να κόψω, λέει φέτα έχουμε μέσα, λέει, στο ψυγείο, λέει, τις έχω βγάλει, λέει, από χθες το βράδυ, τις έχω στα ταψιά. Και θα πάω να κόψω, λέει, φέτα, αλλά θα την κόψω, λέει, κανονικά, θα πάρεις τη χορδή, τη μιγκαντίνη, τη χορδή από τον μπουζούκι, από την κιθάρα, αυτήν, θα πάω να την κόψω. Πηγαίνω, βλέπω, γυρνάω, του λέω, ρε, σου λέω, υπάρχει μαύρη φέτα. Άντερ σαψάλι λέει, κάνει μια να φύγουν οι μύγες και κόψει τη φέτα. Λοιπόν, και εμείς τώρα τα έχουμε με τα εμβόλια, ένα με τη Αστραζένικα και το... Τι πάθαμε, να με βλέπεις, έχω εγώ έπαθα τίποτα.
1: Δεν μπορώ να σου πω για τις φίλες μου.
0: Καλά, μην μιλες, θα το δεχθώ.
8: Του Χοβάνη του Χοφορτώση το 43 μπαγκαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω, για Μακεδονία και έχω ξεκινήσει σιγούλια. Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελαγία και έχω πληρώσει τα διόδια μου κύριος, του έχω βάλει τη δύο, μαλακώσα πολύ, γιατί άμα ήταν βαρύ τώρα, του έχω βάλει κανένα 60 ρητόνι φορτίο απάνω, και του έχω βάλει τη δύο, την 4, την 6, την 7, την 8, του έχω καρφώσει και την 9 και το πάω μαλακώσα τα μάξι τώρα, 85 χιλιόμετρα στις 2,350, γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ. Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια σιγούλια, κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τρυποκιτσότε Σου μιλάω για μαλλιά με καμιά εκατοστή χιλιόμετρα, έχω πάνω για το λεφτέρα σου στο ντουβάρι που χυγίδε και μου περνάνε μαλλιά και έχω κοκκινήσει την εγώ.
0: Τι λέει, ρε εσύ, Τριπολιτσότε καταρχήν για να λέει, αλφαγιώτα στο τέλος, Τριπολιτσότε, έτσι του Χοβάνι, του Χοβάνι, δεν είναι από Πάτρα τώρα αυτός δηλαδή, τι είναι.
1: Κάτι είναι από εκεί.
0: Του Χοβάνι.
1: Δεν είναι σαν την κυρία από εδώ.
0: Όχι, κυρία είναι δικιά μας.
9: Γεια σας, είμαι η Χαρίκλια Τρέν την Καραγκούνα.
0: Με τη ζήτηση ένα ταξιτζή σε μια παραγγελία.
9: Θα φύγει, θα εξαφανιστεί πρωθυπουργό και θα μα φέρει τον αντίχρηστο, πώ είναι αντίχρηστο, θα σα το πω εγώ στο άλλο βίντεο. Καθίστε τώρα να ακούσετε. Βγήκε μία λέει από το εξωτερικό, δεν ξέρω γύφτσο, ήταν πολύ πεθυτικά. Ξέρετε, δεν είναι και συμπεριφορά αντίπ. Και λέει, εμεί οι πλούσιοι με τα λεφτά να έρθουμε να κυβερνήσουμε στην Ελλάδα, να κάνουμε κόμματα και να κάνουμε γιατί δεν μα θέλετε. Η Κεραμ, εσύ. Είσαι εδώ στην Ελλάδα να ξέρεις τα προβλήματα, είσαι ζεις αλλού. Τι ήρθατε, εμείς θα ξέρουμε τα προβλήματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι θα μας κάνεις μωρέ εσύ, τι θα μας κάνεις μωρέ. Δεν σας θέλουμε τι καθίστε εκεί στο εξωτερικό που είστε, δεν έχει ψωμί εδώ πέρα για σας. Ήσασταν όλοι στη μαφία και φαγάτε και βγαλάτε κάργα λεφτά. Και ήρθατε σας είστε παρεξηγημένοι λέει, σάξε όπως μιλάς. Ούτε οι γεύτε δεν μιλάνε έτσι όπως μιλάς εσύ. Πού να πας μαρ εσύ να κυβερνήσεις, πού να πας μαρ που σε κόβεις ένα μαρ να ξφώεις θέλεις μωρί μιλαμέν.
0: Τι θέλει, τι δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα ακριβώς, αλλά κάποιο δίκιο έχει.
1: Έχει λες, ε.
0: Ναι, θα την εντάξω στη στήλη του ριζοσπάστη.
1: Όχι.
10: Ένα από τα πιο υπέρτατα πράγματα που μπορεί να βιώσει μια γυναίκα είναι να είναι κούφιο κόκαλο, να είναι
0: κούφιο
10: κανάλι, άδειο κανάλι. Άδειο κανάλι το σώμα της από ιστορίες, από πεπιθήσεις, από τραύματα, από πράγματα που συσσωρεύουν.
1: Πού να τα ακούς βρε αυτά.
0: Ρε, πού να την κατάλαβε
10: κυρία Τίνα. Όταν είσαι κούφιο κόκαλο μπορεί να σε διαπερνάει ενέργεια και όταν σου έρχεται ο οργασμός... Το κύμα να σε διαπερνάει και να φεύγει και
0: πώς
10: να βγαίνει
0: προς
10: τα έξω. Όταν είναι το κλάμα να έρχεται, βγαίνει και καθαρίζεις και δεν υπάρχει καμία αντίσταση. Όταν γελάς, γελάς με την ψυχή σου. Γίνεται μασάζ πλαχνικό μέσα στα έντερά σου.
1: Αφού να τα έπατε τώρα.
0: Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Είσαι θεά αγάπη μου. Δεν είναι, δηλαδή, με τόσες έχω πάει μια φορά να της έρθει ένας οργασμός. Δεν με έτυχε έτσι να πάω να πηδάω με μπουφάν, να με πλευρετωθούν. Από ό,τι καταλαβαίνετε, σήμερα δεν θέλει να αγωνιστούμε ο Άρης.
1: Πες τα, έλα γρήγορα.
0: Όχι, όχι, δεν τα λέω. Μωρέ, Παρασκευή είναι. Άσε, να μην ξεκουραστούμε και μια μέρα. Δεν μπορώ άλλο να αγωνιστώ. Υδρώνω όταν αγωνίζουμε, δεν μπορώ.
1: Τα και ζέστη από το Κυριακό.
0: Πτώμα γίνομαι, άσε τώρα. Από Δευτέρα που δεν έχει αγώνε, δεν έχει ρεσού. Πάνω του κόσμου, σοβαρά το έλεγα. Άμα είναι να γίνεται μαλλιά κουβαριά, ψηφίστε κουκουέ, παιδιά, τελειώνουμε. Να ξέρουμε, μείνουμε ένας απέναντι από τον άλλον, να γίνει αγώνας. Ανοιχτή σύγκρουση Τραμπ Νετανιάχου. Ένα είναι αυτό, έτσι στο χέρι. Η πολιτική της Ελλάδας είναι ανιστόρητη, λέει ο παππούς ο Πλεύρης. Με εκείνη την τρελιά που φοράει.
1: Στην κεντρική πάνε, στην κεντρική πάνε.
0: Είπα να ενημερώσω...
1: Σφαιρικά.
0: Πανταχώθεν. Αλλά εντάξει, πάω στο κεντρικό. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Παιδιά, μόνο με σύστημα Μπράγκα από εδώ και πέρα. Δεν θα βλέπετε. Θα μπαίνετε και με σύστημα Μπράγκα. Αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Ποια είναι αυτή που τα ανακαλύπτει όλα αυτά και τα φέρει σοφός? Η Λατινοπούλου.
1: Ιερατό.
0: Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας. Υπερψήφισε και το ευρωκαμάρι της η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Οι ευρωλομπίστες έστρωσαν το χαλί της πολυεθνικές και τη μεταλλαγμένη αγορά της Μερκουσούρ. Για να μην σας κάνει την καμπόση, αυτή τα ψήφισε αυτά παιδιά, να τα ξέρουμε, τα λέμε όλα.
1: Πάμε
0: έτσι.
1: Πάμε λαϊκή ώρα.
0: Όχι, γιατί λέμε για τη Δαμανάκη, λέτε.
1: Πάμε λαϊκή ώρα.
0: Άσε τώρα, όλες οι ίδιες.
1: Πάμε λαϊκή ώρα.
0: Όλες οι γυναίκες είναι ίδιες.
1: Πάμε λαϊκή ώρα.
0: Γεώργιος Παπαδόπουλος 1996-2026. Ζει ακόμα. Για τον Χίτλερ δεν λένε ότι ζει. 30 χρόνια μετά το θάνατό του, 30 χρόνια μετά αγαθά της μεταπολίτευσης. Και αυτή
1: τι η λέμε, ξαναδιάβαστο λέει,
0: 30 χρόνια με τα αγαθά της μεταπολίτευσης. Εγώ φταίω. Και αυτοί πάμπλουτοι και κλέφτες. Έζησε έντιμος, πέθανε πάμφτωχος. Τι να πούμε τώρα, αυτό το άνθρωπο τώρα. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου τώρα, τι να λέμε. Από μένα πουφ, άσε που κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα, γιατί ούτε κουνούπια είχε.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
11: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
15: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αλλαγή σκηνικού του καιρού με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρα. Έρχονται δύσκολες ημέρες, είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τι καιρό θα κάνει στην Αττική. Όλες οι αλλαγές για την πληρωμή των δημοτικών τελών μετά την ανακοίνωση του Θόδωρου Λιβάνιου περί αποσύνδεσής τους από τους λογαριασμούς ρεύματος. Ανοίγει ο δρόμος να πληρώνονται χωριστά, πάγιο αίτημα των παρόχων, του ΔΔΕ αλλά και των Δήμων. Θύελα για τον εκλογικό νόμο της αυτοδιοίκησης, κόντρα στη Βουλή. Πειρά από όλα τα κόμματα, αντάρτικο από τον Χρυσομάλη που κατέθεσε τροπολογία που εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας για τη διάταξη του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στην Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σχεδιασμός της φιλόδοξης αποστολής που ανοίγει νέους ορίζοντες στην ελληνική έρευνα και τεχνολογία. Στη Νέα Σμύρνη περιοδεύει ο Πρωθυπουργός με φόντο την προεκλογική μάχη της Β' Αθήνας. Συνομίλησε με εμπόρους και έπαιξε τάβλη με κάτοικο της περιοχής. Αποστάσεις από τα λεγόμενα και τη στάση Αβραμόπουλου κράτησε η Άννα Ευθυμίου μιλώντας στα παραπολιτικά. Όπως είπε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν είσαι πολιτικός οφείλεις να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Να αποφεύγουν τις πεπονόφλουδες κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην πρώτη του συνεδρίαση. Όπως τόνισε, οφείλουμε να πείσουμε και να νικήσουμε. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα μετά τη θυελώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Η τοποθέτηση Πολάκη και η απάντηση Μπάρκα να σεβαστούν ένα χώρο που τους έκανε υπουργούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, είπε στα παραπολιτικά ο Χρήστος Γιαννούλης, με σαφή διαφοροποίηση από τη στάση Φάμελου. Για ανθρωποκτονία με δόλο διώκονται οι 7 συλληφθέντες για το θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα που οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Όλο το ρεπορτάζ. Σκηνικό αποκάλυψης μετά το διπλό χτύπημα του Αγγέλαδου στη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, την ώρα που οι κάτοικοι ακόμα και με τα χέρια προσπαθούν να σώσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι. Επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος πιλωτικά σε δύο περιοχές. Θετική αποζημίωση, αλλά άργησε, λένε ψαράδες από την Κρήτη στα παραπολιτικά που υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σε κατάσταση πολιορκίας, από έναν ιστορικό καύσωνα βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Νέοι θάνατοι χωρίς ρεύμα μεγάλες πόλεις και παράταση του κόκκινου συναγερμού. Όλα τα τελευταία νέα γύρω από το Μουντιάλ, ποιες ομάδες πέρασαν στους 32, αλλά και οι μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αφενός, αλλά και της ενίσχυσης των μελτεμιών. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλώς μεσημέρι, καλώς μεσημέρι.
1: Λοιπόν, τι προβλέπετε τώρα για τις επόμενες ημέρες, όντως τα μελτέμια θα μας δημιουργήσουν προβλήματα?
2: Ναι, πολύ σωστά. Θα παραμείνει ενισχυμένο το μελτέμι τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα στη χώρα μας. Ο Ιούλιος θα μπει, από ό,τι φαίνεται, με πιο εξασθενημένο μελτέμι στο Αιγαίο, το οποίο μας ταλαιπωρεί από αρχές του Ιουνίου. Και να πούμε ότι συνήθως τα μελτέμια είναι μετά το 15 με 20 Ιουλίου. Οπότε φέτος το έχουμε λίγο πιο νωρίς. Αυτό κατά βάση έχει μια διευκόλυνση στην θερμοκρασία, την οποία την κρατάει πάρα πολύ χαμηλά και μας δροσίζει εμάς, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα, γιατί στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία είναι κοντά στους 33 με 34 βαθμούς. Η χαμηλή υγρασία κρατάει επίσης πάρα πολύ υποθετές την κατάσταση στην Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι σε Τεσσάρι είναι σήμερα η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, Στερεά, η Εύβοια, η Κυκλάδες και η Κρήτη. Και στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, το Τεσσάρι θα παραμείνει σε επιφυλακή για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Κάποιες βροχοπτώσεις διαφέρονται σήμερα στα ορεινά της κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Το ίδιο ισχύει για το Σάββατο και για την Κυριακή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, καλές καιρικές συνθήκες. Με μόνη εξαίρεση, το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο κατά στα 6 με 7 από φόρες στο Αιγαίο.
1: Στα βόρεια, δυτικά τώρα, υπηρετικά, εκεί στα ορεινά, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες εκεί?
2: Θα έχουμε, ναι, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, 3 με 6, στους ορεινούς όγκους της Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας και τα ορεινά των Αγράφων και της Ευρυτανίας, το Σάββατο και την Κυριακή. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
1: Εδώ τώρα στην Αττική, τι καιρό να περιμένουμε, θα είναι ένα σκηνικό.
2: Ηλιοφάνεια.
1: Ηλιοφάνεια.
2: Ηλιοφάνεια, ναι. Και το μελτεμάκι που μας κατέδρωσε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη.
2: Εγώ, να είστε καλά.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος μίλησε για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
3: Ξέρουμε πραγματικά ότι στην πατρίδα μας έχουμε μια περιοχή που είναι περισσότερο επικίνδυνη. Ξεκινάμε από την βόρεια ανατολική Ελλάδα και κινούμαστε νότιο-δυτικά. Αυτή η επικίνδυνη, η πιο επικίνδυνη κόκκινη περιοχή περιλαμβάνει την Ανατολική Θεσσαλία, το νησί της Εύβοιας, την Ανατολική Βιωτία, την Αττική. Ήδη έχουμε μιλήσει για τις επόμενες ημέρες με τους επιστήμονές μας. Μας προειδοποιούν ότι θα είναι χειρότερες οι συνθήκες στις επόμενες ημέρες. Από αύριο δηλαδή ενισχύονται οι άνεμοι, θα έχουμε μελτέμια βορειοανατολικούς ανέμους πολύ ισχυρούς. Θα φτάσουν ενδεχομένως και τα 8 και τα 9 μποφόρ οι ρηπές τους. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι περιοχές που σας είπα προηγουμένως θα πρέπει να έχουμε αυξημένη ετοιμότητα, θα έχουμε αυξημένο δίκτυο κινδύνου πυρκαγιάς, άρα αυξημένη ετοιμότητα για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Αλλά ζητώ και από όλους τους συμπολίτες μας να σταθούν στην ευθύνη του καθενός και να προσέξουν τη χρήση της φωτιάς σε εξωτερικούς, σε υπαίθριους χώρους.
1: Πάμε τώρα στη Βουλή και στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, διότι εκεί συζητείται το θέμα του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά προέκυψε και μία είδηση από τον κύριο Λιβάνιο. Αφορά τους λογαριασμούς στην πληρωμή των δημοτικών τελών, που αποσυνδέονται από ό,τι φαίνεται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Ρίδο, από τη Βουλή. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε προλίγο από το κοινοβούλιο ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να μιλάει κατά την παρέμβασή του για κατάπτυξη του εκλογικού σύστηματος, ενώ δεσμεύτηκε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί. Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομοποίηση, αλλοιώνει τη δημοκρατική εντολή. Πού άλλο υπάρχει στον κόσμο αυτό που εφαρμόζεται, ήταν το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και αλγόριθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση, μέσω της οποίας ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος ύσπραξης των δημοτικών τελών, εκτός λογαριασμών ρεύματος, αλλά απευθείας από τους Δήμους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω προεδρικού διατάγματος, που θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΚΕΔΕ όσο και των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, τα οποία θα αποσυνδεθούν οριστικά από τους λογαριασμούς ρεύματος. Κατά τον Υπουργό Εσωτερικών πρόκειται για πάλι έτοιμος τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των εταιριών ρεύματος. Σε συνομιλία που είχε ο κ. Γλυβάνης με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε ότι το νέο σύστημα θα θυμίζει τον ΕΜΦΙΑ, καθώς θα εκδίδεται μία φορά το χρόνο και η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνεται σε 12 δόσεις. Ταυτόχρονα εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι.
1: Και να πούμε βεβαίως, Γιάννη, να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ, ότι αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ, αλλά και των Δήμων, φυσικά.
4: Πολύ σωστά. Προτού κλείσουμε, να πούμε ότι κατέθεσε και μια τροπολογία ο βουλευτής μας μιας Νέας Δημοκρατίας, ο Μήντος Χρυσομάλης, μέσω της οποίας έγειρε ζήτημα της πραγματικότητας που αφορά την αδικαιολόγητη διάκριση που προβλέπει το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου για την αποχή των ΟΤΑ από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις των βασιλείων υπαλλήλων τους, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρόκειται για ένα τάρτη το οποίο δεν το περιμέναμε το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο κύριος Χρυσομάλης δεν είχε δείξει κάτι επ' αυτού.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν υπάρχει και αυτή με μεγάλη κόντρα στην Βουλή σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Πολύ μεγάλη κόντρα, αυτό που ακριβώς που είπες για τον κύριο Χρυσομάλη, αλλά φυσικά πειρά είχαμε και από όλα τα κόμματα.
4: Είχαμε πειρά από όλα τα κόμματα. Όπως είπαμε και πριν, ο κύριος Ανδρουλάκης έσπευσε να αποδομήσει το σχετικό της κυβέρνησης. Το ίδιο έπραξαν και χθες και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Φάμελος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Άμα αλλάξουμε θέμα, τον πρώτο Έλληνα στον ναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάμε για μια φιλόδοξη αποστολή που φυσικά ανοίγει νέους ορίζοντες και στην ελληνική έρευνα και στην τεχνολογία. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό λοιπόν ο κύριος Ανδριανός Γολέμης και είναι μια, μια αποστολή η οποία θα γίνει τα επόμενα 2 χρόνια και φυσικά βάζει στο κάδρο νέα δεδομένα για ό,τι γνωρίζαμε γύρω από το διάστημα. Προφανώς είναι η πρώτη μας φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλησπέρα, Έρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε ή θα έχουμε σε λίγο τουλάχιστον τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Πρέπει να σου πω, μικρός ήθελα εγώ να γίνω αυτός, αλλά για κάποιο λόγο η NASA δεν με επέλεξε. Θα το μετανιώσει κατά πάσα τα πίθα νότητα.
1: Και εγώ και συνοδηγός εκεί, μέσα στο πλήρωμα.
6: Ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, είχαμε την εκδήλωση Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα. Εκεί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί ήταν και ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, που θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Πρωθυπουργός, χάρη λόγω για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία, είπε ότι είναι μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την χώρα σε επίπεδο εθνούς εικόνας και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου. Και είπε ότι η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευση για τη νέα γενιά, λέγοντας ότι ο αστροναύτης θα πρέπει να μεταφέρει κυρίως σε σχολεία και νέα παιδιά σε μια περίοδο που η νεολαία αναζητά ελπίδα. Από εκεί και μετά μίλησε και για την επένδυση με την οποία κάνει η χώρα στη διαστημική πολιτική για μια χρηματοδότηση ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα επόμενα 4 χρόνια. Και πολλά παραδείγματα μπορούμε να αναφερθούμε. Θα πούμε ένα μόνο, ότι είναι οι μικροδορυφόροι που στέλνει η Ελλάδα, έστειλε και θα στείλει στο διάστημα. Όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ένα δυναμικό υποσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, αλλά και με πρακτικό αντίκρισμα αερίας, δηλαδή για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, των πυρκαγιών, πλημμυρών, άλλων φαινομένων, ακόμα και για την αγροτική παραγωγή.
1: Είναι πραγματικά ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός. Κώστα, μείνε μαζί μας, διότι έχουμε μια κριτική από την πλευρά της κυρίας Ευθυμίου εδώ στα παραπολιτικά και φυσικά πριν από λίγο είχαμε και μια βόλτα του Πρωθυπουργού στη Νέα Σμύρνη.
7: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Τώρα, Κώστα, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά άσκησε κριτική και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
6: Ναι, λοιπόν, ο Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι λοιπόν, σήμερα μίλησε στους Τρίξ Ανάκη και στον Βασίλη Σκουρή στον ραδιοσταθμό μας. Ήταν πολύ σκληρή η κριτική της απέναντι στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σκληρή, θα έλεγα, σε σχέση με όσα έχουμε ακούσει που ήταν σε πιο ήπιους τόνους και από τον Μέγαρο Μαξίμου και από τους βουλευτές και υπουργούς τελευταίες 3 μέρες που έχει δημοσιοποιηθεί αυτή η υπόθεση. Είπε λοιπόν ότι με εξέπληξε αρνητικά, αναφερόμενοι στον βουλευτή Ηλίας και πρώην επίτροπο, η Νέα Δημοκρατία είπε ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Είπε συγκεκριμένα, κυρία Ευθυμίου, ότι μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από αυτήν την άδικη κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις το δίκιο σου και όταν είσαι πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος, είπε η κυρία Ευθυμίου. Κυρίως κινούμενοι σε αυτό το κλίμα το οποίο γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ που πάει στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες. Και όλο αυτό το κλίμα, ότι ναι, μεν θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει δίκιο σε αυτά που λέει, δηλαδή τη τάση την οποία έχει τηρήσει, δηλαδή νομικά, πολιτικά, αλλά θεωρούν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν έπρεπε να επιδείξει αυτή την πολιτική συμπεριφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η στάση την οποία κράτησε στην φιλοπική του συνέντευξη στο διασταθμό Sky, που μίλησε για κερατάδες που θα απολογηθεί ο ίδιος και άλλες τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες σίγουρα δεν βοηθάνε στην πολιτική κριτική που ήδη ασκείται στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση με αφορμή αυτή την υπόθεση.
1: Πριν να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ευθυμίου εδώ σε εμάς, δώσε μας μια εικόνα για την βόλτα που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα, συνομίλησε εκεί με εμπόρους, αλλά έπαιξε και τάβλη, Κώστα.
6: Ναι, έγινε και αυτό. Ένα αντικειμένο σπορ.
1: Τι παιχνίδι έπαιξε, γνωρίζουμε.
6: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
1: Νομίζω η Κατερίνα, η πλατή μου, είπε είναι πόρτες πρέπει να ήταν.
6: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Μετά λοιπόν από τον ελληνικό κόσμο που έγινε εκδήλωση το διάστημα, πήγε στην κοντινή Νέα Σμύρνη ο Πρωθυπουργό, συγκέντρωσε την καταστάση του Μήλων Κάμπινγκ, το θερινό αθλητικό πρόγραμμα του ιστορικού αθλητικού ομίλου τη Νέα Σμύρνη. Ο Μήλων, εκεί είναι πολλά παιδιά, συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων.

0: Για το ρεπορτάζ πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Ευθυμίου εδώ στο σταθμό μας.
1: Είναι διαφορετική η ουσία της υπόθεσης, την οποία έχει πει ότι είναι φορολογημένο, είναι δηλωμένο, έχει πάρει την έγκριση από την άδεια, μάλλον από την κυρία Φοντερλάιν να συμμετέχει. Είναι διαφορετική η ουσία, αλλά και διαφορετική η επικοινωνία του ζητήματος. Διότι εμένα με εξέπληξε αρνητικά δύο φράσεις ότι αυτό είναι μπούρδες και δεν μπορώ να απολογηθώ σε κανέναν ότι άλλο. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν και ό,τι άλλο συνέχεια. Γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από την άδικη αυτή η κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις και το δίκιο σου. Και θεωρώ ότι όταν είσαι, ειδικά ακόμα περισσότερο, δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Δηλαδή, σε κάλεσαν οι αρχές. Οφείλεις να παρουσιαστείς, οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις. Και αν πιστεύεις ότι έχεις άδικο, αυτό είναι ακριβώς το χέρι σου να το ανατρέψει.
0: Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις μέσα στο κόμμα. Μάλιστα, είχαμε και μία τοποθέτηση εδώ στο σταθμό μας από την πλευρά του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος με τα λεγόμενά του διαφοροποιείται επί της ουσίας από τη στάση του κυρίου Φάμελου. Αυτή η δήλωσή του εγείρει ερωτηματικά. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά επαναρχόμαστε με πλούσιο ρεπορτάζ.
2: Κύριε, τι να σας λέω, δεν είναι θέμα δικαίωση ενός, δύο ή τριών συντρόφων. Υπάρχουν πάρα πολλοί συντροφοί μας που χθες προβληματίστηκαν από το γεγονός ότι στην ουσία κλείνει μία πόρτα συμπόρευσης για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, αυτή η πλευρά του φεγγαριού, αυτή η ερμηνεία των πραγμάτων. Mm-hmm. Υπάρχουν και άνθρωποι που προβληματίστηκαν πάρα πολύ για το αν αυτό αξίζει της αριστεράς που κυβέρνησε το 2015-19. Κυβέρνησε με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και έναν ΣΥΡΙΖΑ που σε πολλά επίπεδα και με πολλά στελέχη έδινε μάχες που τις κέρδισε.
3: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Κοντά μας είναι η Ελένη Καλογεροπούλου. Καταρχάς να σχολιάσουμε αυτή την δήλωση, αυτή τη διαφοροποίηση τώρα του κυρίου Γιαννούλη, διότι ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περιμέναμε μια τέτοια τοποθέτηση. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Ο κύριος Γιαννούλης έρχεται μετά τον κύριο Θεοχαρόπλο, ο οποίος θες στην πολιτική δραματεία εξέφρασε παρόμοια άποψη με αυτήν την οποία είπε ο κύριος Γιαννούλης. Και έχει σημασία αυτό, γιατί και ο κύριος Θεοχαρόπλος είναι διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Φάμελου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει δώσει την παραίτησή του, ωστόσο ο ίδιος το διαψεύδει. Βλέπουμε, θα λέγαμε, έρχεται τις τελευταίες ώρες μία σαφή διαφοροποίηση των στελεχών που βρίσκονται κοντά στον κύριο Φάμελο. Και πραγματικά υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εάν αυτή δηλαδή η διαφοροποίηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να πιεστεί ο Αλέξης Τσίπρας, ή εάν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του θεωρούν ότι θα πρέπει να καταθέσουν και αυτοί με κάποιο πιο ξεκάθαρο τρόπο την άποψή τους, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει στάση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε άλλωστε και στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Άλφα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα που έχουν ολοκληρώσει, έχουν κάνει τον κύκλο τους, και επανέλαβε ότι αυτό που θα κάνει είναι να συνεργαστεί μόνο με προσωπικότητες από όλα τα κόμματα, τα οποία προσωπικότητες που θα θέλουν να τον ακολουθήσουν. Υπάρχει πάντως όντως ένα μεγάλο ερώτημα, τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σου πω ότι στη χθεσινή πολιτική γραμματεία ο κύριος Φάμελος παρόλα αυτά επέτρινε τους συντρόφους της μειοψηφίας, λέγοντας ότι υπάρχει μια σαφής απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή, και ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο να εμφανίζονται αυτά τα στελέχη και να λένε ότι

0: και θα πρέπει να ξανασυγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή για να πάρει μία άλλη απόφαση. Από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται ακόμα και μέσα στην ημέρα. Ο κύριος Πολάκης μας είπε χθες ότι έχουν συγκεντρωθεί 72 υπαγραφές που ζητούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Μας είχε πει ότι θα τις έδιναν χθες στη δημοσιότητα και θα τις κατέθεταν στην Κουμουνδούρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Περιμένουμε να δούμε εάν τελικά έχουν μαζευτεί οι υπογραφές που ζητάνε τη σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους τομεάρχες του κόμματός του. Στην πραγματικότητα,
1: η πρώτη συνεδρίαση.
0: Στη σύντομη παρέμβαση που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, ζήτησε από τα στελέχη του να μην πατάνε την επωνόφλουδα, θέλοντας να πει ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη προκαλούν τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορα πράγματα και αυτοί προκειμένου να απαντήσουν λένε και πράγματα τα οποία μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα. Τους είπε ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά διαβασμένοι, ότι θα πρέπει να δείξουν να κινούνται με ήθος, συνέπεια, να είναι διαβασμένοι και να μην δημιουργούν τοξικότητα όταν συνομιλούν με τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ο κύριος Τσίπρας, θέλω να σου πω ότι είχε δίπλα του την κυρία Λεπενιώτη, η οποία είναι τομεάρχης δικαιοσύνης, και την κυρία Λαλιώτου που είναι τομεάρχης παιδείας, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη που είναι στο Οικονομικών και Ανάπτυξης, τον κύριο Δρίτσα που είναι στο Υγείας και τον κύριο Τεμπονέρα που είναι στο Εργασίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει, έχει ένα συμβολισμό δηλαδή η χωροθέτηση, να δείξει τα θέματα με τα οποία αξιολογεί ως πρωτεύοντα και με τα οποία θα ασχοληθεί καταρχήν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τι δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση της πρώτης επαφής που είχε, στη συνεδρίαση με τους τομεάρχες του κόμματός του.
2: Συνεδριάσαμε πριν την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κόμματός του με σαφήνεια. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση. Έτσι. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ότι το αγνοεί. Σας βεβαίω ότι είναι πλέον γενικευμένη η αίσθηση ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για τη νέα κατάσταση.
3: Υπάρχει θέμα με τον κύριο Φάμελο.
2: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Και να πάμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα στα επόμενα βήματα. Το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Οι στιγμές είναι οριακές και θα πρέπει πραγματικά κάθε στιγμή να αξιολογούμε το που βρισκόμαστε.
3: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές. Αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Θέλω να κλείσω τη σύντομη παρέμβασή μου με μια φράση που του άρεσε να λέει ο Ηλίας ο Ηλίου, αείμνηστος Ηλίας Ηλίου, ότι ο δρόμος της αριστεράς είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδες. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Θέλω να το πω διότι θέλω να προειδοποιήσω ότι δεν θα είναι λεωφόρος και στρομπίνη με ροδοπέταλα ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να καταφέρουμε αυτόν τον στόχο που έχουμε. Διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση για να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αυτό θέλω να πω, στις πεπονόφλουδες που θα μας πετάνε.
1: Και αφού είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια, θα σου έλεγα, ανασύνταξη της Χαριλάου Τρικούπη. Μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το κύμα των δημοσκοπήσεων και τις χαμηλές πτήσεις που καταγράφει το τελευταίο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη. Θέλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να κάνει τα εξής. Πρώτον, να ενισχύσει την προγραμματική του παρέτρα με έμφαση σε ζητήματα αέρια όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια. Το δεύτερο είναι να βγάλει προς τα έξω όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα, όπως ήταν με τη στοιώδη κυβέρνηση, για να δείξει το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ισχυρό στελεχικό, δυναμικό, αλλά και με τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα νέο κύμα ανακοινώσεων σε επίπεδο υποψηφίων βουλευτών το επόμενο διάστημα, αλλά και ταυτόχρονα με έμφαση στην κυβέρνηση, με κριτική προς την κυβέρνηση, αλλά και αρκετά βέλη και προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Κάποιοι μπορεί να το ερμηνεύσουν ότι κινείται και στη λογική του διμέτωπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάντως βλέπουμε ότι σηκώνει σιγά σιγά τους τόνους και προς τον κύριο Τσίπρα, βάζοντάς τον στο ίδιο κάδρο των φθηνών με τον πρωθυπουργό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, στο θέμα της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη φυσικά οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για όλα όσα συνέβησαν στην Καλλιθέα. Σήμερα βρέθηκαν στον ανακριτή 7 από τους κατηγορούμενους, στους οποίους μάλιστα αποδόθηκαν βαριές κατηγορίες. Σύμφωνα τώρα με τον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας λέει λοιπόν ότι εκεί πρόκειται για ανθρωποκτονία με δόλο και εκφράζει την εκτίμηση ότι πίσω τώρα από αυτή την δολοφονία υπάρχουν και οπαδικά κίνητρα. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών, όπως ανέφερες και εσύ. Οι 7 πρώτοι βιοποί έχουν συλληφθεί, καθότι η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες και με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως των δικαστικών αρχών. Οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και να πούμε πως τους ασκεί και ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, κατά περίπτωση βεβαίως, έτσι, για συμμετοχή σε συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν και πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Και βεβαίως, όπως ανέφερες και εσύ, ο εισαγγελέας δεν αρνείται πως υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε με αθλητικό υπόβαθρο σε όλη την υπόθεση, καθότι τόσο το θύμα όσο και ο δράστης είχαν επαφές με αυτό το κομμάτι, με το κομμάτι δηλαδή του οπαδικού κινήματος εντός εισαγωγικών, με τους οπαδούς, δεν είχαν απασχολήσει όμως στο παρελθόν, τουλάχιστον σε τέτοιες υποθέσεις, και να πούμε πως οι 7 παραπέμπτηκαν στον ανακριτή. Τώρα, αυτό που προέχει για την ελληνική αστυνομία είναι να εντοπιστούν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.
1: Ναι.
5: Η αλήθεια είναι ότι όντως από την πρώτη στιγμή είχε δοθεί η εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε ένα οπαδικό ζήτημα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων υποστηρίζουν την ίδια ομάδα και φορούσαν και μάλιστα τις μπλούζες της ίδιας μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας.
1: Ναι, πράγματι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
5: Έχει περιπλέξει πολύ την όλη κατάσταση.
1: Ναι, αυτό είναι μια εκτίμηση τώρα του εισαγγελέα. Τώρα, Σπύρο, επειδή χθες μας συγκλώνησες λίγο με την περιγραφή σου, λέγοντάς μας ότι δεν είχε αναζητηθεί το παλικάρι αυτό. Σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, η οικογένειά του έμαθε τι συνέβη, σωστά?
5: Είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι.
5: Είναι μια οικογένεια η οποία ζει χωριστά το τελευταίο 1,5 χρόνο. Μάλιστα, ο πατέρας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν είχε γνώση για το περιστατικό μέχρι και αρκετές ώρες μετά όσα συνέβησαν στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Όταν ενημερώθηκε, ξέσπασε σε κλάματα, είχε να δει και αρκετό χρονικό διάστημα το παιδί του. Ναι. Την ίδια στιγμή είχαν προκύψει κάποιες προφορίες οι οποίες ήθελαν τη μητέρα να αναζητούσε αργά το βράδυ μετά το επεισόδιο
1: το
5: παιδί της. Υπήρχε μια προφορία ότι έψαχνε τα νοσοκομεία, ωστόσο δεν μπορώ να αντιληφθώ.
1: Εν τω μεταξύ, Σπύρο, είναι συγκλονισμένοι φυσικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και οι γονείς των κατηγορουμένων τώρα της υπόθεσης και μάλιστα κάποιοι από αυτούς εκφράζουν έτσι και τη γνώμη τους ότι δεν είχαν αυτές τις προθέσεις. Προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να βρουν μια δικαιολογία στα δικαιολόγητα, Σπύρο.
5: Η αλήθεια είναι, και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε σε αυτό, η πλειοψηφία των παιδιών δεν είναι από την συγκεκριμένη περιοχή, είναι από τα βόρεια προάστια. Ναι. Είναι γόνοι καλών οικογενειών, είναι γνωστών οικογενειών και δυστυχώς αυτό που μπορώ να πω, όχι με μεγάλη βεβαιότητα, αλλά αξίζει να το καταθέσουμε, ναι, είναι ότι δεν είχαν εικόνα για το τι έκαναν τα παιδιά του. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι αυτό τόσο από τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις και αυτό είναι και μια μάστιγα της εποχής μας, καθότι οι γονείς ασχολούνται περισσότερο με τις δουλειές τους, περισσότερο με τις δραστηριότητες τους παρά με τα παιδιά τους και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ένα 17χρονο παιδί, γιατί για παιδί μιλάμε, ναι, μαχαίρωσε ένα 15χρονο επίσης παιδί και αυτό κατέληξε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr τι συμβαίνει εκεί στην Βενεζουέλα. Έχουμε ένα σκηνικό αποκάλυψης μετά το διπλό αυτοχτύπημα του Αγγέλαδου και τα σωστικά συνεργεία φυσικά δίνουν μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να σώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούν που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δραματικές ώρες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Βενεζουέλα ώρα 0. Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 235 νεκροί και 4.300 τραυματίες. Τις πληγές της λοιπόν εξακολουθεί να μετρά η συγκεκριμένη χώρα μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, με τα ερείπια να αποτυπώνουν μια διανόητη καταστροφή σε μια χώρα που μαζεύει τα απομεινάρια μιας πολιτικής κρίσης και προσπαθεί να ορθοποδήσει. Χιλιάδες διανυκτέρευσαν στους δρόμους μετά την καταστροφή, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούσαν έρευνες στα συντρίμια στο Καράκας. Η Τετάρτη 24 Ιουνίου έχει τη δική της σημειολογία, θα περάσει στις μαύρες σελίδες της ιστορίας της Βενεζουέλας. Εκείνη την ημέρα σημειώθηκε η δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών.
1: Θυμίζουμε, ήταν ημέρα αργίας για τη χώρα.
6: Βενεζουέλα, ναι.
1: Έτσι, 6 ώρα το απόγευμα, αυτό το διπλό, το δίδυμο χτύπημα του Εγκέλαδου. Και μάλιστα είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που βλέπουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους, με γυμνά χέρια, να περισσώσουν τους δικούς τους ανθρώπους που ακούγονται οι φωνές κατά από τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό.
6: Είναι δραματικές οι ώρες και εκφράζονται εκτιμήσεις και φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, μπορεί δηλαδή να υπάρξουν περισσότερα θύματα. Και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 39 δευτερόλεπτα μετά την αρχική δόνηση ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της πόλης Γιουμάρε. Πρόκειται λοιπόν για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή εκυκλοφόρησε στα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα. Σε αυτή την τραγική για τη Βενεζουέλα συγκυρία έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την διπλωματία των φυσικών καταστροφών, ειδικότερα τη στήριξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ύστερα από μια τεταμένη περίοδο μέχρι την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την ηγεσία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στρατιωτικά μέσα και εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ παράλληλα κινητοποίησε συνολικά περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, το Μεξικό, η Κίνα και η Ρωσία, προσφέρουν οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την διάσωση των επιζώντων και την ίδια στιγμή η οργάνωση Oxfam ειδοποιεί ότι η καταστροφή ενδέχεται να επιδεινώσει τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων κατοίκων της Βενεζουέλας σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Και να κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο θέμα, με το ζήτημα αυτό του καύσωνα, να πούμε
1: πριν πάμε στον καύσωνα, Ελισάβετ, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση και αμέσως μετά θα συζητήσουμε λίγο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την θερμοκρασία. Να λέει ο Κοπέρνικος ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.
7: Τα 7 ρίχτερ, τα 7,5 ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς. Όμως οι δύο αυτοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 βαθμών ήταν τεράστιοι σεισμοί. Συμπλήρωσε, αν θέλετε, ο ένας σεισμός τον άλλον ως προς την καταστροφή των κτηρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός έκανε βλάβες, προξένησε βλάβες σε μεγάλο όγκο κτίρια, ψηλά κτίρια, και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
1: Τώρα σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Έχουμε δυστυχώς νέους θανάτους. Χωρίς ρεύμα είναι πάρα πολλές μεγάλες πόλεις και έχουμε φυσικά παράταση του κόκκινου συναγερμού, Ελισάβετ.
6: Όπως λέμε, παράταση του κόκκινου συναγερμού, καύσωνα σοκ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η τίτλη που βλέπουμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. 50 βαθμοί Κελσίου μέχρι και 50 βαθμοί Κελσίου στο έδαφος, κλειστά σχολεία, πυρηνικοί αντιδραστήρες και εκτός και φόβοι για νεκρούς. Εκτός από όλα αυτά που επισημάνομαι, η Ευρώπη δοκιμάζεται από ακραίο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Όπως είπαμε, σχολεία κλείνουν ή αλλάζουν ωράριο, νοσοκομεία πιέζονται, ποτάμια υπερθερμαίνονται, πυρηνικοί αντιδραστήρες βγαίνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι που συνδέονται με την ακραία ζέστη. Βέβαια, το πιο σημαντικό και εστιάζουμε τώρα εκεί είναι ο φωνικός καύσωνας και το πώς πλήττει τη Γαλλία εκτός από την Ισπανία. Συγκεκριμένα, αξίζει
1: να επισημάνουμε επίσης περισσότερους 55 πνιγμούς μέχρι στιγμής.
6: Αυτό είναι ένα μεγάλο έτσι ζήτημα. Ο αριθμός των νεκρών από πνιγμών στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Περισσότεροι από 51% εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί ιδίως τους νέους στο να αναζητήσουν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπη, μεταξύ άλλων σε επικίνδυνα σημεία ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που επισημαίνεται. Την ίδια ώρα είναι σε ισχύ η απαγόρευση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την Πέμπτη το μεσημέρι και ισχύει και για σήμερα Παρασκευή.
1: Εν τω μεταξύ, στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε πολλά καρδιακά επεισόδια, ακριβώς διότι η χώρα αυτή δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοιες θερμοκρασίες και δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι, έτσι. Φανταστείτε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία να έχει 37-38 βαθμούς Κελσίου, μια χώρα που ακόμα και τους θερινούς μήνες το ανώτερο που έφτανε ήταν γύρω στους 26 βαθμούς.
6: Ακριβώς, πόσο μάλλον τον Ιούνιο. Και να μιλήσουμε έτσι, είναι αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο που είναι γνωστός ο Μέγα Μπλοκ, ευθύνεται για το κύμα ζέστης που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Το Μέγα Μπλοκ επιτρέπει την εισρωή πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες υψηλές για αρκετές ημέρες. Για να δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η κατάσταση, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ.
8: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στο σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σημειωθεί μια καραμπόλα, στην οποία έχουν εμπλακεί 4 αυτοκίνητα. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στις επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Υπάρχουν τραυματίες, αυτό λένε οι πρώτες μας πληροφορίες, και μάλιστα έχουν σπεύσει εκεί ήδη 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, έχουν παραλάβει τους τραυματίες και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο στην Κόρινθο. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του συγκεκριμένου ατυχήματος. Για ό,τι νεότερο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι πατάει γκάζι στις επενδύσεις ο Άκτορ με κεφάλαιο 1 δισεκατομμυρίου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι, ανακοινώθηκε χθες η διπλή κίνηση, γιατί έχουμε μια ομολογιακή έκπτωση 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα συνοδευτεί με μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ, και τα δύο μαζί αθροίζουν περίπου το ποσό που ανέφερε σε 1 δις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε και ο κ. Εξάρχου, σε ενημερωτική εκδήλωση που είχε με δημοσιογράφους και το επανέλαβε και σήμερα, ενημερώνοντας τους αναλυτές των χρηματιστηριακών οίκων, ότι και οι δύο εκδόσεις είναι καλυμμένες από μεγάλους ξένους χρηματοοικονομικούς οίκους, κάτι το οποίο δείχνει την εμπιστοσύνη που, που έχει το τραπεζιτοχρηματοοικονομικό σύστημα στο αναπτυξιακό όραμα της εταιρείας και λειτουργεί και ως εχέγγυο για την προσέλκυση ισχυρών ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων, το οποίο είναι ζητούμενο για τον όμιλο, το να διευρύνει και να εμπλουτίσει τη μετοχική του βάση. Πληροφορίες μας αναφέρουν μάλιστα ότι με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισέλθουν στον τοπικό κεφάλαιο του ομίλου Άκτορ τουλάχιστον δύο ηχηρά ξένα ονόματα, ξένα μεγάλα θεσμικά funds, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό ότι διατηρείται πλήρως η εμπιστοσύνη και των υφιστάμενων βασικών μετόχων, οι οποίοι, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, θα βάλουν στην αύξηση 300 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα, όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, θα χρησιμοποιηθούν για να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός που ήδη συντελείται στον όμιλο Άκτορ από έναν όμιλο που ήταν κυρίως εστιασμένο στις κατασκευές, σε έναν καθετοποιημένο όμιλο με πάρα πολύ ισχυρή παρουσία σε τρεις πυλώνες, σε ενέργεια, σε παραχωρήσεις, κατασκευές και στο LNG, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Το σκέλος του LNG, μάλιστα, δεν έχει απλά επιχειρηματικό πρόσημο, αλλά έχει και εθνικό. Στο μέτρο που μιλάμε για την προμήθεια αμερικανικού LNG, τις συμφωνίες αυτές και την ευρύτερη αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου, οι οποίες μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτηθούν και με τα ποσά από αυτή την αύξηση, αλλά κυρίως μπαίνει πλέον στο τραπέζι, το είπε επίσημα ο κ. Εξάρχου χθες, το είχε υπονοήσει και την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη συνέντευξη που είχε κάνει τον κ. Ξυφαρά. Μπαίνει πλέον στο τραπέζι και το θέμα ενός δεύτερου τερματικού LNG στην Ελλάδα, ενός δεύτερου φεσαριού. Θα έχει συμμετοχή σε αυτό όμιλος Άκτορ, όπως μας είπε. Έχουμε ανακοινώσεις επ' αυτού το αμέσως επόμενο διάστημα, Μέρη.
1: Μάλιστα, τώρα έχουμε από τον κύριο Παπασταύρου.
10: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης στα 45 λεπτά μετά τις 2, καθώς έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Δυτικά το πρόβλημα ξεκινάει λίγο πριν το ύψος πανοράματος και φτάνει μέχρι και περίπου το ύψος των Σικαιών. Επαναλαμβάνω, μέτωπο προς τα δυτικά. Ανοίγουμε γραμμές στο 2310-513000 και στο 2311-82-1050 και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τα παραπολιτικά θα είναι ανοιχτές οι γραμμές. Ανατολικά δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχει αρκετές καθυστερήσεις. Χωρίς προβλήματα τώρα στο κέντρο, με εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι και τα φανάρια εδώ στην Πολυτεχνείου, στην Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, η άνοδος και κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη χωρίς προβλήματα, η εσωτερική επίσης και πάρα πολύ καλές οι ταχύτητες αυτή την ώρα των οχημάτων στην παραλιακή. Στην Ανδριανουπόλεως λίγο θα ταλαιπωρηθείτε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα στην περιφερειακή δυτικά από το ύψος πανοράματος μέχρι και πριν το ύψος των Σικαιών.
9: Σταύρου, ανέδειξε ακριβώς τη σημασία αυτής της συνεδρίασης, γιατί όπως είπε, έρθει επιτέλους η ώρα των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε κεντρικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει, όπως είπε και εσύ, να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27. Αγορές ξεχωριστές. Αυτό αφορά και ιδιαίτερα την Ελλάδα, να πούμε, διότι το θέμα των περιορισμένων διασυνδέσεων που έχει η ελληνική αγορά, που έχει μικρές διασυνδέσεις σε σχέση με άλλες περιοχές κεντρικής Ευρώπης, ήταν και ένας από τους παράγοντες όπου τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, βλέπαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των χοντρεμπορικών τιμών, οι οποίες στη συνέχεια μετακυλούνταν στη Βιλιανική. Δεν είναι ενωπές ακόμα οι μνήμες από τα σοκ τιμών που είχαμε το καλοκαίρι του 24 και το χειμώνα που ακολούθησε. Οπότε, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι κάτι που μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα και τη συνεχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει ακριβώς να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Και όπως είπε, για να ολοκληρώσω, Έρη, ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επενδύει σταθερά από το 2019 στα δίκτυα και τις συνδέσεις και επενθύμησε μάλιστα ότι μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ στο Εθνικό Διαχειριστή της Ελλάδας ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα επιτρέψει ακριβώς την ολοκλήρωση μια σειρά πολύ σημαντικών διασυνδέσεων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μια έμπρακτη εφαρμογή στην Ελλάδα, στην πράξη αυτής της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
11: Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Πακέτο 7 παρεμβάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την στήριξη των επαγγελματικών ελιών που πλήττονται πραγματικά, διότι τα δίχτυα τους φαγώνονται από τον λαγοκέφαλο. 5,33 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή που δίνει το Υπουργείο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και φυσικά προβλέπεται να ενισχυθούν οι αλλοίς και με το πετρέλαιό τους, με την τιμή του πετρελαίου. Και βεβαίως να δούμε τώρα τι θα συμβεί και με τις υπόλοιπες περιοχές. Αρχικά θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, όπου εκεί, όπως φαίνεται, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, στη δημόσια τηλεόραση, αλλά και τη δήλωση ο κύριος Νίκος Εσπετάκης, αλιέας από την Χερσόνησο της Κρήτης, εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1.
12: Ξεκινάμε πλέον την πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες, το ξεκαθαρίζουμε, αλλοίες, έως 5,33 ευρώ το κιλό. Μια πιλωτική δράση, όπως είπε και ο Υπουργός ο κ. Σκηνάς, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της. Πάμε λοιπόν με αυτά τα βήματα στις περιοχές τις συγκεκριμένες που υπάρχει πραγματικά επιστημονικά, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, υπάρχει μεγάλος αριθμός του συγκεκριμένου ψαριού, του λαγοκέφαλου, και βεβαίως μετά θα προχωρήσουμε σε ευρύτερη εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης.
13: Η ιστορία είναι ότι για να γίνει κάτι από τους αγίες, να τους αγιεύσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να τους πιάσουμε, πρέπει να μας δώσει η κίνητρα να κάνουμε, να πάρουμε εργαλεία καινούργια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι με τα εργαλεία τα δικά μας τα ψάρια φεύγουν. Η τιμή για αρχή είναι καλό, αλλά αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει πριν 15 χρόνια, όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα έχουν εδώ η Κρήτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ. Μεγάλο πρόβλημα είναι η Κρήτη. Ακόμα δεν έχει πάει πάνω, δεν ξέρω αν έχει πάει, έχω ακούσει ότι έχει στην Πελοπόννησο, έχουν πάει Νότιο Αιγαίο. Όσο ζεσταίνουν τα νερά, τα ψάρια θα πάνε πιο βόρεια.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, αφορά 40.000 παχύσαρκους. 30 Ιουνίου λήγει το πρόγραμμα αυτό, αλλά υπάρχει μια πρόθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, να συνεχιστεί και να μην μείνουν ξεκρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι από εκείνες τις φορές που σπάνε τα τηλέφωνα για να μάθει ο κόσμος τι θα συμβεί με τη δωρεά χορήγηση των καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία, τα οποία είναι πανάκριβα και δίνονται δωρεάν στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων. Όμως το προλαμβάνω ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου η πολιτική ηγεσία να εξασφαλίσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους 40.000 περίπου κατοίκους της χώρας μας, συνανθρώπους μας, να συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φαρμακά τους για την παχυσαρκία και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεδομένου ότι από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει πάλι με εθνικούς πόρους, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους, το προλαμβάνω.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι προκαλεί σοκ το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Λάρισα, στο οποίο ένας 50χρονος καταγράφει και μεταδίδει ζωντανά μέσω Facebook την ομοιρία της πρώην συζύγου του. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
15: Μιλάμε, Έρη, για ένα εξωφρενικό περιστατικό.
1: Ναι.
15: Και μάλιστα φέρνει νέα ηθικέθημα και δεν ξέρω μήπως προκαλέσει μιμητισμούς. Καλό είναι να μην μπλέξουμε τα τέτοιες διαδικασίες. Έχουμε ένα περιστατικό λοιπόν με ένα 50χρονο άντρα.
1: Ναι. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, μόνο δεν ξέρω αν μετακινείσαι ή έχεις hands free.
15: Γιατί... είναι καλύτερη τώρα η...
1: Ναι, τώρα σε ακούμε, ναι. Καλύτερα.
15: Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, επισκέφτηκε το σπίτι της πρώην συζύγου του, η οποία έχει ασκήσει σε βάρος του ασφαλιστικά μέτρα. Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, με το ένα χέρι κρατούσε ένα μπιτόνι και ένα τεκούρι, και με βάλω είχε το κινητό του, όπου έκανε ζωντανή μια διαδικασία ομοιρίας της ίδιας της της μητέρας των παιδιών του. Καταλαβαίνει κανείς, η γυναίκα ήταν σαστισμένη προς αυτό το θέμα.
1: Ναι.
15: Φοβόταν για τη ζωή της. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να πάψει η ομηρία και μάλιστα μετά από πολλές ώρες και διαπραγματεύσεις εκεί στο κέντρο της πόλης της Λάρισας επενέβη ένας αστυνομικός ο οποίος είναι και γνωστός του συγκεκριμένου άντρα, φίλος του από παλιά. Ναι. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός προσπάθησε να τον πείσει για να αφήσει την γυναίκα ήσυχη και να τον πείσει ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν τον οδηγεί πουθενά. Μάλιστα πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ πως ο συγκεκριμένος άντρας πέρασε το αυτόφορο και οδηγήθηκε στη φυλακή για 2 μήνες. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κρίνει αυτήν την απόφαση αν είναι δίκαιη ή άδικη. Ωστόσο ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί με ένα πιτόνι έφλεκτο υγρό. Ναι. Και με ένα τσεκούρι.
1: Εν δυνάμει δολοφόνο.
15: Έχουμε ακούσει τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι εν δυνάμει γυναικοκτόνο, εν δυνάμει δολοφόνο, ξεκάθαρα.
15: Συγχωρέστε τον τόνο της πονής μου, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να σταματήσουν να συμβαίνουν για να μην μετράμε κάθε φορά γυναίκες που φεύγουν από τη ζωή. Είναι περιττό να ακούμε ότι ήθελα να δω τα παιδιά μου, ήθελα να κάνω το οτιδήποτε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι.
1: Ναι.
15: Και όχι να καταφεύγουμε πέρα από τα άκρα για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Έτσι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν οδηγήθηκε στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες όπως αποφαίνεται το δικαστήριο και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης γιατί δυστυχώς κάτι μου λέει ότι όταν ξεκινάμε με τέτοιες ιστορίες, πολύ δύσκολα.
1: Ναι, μακάρι να διαψευστείς. Σπύρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το κύκλωμα ναρκωτικών στην Μύκονο. Είχαμε και συλλήψεις, μάλιστα.
15: Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί την δίωξη ναρκωτικών από τον περασμένο Απρίλιο. Ένας γνωστός στις αρχές, ονόματι Μανώλης, αυτό ήταν το προσωνύμιό του. Είναι οφερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα στη διακίνηση ναρκωτικών, δηλαδή παλιός νόμιμος της δίωξης. Φέρεται πως είχε άλλες βλέψεις, ήθελα να μεταφέρει την επιχείρηση στην Μύκονο και το έκανε με βιτρίνα μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιούσε πολυτελή βανάκια προκειμένου να μεταφέρει τουρίστες σε διάφορα πολυτελή μέρη της Κορινθού. Η αστυνομική λοιπόν. Μετά από παρακολουθήσεις, μετά από επισυνδέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, κατάφεραν και έφτασαν στα ίχνη του. Τον συνέλαβαν τόσο εκείνον όσο και την Ρουμάνα σύντροφό του, αλλά και ακόμα 4 άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή.
16: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
22: Νέα Υόρκη, Μανχάταν,
18: Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτες στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
19: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
22: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
23: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
22: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
23: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
24: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
25: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
26: Καιρός για χρωμοδομή.
27: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
28: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
27: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
29: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στις πρωινές ώρες, σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς ασθενείς και πρόσχερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 27 βαθμοί, στην Βέρεια 26, στις Σέρες και το Κιλκής 29, στα Γιαννιτσά 30 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά στους 27.
30: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
27: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
30: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
27: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
29: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
31: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Στάτους Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Καήκαμε ρε φίλε. 35 βαθμούς έξω. 33 κανονικά, η αίσθηση δείχνει 35. Καήκαμε και ακόμη δεν έχει μπει ο Ιούλιος. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Αν και έχω δει τώρα τελευταία να κυκλοφορούν και ανεμιστηράκια χειρός. Κάνουν δουλειά, σε πληροφορώ. Α, δεν μπορείς να φανταστείς. Από αυτό το που κάνουν τα λεωφορεία μέσα. Εξαιρετική δουλειά. Σε κάθε κάθισμα έπρεπε να έχει και ένα τέτοιο ρε φίλε. Δουλειά, όχι αστεία. Με τούτα και με εκείνα, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, ζεστό. Όχι μόνο εδώ στο κέντρο, γενικώς. Η ώρα είναι 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 3. Είναι μεσημέρι Παρασκευής. Και όταν είναι Παρασκευή είναι αλλιώς. Και η ψυχολογία μέχρι εκεί. Τα άλλα άστα να πάνε. Στο Status Express από τον Status 107 και 7 συντονισμένη. Τελευταία ημέρα που θα είμαστε μεσημεράκι μαζί. Από τη Δευτέρα ξανά στις επάλξεις ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης. Από Κυριακή μάλλον, από την επιστροφή. Πιστεύω. Νιώθω. Οπότε θα φύγει και αυτό που λέτε συνεχώς. Πάλι αυτόν έχουμε. Είναι όταν δεν έθελες κάποιον καθηγητή μέσα στην τάξη και ερχόταν και έκανε αναπλήρωση. Αυτόν βρήκανε. Εμένα βρήκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Καταρχάς να σας ενημερώσω ότι βλέπω ήδη καθυστερήσεις στην ανηφόρα της καρδίας. Οπότε φεύγετε, κάνετε την καλύτερη επιλογή που θα μπορούσατε να κάνετε. Στους 35 βαθμούς η αίσθηση αυτή την ώρα. Έτσι θα πάμε μέχρι και τις 7 το απόγευμα, όπου θα χαμηλώσει και θα πάμε στις 8.30 περίπου στους 30 βαθμούς. Μην ανησυχείς δηλαδή, δεν θα αλλάξει κάτι τρομερό. Αύριο ωστόσο δείχνει πάρα πολύ ωραίο καιρό και η αλήθεια είναι ότι θα είναι ταμάμ για θάλασσα ρε φίλε. Όχι ότι δεν είναι τώρα. Δηλαδή φαντάσου, η αίσθηση θα φτάσει στις 2.30 το μεσημέρι στους 37 βαθμούς. Αν και τώρα έχει λίγη συννεφιά που έχω ανοίξει εδώ τις κάμερές μου και βλέπω τι κάνετε έξω, για να δω αν είστε φρόνιμοι. Η ελάχιστη θα είναι 25 βαθμοί, που θα ξεκινήσει από τις 5 το πρωί. Μέγιστη περίπου, όπως είπαμε, 2.30-37 η αίσθηση. Και εχθές λέω, συγγνώμη, και αύριο το μεσημεράκι. Με τη σκέψη. Μέχρι και αργά το απόγευμα, έτσι θα πάει. 9 η ώρα θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου, 9 το βράδυ, ε. Την Κυριακή θα είναι σαφώς πιο έντονη η κατάσταση. 37 πάλι η αίσθηση στις 12 το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι, πανάθεμά σας. Στην επιστροφή. Όχι την κλασική, τη δική μου. Ναι, ένα διημεράκι φωτιά. Και μιας που είπα και φωτιά, αύριο είναι και η πρώτη επίσημη ένδειξη για το 4, το 4 μας, στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οπότε και εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Να έχουμε λίγο το νου μας. Εχθές, τώρα επιτρέπεται να το πω αυτό, δεν επιτρέπεται να το πω. Την είδηση μπορώ να την πω γιατί εμείς τη βγάλαμε κατευθείαν. Ένας ανεγκέφαλος, σας το έχω ξαναπεί, από λαγοκέφαλους μπορεί να γλιτώσουμε, από τους ανεγκέφαλους δεν γλιτώνουμε. Πήρε φωτιά η νησίδα στην περιφερειακή ανατολικά, αν δεν κάνω λάθος, μετά το πανόραμα, τη γέφυρα πανοράματος. Οπότε έχετε το νου σας, αν μα βλέπετε κάποιους τέτοιους, μην νομίζετε ότι είναι ρουφιανιά. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Πάρτε και καμιά πινακίδα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Λεοντή.
0: Καλώς το να.
1: 37 έχει ήδη τώρα, πριν την Χαλάτρα, την Εθνική.
0: Καλά.
1: Πάνω στο περιφερειακό που ήταν το ποτηλιάρισμα προς δυτικά, έδειχνε και 38 και 39.
0: Πω, και να μην λειτουργεί κανένα air
1: conditioning. Οπότε καταλαβαίνεις, περιφερειακός αυτή τη στιγμή είναι δράμα.
0: Δυτικά, ε.
1: Προς δυτικά, ναι, προς δυτικά. Πολύ κίνηση, πολύ.
0: Έγινε κάτι.
1: Είδα κάτι να έχει γίνει, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. κατεβαίνουν από Τριανδρία, κατεβαίνουν από εδώ και γίνεται ένα μπάχαλο.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Μετά την Τριανδρία εκεί ανοίγει πάρα πολύ καλά, αλλά μέχρι εκεί γίνεται χαμός.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Και μέσα σε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα, τα λέγαμε και νωρίτερα, φαντάσου να μην λειτουργεί air condition, φίλε. Τι έχει να γίνει μέσα στο αυτοκίνητο, κλάμα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Και αναμετάδοση από ανατολικά. Η καρδία έχει με κίνηση, έχει όγκο αυτοκινήτων, αλλά με ταχύτητα είναι τα 90, έτσι, η άνοδος. Η κάδος έχει αρκετά, αλλά καμία σχέση.
0: Αν είσαι 90, είσαι κορυφή.
2: Ναι, σου μιλάω εκπείρας. Τώρα κατεβαίνω εγώ προς Θεσσαλονίκη, 37 βαθμούς επίσης το θερμόμετρο του αυτοκινήτου. Αλλά μια χαρά πηγαίνει η έξοδος πολύ γρήγορα.
0: Τέλεια. Υπομονή, μην μπείτε δυτικά στο περιφερειακό.
2: Όχι, ευτυχώς δεν είναι. Ανατολικά πάω.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Ευτυχώς ανατολικά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή υπομονή. Τι γράφεις εδώ ρε Δημήτρη και δεν κατάλαβα. Καλησπέρα λέει, αλλάζετε συχνότητα και νόμιζα χάλασε το ράδιο. Αλλάζουμε συχνότητα γιατί δεν με ενημερώσατε.

0: Λουτρά θέρμης 35 βαθμοί αυτή την ώρα. Πάλι εκεί είσαι ρε Γιάννη. Τι στέλνει εδώ η Ντίνα, φωνητικό, εύχομαι να μην με βρίζει.
1: Λέοντι, γιατί είσαι τόσο σοβαρός?
0: Τι θέλατε να κάνω, βγαίνω να κάνω το κλόουν. Είμαι σοβαρός, ε. Με χαλάσανε και εμένα.

στο Status Express είστε συντονισμένοι με χορηγό την εταιρεία InfoTrust. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς, με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust υπογράφει την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Στην Εγνατία Οδό κάπου είναι, στο ύψος. Κιδωνοχώρη. 38 βαθμούς έχει εδώ πέρα ο σύντροφος ο Μανώλης. Έριξα, τι έριξες? Χειρότερη κατάρα, λέει, μαχαιρά δεν μπορούσες να ευχηθείς εδώ, μου γράφει η Έλενα. Περιφερειακό δυτικά, λέει, χωρίς air condition. Ναι, είναι η χειρότερη κατάρα που μπορεί να σου ρίξει άνθρωπος. Και φαντάζουν να έχει και νεύρα και να έχει αργήσει και να είσαι λούτσα στον υδρότα. Άστα ρε φίλε.

0: ετοιμάζεται δηλαδή ο Δέι Μέζης για το αυριανό έκτακτο στον Sky λόγω φωτιά στην Αττική? Σίγουρα. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή την εποχή και ευκαιρία δοθείς τώρα το μήνυμά σου, Θανάση, να πάω λίγο στον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που έχουμε για αύριο στην Χαλκιδική. Έτσι, πάρα πολύ δύσκολο και εκεί. Παρακαλώ.
1: Λέτε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Από ό,τι λέει η θερμοκρασία του αυτοκινήτου που δείχνει μια ένδειξη και μια θερμοκρασία, εφόσον δουλεύει στο air conditioning, είναι γύρω στους 2 με 3 βαθμούς παραπάνω, λέει το θερμόμετρο. Αυτό να το γνωρίζετε.
0: Α, οκ.
1: Ναι, γιατί δουλεύει. Και εγώ φυσικά όταν κάνεις ζέστη το καλοκαίρι, όταν θέλω αυγά μάτια να κάνω, τα κάνω στο καπό επάνω. Τα βάζω στην αρχή επάνω και πίσω, και όπως είναι κατηφορικό, έχω το κάτω-κάτω και βγαίνει ψημένο.
0: Σωστός. Γιατί να καίει ρεύμα ο άνθρωπος?
1: Όπως είναι οι πίστες που έχουν τους καινούριους τους φούρνους, βάζουν από τη μια μεριά.
0: Σωστό.
1: Και βγαίνουν από την άλλη ψημένη. Έτσι το βάζω από πάνω, τα σπάω τα αυγά και κάτω είναι το πιάτο και τα περιμένει.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστολογώντας αυτό.
0: Να είσαι καλά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για αύριο στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, στο 3 είναι η Χαλκιδική, το τρίτο πόδι, δεύτερο, πρώτο και γενικά το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής Μακεδονίας θα είμαστε στην κατηγορία 2 μέση, ωστόσο στο νότιο τμήμα της χώρας και κάτω η Κρήτη, ειδικά η Αθήνα, εκεί να σταθούμε λίγο, είναι για πρώτη φορά στην σεζόν του καλοκαιριού βγήκε η ένδειξη κατηγορίας κινδύνου 4 πολύ υψηλή. Δηλαδή τι είναι αυτό? Είναι ένα στάδιο πριν την κατάσταση συναγερμού. Γι' αυτό το λέω. Σε περίπτωση που δείτε ανεγκέφαλο, με τους ανεγκέφαλους θα τρομάζετε περισσότερο, όχι με τους λαγοκέφαλους. Εκεί ένα ράμα και τελείωσε. Εδώ θέλει ολόκληρη χειρουργική επέμβαση. Με το που δεις κάποιον να είναι με το τσιγαράκι του έξω και αντί να το πετάξει μέσα στο τασάκι ή όπου αλλού θέλει αυτός, για να μην πούμε και εμείς που αλλού να το βάλει, φωτογραφία την πινακίδα, τηλέφωνο, να λυθεί το πρόβλημα.

0: Μέσα στο κέντρο ταλαιπωρείστε από ό,τι βλέπω στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αρκετά αυτοκίνητα, αλλά όχι κάτι σπουδαίο στην Τσιμισκή. Κάτι δηλαδή το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί. Στην παραλιακή, όπως κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα, ίδια ακριβώς κατάσταση. Αλλά βλέπω πολύ καλές ταχύτητες. Δηλαδή άλλα μου δείχνω χάρτης εδώ, άλλα βλέπω εγώ από τις κάμερες. Τι νύχτος αρέσει, Γιώργο? Α, έχει συννεφιά τώρα έξω. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, με αρκετές καθυστερήσεις. Αυτά τα φανάρια εκεί πέρα. Ποιος άγιος άνθρωπος θα βρεθεί να πάει να ξυλώσει και να τα αλλάξει, όχι να μείνουμε χωρίς φανάρια.
1: Τώρα στο να του καιρού σημάδια να
0: με... Καλησπέρα, Λεωτή, από την Ελένη. Αύριο ξεκινάει η άδεια, φεύγω, λέει, Σαντορίνη. Θα βάλω τα κλάματα, ρε φίλε. Από χαρά.
1: Από τη ζωή στο μέτρυπο.
0: Να περάσεις υπέροχα. Φωτογραφίες μόνο μη μας στείλεις, γιατί θα σε μπλοκάρουμε. Εγώ, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα καταρχήν. Ονομάζομαι Χριστόφορος Πολιάδης, μένω στην Νέα Κρίνη. Και ήθελα λίγο τη συμβουλή σας. Η κυρία που κάνει την εκπομπή το πρωί, πώς ονομάζεται?
0: Ποια εκπομπή?
2: Την πρωινή που κάνετε.
0: Πρωινή έχουμε τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη.
2: Ναι, και είναι και μια κυρία μαζί πάντοτε.
0: Α, η Κατερίνα.
2: Είναι πάρα πολύ ετοιμόλογη η κυρία και πολύ καλή.
0: Το γνωρίζουμε.
2: Λέγεται Κατερίνα, λέγεται?
0: Ναι, μαζί. Ωραία. Την είναι η Κατερίνα το πρωί.
2: Ναι. Η κυρία Κατερίνα, πώς μπορώ να την ενοχλήσω?
0: Να την ενοχλήσετε, δηλαδή να τη σκουντίξετε?
2: Όχι, να τη σκουντίξω.
0: Τώρα με θα καλέσετε. Θα καλέσετε.
2: Δεν πειράζει. Ήταν τη βοήθειά της λίγο για ένα θέμα κοινοτικό Εγγυαλού παραλίας.
0: Αχα,
2: με παράνομα καταστήματα εδώ και χρόνια, τα οποία ενοχλούν από πίσω άλλα μαγαζιά στην Καλαμαριά, που κάνουν 13.000 τετραγωνικό μέτρο τα γωνιακά και ποτέ, ναι, από το 70 μέχρι τώρα δεν έχουν
0: πράξει. Θα καλέσετε αύριο μετά τις 8 το πρωί, με το που ακούσετε το δελτίο από την Κατερίνα, θα καλέσετε στο τηλέφωνο που θα σας δώσω τώρα.
2: Ναι.
0: 2-3-11. Γράψτε λίγο έτσι να...
2: 2-3-11. Ναι.
0: 82-82. 10.
2: 51. 51.
0: Ναι, ναι.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να έχεις ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο και μια ευχάριστη εκπομπή. Να είστε καλά, παλικάρι μου.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Τι ωραία λόγια, ρε φίλε. Τι ωραία λόγια. Μας φτιάχνουν τη διάθεση. Ο Βαλάντης τι λέει εδώ?
3: Ξεκινάει η άδεια, φεύγει.

0: πολύ Σαντορίνη.
1: Ποιον ακούει? Μην ακούτε βλακίες στα ραδιόφωνά σας, σας παρακαλώ. Εγώ είμαι.
0: Να περάσεις υπέροχα.
1: Ωρε φίλε, ωρε φίλε, τι γίνεται δυτικά.

σαν σύννεφα γορνά. Σου ήρθε ψυχάλα. Φτύσε κι εσύ, κάποιος μας φτύνει ρε. Πες μου ότι θα βρέξει κιόλας. Τα λέγαμε, ναι, τα λέγαμε. Εντάξει, μην με κοιτάς έτσι. Ας βρέξει, δεν έχω απλωμένα σήμερα.

Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχει φτάσει στο στάτους ο κύριος Χατζηνόπουλος και δεν έχει μπει μέσα να πει καλησπέρα. Οι κακές γλώσσες αυτό μου μεταφέρουν. Ότι έχει φτάσει και δεν έχει μπει μέσα στο στούντιο.

στη Τούμπα σου ήρθε η ψυχάλα. Άρα θα έρθει και σε εμάς εδώ, ε. Μέχρι και τις 5 θέλω λίγο να έχετε στο νου σας ότι δεν θα έχετε νερό στο Κορδελιό. Έχουμε μια διακοπή υδροδότησης μέχρι και τις 5 το απόγευμα, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε ότι θα γίνει αποκατάσταση της υδροδότησης. Τώρα καλοκαίρι και χωρίς νερό, ρε φίλε, να κάνει και καμιά διακοπή ρεύματος.

Κλείνει και το βράδυ ο περιφερειακός, να έχετε το νου σας. Συνεχώς το λέμε. 48 ώρες είναι ο αποκλεισμός κυκλοφορίας στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας, από τις 11 το βράδυ. Τα οχήματα που κινούνται στο κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην Πρασακάκη. Τα οχήματα προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο εκτροπή υποχρεωτικά στην Φωκά. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται μέσω του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Νέος αποκλεισμός από το Σάββατο στις 5 το πρωί στις δύο κατευθύνσεις της αερογέφυρας Πηλέας Πανοράματος, μεταξύ Ελαιώνων και Φωκά. Και η κίνηση θα γίνεται μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

Άνοιξε ρε μικρόφωνο. Συνεχώς τα λέμε, Γιώργη, της υπομονής στην περιφερειακή. Αυτός είναι ο τίτλος που έβαλα και στο βίντεο του φίλου ακροατή που μας έστειλε εδώ πέρα. Από τον K12 μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Πάει δεν πάει μέχρι εκεί. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή όλο το μήκος από το ξεκίνημα μέχρι και το Ιπποκράτιο. Βλέπω τώρα και ένα μικρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν περνάει κάποιος από εκεί, στο ύψος της Ίνδου, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Έχει συμβεί κάτι. Στο ύψος της Ίνδου, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

0: Παρακαλώ.
1: Ρεδημό.
0: Ναι.
1: Κλείνησε μου λίγο. Δυτικά, για ποιο λόγο έχει η προσδυτικά μα πηγαίνει, για ποιο λόγο έχει.
0: Δεν μας ανέφεραν κάποιο τροχαίο, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ είδα τώρα, εγώ πηγαίνω προς ανατολικά. Είδα ναι. τώρα αριστερά μου, πρόχουν ένα πούντο. Και τρέχουν προσπαθούν να το πάνε κάπου δεξιά για να κάνει. Από εκεί και πέρα όλοι είναι σταματημένοι.
0: Πούντο, πούντο, πούντο το πούντο.
1: Δεν θα το βρει. Και είναι μέχρι το Φίνικα η ουρά. Δηλαδή με το που μπαίνει δηλαδή περιφερειακό από Καλαμαριά, γεια σας.
0: Για να πει τελικά. Γι' αυτό γίνεται.
1: Ένα, τώρα το ένα στα δεξιά είναι το σβρώχνουν. Τώρα δεν ξέρω, μετά πάλι έχει βέβαια κίνηση. Έτσι μέχρι η Κάστρα κτλ.
0: Ναι. Σβρώχνουν καλά ή να πάμε κι εμείς για βοήθεια.
1: Είδα, ήταν λίγο γεροδεμένη, αυτή δεν είναι, όχι αφαιρθείς. Όλα καλά. δεν είναι για μας.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φιλιά. Ο Γιάννης μου γράφει εδώ πέρα, έμεινε ένα στενοφόρο έμαθα, πιο κάτω έμεινε ένα Τέσλα, το Πούντο και ένα ταξί, το οποίο όμως δεν ενοχλεί, είναι μέσα στα έργα. Τι λέτε ρε παιδιά. Έχει μείνει ένα στενοφόρο, πιο κάτω έμεινε ένα Τέσλα. Καλά να πάθετε με τα Τέσλα. Θέλετε ηλεκτροκίνηση και τέτοια. Το Πούντο λέει και ένα ταξί το οποίο όμως δεν ενοχλεί είναι μέσα στα έργα. Καλά θα πάει και αυτό.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο
19: Πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
20: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
19: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
21: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
22: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Θα έχω σύνδεση με Ευτύχη Μπλέτσα σε λίγο. Κάθε μέρα. Ναι, ναι, φυσικά, καθίστε, καθίστε, είστε ευπρόσδεκτος. Καλό μεσημέρι, η ώρα είναι 40 λεπτά μετά τις 3. Στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Εκτάκτως μέχρι και αυτή την εκπομπή θα είμαστε μαζί. Περιμένω να ακούσω και ένα μεγάλο γεια! Μόλις θα κάνω τη σύνδεση με τον Ευτύχη. Νυμφαίο, ε! Εκεί θα συνδεθούμε. Κυρίες και κύριοι, με ενημέρωσαν πριν λίγο από το Control ότι επισήμως έχουμε βρει ποιος είναι ο πραγματικός Μπαρμπαστάθης. Είναι αυτός που εδώ και 56 χρόνια φροντίζει και καλλιεργεί με αγάπη και σεβασμό την ελληνική γη. Ελέγχει ένα-ένα τα λαχανικά του σε κάθε στάδιο της παραγωγής και τα καταψύχει μόλις 2 ώρες από τη συγκομιδή τους, ώστε να φτάσει στο τραπέζι μας ό,τι πιο φρέσκο και θρεπτικό. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Αυτός που μας κάνει καλό. Νομίζω στο ρεφρέν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον Ευτύχη Μπλέτσα.

0: Έχουμε μία ροή, κύριε Χατζηνόπουλε, εδώ. Μην μου φωνάζετε, σας παρακαλώ.
1: Δεν φωνάζω,
0: πολύ.
1: Απλώς έχω και ένα δελτίο, κύριε Μακέρα. Δεν
0: γίνεται. Θα προλάβετε.
1: Να βγω και να ξανάρθω, αν είναι. Δεν τίθεται ζήτημα, αν είναι να κάνουμε τα ταξίδια του Γιούλιβερ.

0: Νυφαίο, περιοχή Αρκτούρος, με τον φίλο μου τον Στέφανο τον Γκάγκα. Έχουμε κάνει μια πρώτη βόλτα στον οικισμό. Έρημα βέβαια, τέτοια εποχή, ελάχιστος κόσμος. Αλλά το οποίο θα δείτε φθινοπορεινό, καθώς και χθες και σήμερα εδώ στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας βρέχει. Το τοπίο είναι καταπράσινο, μαγευτικό. Έχω έρθει, αλλά έχω έρθει καλοκαίρι και πολύ πιο καλοκαίρι και ήταν λίγο πιο ξερά τα πράγματα. Τώρα είναι καταπράσινη η φύση και οδεύουμε προς τις Αρκούδες, οι οποίες πρέπει, πού σε ZZ Top.
1: Έλα.
0: Ξύπνησαν.
1: Λογικά, ξύπνησαν πρέπει να.
0: Έχουμε.
2: Πάει στις Αρκούδες.
0: Έχουμε την περιέργεια να δούμε τις Αρκούδες ξύπνιες, γιατί κάναν δύο-τρεις φορές που
2: έχουμε έρθει. Έχουν καταφάει τον κόσμο στις Αρκούδες. Ακόμη λέμε
0: ο πληθυσμός λέει το χειμώνα εδώ, οι μόνιμοι κάτοικοι στο Νυφαίο, το οποίο είναι ένας παραδοσιακός πανέμορφος οικισμός, 35 περίπου χιλιόμετρα από τη Φλόρινα, είναι μόλις 25 κάτοικοι. Ζει από τον τουρισμό.
2: Λαχάνιασμα.
0: Έχει πάρα πολλά καταλήμματα και όλα.
2: Και αλούπηγε.
0: Πανέμορφα και φορτισμένα. Αλλά λογικά το χειμώνα είναι η περίοδος στην οποία μαζεύεται ο κόσμος, επειδή χιονίζει πάρα πολύ. Η διαδρομή από τον οικισμό μέχρι τον Αρκτούρο, εκεί όπου είναι Αρκούδες, είναι περίπου ένα χιλιόμετρο. Η κατηφόρα μοιάζει εύκολη. Θα τον δω στην ανηφόρα πώς θα κάνει.
1: Άνετα, το έχουμε.
0: Έχουμε κάνει και στεφανιογραφήματα, πώς το λένε. Είμαστε, έχουμε περάσει το τεστ.
2: Τεστ κοπός.
0: Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του τόπου σε λίγο. Disco.
3: Κύριε Χατζινόπουλη, είναι χαρά που σας έχω μαζί μου.
2: Ξέρω, το βλέπω. Πολύ χαρά. Λοιπόν, έχω να προδώσω και να πω ότι και άλλα μέρη εκεί της Φλόρινας τέθηκαν επιτάπητο στην επίσκεψη του εκπροσώπου του στάτους εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Είδα και άλλες φωτογραφίες εγώ, θα τα προδώσω.
3: Όχι, μην
2: κάνεις
3: spoiler.
2: Θα τα προδώσω, είδα και πρέσπες εκεί που είναι υπέροχες, είδα και Άγιο Αχίλιο εκεί, τον Ισάκη, είδα πολλά.
3: Εσείς το ζητήσατε και ο Μαρμαρίδης το συνεχίζει. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές. Κύριε Χατζινόπουλε, ο λόγος εσάς.
2: Ναι, ήρθα γιατί πριν από λίγο υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης Λεοντή Μαχαιρά. Και τι σημαίνει αυτό?
3: Να.
2: Ξέχνα αυτά που ήξερες για τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές πάντα εκλογές, έτσι, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Βασικά, δεν ξέρω αν είναι αυτό, δηλαδή να το τοποθετήσω λίγο καλύτερα. Αλλάζει κάτι πάρα πολύ βασικό. Δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο πλέον. Θυμάσαι τότε που λέγαμε στο δεύτερο γύρο περνά ο Μαχαιράς με τη Δημαρέση και ξαναπηγαίναμε εμείς στην κάλπη και ψηφίζαμε.
3: Τι ψηφίζατε?
2: Τώρα ξεχάστε τα αυτά.
3: Τι ψήφισες εσύ?
2: Δεν...
3: Εμένα ή τη Δημαρέση?
2: Μα δεν πήγατε υποψήφοι ποτέ. Όταν θα πάτε θα σου πω. Λοιπόν, δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά θα μας δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώνουμε τέλος πάντων έτσι, τις επιλογές μας σε περίπτωση που υπάρχει έτσι μία, που δεν τέλος πάντων είναι μεγάλο το ποσοστό της πρώτης παράταξης για να προκύψει έτσι η διοίκηση του Δήμου.
3: Να.
2: Ναι, θέλουμε λίγο χρόνο να το κορεστούμε, αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι καταργείται λοιπόν ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, και όταν λέμε για αυτοδιοικητικές εκλογές μιλάμε για δήμους και περιφέρειες, έτσι.
3: Δώσε μου δύο λεπτάκια λίγο να ενημερώσω για κάτι που μας γράφει εδώ φίλος ακροατής. Θέλω λίγο να μου πεις τι ακριβώς συνέβη με τα δημοτικά. Θα πάει το δημοτικό τέλος, αντί για το ρεύμα θα είναι κάπου αλλού, να μου πεις λίγο, να μου εξηγήσεις.
2: Ναι.
3: Ο Μανώλης εδώ γράφει αυτό το οποίο είπαμε και εμείς νωρίτερα και προσπαθούσα να βρω τι ακριβώς συνέβη, φίλε Μανώλη. Στην είσοδο από Κατερίνη στη Σύνδο έχει μποτιλιάρισμα, είναι σταματημένοι εκεί πέρα οι άνθρωποι. Αν περνάει κάποιος από το σημείο ή αν έχει περάσει στο 2-3-10-5-13.000, στο 2-3-11-82-10-50 και στο Viber στο 6-900-8-3-57-800. Ο Γιάννης, καλησπέρα από Χαλκιδική Φλογίτα. Σε ακούω ιντερνετικά επειδή εδώ δεν σας πιάνουμε, Γιάννης. Θα το λύσουμε και αυτό που θα πάει. Έμι, νομίζω σου απάντησα, οπότε είμαστε εντάξει και σε αυτό το κομμάτι. Αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας συνοδοιπόρο στην επικαιρότητα, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Το Διός πηγάζει από τον Όλυμπο. Και όπως ο Όλυμπος δεν είναι ένα βουνό σαν όλα τα άλλα, έτσι και το Διός δεν είναι ένα φυσικό μεταλλικό νερό σαν όλα τα άλλα. Είναι εμπλουτισμένο από τη φύση του με πολύτιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία που δρούν ευεργετικά για τον οργανισμό. Εσείς που βάζετε την υγεία σας ψηλά, στοχεύετε ψηλότερα, διός από τον Όλυμπο, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Παρακαλώ, επικοδομητική η συζήτησή μας, σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Χατζινόπουλε, πίσω σε εσάς.
2: Ναι, ναι. Ήταν το δεύτερο το οποίο θα συζητούσαμε έτσι κι αλλιώς. Είναι στο ίδιο πλαίσιο. Είναι για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή και αυτήν την τροποποίηση, αυτήν την αλλαγή. Εκτός δηλαδή από τις εκλογές, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Να πούμε ότι την ανακοίνωση φυσικά έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Θόδωρος Λιβάνιος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, το οποίο πέρασε, ψηφίστηκε δηλαδή από την Ολομέλεια και είναι πλέον νόμος του κράτους μας, έτσι. Να πούμε ότι αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των δημοτικών τελών και τι εννοούμε. Αποσυνδέονται δηλαδή από τους λογαριασμούς ρεύματος. Μέχρι τώρα, έτσι όπως είναι οι λογαριασμοί του ρεύματός μας, συνήθως, την πλειοψηφία τουλάχιστον, στη δεξιά πλευρά ή πίσω από τον λογαριασμό, αναλύονται τα ποσά τα οποία διατίθενται ξεχωριστά. Για το ρεύμα πληρώνεται αυτό, για κρατήσεις πληρώνεται αυτό, για την ΕΡΤ αυτό, δημοτικά τέλη έγραφε αυτό το ποσό. Πλέον αυτό αλλάζει, όχι άμεσα, δηλαδή όχι από τον επόμενο μήνα, θα πούμε από πότε θα αλλάξει, από πότε είναι ο στόχος να αλλάξει. Ωστόσο θα γίνει αυτή η αλλαγή, θα φύγουν δηλαδή από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δημοτικά τέλη, δεν θα τα πληρώνουμε από εκεί και θα αλλάξει ο τρόπος πληρωμής. Ο κύριος Λιβάνιος, ο αρμόδιος υπουργός, είπε ότι αυτή θα είναι η αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν μίλησε γιατί ενδεχομένως να δημιουργηθούν ερωτήματα για αυξήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Το ποσό το οποίο πληρώναμε μέχρι τώρα θα είναι το ίδιο, αλλά θα καταβάλλεται με διαφορετικό τρόπο. Να πούμε ότι, όπως είπε ο κύριος Λιβάνιος, εξετάζεται ο τρόπος αυτός να είναι με τη μορφή του ένφια. Δηλαδή να βγαίνει μια φορά το χρόνο το ποσό των δημοτικών τελών συγκεντρωτικά, δηλαδή τώρα το πληρώναμε κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, κάπως έτσι, αναλόγως με το λογαριασμό και τον πάροχο της ενέργειάς μας. Τώρα, τέλος πάντων, πιθανόν να καταλήξουν σε αυτήν την διαδικασία. Απλώς για να γίνει αυτό, ενημέρωσε ο υπουργός ότι θα πρέπει να υπάρξει και το αντίστοιχο σύστημα πληροφοριακό, το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί γι' αυτό και δεν θα είναι τόσο άμεση η αλλαγή αυτή. Ο στόχος είναι να αλλάξει από 1η Ιανουαρίου του 2028. Δηλαδή τουλάχιστον για τον επόμενο 1,5 χρόνο θα είναι τα δημοτικά τέλη στους λογαριασμούς ρεύματος όπως τα ξέρουμε τώρα, δεν αλλάζει τίποτα. Από την 1η Γενάρη του 28 είναι ο στόχος να γίνει αυτή η αλλαγή, έτσι ώστε θα εκδίδεται το ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσουμε στους δήμους, έτσι, τα δημοτικά τέλη, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να το σπάσουμε σε 12 δόσεις.
3: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν θα σου βγαίνει εσένα το ποσό 200 ευρώ για παράδειγμα να το πληρώσεις ακέραιο όπως είναι, θα έχεις τη δυνατότητα να το σπάσεις σε 12 ισόπουσες δόσεις και να τις πληρώνουμε φυσικά κάθε μήνα.
3: Μάλιστα.
2: Στην ουσία θα είναι ο ίδιος τρόπος, απλώς δεν θα το πληρώνουμε μέσα στο λογαριασμό ρεύματος.
3: Ολοκληρώστε, κύριε Χατζινόπουλε.
2: Νομίζω είμαι καλά.
3: Η καρδιά είναι ελεύθερη, μου γράφει εδώ Δημήτρης και τον ευχαριστώ θερμά. Μας βγάζει ότι έχουμε ένα ατύχημα εκεί στο είναι. Με κάνεις τέτοια, τρομάζω. Στην είσοδο από Κατερίνη στη Σύνδο, γι' αυτό και έχουμε το ποτηλιάρισμα. Παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό, έτσι όπως τα είδαμε από νωρίς το μεσημεράκι, από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και την ανηφόρα εκεί στις Σικές, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ξεκίνημά της μέχρι και το Ιπποκράτιο. Παραμένει το πρόβλημα που έχουμε και στην Εγνατία στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, στην Τσιμισκή, στην Βασιλίση Σόλγας με αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα, στην Μουδανιών στο ύψος του Κόσμος, σιγά σιγά βλέπω ότι φεύγετε, να περάσετε υπέροχα, να το ευχαριστηθεί η ψυχή σας. Και εδώ είναι ο φίλος ο Σταύρος, ο οποίος εύχομαι να μην βρίζει.
4: Μέχρι και την ανηφόρα εκεί στις Σικές, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
3: Κάτσε να τα ξανακούσω γιατί κάτι είπε για τη Σύνδο.
4: Μέχρι και την ανηφόρα εκεί στις Σικές.
3: Στη Σύνδο έχει μείνει ένα φορτηγό. Έχουμε ρε φίλα ακροατές που μας αξίζουν.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Αυτό που λέγατε για τα δημοτικά τέλη που θα έρθουν χωριστά.
0: Ναι.
1: Σε πληροφορώ ότι μου είχε έρθει χαρτί για να πληρώσω τα δημοτικά τέλη ξεχωριστά. Έλεγε αναγράφοντας ότι είναι από το ρεύμα και είναι ξεχωριστά τέλη για πληρωμή τελών.
0: Σε ποιο δήμο ανήκετε, αγαπητέ?
1: Δήμο Σταυρούπολης.
0: Παύλου Μελά, ναι. Ωραία, θα το δούμε. Μπορεί να.
1: Καλώ σα ενημερώνω, γιατί έπειτα τώρα.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Έχουν βγει ήδη.
0: Φυσικά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Είναι επίσημα με χαρτί, υπογραφή και σου λέει αυτό αναλυτικά ότι ξέρει τι. Πρέπει να βλέπει τα δημοτικά τέλη, τα οποία ήταν ένα ξεφυλικό ποσό, γύρω στα 30 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
0: Παλαιότερο, μήπω ήταν.
1: Ορίστε.
0: Παλαιότερη χρήση.
1: Όχι, όχι τώρα, τωρινό, τωρινό είναι. Φρέσκο.
0: Τωρινό. Ωραία, θα το ψάξουμε. Ναι, θα το ψάξουμε αλίμονο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σα.
0: Χαίρετε.

Εδώ ο Θανάσης, ο οποίος τα ξέρει αυτά, μου γράφει ότι σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα το TAP εισπράτεται, συγγνώμη, από τον Δήμο, και σε παλαιότερες καταναλώσεις που ήταν απλήρωτες, η οφειλή TAP και δημοτικών φόρων και τελών έχει μεταβιβαστεί στον οικείο Δήμο για ίσπραξη με ίδια μέσα βάσει κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Μάλιστα. Ο Φώτης εδώ πέρα γράφει, δηλαδή τώρα θα κυνηγάμε τους ενοικιαστές να μας πληρώνουν και τα τέλη. Αφού τους κυνηγάτε και για το ενίκιο. Κυνηγάτε και τέτοιο. Ναι ρε παιδί μου, θέλει να σου πει ο άνθρωπος τώρα. Ναι. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ρέμισε, μην αρπάζεσαι συνέχεια. Ο Σταύρος στο αμάξι χωρίς ερκοντίνησιον, άστα. Ναι, άστα. Χωρίς air condition. Δεν έχω χρόνο, κύριε Χατζινόπουλε. Με πιέζει η ροή.

0: Κάτσε, γιατί έχω δευτερολογία του κύριου Χατζηνόπουλου.
1: Όχι, για λίγο να το επεξεργαστούμε. Για ξαναδιάβασε το μήνυμα του Φώτη.
0: Δηλαδή τώρα θα κυνηγάμε τους ενοικιαστές να μας πληρώνουν και τα τέλη.
1: Όχι, γιατί στο όνομά τους δεν θα είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι.
1: Θα γίνει το σύστημα. Το είπε ο κύριος Λιβάνιος. Πιστεύω ότι ο κάθε ένας που νοικιάζει θα έρχεται και στο όνομά του. Δηλαδή, αν δεν το πληρώνει, ναι, θα είναι στο όνομά του. Δεν θα είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνόπουλε. Για να μην λέτε μετά ότι και σας καθυστέρησα σχετικά με την ολοκλήρωση του δελτίου ειδήσεων. Εγώ κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω για να δώσω πάσα στους αγαπημένους εν κινήσει. Δεν φταίω εγώ, κύριε Χατζηνόπουλε. Στις 5 Απόστολος Αυδελάς. Στις 7 έχετε τον Λεοντή Μαχαιρά μαζί σας. Πάρα πολύ καλός είναι να τον ακούσετε, να τον απολαύσετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 7. Με όσους δεν θα τα πούμε, την Κυριακή στις 7 το πρωί, να είστε καλά με ένα εξαιρετικό τραγούδι. Εννοείται. Όνειρο θα είναι ξανά. Για κάποιους όνειρο, για κάποιους άλλους εφιάλτης.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Νόμος του κράτους είναι πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει σημαντικές αλλαγές στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Με την υπερψήφιση του νομοσχέδιου καταργείται ο δεύτερος γύρος στις εκλογές στις αυτοδιοικητικές και εισάγεται το σύστημα της συμπληρωματικής ψήφου που δίνει τη δυνατότητα στον εκλογέα να σταυρώσει και δεύτερο ψηφοδέλτιο. Αλλαγές και στα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος, σύστημα ένφια για την αποπληρωμή τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Κλείνει απόψε για 48 ώρες η περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος από τις 11 απόψε το βράδυ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και προσπάθησε να σκοτώσει τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη. Στην απολογία της, η 29χρονη επέμενε στον ισχυρισμό της ότι έδρασε υποκαθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 24χρονο. Ελέγχου σε τουριστικές περιοχές στη Χαλκιδική πραγματοποίησαν στελέχη της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Συνολικά κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.282 τεμάχια από μιμητικών προϊόντων, κυρίως είδη ένδυσης και αξεσουάρ, ενώ καταγράφησαν 16 παραβάσεις, κυρίως λόγω έλλειψης τιμοκαταλόγων. Πάνω από 220.000 ευρώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Ανδριανό Γολέμη εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης την οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ως ορίζοντα το 2035. Για μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία έκανε λόγο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη επίσημη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος. Θέλουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μπορέσει η συμπαράταξη να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής. Ο ίδιος έδωσε έμφαση στις πολιτικές θέσεις, την πολιτική επάρκεια, την ιστορικότητα, την αγωνιστικότητα, τον απαραίτητο συνδυασμό φρεσκάδας και εμπειρίας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για να βρουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια μετά τον φωνικό σεισμό. Τουλάχιστον 589 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος ασκαρφαλώσει στους 29, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκής και στη Βέρεια στους 33, στη Σέρρη στους 35 και στα Γιαννιτζά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς.
4: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
14: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλησπέρα, καθώς πλησιάζει και η Πανσέλινος της Φράουλας.
1: Εκτός εποχής η Πανσέλινος.
0: Γιατί,
1: γιατί οι φράουλες τελείωσαν τώρα, πάει. Τελείωσε, εκτός εποχής.
0: Λέμε τις πραγματικές φράουλες, μην με βάζεις σε αυτή τη διαδικασία. Που παίρνεις την ντομάτα, την αφήνεις επάνω στο μπάγκο ένα μήνα και είναι σαν να την αγόρασες εχθές.
1: Για φράουλες δεν μιλούσαμε.
0: Η φύση δεν τα θέλει έτσι. Ναι, εκεί είναι χειρότερα.
1: Μπερδεύτηκα, φράουλες.
0: Ναι, είπα, κόκκινα είναι και τα δύο. Και όπως έλεγε και κάποιος στην προηγούμενη εκπομπή, πολύ προσοχή παιδιά για φωτιές. Και επ' αυτού σε σχέση με το αυτοκίνητο, γιατί είστε στο καθημερινό εγκινήσι, αν δεν το καταλάβατε, στον στάτους 107 και 7, θα κάνουμε και την απαραίτητη ερώτηση στο Σωτήρη το Βουτσελά. Όπως και κάποιες άλλες και τα θεματάκια μας, εδώ είμαστε για την επόμενη ώρα. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριανταφύλλου Τσουλφάς, ξεκινάμε με κάτι που θα θέλαμε να είμαστε εκεί ένα Σαββατοκύριακο.

0: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.
1: Όχι όμως τα δικά του.
0: Ξεκινήσει να φεύγετε προς τις κοντινές ή πιο μακρινές παραλίες, ή εργάζεστε και σήμερα, οπότε θα φύγετε αύριο. Είμαστε πολύ δύσκολα στον περιφερειακό προς τα δυτικά.
1: Το είπε ο ίδιος που έλεγε για φωτιές.
0: Ξεκινάει από τη διασταύρωση για Ελαιώνες το πρόβλημα και πηγαίνει μέχρι και τη διασταύρωση για Πεύκα. Αλλού σταματάμε εντελώς, αλλού είμαστε με πρώτη βαριά Δευτέρα. Ταχύτητα στο κυβότιο εννοώ. Προς τα ανατολικά.
1: Αν έχω αυτόματο.
0: Επίσης. Ναι, δύσκολα θα μπει πάνω από Δευτέρα, έτσι όπως το βλέπω το χάρτη. Προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων, έχει θεματάκι.
1: Καλά, εκεί.
0: Η πόλη, η Εγνατία, έχει αρκετή κίνηση. Ένα θέμα που μεγαλώνει συνεχώς είναι στην Εθνική και μπαίνει και μέσα στο δρόμο για Σύνδο. Δεν ξέρω, Λεοντή, έχεις καθόλου εικόνα τι έχει
2: Είχαμε
0: γίνει.
2: Είχαμε σταματημένο φορτηγό, γι' αυτό και δημιουργείται εκεί το πρόβλημα.
0: Έχει μεγαλώσει και μεγαλώνει συνεχώς εκεί το πρόβλημα. Είναι με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Όταν λες Εθνική, τι εννοείς?
0: Στην Παθέ. Όσοι έρχονται από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη. Στο ύψος της Σύνδου. Μεγαλώνει εκεί το πρόβλημα και προφανώς κάποιοι πάνε να το γλιτώσουν και να πάνε από τη Σύνδο, γιατί εκεί μεγαλώνει, αρχίζει και μπαίνει και μέσα στον δρόμο που πηγαίνουμε από την Εθνική στην Σύνδο.
1: Στη Σύνδο. Και εκεί μέσα, άμα μπλέξεις η Σύνδος από σήμανση και κατάσταση δρόμων, να μην το συζητάμε.
0: Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους της πόλης, αυτό το σχετικά ζεστό μεσημέρι Παρασκευής.

0: Τώρα, μία απαραίτητη ερώτηση. Μία ερώτηση.
1: Μία θα κάνεις μόνο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής?
0: Όχι.
1: Α, για αρχή.
0: Επί του συγκεκριμένου.
1: Για να ξεκινήσουμε, να μπαίνουμε στα θέματά μας.
0: Ναι. Είπαμε, υπάρχει ένας γενικότερος κανόνας που άλλοι τον τηρούν, άλλοι όχι, για όνομα του Θεού. Δεν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Παρ' όλα αυτά.
1: Και είναι υποχρεωτικό όταν έχουμε παιδί στο αυτοκίνητο.
0: Το
1: απαγορεύεται το κάπνισμα στο αυτοκίνητο.
0: Εκεί δεν το συζητάμε.
1: Και μπορούν να μας σταματήσουν και να μας βεβαιώσουν πρόστιμο. Και πολύ καλά θα κάνουν να μας σταματήσουν και να μας βεβαιώσουν πρόστιμο αν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο έχοντας παιδί μαζί μας.
0: Αφού δεν μας κόβει.
1: Ναι.
0: Ή άντε τώρα.
1: Λοιπόν. Πάμε.
0: Παρ' όλα αυτά οδηγάω μόνος, αυτό ανοίγω το παράθυρο, δεν μπορώ ρε παιδί μου να αυτό.

0: αυτούς οι οποίοι δεν καπνίζανε,
1: ναι,
0: στο τασάκι ρίχνανε αποσμητικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έτσι.
0: Και πραγματικά ήταν πολύ, ναι, καλή σαν
1: ιδέα. Α, τα πρόλαβες και εσύ τα τασάκια.
0: Μοιραζε.
1: Α, μάλιστα. Απλώς δεν τα χρησιμοποιούσες, φαντάζομαι. Για πες.
0: Όχι, κάναμε χωνάκι ρε, από με χαρτί, να πούμε, για να πετάξουμε.
1: Ναι.
0: Ελέηνη και οι δύο. Λοιπόν, υπήρχε ένα σετ καπνιστή, το οποίο το πλήρωνε ως εξτρά και...
1: Τι περιείχε το σετ καπνιστή αφού...
0: Αναπτήρα και...
1: Α, και τους αναπτήρες τους πρόλαβα.
0: Στα εκτοθήκη.
1: Ναι. Ναι. Που είχανε τους πατούζες μέσα, πεταγότανε, άνοβε το τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πρόλαβα.
0: Και αυτό ήταν πιο ασφαλές σε σχέση με αναπτήρα ή με σπίρτο τότε... Γιατί πρόλαβες και τα σπίρτα εσύ.
1: Εννοείται.
0: Στο μονοπόλιο το κρατικό. Έτσι, μαζί με το ενόπνευμα. Έτσι. Γιατί καταργήθηκε αυτό. Εγώ δεν λέω να είναι μέσα στο αυτό.
1: Ως
0: να μην
1: μια
0: είναι.
1: Προτροπή προς τον οδηγό να μην καπνίζει.
0: Ωραία. Ούτε καν επιπληρωμή όμως υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή σαν εξάρτημα. Να το αγοράσεις. Αυτό

0: Πάντως πάρα πολύ προσοχή με τα τσιγάρα κάθε χρόνο, πέρα τώρα από όλα τα άλλα, το πώς εκδηλώνονται οι φωτιές και από ποιους και όλο αυτό, ένα μεγάλο μέρος είναι και εξαιτίας ημών με ήττα.
1: Έτσι, από εδώ και πέρα πολύ μεγάλη προσοχή, ποτέ δεν σκεφτόμαστε να βγάλουμε το τσιγάρο έξω από το παράθυρο. Όχι να το πετάξουμε.
0: Έτσι,
1: από το παράθυρο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Να το βγάλουμε από το παράθυρο,
0: σωστό.
1: Να φύγει η κάφτρα από τον αέρα.
0: Από τον αέρα.
1: Και να δημιουργήσει, έτσι, πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε ποτέ φανταστεί.

0: Καλησπέρα εδώ στο Σάκη, στέλνει φωτογραφία από πόρτα αυτοκινήτου με χερούλι για να ανεβοκατεβάζουμε το παράθυρο και κάτω τα Σάκη. Κάτω από το χερούλι, τα Σάκη.
1: Κάτω από το χερούλι.
0: Ναι, αυτό πρέπει να είναι λίγο παλιό το αυτοκίνητο, Σάκη. Πρέπει να είναι 30 ετών, πρέπει, έτσι όπως το βλέπω.
1: Πρέπει να μην υπάρχει παλαιότερο, αλλά
0: ναι, ναι.
1: Δεν, εκεί έτσι. Δεν έμπαινε. Σε ποιο αυτοκίνητο άραγε?
0: Ναι, Mercedes είναι W124, θύμισε μας χρονολογία.
1: Και είχε τα Σάκη κάτω από το χερούλι.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε.
1: Σόπα.
0: Έτσι. 1992 χρονολογία αυτοκινήτου.
1: Γι' αυτό δεν το θυμάμαι, αγέννητος ήμουν.
0: Έτσι. Ο Γιάννης βρέχει πολύ στα μετέωρα. Πολύ θα ήθελα να είμαι και στα μετέωρα και ειδικά τώρα που βρέχει. Τώρα. Θα πάω το 15 Αύγουστο. But I can't help falling in love. Προφανώς μετέωρα, Γιάννη, εννοείς εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, όχι τα μετέωρα στην Καλαμπάκα, φαντάζομαι. Τώρα το σκέφτηκα.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτά.
0: Ναι. Αλλά συγγνώμη, ρε Σιγιάννη, αλλά εμένα δεν το διευκρινίζει. Αλλά εγώ όταν ακούω μετέωρα.
1: Εκεί είναι,
0: το
1: ρε,
0: πρώτο τώρα. Πράγμα που σκέφτομαι είναι τα μετέωρα στην Καλαμπάκα.
1: Αυτό τραγούδι, με αυτό το τραγούδι, Λεοντή, ο βασιλιάς έκλεισε την τελευταία του συναυλία 2 μήνες πριν πεθάνει. Με αυτό το τραγούδι έκλεισε τη συναυλία.

0: στον αυτοκίνητο ήταν τα μπροστινά τα φινιστρίνια, Σωτήρη.
1: Εντάξει, τώρα το τερμάτισες.
0: Μισό λεπτό.
1: Το πήγες όχι πίσω.
0: Μισό λεπτό.
1: Μπροστινό φινιστρίνι.
0: Μισό λεπτό. Εγώ λέω πρακτικά. Βεβαίως, οι αεροδυναμικοί κανόνες, η σημερινή κατανάλωση καυσίμου και θόρυβος κύλης, αυτό, ναι, σωστό. Σήμερα όμως, για να ανοίξεις, λέμε, άνοιξε λίγο το παράθυρο, ανοίγει όλο το παράθυρο.
1: Όχι, δεν ανοίγει όλο.
0: Όλο, εννοώ, ανοίγει στην έκτασή του, ανοίγει όλο, κατεβαίνει όλο το παράθυρο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ενώ εκεί το άνοιγες λίγο το φινιστρίνι, ναι, όσο ήθελε.
1: Φινιστρίνι μπροστά, ναι, που τα θέλαμε.
0: Και όμως ήταν,
1: όντως δεν το πρόλαβα.
0: Ήταν πολύ πιο πρακτικό. Ναι, πρόλαβες τώρα.
1: Ναι, το φινιστρίνι τώρα, ναι, είναι, ναι.
0: Και όμως είναι, ναι, πολύ πιο πρακτικό από αυτό που...
1: Το πιο πρακτικό είναι να βάλεις τον κλιματισμό σου στη θερμοκρασία που θέλεις.
0: Όχι που θέλεις, στη θερμοκρασία που ζει το καναρίνι. 22.
1: Όχι, 23.
0: 22.
1: Ναι, να βάλεις και το ψυχόμενο κάθισμα, αν, ναι, έχει το αυτοκίνητο.
0: Ναι, με μασάζ μαζί. Άντε να κάθει, δηλαδή είσαι...
1: Είναι πολύ σύνηθες.
0: Ποιο?
1: Πλέον.
0: Το μασάζ.
1: Όχι το μασάζ, το ψυχόμενο κάθισμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπω σε όλο και περισσότερα αυτοκίνητα.
0: Ναι, όντως.
1: Όχι στο στάντερ εξοπλισμό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά αρχίζω και το συναντώ αρκετά συχνά πια.
0: Αυτό πάλι, ενώ θερμενόμενο υπάρχει εδώ και 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θερμενόμενο είχε η πρώτη SLKA, ας πούμε. Η Mercedes.
1: Ναι, γιατί το άλλαξαν οι καιροί. Πώς το λέτε εσείς, κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω αν το καινούριο Jeep Compass έχει, ναι, κλιματιζόμενα καθίσματα και με μασάζ. Θα το μάθω. Διότι
0: το μασάζ είναι λίγο...
1: Έχει προηγμένα συστήματα ακόμη υποβοήθησης οδηγού επίπεδου 2. Έχει...
0: Καλά, αυτά ως προς την οδήγηση, βέβαια.
1: Σύστημα Select Terrain για να προσαρμόζετε την οδήγηση ανάλογα με το δρόμο
0: Jeep
1: και
0: είσαι,
1: τις ανάγκες σας.
0: Jeep είσαι, Compass είσαι.
1: Έχει 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Είναι διαθέσιμος ως υβριδικό, ως plug-in υβριδικό, αλλά και ως 100% ηλεκτρικό, αμιγώς ηλεκτρικό. Όλα αυτά το καινούριο Jeep Compass και ξεκινάει από 36.190 ευρώ με πολύ πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.

Και κάτι ακόμη που καταργήθηκε για μένα σχεδιαστικό λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έτσι όπως έγινα, όχι τώρα, εδώ και χρόνια άλλαξε η σχεδιασμό.

0: Μας λύνει την απορία ο Βαγγέλης. Ναι. Στη γέφυρα του Γαλλικού γίνονται εργασίες και τα τρία ρεύματα γίνονται δύο με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχει και η ουρά που είπαμε πριν.
1: Στην περιοχή
0: Βαγγέλη, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε να ξέρετε, όσοι κινηθείτε από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, θα συναντήσετε πρόβλημα εξαιτίας των εργασιών που έχουμε στη γέφυρα του Γαλλικού.

0: Και όπως φαίνεται, έρχονται αρκετοί προς Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, διότι το πρόβλημα έχει μεγαλώσει αρκετά σε σχέση με όταν μπήκαμε. Και μάλιστα, μάλλον, όπως είπαμε, πολλοί προσπαθούν να αποφύγουν το πρόβλημα και στρίβουν προς Σύνδο, γιατί και εκεί έχει αρχίσει και δημιουργείται μια
1: σημαντική. Μην μπαίνετε, κύριε παιδιά, δηλαδή.
0: Είναι αυτοί που έρχονται από Σύνδο, συγγνώμη, δικό μου λάθος. Είναι αυτοί που έρχονται από Σύνδο να βγουν στην
1: ΜΑΦΕ. Εκεί είναι.
0: Εγώ μπέρδεψα τα ρεύματα κυκλοφορίας, δικό μου λάθος, ζητώ συγγνώμη. Αυτοί που έρχονται από Σύνδο και προσπαθούν να βγουν στην ΠΑΦΕ, στην Εθνική Οδό, αρχίζει και πλησιάζει προς τη Σύνδο το πρόβλημα.
1: Τώρα είναι εργαζόμενοι οι οποίοι επιστρέφουν, τυχόν να είναι και καθοδόν προς Χαλκιδική, Παρασκευή απόγευμα.
0: Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Εκεί να ρίχναμε μία ματιά στην έξοδο.
0: Δεν έχει προς Χαλκιδική. Δεν έχει. Δεν έχει. Η Μουδανιών είναι καλή. Η έξοδος της Βούλγαρη έχει κίνηση, αλλά όχι αυτό. Κάτι το φοβερό.
1: Εκεί
0: η Μουδανιών τώρα έβγαλε ένα θεματάκι στην διασταύρωση για Θέρμη.
1: Ερχόμενος.
0: Προς Χαλκιδική. Προς Χαλκιδική. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Μάλιστα.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνωτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η ματέρια είναι δίπλα σου.
14: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
10: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
15: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Αλλάζω τους ρυθμούς.
1: Αν υπήρχε τρόπος να ψηφίσω, θα το έβαζα στις 20 καλύτερες ροκ μπαλάντες που έχουν γραφτεί.
0: Μεξικάνικο αεράκι με φυσάει πάνω στα μετέωρα.

0: Με Ορφέα περίβη έτσι. Παρασκευή καλοκαίρι. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκινήσι. Έδωσε στάτους 107 και 7. Ο Λεωτής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλ Χατζηνοπλός στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές για ερωτήσεις, παρατηρήσεις αλλά και πληροφορίες σε σχέση με την κίνηση, τι γίνεται εκεί έξω. Το 2310-513-000, το 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς, το 6908-357-800.

0: Κι όλο μεταφράζω.
1: Ήθελες να ρωτήσεις κάτι?
2: Ναι, ναι, όχι, ξέρεις τι.
1: Ναι ή όχι? Όχι, ρώτα, σήμερα είμαι σε καλά. Δεν, και δεύτερη ερώτηση.
2: Το όχι θέλεις, πάει στο...
1: Αλλά μέχρι εκεί δεν.
2: Έτσι κι αλλιώς πάντα, μέχρι δύο ερωτήσεις είναι δωρεάν. Το ερώτηση είναι ότι δεν... Το όχι μάλλον δεν πάει στην ερώτηση. Τώρα, για το θέμα των εγγυήσεων.
1: Ναι.
2: Λέω, ως απόρρια όλης αυτής της έρευνας, γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε πει ότι είναι ένα μαγικό αντικείμενο το αυτοκίνητο, είναι ένα μαγικό πράγμα ως κατασκευή, και μέσα σε αυτήν την εξέλιξη της έρευνας θυμάμαι την πρώτη φορά, σου το είπε, 91-92, όταν βγήκε η Toyota και είπε 6 χρόνια εγγύηση.
1: Ναι.
2: Τότε τα 2 χρόνια τα δίναν με το σταγονόμετρο. Και είπε 6 χρόνια. Φτάσαμε σήμερα και λέμε 8 χρόνια, 10 χρόνια.
1: 11 χρόνια.
2: 11 χρόνια.
1: Ναι.
2: Αυτό όλο είναι απορία της εξέλιξης του αυτοκινήτου. Και διότι διαφορετικά δεν κάνει, καμία εταιρεία δεν κάνει ψυχικό. Δεν σου δίνει 10 χρόνια εγγύηση.
1: Και μάλιστα από εταιρείες που κάποτε όχι απλώς δεν το περίμενες. Δεν θα το άκουγες καν.
2: Δηλαδή,
1: να φτάσει τώρα το group της Volkswagen στην χώρα μας, Volkswagen, Audi και Skoda,
2: και Skoda,
1: να δίνουν και οι τρεις μάρκες 10 χρόνια εγγύηση, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε, με την προϋπόθεση να πηγαίνει το αυτοκίνητο να κάνει το σέρβις σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
2: Διαφορετικά πώς θα γίνει, ρε παιδιά? Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, άμα το πάω εγώ στο μάστορα της γειτονιάς ένα καινούριο αυτοκίνητο και δεν ξέρει ούτε το καπό να ανοίξει.
2: Μα και πέρα από αυτό,
1: θα μου δώσει
2: δεν
1: η εταιρεία εγγύηση.
2: Δεν έχει το,
1: είναι απολύτως λογικό αυτό. Και το καταλαβαίνετε, νομίζω όλοι.
2: Αλλά το 10 χρόνια είναι μια πρώτη δήλωση από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου ότι ξέρεις, εγώ αυτό που σου πουλάω το εμπιστεύομαι.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί δεν έχει καμία διάθεση και ο ίδιος και να ακούγεται εάν παρουσιάσει, αν παρουσιαστεί βλάβη, και από την άλλη
1: Επίσης, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, για να γίνουν κάποιες επισκευές που εμείς τις θεωρούμε απλές, είναι πολύ σύνθετες πια.
2: Γίνεται.
1: Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις, για να αλλάξεις έναν ημάντα, ας πούμε, χρειάζεται να κατέβει ολόκληρος ο κινητήρας.
2: Για να μην πούμε.
1: Ή ακόμα και το σασμάν.
2: Κάποιο δίσκο πλάτο. Εγώ σου λέω το πιο απλό ακόμα.
1: Οπότε, ακούτε κάποιες χρεώσεις που σας φαίνονται υψηλές. Και καλά κάνουν και σας φαίνονται υψηλές, διότι είναι υψηλές. Αλλά η εργασία, ή σας λένε ότι πρέπει να μείνει το αυτοκίνητο 2 μέρες μέσα.
2: 2 μέρες.
1: Αν χρειάζεται να κατέβει ο κινητήρας ή το σασμάν. Πώς αλλιώς θα γίνει αν δεν μείνει 2 μέρες μέσα το αυτοκίνητο? Καταλαβαίνετε ότι η
2: γέφυρα
1: της
2: ανάρτησης.
1: Αυτή που είναι. Είπαμε, η εξέλιξη έχει και τα θετικά της, τα οποία τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές, έχει και κάποια αρνητικά.

0: Υπήρξαν όμως και πρόεδροι εταιριών στην Ελλάδα οι οποίοι πραγματικά άλλαξαν όλο αυτό που σημαίνει χρέωση συνεργείου αρκετά πριν, Σωτήρη, από την υποχρεωτική αναγραφή της τιμής στα βενζινάδικα, ώστε να το βλέπεις πλησιάζοντας.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρος Σαγκλαρόπουλος, ως πρόεδρος τότε της Ford Motor Ελλάς, στα συνεργεία των αντιπροσωπιών, πριν καν πας στη ρεσεψιόν για να κλείσεις το ραντεβού ή να πεις τι χρειάζεσαι, υπήρχε τεράστιο ταμπλό επάνω που έλεγε αλλαγή λαδιών τόσο, αλλαγή μπουζί τόσο.
1: Για τις βασικές εργασίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ήτανε γραμμένο επάνω, το έβλεπες, το δεχόσουνα. Και,
1: και τώρα βέβαια, άμα πας και ερωτήσεις, δεν υπάρχει βεβαίως, περίπτωση κανένας να σου αρνηθεί πόσο θα κοστίσει κάθε εργασία αναλυτικά, προκειμένου να αποφασίσεις αν μπορείς να την κάνεις ή όχι.
0: Βεβαίως. Βέβαια αυτό ενέχει την προϋπόθεση να το πας.
1: Ναι.
0: Γιατί, ναι,
1: γιατί εξ αποστάσεως διάγνωση δεν γίνεται.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά...
1: Επειδή μας ρώτησαν πολλοί φίλοι και στο enkinis.gr και εδώ στο Viber, το Ιώτα, το Γιάρη, στο GR, ναι, που ήτανε, που είναι πλοηγός στο Ράλι Ακρόπολης, το οποίο το οδήγησε και ο Πρωθυπουργός στην περιδική στο τέτοιο, είναι υδρογονοκίνητο και υδρογόνο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Για να ξέρουμε και την εξέλιξη λίγο των πραγμάτων. Και μιλάμε για GR Γιάρης.
0: Ναι.
1: Για γρήγορο.
0: Για γρήγορο Γιάρης.
1: Γιάρης είναι πλοηγός στο Ράλι Ακρόπολης, και υδρογόνο, όχι βενζίνη.
0: Και βέβαια αφού είμαστε στο υδρογόνο, η πρώτη πολύ μεγάλη κρατική επένδυση στην Ευρώπη, η απόφαση πάρθηκε τώρα, έχει 2-3 μέρες, και μάλιστα όχι από ένα κράτος, από δύο. Τα δύο κράτη είναι η Δανία και η Γερμανία. Ετοιμάζουν αυτοκινητόδρομους υδρογόνου.
1: Δηλαδή.
0: Με σταθμούς.
1: Α, σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι,
0: ναι. Με σταθμούς έτοιμους για τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι ή αν, όχι αν βλέπουν, που βλέπουν προφανώς πιο μακριά. Η επένδυση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Που γίνεται σε ποιες χώρες?
0: Δανία, Γερμανία.
1: Ναι.
0: Υπογράψαν και με οι δυο τους. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν άλλοι ή περιμένουν να δουν το συνολικό ποσό, το οποίο μιλάνε για
1: είναι
0: πολλά.
1: Πολύ σημαντική επένδυση να
0: πολλά.
1: Δημιουργήσεις ένα σταθμό ανεφοδιασμού. Έτσι. Υδρογόνου.
0: Σκέψου όταν μιλάμε για αυτοκινητόδρομο που δεν θα είναι ένας, αλλά πέρα από αυτό... Δεν σημαίνει κάτι, δείχνει κάτι.
1: Δείχνει ότι σιγά σιγά πρέπει να μπει και αυτό στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Το υδρογόνο.
0: Ναι.
1: Και θα μπει.
0: Ναι, το πράσινο βεβαίως.
1: Το πράσινο.
0: Όχι.
1: Κατευθείαν, μην τυχόν να πούμε.
0: Μα διαφορετικά δεν κάνουμε.
1: Το πράσινο.
0: Μα διαφορετικά δεν κάνουμε. Το άλλο μπορούσες να το πάρεις οποιαδήποτε στιγμή. Ναι, από ήλιο θα το παίρνεις.
1: Ναι.
0: Να είναι και πράσινο, ακόμη καλύτερα. Ναι, αλλά ναι, λέμε ναι, ότι...
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αυτό το πασοκικό παρελθόν του θα τον καταδιώκει πάντα.
0: Ναι.

0: Καλησπέρα σας.
1: Χαιρετώ τα παιδιά.
2: Καλησπέρα.
1: Να κάνω μία ενημέρωση. Όπως κατεβαίνει στο Δερβαίνη φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη και πάμε για το παλαιό εθνικό Καβάλας, έχει διπλώσει ένα αντικαθήμενο και έχει κλείσει ο δρόμος.
2: Μάλιστα.
1: Και τώρα στα Διόδια έχει καμιά 2 χιλιομετράκια ουρά. Όσοι πάνε τώρα να περιμένουν, γιατί γίνεται χαμός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Nissan ήταν λίγο έντονη, λίγο ταραχώδης και μάλιστα υπήρξαν και κάποια μέλη που ζήτησαν την επιστροφή του Γκον. Καλά, πώς θα επιστρέψει, αυτός είναι... έφυγε μέσα σε μια βαλίτσα από την Ιαπωνία.
2: Ναι.
0: Κατάφερε να αποδράσει κυριολεκτικά.
2: Ναι.
0: Πώς θα επιστρέψει.
2: Και ακόμη...
0: Μια άνω τελεία να πούμε καλησπέρα, ναι, και καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε.
3: Άκουγα αυτό που λέγατε για τις εγγυήσεις για τα αυτοκίνητα και δεν ξέρω, λίγο με προβληματίζει αυτό το πράγμα. Γιατί από το 90 έως το 2018 υπηρέτησα και εγώ μία μάρκα αυτοκινήτου στην αντιπροσωπεία, Mercedes συγκεκριμένα.
2: Ναι.
3: Το 90-91-92 που πουλούσαμε το Mercedes το 190 τότε και το 100 το W124, το Y200 της εποχής, η εγγύηση ήταν ενός έτους. Αλλά τα αυτοκίνητα δεν παθαίναν τίποτα. Δεν βγάζαν τίποτα. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε και ο ποιοτικός έλεγχος στο εργοστάσιο. Που μετά στη δεκαετία του 90 μέσα κάπου, δεν θυμάμαι πότε συγκεκριμένα, καταργήθηκε στο εργοστάσιο ο ποιοτικός έλεγχος λόγω κόστους.
0: Ποιοτικό έλεγχο έχουμε τα εργοστάσια.
3: Και το PDI το κάμναμε εμείς, τις αντιπροσωπείες δηλαδή. Το πλήρωνε η μαμά εταιρεία,
2: ναι, ναι.
3: Και το PDI ναι. το κάναμε εμείς.
0: Γιατί μέχρι τότε πού γινόταν το PDI στο εργοστάσιο?
3: Γινόταν στο εργοστάσιο.
2: Όχι. PDI στο εργοστάσιο δεν γίνεται ποτέ. Δεν γινόταν.
3: Πάντως τα αυτοκίνητα τότε δεν βγάζανε κανένα πρόβλημα.
0: Και ποιοτικό έλεγχο επίσης εξακολουθούν και έχουν τα εργοστάσια. Γι' αυτό και υπάρχουν οι ανακλήσεις.
3: Εμείς είχαμε ενημερωθεί ότι στη Mercedes είχε καταργηθεί λόγω κόστους. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η εγγύηση τώρα, σήμερα, έτσι όπως αυτά τα χρόνια που λέμε, είναι θέμα marketing ή είναι θέμα... ότι τα αυτοκίνητα τα φτιάχνουν στο πόδι και θέλουν να δουν μέσα από τις εγγυήσεις τι προβλήματα θα βγάλουν?
2: Όχι. Είναι θέμα τεχνολογίας που βρίσκεται πια στο απότατο σημείο.
3: Βγάζουν όμως θέματα σήμερα.
2: Ναι, γιατί είναι όλα ηλεκτρονικά και από εκεί και μετά...
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό υπάρχουν όμως οι εγγυήσεις
2: γι' αυτό
0: και τα καλύπτουν.
2: Έτσι.
3: Ναι, αυτό είναι απόρρια. Παλιότερα που ήταν λιγότερη εγγύηση δεν βγάζαν θέματα.
2: Ναι, αλλά δεν είχαν τίποτα από όλα αυτά.
0: Ένα αυτοκίνητο του 90 ή του 2000 με ένα αυτοκίνητο του σήμερα δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Απολύτως καμία.
3: Και είναι να πω και κάτι.
0: Χαοτική διαφορά. Με αυτό να κλείσουμε, αν θέλετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση στον περιφερειακό προς τα δυτικά. Mm-hmm. Ξεκινάει από, πάλι από το ύψος της διασταύρωσης για Ελαιώνες, αλλά μπροστά το πρόβλημα έχει ενταθεί μέχρι και τη διασταύρωση για Πεύκα. Είμαστε μποτιγιαρισμένοι. Αρχίζει, εντείνεται και προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων. Και η κάθοδος της Λαγκαδά αρχίζει και βγάζει θέμα. Στην Εθνική Οδό, εκεί στο Γαλλικό που είχαμε τα έργα, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Η πόλη επίσης αρχίζει.
1: Στο Δερβαίνι που δίπλωσε.
0: Στο Δερβαίνι έχουμε θέμα. Γενικά αρχίζει και δυσκολεύει η κίνηση παντού σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα.
1: Έχουμε χρόνο, έχουμε λίγο χρόνο. Αν μας ακούει ο Γαβριήλ έξω, ας έρθει να μας θυμίσει που ο περιφερειακός θα κλείσει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι, και μέχρι να έρθει ο Γαβριήλ, να σας θυμίσω ότι εσείς μπορείτε να πάτε στην Nissan Νιγιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο γνωστό μεγάλο κατάστημα της Nissan, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να δείτε όλη την γκάμα της Nissan, όλη την γκάμα της KGM και σε ό,τι έχει να κάνει με τα μοντέλα της Nissan και ειδικά για το Duke και για το Qashqai, να υποφεληθείτε από τις εξαιρετικές τιμές που υπάρχουν αυτή την περίοδο μέσω του προγράμματος Summer Deals. Πραγματικά πολύ καλές τιμές και για Duke και για Qashqai στην Nissan Νιγιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Τι έχουμε, Γαβρίλη, πότε κλείνει ο περιφερειακός?
2: Ναι, σήμερα. Σήμερα στις 11 το βράδυ.
0: Και μέχρι
2: για 48 ώρες είναι ο προγραμματισμός, δηλαδή μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, στις 11 και πάλι. Κλείνει λοιπόν στο κόμβο K11, εκεί Πηλαίας Πανοράματος.
0: Για να μπει το καλούπι για την καινούρια γέφυρα.
2: Και γι' αυτό ακριβώς. Στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover και εκεί συγκεκριμένα, όπως ανέφερε Σωτήρη, για τη γέφυρα εκεί.
1: Άρα δεν μπαίνουμε στον περιφερειακό.
0: Μπαίνουμε αλλά βγαίνουμε.
2: Μπαίνουμε αλλά έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, δηλαδή μέχρι
0: δεν είναι όλος ο περιφερειακός
2: κλειστός.
1: Όχι, όχι, στο σημείο, αλλά
0: όσοι φύγουμε πάντως αύριο για Χαλκιδική, αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε τον περιφερειακό. Έτσι. Διότι εκεί γύρω γύρω από την Πηλαία και το Πανόραμα θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα προβλήματα.
2: Ζήτημα, ακριβώς.
0: Ή φύγετε νωρίς ή βρείτε εναλλακτικές διαδρομές από Χαριλάου, ας πούμε, Θέρμη, και να βγείτε εκεί στην Μουδανιών ή από τη Γεωργική Σχολή, βρείτε εναλλακτικές διαδρομές.
2: Ναι, δεν είναι πολύ καλή επιλογή, η αλήθεια είναι, και για να γλιτώσουμε και ταλαιπωρία και οτιδήποτε άλλο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γαβριήλ. Τη Δευτέρα θα είστε οι δυο σας.
1: Ναι.
0: Ναι. Link Tour.
1: Καλύτερα.
0: Link, καλά, το ξέρω, δεν είναι τέτοιο. Link Tour.
1: Ναι.
0: Όχημα αστικής μικροκινητικότητας, όπως τα λέτε εσείς, τα φέρνει FMS,
1: ναι.
0: Θα είναι διανομέας ο όμιλος Συγγελίδη, θα είμαι στην παρουσίαση.
1: Θα οδηγήσετε?
0: Όχι, όχι, είναι στατικό, στατικό.
1: Η μικροκινητικότητα έπρεπε.
0: Έτσι, και ο Άκης που μας λέει βρέχει και στην Καλαμαριά καλοκαιρινή μπόρα, οπότε λίγο προσοχή.
1: Παρασκευή βράδυ, σε λίγο Κρίζενμπεργκ. Κλείνουμε με την ευχή να γνωρίσετε μια κυρία στα κόκκινα. Από το Σιντήρι Βουτσαλά
0: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
1: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέπη μας.
0: Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς αποφάσισε για αύριο η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου. Οι απαγορεύσεις ισχύουν για περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη. Σοκαριστική ήταν, κυρίες και κύριοι, η απολογία της 27χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στη δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης. Η ίδια ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε πως δεν έχει συνειδητοποιήσει την απώλεια του παιδιού της. Σε ερώτηση γιατί δεν πήγε το παιδί στο νοσοκομείο, η ίδια απάντησε πως να πάω στο νοσοκομείο αφού ήταν μακριά. Μάλιστα, η ίδια περιέγραψε σοβαρά περιστατικά κακοποίησης, αποδίδοντάς τα στον σύντροφό της. Όπως είπε, πήρε το ξύλο της κούνιας και τον είδα να χτυπά το παιδί στα χέρια και στα γόνατα επειδή ήταν ζωηρό. Παράλληλα, η μητέρα ανέφερε ότι ο ίδιος της έλεγε πως καίει το παιδί για να βάλει μυαλό, προσθέτοντας ότι δεν είχε δει ποτέ άμεσα τις πράξεις αυτές. Κλείνει απόψε για 48 ώρες η περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος από τις 11 απόψε το βράδυ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και προσπάθησε να σκοτώσει τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη. Στην απολογία της, η 29χρονη επέμεινε στον ισχυρισμό της ότι έδρασε υποκαθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 24χρονο. Με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ και τον Υπουργό Οικονομικών Άντρας Καρμάν συναντήθηκε σήμερα στη Βουδαπέστη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι τρέχουσες οικονομικές εξέλιξεις στην Ευρώπη, οι προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω οικονομικής σύγκλησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά από απολογία 4 ωρών ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στην υπερασπιστική του γραμμή επισήμανε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό με το θύμα χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγες. Την ίδια ώρα οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.980.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στην Κατερίνη στους 31, στο Κλικής και στη Βέρεια στους 33, στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννητσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
17: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
18: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
19: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη. Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
20: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
22: Πάτερ ημών, εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γυρεύει ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποίησε.

0: γιατί 20 λεπτά ψάξαμε πάλι και βρήκαμε κάτι μέσα στο ακτοβοχείο. Καλά που δεν καπνίζουμε. Όπως είπαν οι προηγούμενες οι δύο για το ακτοδοχεία. Εσείς πρέπει να προλάβατε και τα ακτοδοχεία στα ΚΤΕΛ στο μπροστινό κάθισμα. Αυτοί οι δύο οι προηγούμενοι λέω ότι αυτοί όταν αγοράζουν κεριά για τα γενέθλιά τους και οι δύο πρέπει να είναι πιο ακριβά από την τούρτα. Τι προλάβανε, άκου τι ακούσαμε. Όταν κατέβαινε στην Αθήνα Σωτήρη κάμνιζες και το στακτοδοχείο μπροστά που καμιά φορά ήταν και γεμάτο στακτέλ. Εκουαδόρ Γερμανία χθες 2-1, καλά, έκλαψα μαζί με τα παιδιά αυτά. Πω πω, ειλικρινά δάκρυσα. Με τρέλανε το πάθος τους. Το πάθος με πήρε τα μυαλά. Γύρισαν το παιχνίδι και τον γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει η Γερμανία. Κόκκινη ήταν στον Παύλο, τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα πούνε, α, θυμάσαι και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχε σηκώσει ο άλλος το πόδι, δεν του δώσαν τίποτε. Και τέτοια θα ακούσουμε. Μπράβο στα παιδιά του Εκουαδόρ. Ρε Περικλή, δεν γίνεται να πάρουμε 9 από αυτούς. 10 ο Κωνσταντέλιας, 11 ο Παυλέγκα. Και τα πήραμε όλα. Πρωτάθλημα, κύπελλο, ευρωπαϊκό, τα πήραμε. Τι είναι αυτή, ρε. Σήμερα έχει καλά ματσάκια. Στις 10 όμως, στην ΕΤ 1 Σενεγάλη Ιράκ. Θέλω να δω τη Σενεγάλη. Και στην ΕΤ 2 Νορβηγία Γαλλία.
1: Πιάνες, πιάνες.
0: ΕΤ.
1: ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2.
0: ΕΡΤ γίνανε. Πότε γίνανε ΕΡΤ. Τώρα έχει γερό. ΕΡΤ δεν είναι ΕΤ 1. Πλάκα, πλάκα, ΕΤ 1 γράφει το site.
1: Τους προηγούμενους λες μετά.
0: Οι προηγούμενοι είναι παλιοί. Εγώ δεν είμαι παλιός. Το ΕΤ 1 πότε ήταν. Να. Να.
1: Ναι, ήταν μέχρι και το...
0: ΕΤ ήταν. Τι λέτε τώρα, βέβαια.
1: ΝΕΤ.
0: Ναι. ΝΕΤ.
1: ΝΕΤ.
0: Δεν είπα ΝΕΤ. Είπα ΕΤ 1, ΕΤ 2.
1: Μέχρι το 5 ήταν.
0: Μέχρι το 5 ήταν.
1: Μετά γύρισε ΕΡΤ, μετά την κλείσανε και την ξανανοίξανε.
0: Το κλείσανε και το ξανανοίξανε, το έχω νιώσει. Εμείς τα έχω νιώσει. Δεν είμαι μεγάλος, το 5 είμαι. Φαγώθηκες εκεί να με βγάλεις ηλικία Βενιέρη. Πλάκα μας κάνεις. Αυτός πρόλαβε το ουράνιο τόξο ασπρόμαυρο, βρε.
1: Ποιου 5 πες μου. Του 1905.
0: Του 5 αυτό που είπες εσύ. Τι είπες εσύ δηλαδή. Να δω. Ξέρω ποια είναι τα θυματάκια σήμερα. Ένα αυτή που ήταν και χθες δηλαδή. Τα δύο πρώτα, αυτό στην Καλλιθέα που πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία. Είχα πει παλαιότερα, είχα πει για την κοινωνία και για αυτά τα παιδιά που θέλουν να έχουν την πλατεία δικιά τους ή να μην την έχουν οι άλλοι την πλατεία, τέλος πάντων. Είχαμε κάνει μια κουβεντούλα, με στεναχωρεί το θέμα. Και το άλλο είναι η Βενεζουέλα, όπου τελευταία που μπήκα μέσα, 20.000 λέει αγνοούμενοι, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι. Εδώ μιλάμε για καταστροφή και πόνο πάνω, μέσα και έξω από τα συντρίμια. Οπότε δεν είναι για αυτή την εκπομπή. Ξέρω ποια είναι τα θυματάκια. Α, πάμε στα δικά μας. Τα καθημερινά μας λίγο. Να είμαι τουλάχιστον η ευχάριστη παρένθεση σε αυτόν τον σταθμό. Όχι ότι δεν είναι ευχάριστη τα άλλα τα παιδιά, έτσι. Εγώ τα λέω κάπως διαφορετικά.

0: Μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Χριστός και Απόστολος αυτός που δεν είναι καλά ούτε και πρόκειται να γίνει. Δηλαδή και το λένε Απόστολα Βδελά.
1: Αφήνω πίσω τι με κάνει και πονώ. Πατάω γκάζι και σε...
0: Απέναντί μου το εορτολόγιο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Στήριγμά μας. Γερός δυνατός να είναι. Δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα. Πλημμύρες, πυρκαγιές, ξέρετε κλπ. Βροχές, κεραυνοί. Γαβρίλ Χατζινόπουλος από το ασπρόμαυρο χιλιατροαγωδισμένο νεοχώρη Συνικής. Τρίτος κύκλος αυτής της εκπομπής κόσμημα. Επεισόδιο 18, 50 μέρες πριν υποδεχτούμε την Παναγίτσα. 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Αυτή έπρεπε να είναι κάθε μέρα τη σήμερα διεθνής ημέρα, δεν γιορτάζουμε κιόλα. Όπως και οι άλλοι, οι κατά ναρκωτικών και παράνομης διακίνησης έπρεπε να είναι κάθε μέρα. Τώρα το παράνομης διακίνησης και κατά ναρκωτικών, άμα το ψάξουμε και είναι να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε, ας αλλάξουμε μετεωρίτη. Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Βάλτε το μέσα να τελειώνουμε.

0: σου να διαβάσω κάτι.
1: Πρόσεξε μυστικό. Λέω ότι πρόσεξε με.
0: Από τα λίγα πράγματά σου, δώσε μου το πιο προσωπικό.
1: Δεν το πάω καλά.
2: Πάρτο και ας κρατάω.
1: Άντε βρε, φταίω εγώ που σε ρωτάω. Άντε
2: που σε ρωτάω.
1: Δεν θα σε ξαναρωτήσω ποτέ. Γεια.

0: αυτές που την καρδιά.
1: Είμαι περίεργος, η πρώτη πώς ήταν, με τι τρίχα ήταν, είμαι πολύ περίεργος.
0: Μόνο που την όδο το βουρτσά τους έδινε δανείς.
1: 1945-50 κράτη υπογράφουν το καταστατικό του χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθρών.
2: Όμως τα ματάκια σου δακρύζουν.
1: 1950 επεισόδια στη Βουλή. Ναι, ναι, έφυγε καρέκλα, έφυγε αναλόγιο. Μάλλον ο ακροδεξιός, ο Μουραντάς, μαζί με τον αριστερό, κεντροαριστερό, τον Αβανιτάκη της ΕΠΕΚ, γιατί που ήταν ο Καυγάς, ήταν για τους κρατούμενους κομμουνιστές.
0: Μοιραστούμε την υπόλοιπη μας τη ζωή.
1: Το 1963 σας σήμερα ο Τζον Κένεντι στο διαιρεμένο Βερολίνο, και εκεί είπε όλοι όσοι διαβάζετε και λοιπά, είχε πει την περίφημη ατάκα: «Είμαι και εγώ Βερολινέζος». Νεορκέζος ήθελε να πει, Βερολινέζος είπε. Τους ήρθε στο Δόξα Πατρία εκεί πέρα τους Αμερικανούς. Έλα, τώρα έχω το καλό για να δείτε τι προέβλεψε, τι προέβλεψε, τι βρήκα, τι προέβλεψε.
3: Μικρά και ελεγχόμενα κόμματα. Από την ώρα που μπούμε σε παιχνίδια πολυκομματικά, είναι βέβαιο ότι δεν τα κουμαντάρει η Βουλή, αλλά αυτή η κύκλη, τους οποίους δεν πρόκειται να προσδιορίσω, αλλά τους οποίους γνωρίζετε.
4: Είναι και εκτός Ελλάδος μόνο αυτό,
3: και εκτός.
4: Και εκτός
3: και εντός.
1: Το είχε προβλέψει ο Ανδρέας. Σαν σήμερα τον κυδέψαμε. Το 1996. Επειδή του Τριαντάφυλλου δεν του ξεφεύγει τίποτα, το τραγούδι το βρήκε. Ναι, 1977, σαν σήμερα, τελευταία σήμερα, αυλία του Elvis Presley.

την Ινδιανούπολη. Το τραγούδι το ακούσατε στην προηγούμενη κομπή. Να ακούτε συνέχεια στάτους, δεν παίζουμε κάθε φορά τα ίδια εμείς. Κατάλαβα δηλαδή. Θυμάσαι ποιο ήταν? Δεν θυμάται και ο Λοντής τι έκανε τώρα. Με ποιο έκλεισε τη συναυλία του. Λοιπόν, πάρτε στο Δόξα Πατρί Νέο Δημοκράτες. 2015, νομιμοποίηση των ομοφιλόφιλων γάμων σε 50 πολιτείες της Αμερικής, 51 με τη δικιά μας. Δεν σας το είχε πριν, σας το φέρω μετά αυτό.

0: 1962 σαν σήμερα, εξαιρετικός και Αριανάκη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
1: Δηλαδή γεννήθηκε. Τώρα θα δεις αυτή την μπουρδα.
2: Δεν είναι μπουρδα, μια χαρά ταινία είναι.
1: Πολύ Αμερικανιά, μωρέ. Μήπως να δούμε τι έχουν και τα άλλα κανάλια.
2: Μαρίνα, μη μου τη σπάς, ειλικρινά. Αυτό το ξέρεις, μ' αρέσουν τα συνομικά.
1: Στον Αλφα νομίζω έχει κουστούριτσα.
2: Άμα θες να δεις κουλτουρίζα, τράβα μέσα.
1: Δεν είναι κουλτούρα ο κουστούριτσα. Κοιτάξτε, θέλω να το δούμε μαζί.
2: Εγώ πάλι δεν θέλω. Άστο. Λέμε.
1: Αμαρελία. Τίποτα δεν κάνουμε μαζί πια.
2: Εδώ θα συμφωνήσω πλήρως. Τουλάχιστον άσε να δούμε ταινία μαζί. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Άμα η γυναίκα με λέει και σπάς τα νεύρα, ρε παιδί μου. Να στα κάνει τσατάλια, ρε παιδί μου.
2: Έλα πάρ' το. Δεν το θέλεις τώρα. Έλα πάρ' το, γιατί δεν το παίρνεις. Έλα πάρ' το.
1: Ο δολοφόνος είναι ο συνέτερος του πρωταγωνιστή.
2: Τι να σου πω τώρα, μωρέ. Να την Παναγία.
1: Να με ευχαριστείς που σε γλίτωσα από μια βαρετή ταινία.
2: Όταν την είδες εσύ δεν ήταν βαρετή όμως.
1: Εντάξει, όχι και τόσο παραπάνω. Εντάξει, μην τα αλλάζεις, δεν πειράζει. Εμένα δεν με πειράζει, ας το δούμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα που μου είπες ο δολοφόνο.
0: Άμα θέλει να στη σπάσει εκεί, ρε.
1: Δολοφόνος είναι...
0: Άμα πει να στη σπάσει εκεί, άμα τις μπει να στη σπάσει, να στη σπάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ικανή να πάρει τη μάνα της και να πει, βλέπουμε και την ταινία «Μαμά», θυμάσαι, ναι, που είχαμε δει μαζί, θυμάσαι «Μαμά», ναι, που ο Αβδελάς τον δολοφόνησε εκείνα, ναι, αυτή βλέπει τώρα, το πει δυνατά και το πει. Κανές είναι παιδάκι μου, κανές. Ενώ εμείς τι ψυχούλες παιδάκια είμαστε, τι ψυχούλες είμαστε εμείς οι άντριδοι. Θα σας πω τα χρηστικά για να μην... Πρώτα να σας πω στα χρηστικά, το εξοικονομώ πήρε παράταση μέχρι 17 Ιουλίου, το εξοικονομώ και τα 5 προγράμματα. Εξοικονομώ 21, το 21, το 23, το 25, ναι, και το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους και το εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Αυτά τα 5 πήρανε παράταση μέχρι 17 Ιουλίου. Αν δεν μπαίνετε μέσα, μην στεναχωριέστε, έχει πάρει παράταση. Σας είχα πει προχθές ότι το πρόγραμμα παχυσαρκίας δεν θα συνεχιστεί. Ωστόσο, όσοι είστε ήδη στο πρόγραμμα, θα συνεχίσετε να παίρνετε τα χάπια μέχρι που να φτάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, σε αυτό που έπρεπε βάσει του προγράμματος. Τώρα μου τα γυρίσανε, αν και είχα επικοινωνήσει με το Υπουργείο Υγείας, δεν είχα... Μου είπανε αυτός που σήκωσε το τηλέφωνο, τέλος πάντων. Τώρα μου το γυρίζουν, λέει, θα το ξανασκεφτούμε. Για αυτούς που είναι ήδη στο πρόγραμμα, γιατί είναι πανάκριβα μου είπαν αυτά τα χάπια, που είναι ήδη στο πρόγραμμα και πρέπει να φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Αυτό το ξανασυζητήσουν. Και προχθές μου είχαν πει ότι όχι, θα τα παίρνουν κανονικά τα χάπια. Τώρα ο Άδωνης είπε ότι δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα της παχυσαρκίας. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι στο 424 έχουμε κινησούλα, στα εσωτερική περιφερειακή έχουμε κινησούλα και που δεν έχουμε κινησούλα, είχαμε και προκούλα. Έχουμε και διαφημίσεις, επανέρχομαι μετά.
3: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: People have repower.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λένα Διβάνη.
6: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
5: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
6: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
5: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
13: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
15: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
16: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
15: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
16: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε, δύο μηνυματάκια από Δερβαίνη. Το κουφάς ο Βασίλης. Στο Δερβαίνη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ο Δαρδανής μας έστειλε και φωτογραφία, και ο κουφάς μας έστειλε φωτογραφία. Έχει διπλώσει μια ταλίγκα, κατεύθυνση προς Καβάλα, στην έξοδο για Λαγινά. Οπότε εκεί θα ταλαιπωρηθείτε. Ο Λεωνίδας ο Αμπυλοφιλόσοφος, καλησπέρα Λεωνίδα. Το πρόγραμμα Παρχής Αρκίας, δηλαδή την επόμενη φορά θα κατέβω στο να δω τους έρωτες μοντέρα. Άγιαρε. Τηλέφωνα επικοινωνίας αν έχετε περάσει από απέναντι, το τι γίνεται στο Δερβαίνη, στο περιφερειακό. Η μέρα είναι λίγο δύσκολη, ψιλοβρόχη. Παρασκευή, 2310-513.000, 2311-821-050. Επαναλαμβάνω, 2310-513.000, 2311-821-050. Για κανένα βινερί και αν θέλετε κλπ. Αν πήρε κανένα παίκτη ο ΠΑΟΚ, τι θα γίνει, θα πάρουμε κανένα παίκτη. Στο Βαϊπεράκι, 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Δηλαδή, Περικλή, άρχισαν να μας δουλεύουν και οι Παναθηναϊκοί τώρα. Με πήρε ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος και μου λέει: πήρατε μεταγραφή, ποιο με είπε. Έναν εκεί πέρα με είπε, τέλος πάντων. Ναι. Και αν δεν σου φτάνουν αυτά τα τρία όσον αφορά τα μηνυματάκια και τηλεφωνάκια, έχω 6945-1555-38 το προσωπικό μου τηλέφωνο. Στέλνεις μηνυματάκια, το διαβάζω εγώ. Και τι άλλο έχουμε? Α, και στο πατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μία της φιλίας και μετά τα λέμε, γιατί θα την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις. Γαβρίλη Χατζηνόπουλος για το Δερβαίνη.
1: Και όχι μόνο.
0: Α, μην με λες τέτοια.
1: Ναι. Και όχι μόνο. Είχαμε τρία τροχαία.
0: Όχι, από εδώ είναι η καρδιά μου.
1: Απ' την άλλη.
0: Από την άλλη.
1: Ναι. Τρία τροχαία ατυχήματα.
0: Σιγά να με δείξεις και πού είναι η καρδιά μου.
1: Εσύ ρώτησες. Λοιπόν, είχαμε τρία τροχαία ατυχήματα μέσα σε μικρό διάστημα νωρίτερα. Μάλιστα, θα ξεκινήσουμε από τη Σύνδο, γιατί εκεί είχαμε και κάποια τηλεφωνήματα ακροατών. Να πούμε ότι συνέβη μια καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη Σύνδο πριν την είσοδο για την Παθέ, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή εκεί που είχαμε το πολύ σοβαρό θέμα με την κυκλοφορία. Υπήρξαν αναμονές, καθυστερήσεις, ουρές. Είχαμε σοβαρό ζήτημα εκεί. Τέσσερα οχήματα λοιπόν συγκρούστηκαν. Δεν είχαμε τραυματίες. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Πάμε τώρα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά πριν την έξοδο για Νεάπολη. Εκεί είχαμε άλλη μια καραμπόλα τριών οχημάτων αυτή τη φορά. Γύρω στις 5 έγινε. Γι' αυτό και έχουμε πρόβλημα στην κυκλοφορία και εκεί.
0: Τι έγινε, δεν θα μπαίνω στο στούντιο. Μόλις μπαίνω στο στούντιο στις 5 και 5 έχουμε φωτιά. 5 και 5 έχουμε κίνηση.
1: Άστα να πάνε. Είχαμε λοιπόν και εκείνη την καραμπόλα, μόνο υλικές ζημιές από το περιστατικό. Και όπως είπες, Απόστολε, και ο ακροατής που μας έστειλε και το υλικό, δύο. Να πούμε ότι δύο ακροατές δίπλωσε νταλίκα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Καβάλα, στο ύψος των Λαγινών. Έτσι, ζήτημα με την κυκλοφορία προέκυψε και εκεί. Μεγάλη προσοχή και σε αυτά τα τρία σημεία. Δεν είχαμε ούτε εκεί ευτυχώς τραυματίες, είχαμε ωστόσο και πάλι υλικές ζημιές.
0: Στο Δερβαίνη, επειδή είναι στην κατηφόρα, παιδιά, και ξεγελιόμαστε, ψιλοτρέχουμε μόλις πάρουμε την κατηφόρα, λίγο προσοχή, αν και πιστεύω έχει τόσο τώρα κίνηση που δεν προλαβαίνετε να τρέξετε, γιατί
1: προσοχή, πραγματικά.
0: Από τη φωτογραφία που με στέλνει ο Ταβρανής είναι εκεί που δείχνει που πάει η Κυρκή Σέρες δεξιά κλπ. Και ευθεία για Καβάλα, εκεί ναι. Είναι, οπότε...
1: Σε εκείνο το σημείο.
0: Δεν μπορείς να τρέξεις, έχεις πάρει ήδη.
1: Οπότε υπενθυμίζουμε να πούμε τα σημεία πάλι, γιατί υπάρχουν κυκλοφοριακά ζητήματα. Είναι στη Σύνδο και μετά και στην είσοδο προς την Παθέ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Είναι στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά τουλάχιστον, εκεί σε εκείνο το σημείο πριν από την έξοδο για Νεάπολη. Αλλά έχουμε και άλλα ζητήματα στον περιφερειακό, αν θυμάμαι καλά από την εικόνα που είχα νωρίτερα. Και φυσικά στο Δερβαίνη, είπαμε, ρεύμα προς Καβάλα, στην έξοδο για Λαγινά που έχει διπλώσει και Ιταλικά.
0: Μάλιστα. Είναι ακριβώς την κατηφόρα. Αλλά έχουμε περιφερειακό, λέω τι, έχουμε καταδείξει πέρα. 424 μόνο αυτό. Α, το έχεις κανονίσει.
2: Γιατί ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ό,τι βλέπετε εδώ είμαστε. 2310-513.000, 2311-821-050 και υπεράκι 6908-357-800.

0: Σήμερα ο Πίνατ μου είπε, ξέρετε, με τον Πίνατ μιλάω όταν βγαίνει στο προάβλιο να κάνει τσισάκια, κακάκια κλπ. Στην καθημερινή του κλπ. Έρχεται στα κάγκελα, τα λέμε, γιατί εμένα δεν μου επιτρέπουν να μπω μέσα στο μαξί μου. Λέει ο Πίνατ ότι άκουσε, πήρε ταυτή του κλπ. Ότι το μαξί μου θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση του με του ελεύθερου επαγγελματίε. Αυτή είναι, λέει, μια ομάδα η οποία είναι πολύ αρνητική στι μετρήσει για τη Νέα Δημοκρατία και δεν θέλει να του χάσει με τίποτα η Νέα Δημοκρατία.
1: Πάντα μέχρι να τα φτάσω.
0: Και μάλιστα είπαν, έχουν δει ότι το 2023 ήταν 1 εκατομμύριο οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι ήταν πιστοί στη Νέα Δημοκρατία. Η Δευτέρα, αυτό παίζει στα πιτσόπαρα. Επειδή εμείς δεν πάμε καμιά ταβερνούλα, το βράδυ κανένα τσαγάκι. Για θα γύρισε να μας δει εμάς. Τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός θα δει μαζί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον Θεοδωρόπουλο του ΣΕΒ, το γιώτη του ΣΕΒΟΥΤΟΥ, ναι, και από την Ένωση Σουπερμακετάρων, τον Γιάννη τον Μασούτη, για να βρουν τη χρυσή τομή για την ακρίβεια. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει μισό το πιτάγμα, συγκράτηση και μείωση τιμών. Αν πιάσει το φιλότιμο, κάτι μπορεί να γίνει. Βέβαια και πρέπει να γίνει κάτι, γιατί η ΓΕΣΕΒΕ λοιπόν ανακοίνωσε ότι το 46,7% των εργαζομένων λαβάνει διατακτικές σίτησης από τον εργοδότη τους για να μπορεί να τραφεί περισσότερο από 3 χρόνια. Το 46,7% και το 42,4% παίρνει διατακτικές σίτησης από τον εργοδότη από 1 έως 3 χρόνια. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, 1 στους 4 παίρνει διατακτική σύντηση από τον εργοδότη. Γιατί να το μειώσουν οι σούπερ μακετάδες, αφού πληρώνουν τα αφεντικά.

θυμίζω ότι έχουν αναφερθεί τα παιδιά σε προηγούμενες ακουμπές. Ο Λιβάνιος ζήτησε την αποσύνδεση το δημοτικό τελών από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Θέλει να τα παίρνει με άλλο τρόπο δηλαδή. Ναι, κάτι κρύβει αυτό για μένα, θα δούμε.

την ώρα που είχε καιρό να φανεί από τον ασπρόμαυρο εύωσμο σχετικά με αυτό που έγινε με το ζευγάρι. Σε ένα ζευγάρι, λέει, ο ένας έχει δίκιο, ο άλλος είναι ο άντρας.

0: Διαμαντής Ούρα, το Ούρα για πού είναι, για αυτό που έγραψε η Νόρα, για κάνε μου το θεματάκι. Να ξέρω πού απαντάω.
1: Πως κρύβεις κινδύνους.
2: Ποια ούρα ρε, ποια ούρα μωρέ.
0: Τι λέει.
2: Ούρα λέει.
0: Δεν έχει τόνο.
1: Δεν είμαι από εκεί.
2: Ούρα μωρέ θα γράψει.
0: Ούρα θα γράψει.
1: Εγώ σ' αγαπάω.
0: Το πιάσε ρε.

Αδελφέ μου, ο Αντρέας δεν άφηνε κανέναν αδιάφορο, τον αγαπούσε, τον μισούσε. Αλλά σίγουρα τον παρακολουθούσε. Ταλέντο στην επικοινωνία είχε, το ξέρετε όλο αυτό, και κάποιοι αργότερα προσπάθησαν να τον αντιγράψουν. Το αντιγράψανε δηλαδή, για να τα λέμε όλα. Ναι, προσπαθεί ο Αλέξης εδώ πέρα. Ξέχασαν όμως να βάλουν το ταλέντο.

0: που μου γράφεις αδερφέ, θα επιβάλλονται πρόστιμα, ρωτάει. Θα επιβάλλονται πρόστιμα, ρωτάει. Θα γίνονται έλεγχοι με τις αποκλείσεις τιμών, ρωτάει. Θα φωνάζουν τις εταιρείες να δικαιολογήσουν τις τιμές τους, ρωτάει. Ή θα κάνουν αναφορά στο Μητσοτάκη. Πού να ξέρω, ας συναντηθούν αύριο, τη Δευτέρα, πότε είπα. Πότε είπα, θα συναντηθούν τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Ας συναντηθούν πρώτα και βλέπουμε. Εδώ είχαμε. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Άπε.
1: Καλησπέρα, γεια σου, Απόστολε.
0: Καλώς το να.
1: Ο Βασίλης είμαι. Τι κάνεις?
0: Γεια σου, ρε Βασιλάρα. Τι κάναμε, μεταγραφή?
1: Καλά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Λέω τώρα είμαι στην παραλία εδώ, στην Νέα Κρίνη. Βλέπω τη θάλασσα. Έχει λίγο ζεστούλα.
0: Δεν έφυγες από προχθές ακόμα και είσαι, δεν έφυγες?
1: Όχι, τώρα ήρθα. Τώρα ήρθα εδώ πέρα, ναι, λέω, ναι, και βλέπω το κύμα.
0: Άντε.
1: Και επιτέλους, άντε αύριο να πάμε και ένα δίμερο Χαλκιδική να κάνω για το πρώτο μου μπάνιο, λέω, στη θάλασσα.
0: Άντε, με το καλό, με το καλό.
1: Και να ακούμε και τα νέα της Παοκάρας μας, λέω, με το Λύση, να δούμε και τις πρώτες μεταγραφές που θα πάρουμε, που πήραμε τώρα.
0: Δεν πήραμε τίποτα ακόμα. Όταν πάρουμε.
1: Για τον Κουστάβο Βαρέλα κάτι τέτοια ακούγεται. Κάτι τέτοια ακούγεται.
0: Άσε τι ακούγεται. Το θέμα είναι τι θα πάρουμε.
1: Θα δούμε τι θα πάρουμε στο τέλος.
0: Ναι, να μην πάρουμε τα βουνά μόνο.
1: Πάντα ΠΑΟΚ να είσαι.
0: ΠΑΟΚ να είσαι. Εμείς και τη Δευτέρα ΠΑΟΚ θα είμαστε.
1: Πάντα. Και τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού ακόμα. ΠΑΟΚ θα είμαστε.
0: Να σε καλά.
1: Έγινε, Απόστολε.
0: Γεια σου, καλά να περάσεις αύριο. Καλά να περάσεις. Ο Μηταράκης εχθές στην ομιλία του για την αναθεώρηση του συντάγματος, ναι, είπε ότι οι βουλευτές δεν είναι υπάλληλοι του Μαξίμου. Οπα. Αλλά συνήγορος του πολίτη. Οπα. Οι Βρυξέλλες, λέει, έχουν... πώς το είπε αυτό. Α, και ζήτησε και ζήτησε... αυτό είναι δικό μου οι Βρυξέλλες, θα το πω μετά. Ο Μηταράκης ζήτησε οι υπουργοί να προέρχονται αποκλειστικά από την εθνική αντιπροσωπεία. Εκείνη την ώρα στο κηλικείο κάποιος έτρωγε τόσο, του κάθεσε στο λαιμό, ο άλλος που έτρωγε πάνω στο ρεστοράν ψαράκι, απλά κρίσανε αυτήν, τι Μηταράκης το είπε αυτό, ναι, είστε σίγουροι μήπως από την αντιπολίτευση του Μηταράκης τα είπε αυτά, Μηταράκης τα είπε, ο Μηταράκης, ναι. Μην γελάζε ρε, μιλάμε τώρα, Μηταράκης το είπε, καλησπέρα στα τηλέφωνο βρε, άπε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το ναι.
2: Να ενημερώσετε λίγο τον κόσμο στο Δερβαίνι.
0: Ναι.
2: Έχει δημιουργηθεί μεγάλο ποτηλιάρισμα, έχει διπλώσει μια ταλίκα στον δρόμο που πάει για
0: στην κατηφόρα για Καβάλα, στην έξοδο προς Λαγινά.
2: Ναι, και έχει φτάσει το ποτηλιάρισμα μέχρι κάτω στο Τιτάν κοντεύει και τα διόδια που έχουν ανοιχτά μετά την έξοδο που πάει για Λαγκαδά για Καβάλα να έχουν λειτουργία και έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα. Αντί να τα αφήσουν ελεύθερα να απελευθερωθεί η κίνηση, ναι, το αλλά, έχει φτάσει μέχρι κάτω.
0: Ναι, αλλά προς τα εκεί τώρα αυτοί που είναι να πάνε εκεί, ας φύγουν από την κατηφόρα, από την έξοδο για Λαγινά, που δεν περνάς από τα διόδια. Για να διευκολύνουν και τους άλλους, πρέπει από
2: αυτό
0: εκεί
2: λέω,
0: να πάνε.
2: Η αναδιπλούμενη ταλίκα είναι στην έξοδο.
0: Ακριβώς εκεί είναι.
2: Ακριβώς δίπλωσε.
0: Όχι,
2: και έχει
0: ρε.
2: Δημιουργηθεί τεράστιο ποτηλιάρισμα.
0: Τώρα, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Και πρέπει το θέμα είναι ότι έχουν λειτουργία και τα διόδια τα παρακάτω.
0: Ναι, αυτοί που θέλουν να πάνε σέρες
2: και λοιπόν.
0: Αυτοί που θέλουν να πάνε σέρες πρέπει να πάνε από εκεί τώρα και όσοι θέλουν να πάνε στο Λαγκαδά πρέπει να πάνε από εκεί. Έχεις
2: το
0: δίκιο.
2: Το θέμα είναι να αφήσουν ελεύθερα τα διόδια για κάποιο διάστημα για να απελευθερωθεί λίγο ο δρόμος.
0: 050 είναι, τόσο δεν είναι εκεί.
2: 035.
0: Α, εντάξει έγινε, την αγάπη μου,
2: εντάξει,
0: να σε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Τι, για διόδια, τι, κάνουμε έρανο τον κόσμο.
3: Εγώ δίνω για έναν.
0: Α, για έναν. Ένας πέρασε. Το θέμα είναι να τα αφήσουν ελεύθερα. Το ποτηλιάρισμα είναι το πρόβλημα. Δεν ήταν 0,35. Να πληρώνουν, Καλώς το στουρνάρα του στάτους.
4: Πού θα χωρέσεις μια αγάπη.
0: Όταν έχει φτάσει μέχρι τον Τιτάν, θες να δεις την κατηφόρα δεν τρέχεις. Αλλά κοίταξε τώρα ακαδημιά ακριβώς εκεί στην έξοδο.
4: Φόρτωσε όλη την καρδιά μου σε ένα φωτί.
0: Εκτός από το Μηταράκι έχουμε και άλλο, έχουμε και 30 βουλευτές. Έχουμε και 30 βουλευτές.
4: Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου. Μα εκεί στην ευτυχία σου μια χάρη.
0: Της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται για τη μαζική κάθοδο εν ενεργεία αντιπεριφερειακών και δημάρχων στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν να ενσωματωθεί στο κείμενο για τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα. Όχι, σήμερα τώρα την Παρασκευή, ρητή διάταξη που προβλέπει ασυμβίβαστο, έτσι ώστε όσοι θέλουν να μετέχουν στα ψηφοδέλτια να εγκαταλείπουν το αξίωμα και μετά να κυνηγάνε την έδρα. 30 βουλευτές. Ρε του Μηταράκη, δεν του φαινότανε.
4: Δίκη σου είμαι.
0: Και είδατε τα χαμόγελα του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Άμυνας στον Δένδια, φωτογραφίες, λαλαλά, χαμόγελα, ο ένας, ο άλλος, ο ένας, άλλο, αλλά μαθαίνω, υπάρχει μια ανησυχία για τα ταξίδια του Δένδια, γιατί βλέπουν είναι λίγο μονόπλευρα, προς Ευρώπη δεν πάει πουθενά. Τα ταξίδια του είναι Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Οκλαχώμα, Σικάγο, Σαν Φραντζίσκο, Ρουντ Άιλαντ και Σαν Διέγκο. Α, και Λος Άντζελες. Δεν αρέσει αυτό, δεν αρέσει. Είναι μονόπατα, μονόπατα, μονόπατα είναι τα ταξίδια, μονόπατα. Πάνε και που θέλω να αλλάξει τον αέρα σου. Έλα, Χαλκιδική, Υπουργέ.

0: Ο Αβραμόπουλος έμεινε μοναχούλης από ό,τι κατάλαβα. Ναι, αλλά δεν θα δώσει λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Τι είπε, δεν δίνω λογαριασμό. Πώς το είπε, δεν δίνω σε κανέναν. Το κερατά το θυμάμαι. Το άλλο, τι δεν δίνει. Αν δεν δίνει λογαριασμό, α πάει στην. Πώς τη λένε αυτή που λέει, φέρτε μου το λογαριασμό.
1: Λιόλιου.
0: Στη Λιόλιου. Α πάει στη Λιόλιου, να πάρει το λογαριασμό. Αυτό είναι. Εμείς προς το παρόν πάμε για δελτιάκι με ένα μικρό πακέτο διαφημίσεων και εδώ είμαστε. Νάτο, το ευχάριστο. Άφησαν τα διόδια ανοιχτά, μάλλον σε άκουσαν, ρε Θεότρελε. Πες τα, ρε Αλέξανδρε, διαμαντή. Εσύ πρώτος έκανες την αρχή. Σε σένα οφείλεται, αγόρι μου. Άνοιξαν τα διόδια στο Λαγκαδά. Να, που θα πάρεις 0,35. Είδες 0,35. Στουρνάρα, εστουρνάρα. 0,35, λες κατάχας. Γαβρίλ Κατσινάπλας. Ένα στα αριστερά, ένα και ένα δυο. Άντε βρε, κηδεία περπάτα.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. 3 τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν νωρίτερα σε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καραμπόλα 4 οχημάτων στη Σύνδο πριν την είσοδο στην Παθέ. Σύγκρουση 3 οχημάτων στον περιφερειακό στο ρεύμα προς δυτικά πριν την έξοδο για Νεάπολη. Δίπλωσε Νταλίκα στην Εγνατία οδό στο ρεύμα προς Καβάλα στην έξοδο για Λαγινά. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στα σημεία χωρίς τραυματίες στα 3 τροχαία ατυχήματα. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς αποφάσισε για αύριο η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου. Οι απαγορεύσεις ισχύουν για περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη. Κλείνει απόψε και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος από τις 11 απόψε το βράδυ. Μία μαχαιριά στη θωρακική χώρα στέρισε τη ζωή από τον 15χρονο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής στην Καλλιθέα Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι ο ανήλικος έφερε μόνο ένα τραύμα, ελάχιστα κάτω από την καρδιά με φόρα από κάτω προς τα πάνω. Επιπλέον, στα χέρια του θύματος δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης. Τις θέσεις της ΟΛΘ ΑΕ σχετικά με τη ματέωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ δικαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ΟΛΘ ΑΕ είχε ανακηρυχθεί προτιμηταίος επενδυτής, υποβάλλοντας την υψηλότερη οικονομική προσφορά ύψους 51 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η εξέλιξη της διαδικασίας ανεστάλλει τον Φεβρουάριο του 2025 κατόπιν της απόφασης του Υπερταμείου για ματέωση του διαγωνισμού. Με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ και τον Υπουργό Οικονομικών Άντρας Καρμάν συναντήθηκε σήμερα στη Βουδαπέστη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω οικονομικής σύγκλησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκίς και στη Βέρεια στους 33, στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γραβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Βιοκάρ Πλάσεπε 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Φουλ και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής Ποίημα, Έλα Χριστέ και Απόστολε.
1: Συγγνώμη που άργησα, ο Χατζινόπουλος.
0: Έλα μέσα και εσύ Γαβρίλ, μπας και μας βάλει κανένα τραγούδι που θέλουμε. Ο Παναγιώτης τρεις μέρες περιμένει το Μητροπάνο ο άνθρωπος. Πότε, πώς θα έφευγες κι εσύ. Το Ανδρολίβαδο είναι εδώ, ανθισμένο δυνατό. Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς, Γαβρίλ Χατζημαχεράς, Χατζινόπουλος. Εδώ είμαστε, καλό που όσο έμεινε σου κούναγετε. Όπου πάτε με το καλό, όπως πάτε έτσι γεροί να γυρίσετε. Αρκεί να πάτε βέβαια. Εδώ που τα λέμε η Δευτέρα δεν μας αρέσει, η Τρίτη δεν μας αρέσει, η Τετάρτη δεν μας αρέσει, η Πέμπτη δεν μας αρέσει, η Παρασκευή κάποτε μας αρέσει, τότε δεν μας αρέσει. Το σουκού δεν μας αρέσει γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάμε πουθενά, τι μένει. Άνοιξαν τα διόδια εκεί για τον Λαγκαδά, έτσι μήπως και καταφέρει, μήπως η κατάσταση λίγο εξομαλυνθεί, γιατί έχουμε ένα θεματάκι με μια ταλίγκα που δίπλωσε. Αν περάσατε, αν βρίσκεστε, αν 23-10-513-23-11-8-21-050 και βαϊπεράκι 6-908-357-800 να ενημερώσουμε τους συνανθρώπους μας, τους πισινούς μας, να δούμε από πού θα πάνε. Αλλά και εκεί που φεύγει, που πάει, δεν έχει, από εκεί. Και αν δεν σου φάμε αυτά τα τρία, έχω 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Την αγάπη μου στο Δημήτρη τον Κάκαρη, την τερματοφυλακάρα, γεια σου Κυριάκο Κάκαρη, τη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου, την Εύη την Τοπαλίδου, τον Βασίλη τον Καμίνη από την Ασπρόμαυρη Τρίγλια, την Αλεξάνδρα την Κασιανίδου. Να είσαι καλά Αλεξάνδρα μου. Τη Δέσποινα την Τζακάλου στην Ασπρόμαυρη Θάσο. Το Δημήτρη τον Κουλιανόπουλο στον Ασπρόμαυρο Λαγκαδά.

0: Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Απόστολο, με τα ωραία.
0: Καλώ το φίλο μου, τον Αστέριο από την Ασπρόμαυρη Αδαμιά. Τον κατέβασε τον θειό σου, τι είναι εκείνο που μαζεύει στη σκίδρα ροδάκινα. Κατέβηκε από το δέντρο ή ακόμη. Ο Ρούλης κατέβηκε από το δέντρο ή ακόμα εκείνη από την πέρασμένη εβδομάδα.
1: Να πας εκεί πέρα να σε δώσει μια κλούβα. Μια κλούβα ροδάκινα, μια κλούβα Ευερίκο, για να σε δώσει να φας.
0: Άμα πάω εκεί την κλούβα θα φέρει. Άμα πάω εκεί την κλούβα θα φέρει. Δεν πειράζει.
1: Έγινε πώ το λέω.
0: Να σε καλά, την αγάπη μου. Η Νόρα από τον Ασπρόμαυρο Εύωσμο ρωτάει, Λεοντή, τι λύγεται σε πακέτο το αδρολίβαδο. Όχι, Νόρα μου, δεν τη λύγεται.

Ο φίλος μου ο Νίκος ρωτάει ποιος ήταν ο ρόλος του Σταυραμόπουλου μέσα στην οργάνωση αυτή, γιατί επιλέχθηκε, ποιες υπηρεσίες παρήχε και αν αυτές οι υπηρεσίες συνδέονταν με την επιρροή που είχε αποκτήσει ως πρώην Ευρωπαίος αξιωματούχος. Τι να σας πω, πάντως τιμητική θέση είχε όπως είπε αυτός. Τώρα βέβαια η τιμή δεν ήταν και καθόλου συμβολική από ό,τι κατάλαβα, η τιμή της τιμής, η τιμητική θέση. Μου γράφει φίλος, η μεταγραφή Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ έχει ολοκληρωθεί οριστικά, δεν το ξέρω. Σωστά, ο Βασίλης ο Κατουρτζίδης μου επισημαίνει για την Αμερικανή διαιτητή Πένσο, ήταν έτσι νομίζω, στο παιχνίδι με την Γερμανία. Έπαιζε λίγο Γερμανία, αυτή πρέπει να είναι καψούρα με τον Κιμ. Πρέπει να είναι καψούρα με τον Κιμ. Αυτή φέρεται την διευθύνει παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ θα γίνει. Μέχρι που να ακυρώσει το πέναλτι της Γερμανίας που το έδωσε πανεύκολα κλπ. Ναι, που δεν υπήρχε πέναλτι, είχε πιο μπροστά φάουλ. Με εκείνη την ώρα Γερμανία φουλ. Μετά το γύρισε και μετά έπιανε και τα ποπουδάκια των. Ποιοι ήταν οι άλλοι, του Εκουαδόρ. Ναι, πήγαινε, έπιανε, του έλεγε τι. Και η είδηση που βγαίνει βέβαια από αυτήν την κίνηση είναι γιατί πήγε στο ΒΑΡ. Πήγε στο ΒΑΡ.

0: Δες πώς μας φέρονται. Άκου πώς μας φέρονται. Για να μην...
1: Καλέ, πάρε ένα μαχαιροπύρουνο.
2: Το παϊδάκι θέλει χέρι.
1: Μοσχάρι.
2: Τι είπες?
1: Λέω μοσχάρι παρήγγειλα. Κόντρα στη σχάρα. Με μια φανταστική σάλτσα.
0: Στο σαλιγράδο.
1: Να μου λείπει.
2: Έχει. Γίνεται παϊδάκι χωρίς λείπει.
3: Δεν ξέρω τι φάνει.
1: Θαλάλη σου, αγάπη μου. Εγώ το ξέρεις ότι μου αρέσει το μοσχάρι.
2: Α, υπονοείς κάτι?
1: Όχι.
0: Στο σαγράδο ήταν αυτή. Είσαι παιδί μου, πειρασμός, σεισμός. Στην ασπρόμα πριν πολύ γνικιάζω να τα σούλα. Δώσε. Στόμα, χαμόγελο, κορμί, γραμμή. Γραμμή. Μη γραμμή. Πίστα σε κρατώ. Έχθες είχαμε και δύο τεράστιες συνεντεύξεις. Μία ήταν το Αλέξη. Δεν θα βάλει φόρους, λέει. Εντάξει, και ο άλλος μείωσε τους 80 φόρους. Μείωσε. Θα αυξήσει τους μισθούς. Έτσι, γενικά. Και ο άλλος αύξησε τους μισθούς. Το θέμα είναι τι παίρνουμε τους μισθούς που αυξήθηκαν. Δωρεάν μετακινήσεις. Θα αυξήσει τους γιατρούς. Α, και πάλι είπε για πατριωτική αλληλεγγύη, εισφορά λέει από τους πλούσιους. Την πρώτη φορά βέβαια σου θυμίζω, Αλέξη μου, απέτυχε. Να μην πω ότι πήρε τα μέζε από τους, πώς τους είπες, από τους πλούσιους. Θα κάνει λέει Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης, ναι ναι. Η διαφορά θα είναι δεν θα γίνονται απευθείας οι αναθέσεις έργων. Με εντυμότητα, με άλλα λόγια είπε τους άλλους ότι είναι ανέντιμους, ρωτάω εγώ τώρα. Και τα υπόλοιπα μας είπε και αυτός στη ΔΕΘ. Ζει αυτός ο λαός, αυτός ο λαός ζει για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τελείωσε. Αλέξη, μας δούμε πρώτα το πρόγραμμα, το, αυτό που πρέπει να δούμε τώρα για να δούμε τι πρόγραμμα έχεις και βλέπουμε τι θα μας πει στη ΔΕΘ. Είσαι παιδί μου, πειράσμος, σεισμός. Δεν είπε τίποτε, δεν έβγαλε κάτι. Ήταν μια καλή πολιτική συνέντευξη, θέλω να πω. Πάντως το αναγνωρίσουμε κάτι, επειδή τι ας το σκάνδαλα δεν είχαμε, σκάνδαλα δεν είχαμε, έτσι. Τώρα μην με πάτε σε εκείνα τα κατσίκια και τα οικόπεδα. Ένα, πάμε παρακάτω. Αλλά η καλύτερη ήταν του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος μας είχε πει να βουλιάζουμε τα καράβια με τους μετανάστες. Τον ορμήξαν όλοι, του λέει τι λες. Εχθές το γύρισε. Είπε όχι να μην τα με τους μετανάστες μέσα, να πηγαίνουμε στη Λιβύη, στο λιμάνι της Λιβύης να πηγαίνουμε, εκεί να τα βουλιάζουμε. Δηλαδή να κάνουμε πόλεμο με τη Λιβύη για να βουλιάξουμε τα καράβια των μεταναστών πριν μπουν οι άλλοι μέσα κλπ. Παιδιά, συγχωρήστε τον, δεν έχει αλλάξει τα χάπια του. Θα πάει αύριο μεθαύριο. Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε απέ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς το κορίτσι μας.
4: Τέταρτη φορά παίρνω ότι δεν το σήκωνε κανένας το τηλέφωνο.
0: Τώρα χτύπησε.
4: Αλήθεια.
0: Τι τώρα ψέματα θα πούμε, μας έχεις για ψεύτες εμάς. Εδώ και εγώ, άντε εγώ, άντε, κανένα από κανένα πετάω. Λέω ντύσω όμως, μιλάμε ότι στη λέξη αλήθεια στο λεξιλόγιο έχει φωτογραφία του.
4: Α, μπορεί να είναι λόγω.
0: Μην γελάς εσύ έξω ρε αμέσως.
4: Τι κάνετε, είστε καλά όλοι σας.
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Ωραία, χαίρομαι.
0: Ανδρολίβανο, αθισμένο δυνατό.
4: Ναι, το ακούω, το ακούω. Έτσι να είναι πάντα και όλοι σας να έχετε πάντα γυρία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
4: Ένα τραγουδάκι.
0: Μπορεί να είσαι καλά, σκατήρες, ένα λοντής. Εμένα, ναι, σε ένα με τίποτε.
4: Δεν ξέρω λοντής άμα το, είναι με τα γούστα. Θέλω από τον αντίπα το όπαλα, όπαλα.
0: Όπαλα, όπαλα από τον αντίπα. Αυτό είναι μετά το Βαλκανικό πόλεμο ή πριν?
4: Μετά.
0: Μετά είναι, εντάξει, θα το βρούμε άμα είναι μετά. Την αγάπη.
4: Και τελάτε, είναι και σε τελάτε. Επίσης,
0: bye. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας είπε επίσης για τη θανατική ποινή, συγγνώμη, σε παιδεραστές και έγινε πάνω πάλι... Πάνε να πάρει τις γυναίκες μαζί του, καταλάβατε. Ναι. Εν τω μεταξύ, με γυναίκα δεν θα τον δείτε ποτέ. Άμα δείτε πώς μιλάει ο Βελόπουλος για τη γυναίκα, θα πέσετε κάτω.

0: κάτω. Μην κοιτάτε τι λέει έξω. Χημικό ευνοχισμό έχει πει, ναι. Από όλα και από λίγο μας είπε. Α, και μας είπε και αυτός και αυτός. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Καλά.
0: Χαίρομαι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Από Δερβαίνη,
0: ναι.
1: Κατευθυνόμενη προς Καβάλα,
0: ναι.
1: Μεγάλη προσοχή, δεν ξέρω αν το αναφέρανε, έχουν ναι, κλείσει ναι. την παλιά την Εθνική από τον Άγιο Βασίλειο και γίνεται χαμός.
0: Μισό λεπτό. Σε ποιο, μισό λεπτό, αδελφέ, πού βρίσκεσαι, γιατί έχουμε πει ότι δίπλωσε μια ταλίγκα στην έξοδο Λαγκινών προς Καβάλα, στην Κατηφόρα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό τώρα όμως, γιατί έχουν κλείσει την παλιά Εθνική οδό.
1: Την κλείσανε γιατί θέλουν μάλλον να... Έχει διπλώσει η ταλίκα και έχει κλείσει το δρόμο.
0: Αυτόν έχει κλείσει το. Α, επειδή δεν μπορείς να πας από εκεί, ναι. Γι' αυτό. Εντάξει, ναι, ναι. Πηγαίνουν
1: και
0: από την άλλη.
1: Έχουν τα αμάξια της Εγνατίας και έχουν κλείσει το δρόμο.
0: Ναι.
1: Και βγαίνουν όλοι από την. Πηγαίνουν ευθεία. Και επειδή θέλουν να πάνε προμαχώνα, σέρες, αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάνε από τα διόδια τα οποία ανοίξανε.
1: Από τα διόδια τεράστια σειρά. Τεράστια σειρά.
0: Ανοίξανε τα διόδια, είναι, τα αφήσανε ελεύθερα για αυτό το λόγο.
1: Μπορεί να ανοίξανε, ναι. Μπορεί, αλλά, γίνεται,
0: αλλά εκεί κόβεις για να στρίψεις.
1: Γίνεται ναι. χαμός ακόμα.
0: Ναι, κόβεις για ναι. να στρίψεις και λοιπά, χαμηλές ταχύτητες και τέτοια. Έχεις
1: δίκιο. Χαμηλές ταχύτητες και τα βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου, να μην γίνουμε φυσαρμόνικα εκεί πέρα.
0: Όχι, τίπα ξύλο. Προσοχή λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μικρό σου Άσυχα, όνομα.
1: Δημήτρης.
0: Γεια σου Μιτσάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μας είπε ο Βελόπουλος, λέει, εγώ δεν κάνω συνεργασία με κανέναν. Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει συνεργασία με κανέναν. Το Πασόκ δεν θέλει να κάνει συνεργασία με κανέναν. Η Κάρη δεν θέλει να κάνει συνεργασία με κανέναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να κάνει συνεργασία με κανέναν. Το ΚΚΕ δεν ήθελε και δεν θέλει με κανέναν, ούτε θέλει και κανέναν, ούτε να βλέπει και κανέναν. Άρα έτσι πως μου τα λέτε, Μητσοτάκης από την πρώτη Κυριακή, έτσι. Επίσης μας είπε ο Βελόπουλος δουλεύει από τα 22 του, σιγά, πρόσεχε. Για πες μας τι δουλειά κάνεις για να ξέρουμε κιόλα. Επιχειρήσεις έχει και τέτοια, ναι, μεγάλες επιχειρήσεις. Δείτε το πόθεν έσχεσαι, είναι συνέτερος, ματίζει με τη σύζυγό του, εξαιρετική κυρία, μαζί με τη σύζυγό του και τον κουνιάδο του στα Κάδμος. Να κάνουμε και τη διαφήμιση, στείλτε ένα τιμολόγιο. Ναι. Άλλο τίποτε δεν έχει, αλλά έχει επιχειρήσεις. 500 άτομα, πληρώνει 786.000 στην εφορία. Ό,τι νούμερο του ήρθε, άσε το άλλο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι Πόντιος. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο είναι Σαρακατσάνος και Σαββατοκύριακο είναι Θρακιώτης. Είναι απ' όλα πολύ λίγο, ρε παιδί μου. Όση δύναμη και να βρω, τόση εσύ μου πλέ. Έχω κολλήσει τον Διαμαντή, μήπως έχει κολλήσει αυτό. Δηλαδή ούτε Φουρλακιώτης Στράτος, ούτε ο Γιώργος ο Σικιώτης, ούτε η μόνιμη τίποτα, ούτε η Βούλα, ούτε η Παλαβούλα, ούτε η Νικολέτα. Διαφημίσεις γιατί συγχύστηκα τώρα, γιατί με έχουν ξεχάσει όλοι.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Ορίστε, ο Σικιώτης κάνει παράπονα που δεν τραγουδάω. Δεν με βάζει κανένα που ξέρω, δεν τα ξέρω τα τραγούδια. Ούτε ξέρω και ποιος τραγουδάει από αυτούς. Ο Κουλακίδης ο Στράτος, καλησπέρα στην καλύτερη, εξυπνότερη και ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα. Σύμπουλη μια βρήμα. Το ξέρω, βρε αγόρι μου, δεν ήταν ανάγκη να το κάνεις και τραγούδι. Τα φιλιά μου στον Απόστολο τον Κερατίδη. Μου θυμίζει άλλος φίλος ότι ο Βελόπουλος είπε ότι ήταν και χρόνια φίλος με τον Καρά, αλλά δεν πήγαινε στα μπουζούκια να τον ακούσει. Δεν πειράζει, πηγαίνει ο βουλευτής το Σίμος, αυτός εδώ στην Θεσσαλονίκη που ψηφίζεται. Τον πρώτο του λόγο τον έβγαλε στην Ατάσα Θεοδωρίδου στην πύλη Αξιού και στη συνέχεια συνέχισε εκεί πέρα. Επίσης έκλεισε και έναν δρόμο όταν γλιτούσε για το γάμο του από τη χαρά του και το έπαιζε εξουσία. Άμα θέλετε, από εδώ δεν περνάτε και τέτοια. Και επίσης να σα πω ότι ήταν τόσο καλός φίλος ο Βελόπουλος με τον Βασίλη Καρά, δεν πήγε όμως στην κηδεία του, εντάξει. Έτσι είναι, φίλοι. Ναι. Λοιπόν, τηλέφωνο. Ναι, όχι. Δυστυχώς, ευτυχώς. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε, απέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Έχουν κλείσει το δρόμο που πάει στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, κάτω στην κάθοδο που στολεβαίνει προς το Λαγινά. Τον κλείσαν τελείως και υποχρεωτικά τώρα πηγαίνουμε όλοι για να πάμε από τα διόδια που στρίβει για να πάμε προς το Λαγκαδά. Ναι. Και έχει μια ουρά, είσαμε 5 χιλιόμετρα διπλή. Ναι.
0: Αν και ανοίξανε και τα διόδια.
1: Ανοιχτά είναι τα διόδια.
0: Ανοιχτά και είναι.
1: Σταματημένη, τελείως.
0: Ναι, επειδή κόβουμε ταχύτητα, θέλουμε, δεν θέλουμε. Και έτσι πως είναι η στροφή, που να τρέξεις.
1: Εγώ δεν βλέπω να μπαίνει κανένα, να προχωράει κανένας.
0: Όχι, είναι ανοιχτά τα διόδια. Θα δούμε. Κάνουμε και ένα τηλέφωνο. Ναι, ναι, να μας πάρεις να μας ενημερώσεις. Γιατί όχι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν μπορεί να είναι ανοιχτά και να πηγαίνουμε ούτε σημειωτών.
0: Έχεις δίκιο. Εσείς εκεί, εμείς είμαστε εδώ. Εσένα να πιστέψουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε. Απέ.
2: Αποστολή, καλησπέρα.
0: Ω, καλώς το να.
2: Είπε στα φιλιά μου στην Κερατίδη. Τον έχει δει από κοντά.
0: Πολλές φορές.
2: Δεν είναι καλό παιδί, να ξέρεις, το λέω εγώ.
0: Α, εντάξει, αφού το λες,
2: Όχι. Ένα βούρδουλα βρεμένο κιόλας, βρεμένο όμως, Να τσουζάει, άκτο, να τσουζάει.
0: Να σε καλά.
2: Γιατί ένας πρόεδρε, και να το δεις και ρύζι να τρώει.
0: Α, ναι.
2: Να τσουζάει και
0: Κίνα,
2: να το δεις και ρύζι.
0: Κίνα.
2: Άγκλ μπαίνει στο σακουλάκι, άκου κοίτα τα φιλιά μου στην Κερατίδη, λέει. Άκου κοίτα. Τι άλλο θα ακούσει.
0: Ζηλιάρη την αγάπη μου, φιλιά.
2: Τι άλλο θα ακούσει, μετά θα μας πάρει ο πείρας, θα μας πάει.
0: Γεια, την αγάπη μου, γεια. Στο διάλειμμα επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Γιώργος Πιτσούλης από τα Γρεβενά, είναι περιπτεράς. Ένας φοράει παντελόνια, αντρούγα και ό,τι να πει θα το πει, τελείωσε. Γεια σου κύριε Γιώργο. Την αγάπη μου. Ο Γιώργος Πιτσούλης. Ναι, από τα 1500 πιο πλούσια φημείο Αλέξης την προηγούμενη φορά πήρε μέσα. Τώρα δεν ξέρω να τα πάρει μετρητά ή σε Άιρις. Μη σε πιάσουνε άμα τα πάρει σε Άιρις. Έτσι πιάσανε και τους τροχονόμους εδώ στα Μουδανιά. Επειδή τα ζητούσανε το μπαξίς, το ζητούσανε με Άιρις. Έτσι τις πιάσανε. Καμιά εικοσαριά θα δικαστούνε. Και Άιρις, άλλη να Άιρις στο Βύρονα. Την αγάπη μου, γεια σου.

τους επιτυχόντες, μπράβο μέσα από την καρδιά μου, αλλά περισσότερα μπράβο, περισσότερο μπράβο αξίζουν. Πρώτον, το ζευγάρι από το Βόλο, ο Θεόφιλος Κανέλος, όχι ο Θεόφιλος Ξερέτης, ο Κανέλος, και στην πολιτική αεροπορία είναι το παλικάρι και κοντά στη σύνταξη, μαζί με τη σύζυγό, τη Δανιέλα, την Αποστολία, οι οποίοι μαζί αποφύτησαν από το δεύτερο σπερινό Βόλου, και όπως διαβάζω στο ταχυδρόμο.gr, έδωσαν πανελλαδικές, συγκέντρωσαν 16.300 και 16.240, την έφαγε ο άντρας, έτσι να τα λέμε, ναι, μόρια, και πιθανόν να μπουν στο τμήμα οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η διάθεση για μόρφωση δεν έχει ηλικία, το ξέρετε αυτό. Και χίλια μπράβο, και χίλια μπράβο στην κυρία Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, η οποία χάρισε ένα πολυτελές υπερσύγχρονο ασθενοφόρο 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ. Είχε χάσει όταν ήταν 40 χρονών τα δύο παιδιά της στην άσφαλτο.

καλησπέρα μου στον Αθανάσιο το Φιλά. Πολλά φιλιά στον Απόστολο τον Κερατίδη. Χρόνια πολλά και χαιρετισμού στην Μάρα την το Παρλάκι, την Κατερίνα την Καριζόνη,

Την Ενιέτα, την Τέινα, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Το Βασίλη τον Κατουρτζίδη. Διαβάζω, ναι, όλοι οι Αθηναίοι τώρα τα έχουν βάλει με το παιδί, με τον Κωνσταντέλια.

που είπε ένα όχι σε μια εθνική που δεν τον εκτίμησε πολύ. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα, δεν έχω καταλάβει. Γιατί τόσο θόρυβο. Ο ΨΑΠ, ο Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, γιατί σε ΟΠΑ, γιατί δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση. Να σου πω γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση. Γιατί αντιπρόεδρος του ΨΑΠ είναι ο Μπακασέτας. Και πόσο τον εκτίμησε αυτή η εθνική ομάδα και ο προπονητής τον Κωνσταντέλια. Άλλωστε στη θέση του Κωνσταντέλια έχει όσους θέλει. 3 λεπτά έπαιξε με τη Βουλγαρία, 17 λεπτά με την Λευκορωσία, 45 με τη Δανία, 18 με τη Σκωτία, 26 με τη Δανία, 28 με την Παραγουάη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού είναι το πρόβλημα και πέσαν όλοι επάνω στο παιδί.

0: μην χαθείς.
1: Πάντως όπως και να το κάνουμε, το ποδόσφαιρο είναι μαγεία. Πιθανό να έχετε δει πολιτισμός, ιστορία, πάθος, το πολιτισμός, πάθος και ιστορία, το όλα είναι σε μία εικόνα. Εγώ δεν το ήξερα, το έψαξα και το διάβασα. Ο παδός του Κονγκό μένει ακίνητο, φοράει κόκκινο πουκάμισο, μπλε παντελόνι, κόκκινο σακάκι, μπλε παντελόνι και έχει σηκωμένο το δεξί του χέρι. Από αυτούς που καμιά φορά βλέπουμε και στην αγορά που μένουν ακίνητοι, αυτός μένει ακίνητος για 90 λεπτά. Δεν ήξερα τη σημασία, νόμιζα το κάνει για να... Το κάνει. Λοιπόν, ίσως για διαφήμιση. Δεν είναι διαφήμιση. Αναπαριστά, πιστά, το άγαλμα του Πατρίς Λουμουμπά, του πρώτου εκλεγμένου πρωθυπουργού του Κονγκό, που δολοφονήθηκε το 1961 μετά την ανεξαρτησία τους από το Βέλγιο. Δηλαδή δεν είναι απλό όπως το φαντάστηκα εγώ ότι κάνει μία διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο. Και πείτε μου τώρα, έχετε δει καλύτερο παρόμοιο τρόπο σε γήπεδο στήριξης? Το έχετε δει? Δεν το είδατε? Δεν το είδατε? Κάτι έτσι, με, έτσι ακίνητο σε 90 λεπτά.

0: Και ο υπουργός ναυτιλίας και λοιπά ανέβασε ένα βιντεάκι, πήγε 11 η ώρα στα Σεπόλια το βράδυ να παίξει μπάσκετ, λέει, για να ξελαμπικάρει. Όταν πας για μπάσκετ, υπουργέ μου, να ξελαμπικάρεις, δεν παίρνεις μαζί στο φρούρο να τραβάει βίντεο την ώρα που εσύ ρίχνεις καλάδια. Πας μόνος σου, ήσυχος, αυτό, και δεν ανεβάζεις τίποτα. Για άλλο λόγο μάλλον το έκανες.
1: Για έρωτες ξανά ήταν να μη μου τύχει στο δρόμο σου.
0: Ο Βασίλης ο Κατουτζίδες καλά έκανε το Παοκτσάκι. Εκεί χάμω θα βάλουν Φορτούνη. Για αυτό το έσπασα τα νεύρα. Θα φύγει για να μην κάνει καμία. Άμα τον βάλει τον Κοεντέλια θα κάνει καμία τρελή εμφάνιση και δεν θα μπορεί να τον βγάλει.

Όταν έχουμε κάψα να φταίει η κλιματική αλλαγή, όταν δεν έχουμε φταίει η κλιματική κρίση, ποιος φταίει ρε παιδιά, γιατί με ψιλομπερδέψατε, άντε, και είμαι σε ηλικία που μπορεί να έχω καρδιά και να μην το ξέρω, να φύγω σαν το Χριστό κι εγώ.

0: Ειρηνός εδώ στη Θεσσαλονίκη έκλεψε από το κέντρο μία μηχανή, έβαλε δύο ανήλικες επάνω, έκανε βόλτες, τον πήγαν να το σταματήσουν η τροχιά, δεν σταμάτησε, το έπαιζε και μάγκας εκεί πέρα το ένα τ' άλλο. Άντε τώρα πάνε να δικαιολογηθείς αγόρι μου, όχι δεν θα αφήνανε. Καλά, εξαλέψω ο κόσμος, εξαλέψω. Ο άλλος την άλλη φορά με μηχανή, υπερβολική δύναμη και μεθυσμένος. Έτσι πάθαμε. Ούτε δίπλωμα, ούτε πινακίδες. Άντε να βγει ο Βελόπουλος να καταργήσει και τους τροχονόμους μετά τους εφοριακούς. Άμα πια σκάσαμε. Όπου... Καλό στα γόρι. Χαίρετε.
1: Με ένα φίλι σου χάθηκα και με έκανες τρελός μου. Που να βρω τώρα.
0: Είδα γάμπα, εγώ τσίμπησα, αλλά δρική ήταν. Να ευχηθούμε περαστικά σιδερένιος τον Νίκου, τον Δημήτρη, στη Καλάστρα, την αγάπη μας, γερός δυνατός σιδερένιος και να σε δω να μπαίνει στο στούντιο. Και έχω και κάτι αποκλειστικό από το Πασόκ, γιατί είναι οριστικό, να ξέρετε. Όσοι διαφωνούν θα διαγράφονται και όσοι συμφωνούν θα νοσηλεύονται. Να το ξέρετε.

Μια και για, είπα για Πασόκ, επειδή εγώ όλα τα παρατηρώ. Ακούστε τώρα τι παρατήρησα. Ανέβηκε ο Κερίδης, έκανε άσχημα σχόλια για τον Δούκα. Μάλιστα ξεπέρασε και το όριο εδώ που τα λέμε. Αλλά πάντα το κάνει αυτό. Και από το Πασόκ, από ό,τι είδα από την τηλεόραση, καθόταν εκεί στη θέση του Πασόκ ο Δουδονής. Αλλά ούτε μία λέξη να του πει τι είναι αυτά που λες, όπαρε μεγάλε, ξέρω εγώ, κάτι να του πει τέλος πάντων, μην το τραβάς άλλο, ξέρω εγώ. Κοίταζε το ταβάνι, μήπως το ταβάνι είχε τίποτα γραμμένα. Έτσι με έλεγε εμένα η χημικός, η κυρία Αστεριάδο, με σήκωνε, δεν ήξερα. Να πω μάθημα, δεν ήξερα. Και τώρα το ταβάνι μου έλεγε: Αποστολή, δεν έχει τίποτα γραμμένο το ταβάνι. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Αλλιώς κάτσε κάτω. Και αντί να απαντήσει το Πασόκ στον Κερίδη που τάχωνε στον Δούκα, απάντησε ο Φάμελος. Ναι. Λέγοντας ότι δεν αντέχεται στην ιδέα ότι χάσατε την Αθήνα από τους προοδευτικούς. Αν αυτό δεν είναι στήριξη, τι άλλο μπορείς.

0: και ξεκινάει το κυνήγι, το κυνήγι για τους λαγοκέφαλους. Που το έχω σημειώσει όμως. Έχω σημειώσει.
1: Σε πρόλαβα.
0: Τι αγόρι μου. Όταν λες με πρόλαβες, τι έπιασες λαγοκέφαλο. Ποιο είπες.
1: Για τους λαγοκέφαλους.
0: Δηλαδή.
1: 533.
0: Αυτό θέλω να πω. Πώς γίνεται το 533, το 33.
1: Είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Α, για τους λαγοκέφαλους, η Ευρώπη έβγαλε ανακοίνωση κλπ. Για τους πολιτικούς που ψαρεύουν ανεγκέφαλους, πόσο είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν λέει τίποτα.
1: Είναι της αξίας.
0: Δηλαδή τώρα θα δούμε λοιπόν. Όλυμπος 1200 κιλά. Δράμα 1700 κιλά. Λαγοκέφαλη. Το κιλό είναι 533. 33 είπαμε. Το κιλό. Άρα θα έχουμε καμιά 1200 κιλά από Όλυμπο. Από Δράμα καμιά 1400 κιλά. Βάλε Σέρες καμιά 1500 κιλά. Θα έχουμε τώρα, θα έχουμε ποσά. Άι Βουλάρα, σ' αγαπάμε βρε και δεν σε ξεχνάμε, παραπονιάρε. Ναι, πήγε όλοι οι άλλοι, Βουλά και εγώ τι θα κάνω. Μα δεν είναι κοσάς, να πάρω λίγο πάνω μου, τι θα κάνω. Με κλειστά τα μάτια παίρνω τη στροφή. Χάνομαι στο δρόμο, όμως σώζομαι στο τέρμα. Γιώργος Σικιώτιδα, σκάσει για να μην τραγουδήσω, ούτε ένα θα βάλει, και μας μένουν και λίγα λεπτά. Τέτοιος είναι. Σας είχα πει ότι ο Κοκοτσάκης έφυγε από την Κάρη με χμές, ότι το κόμμα έτσι, το κόμμα αλλιώς, ναι, ότι φαίνεται ότι πάει να το κάνει όπως η Ζωήτσα και ο Βελόπουλος η Κάρη το κόμμα της, αλλά μαθαίνω ότι ο Κοκοτσάκης στην ουσία, δεν ξέρω για τον άλλο τον πτέραρχο, δεν έμαθα κάτι δηλαδή, ο Κοκοτσάκης διαφώνησε και στο εξής, ότι στο Ηράκλειο που θα κατέβει έβαλε και άλλον εκεί πέρα, ο οποίος είναι πιο δυνατός στο Ηράκλειο και φοβήθηκε την κόντρα. Αυτό βγαίνει από πλευράς Καριστιανού, από πλευράς Κοκοτσάκη βγαίνει αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Από τα συμπεράσματα δικά σας. Στα βαθιά και από τα βαθιά στο πάτο. Το πάτο στη στεριά θέλει απόφαση να τέχεις, να ανατρέπεις τα γραμμένα. Λέμε για τα δικά μας λεοντί, αλλά έχουμε και κάτι λουλούδια Άγγλους. Γινόταν αυτό εδώ, γινόταν σε κανένα Μαξίμου. 370 εκατομμύρια λίρες δώσαν οι Άγγλοι για να φτιάξουν τον Μπάκιγχαμ. Και λέει ο Κάρλος, δεν πάω να μείνω. Δεν πάω να μείνω. Ναι, με τίποτε. Πήρε και τα ξυριστικά του, πήρε και την οδοντόβουρτσά του από, το αυτό, από τον καθρέφτη, από το μπάνιο. Τα πήρε όλα, ναι, ναι. Ούτε άφησε μια λαξιά να έχει, μήπως κάποτε πάει κλπ. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Και για το ανημεριστεράκι που σας είπα χθες ότι κρατούσε ο ίδιος. Άνοιξε το πλάνο. Μάλλον είδα ένα άλλο βιντεάκι με ανοιχτό πλάνο. Δεν το κρατούσε ο ίδιος το ανημεριστεράκι. Η φρουρά του κρατούσε το ανημεριστεράκι για να τον δροσίζουν. Αυτό σε λίγο το δείτε στον Βελόπουλο. Τέτοια του αρέσουν αυτήν. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα να σου πω.
0: Βρε, καλό στο Λιθαρί. Και αν πας προς Χαλκιδική, κάνει μια στάση στο Λιθαρί.
2: Εντάξει. Το πες αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και όποτε καθένας κάνει στάσεις.
0: Α.
2: Να σου πω τώρα για τους λαγοκέφαλους.
0: Α, άπε.
2: Άπες.
0: Να πούμε το εξής. Άμα τώρα εγώ σαν ψαράς πιάσω ένα λαγοκέφαλο 2 κιλά, θα πάρω 10-33, δεν ξέρω αν είναι και κρατήσεις, και μου κάνει τα δίχτυα 500 ευρώ ζημιά. Γιατί να πάω να ψαρέψω.
2: Κάτσε φίλε.
0: Περίμενε να κάτσω γιατί όρθιος κάνω εγώ. Έλα, λέγε τώρα.
2: Ξεκινάς. Παίρνεις με ψαροβάρκα,
0: ναι.
2: Με λαμαρίνες δίχτυα, πας κάτω στο Σουέζ, βγάζεις χείλους, όπως λένε εκεί πέρα από τη Διόρυγα,
0: ναι.
2: Δεν τους δηλώνεις κάτι, έρχεσαι εδώ πέρα και παίρνεις τα εκατομμύρια.
0: Να σου πω ότι κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
2: Παίρνεις την τράτα. Παίρνεις την τράτα. Πας κάτω στη Διόρυγα.
0: Αφού λέει ότι είναι Κρήτη, Λεοντή, Κρήτη, και, α, είναι και Πελοπόννησο.
2: Ναι, ναι. Κάτω, Διόρυγα πας, Σουέζ.
0: Α, στο Σουέζ, πες. Α, πας πιάνεις εκεί και τελείωσε. Που είναι πολύ, θες να πεις.
2: Ναι, και σαν τη διαδίκτυα το σηματόπλευμα του τέτοιου. Το πήρες, το έφερες, τελείωσε η υπόθεση.
0: Να τώρα, είτε, ναι, πες.
2: Τώρα να τους βάλεις τους Λίβες και τους Αιγύπτους με μια βάρκα σου φέρουν 10.000, 20.000 κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, την αγάπη μου.

0: για όλα, για την συντροφιά σας, για την αγάπη σας, για την συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα τηλέφωνα, για το χαμούλι που γίνεται εκεί στο Δερβαίνι με την Ταλίκα που δίπλωσε. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον επόμενο που ακούει το όνομα Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Μετά είναι ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Μετά είναι ο Σεραίος με τα πιπεράκια του. Ναι. Τσούσκες τις λένε Σεραίοι, με αγχώνεις έτσι που το λες. Μετά είναι John Rappis. Να το βλέπω μπροστά μου και μπερδεύτηκα. Και μετά και μετά και μετά εμείς μαζί για μια ζωή. Την Κυριακή το πρωί στις 10 θα είμαι εδώ. Και τώρα έχουμε δελτιάκι με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Εμείς μαζί για μια ζωή. Πριν σας αποχαιρετήσω οριστικά, ακούστε και αυτό. Οι πιο όμορφοι άνθρωποι είναι αυτοί που πληγώθηκαν πολύ, αλλά δεν έγιναν σαν και αυτούς που πλήγωσαν, που τους πλήγωσαν. Οφ, τα πω. Οφ. Κάνε γρήγορα, με έβγαλε την ψυχή. Άιντε, όπα, δώσε. Άιντε, όπα. Έλα μέσα, Γαβρίλ. Έλα μέσα, Γαβρίλ, να πεις το δελτίο. Έλα μέσα, Γαβρίλ. Έλα μέσα, Γαβρίλ. Έλα μέσα, πεις το δελτίο. Έλα μέσα, Γαβρίλ. Έλα μέσα, Γαβρίλ. Έλα μέσα βρε Γαβρίλο για να πεις το δελτίο. Έλα μέσα Γαβρίλ. Έλα μέσα Γαβρίλ.
1: Με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει προκαλέσει το συμβάν στην Εγνατία Οδό που δίπλωσε Νταλίκα στο ύψος εξόδου προς Λαγινά, στο ρεύμα προς Καβάλα, ουρές χιλιόμετρων και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, χωρίς τραυματία το συμβάν, κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Καβάλας Θεσσαλονίκης. Κλείνει απόψε και για 48 ώρες η περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος από τις 11 το βράδυ. Νέα τραγωδία με μητέρα να χάνει τη ζωή της αμέσως μετά τον τοκετό στη Λιβαδιά. Το τραγικό περιστατικό έρχεται μόλις λίγα 24 ώρα μετά τον χαμό της 36χρονης ιατρού στη Μυτιλίνη που έχασε τη ζωή της έπειτα από επιπλοκές στη Γένα. Η άτυχη 29χρονη παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία, υπευλήθησε χειρουργείο και έπειτα μεταφέρθηκε στο Θριάσιο όπου και κατέληξε έπειτα από επιπλοκές στον τοκετό. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς αποφάσισε για αύριο η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου. Οι απαγορεύσεις ισχύουν για περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελείο Δικείο Αθηνών οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για την υπόθεση κριτικών αγροτών που κατά την κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσαν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων στην Καστοριά. Οι καταδικαστέντες δήλωναν για να λαμβάνουν ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα τις εκτάσεις είτε ως βοσκοτόπους είτε ως καλλιεργήσιμες με ελιές ή αμυγδαλιές ήδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Αύριο θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρες. Η συνεδρία θα ξεκινήσει με την πρόταση του εισαγγελέα, ενώ θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων και οι προτάσεις για τα ελευθερωτικά. Σήμερα η ακροαματική διαδικασία ήταν μαραθώνια, καθώς ξεκίνησε στις 9 το πρωί και διεκόπη στις 6 το απόγευμα. Μία μαχαιριά στη θωρακική χώρα στέρισε τη ζωή από τον 15χρονο κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην Καλλιθέα Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι ο ανήλικος έφερε μόνο ένα τραύμα, ελάχιστα κάτω από την καρδιά, με φορά από κάτω προς τα επάνω. Επιπλέον, στα χέρια του θύματος δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ιαπωνία συνέστησε σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να εκενώσουν τις κατοικίες τους, καθώς δύο τροπικές καταιγίδες κατευθύνονται προς το αρχιπέλαγο σήμερα, την ώρα που καταρακτώδεις βροχές πλήττουν επίσης την Ταϊβάν, όπου τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις. Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στην Κατερίνη στους 31, στο Κλικισκέ, στη Βέρεια στους 33, στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
5: Για να δίνεις λιγότερο. λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99.
6: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου. Νιάου.
12: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
19: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
20: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
21: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
22: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
23: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
24: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
2: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
0: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
2: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
4: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
3: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
4: Η μυθική Ιθάκη.
3: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
4: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
3: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
4: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
3: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
4: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
26: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
27: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
28: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
29: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
28: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
29: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
28: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
30: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
20: Status 107 και 7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 7. Αργήσαμε πάρα πολύ σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας έως και τις 8 στον Status 107 και 7 συντονισμένοι με έναν περιφερειακό ο οποίος σήμερα δεν λέει να σταματήσει τα προβλήματα. Μέτωπο ανατολικά από το 424 μέχρι και περίπου το ύψος της Τριανδρίας έχουμε αρκετά προβλήματα. Δυτικά δεν έχουμε πρόβλημα, ωστόσο στη Μουδανιών βλέπω ότι φεύγετε για Χαλκιδική και κάνετε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και το Κόσμος βλέπω ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα και μέχρι την Ανηφόρα της Καρδίας φυσικά χωρίς πρόβλημα, αλλιώς θα σας το λέγαμε. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και έως τις 8 θα μάθεις τι έγινε, τι γίνεται και τι έχεις να περιμένεις για αύριο Σάββατο.
30: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού, πρώτα απ' όλα μουσική.

0: Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει η φυλακή που ελεύθερη.
1: Μάγδα, ναι, στο τέλος θα βγαίνω και θα λέω αυτό ήταν το status update. Ευχάριστες ή δυσάρεστες που έλεγε και ο Βρακάκης κάποια στιγμή. Ευχάριστο ή δυσάρεστο, αυτό ήταν το status update.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει ταλαιπωρία. Εάν συμβεί κάτι, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε στο 2-3-15-13.000, στο 2-3-11-82-10-50 και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-900-8-3-57-800. Μας ταλαιπώρησε νωρίτερα μία νταλίκα που σχημάτισε ουρές χιλιομέτρων και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Θεσσαλονίκη Σκαβάλας, στο ύψος του Δρεβενίου, στην έξοδο Γιαλαγινά στο ρεύμα προς Καβάλα. Αλλά στις 4.30 σημειώθηκε αυτό το ατύχημα. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, μόνο υλικές ζημιές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν δύσκολα. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι αυτή την ώρα, στα 20 πλέον λεπτά μετά τις 7. Μία ενημέρωση και για εκεί θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Την ίδια ώρα είχαμε τρία οχήματα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον περιφερειακό πριν την έξοδο για Νεάπολη στο ρεύμα προς δυτικά. Περίπου στις 5 το απόγευμα, ευτυχώς και εκεί μόνο υλικές ζημιές. Είναι απόγευμα Παρασκευής και είσαι στον στάτους 107 και 7 συντονισμένος. Και συντονισμένοι.

Πολύ Eurovision το έκανα, ε. Τι γράφει εδώ ο Γιώργος, και μια Παπαρίζου λέει number one τώρα. Τέλεια. Να καλέσουμε και έναν εκπρόσωπο από την EBU και να ασχοληθούμε με την Eurovision 27.

Όσοι κατευθύνεστε Θεσσαλονίκη, έχετε στο νου σας, από τα διόδια των Μαλγάρων έχει τελειώσει το πρόβλημα, οπότε έρχεστε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Τελείωσε το πρόβλημα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Καλά πάω. Έτσι, να άμα ξεκινάς 17 λεπτά μετά. Περισσότερα από 15.000 απομυντικά προϊόντα κατέσχεσαν οι ελεκτές της μονάδας ελέγχου αγοράς κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης στη Χαλκιδική, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τη διακίνηση των παράνομων προϊόντων ξεπέρασαν τις 208.000 ευρώ. Σαρωτική έλεγχη σε beach bars, τριήμερο συνεχώς ελέγχων. Συνεχών, τι έχω πάθει. Πρόστιμα για τιμοκαταλόγους που έλειπαν από τα τραπέζια. Και έρχεται, λέει, νέα εφαρμογή που μπορείς να καταγγείλεις στα beach bar. Ε, όχι ρε φίλε. Ε, ήμαρτο. Θες να πας σε beach bar, πάνε. Δεν θες, μη πας ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό το ρουφ κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει ρε. Σε λογικό πλαίσιο, δεν σου ζητάω τώρα αν μου πει ο άλλος 90 ευρώ την εξαπλώστρα. Εκεί ναι. Αλλά κάπου χαλαρώστε λίγο, ηρεμήστε. Όλα τα λύσαμε, τα beach bar σας λείπουνε. Εκεί είναι το κομβικό πρόβλημα. Ρε, συνέλθετε. Γιώργο, θα βάλω. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Με ματιάξανε ρε Σιάννη. Λέξη δεν μπορώ να σταυρώσω από τις 7. Τι ωραίος που ήμουνα στις 3. Με πάει εκείνη την ώρα και με φέρνει.

0: εδώ να μην κάνω λάθος και όλα θα πάνε καλά. Τι εννοώ, περίμενε μωρέ. Περίμενε παρασκευιάτικο. Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το νέο σπίτι, είτε για την επιχείρησή σου, είτε για το σπίτι των ονείρων σου. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρεις ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήσε την εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ. Αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
1: Δεν έχεις παράπονο. Μια χαρά το πήγα.
0: Και από την τοποθέτηση προϊόντος πάμε μέχρι Μπαγκαράγκα. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Την είδα αλλιώς σήμερα.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: À Paris. Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
6: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
5: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
10: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
15: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
17: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
16: Στάτους Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
18: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Δεν έχεις παράπονο σήμερα, ε? Σε ποιότητα σε πήγα. Άννη, δεν έχεις άδικο. Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 44 μετά τις 7. Για κανένα δεκάλεπτο το πολύ ακόμη. Θα σε έχω αγκαλιά. Με ένα μικρό πρόβλημα που έχουμε αυτή την ώρα στην περιφερειακή, μέτωπο προς τα ανατολικά στο ύψος των Σικαιών, κατά τα άλλα πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά.

σάλπαρε και φέτος με υψηλή πληρότητα το πρώτο πλοίο για σποράδες σήμερα το πρωί, φτάνοντας το 95% της πληρότητας. 780 επιβάτες, 80 οχήματα με προορισμό τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, Τζόρτζ, και σε εσένα να είσαι καλά.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κρατάγα για εμένα.
0: Σήμερα είπαμε, βάζουμε ποιότητα. Είναι Παρασκευή.
1: Με δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή η νύχτα.
0: Όχι ποιότητα. Π, χ, γιώτα όμικρον με τη μία. Ποιότητα.

0: Δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού την Κυριακή στις 7 το πρωί. Έρχεται ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης, στις 9 Διογέννης Δασκάλου και στις 10 η φωνάρα μας Γιάννης Ρέπιτς. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Άντε να παίρνουμε, να παίρνουμε θέση. Τι, Γιάννη ρε πες, γιατί το ξεβράκωσαν αυτό το μικρόφωνο εδώ πέρα και μου το φέρανε έτσι γυμνούλι. Ελπίζω να ακούγομαι σωστά δηλαδή τώρα. Δεν ξέρω γιατί αυτό το... Πώς το λένε αυτό το πράγμα που βάζουν πάνω στο μικρόφωνο. Γιατί το έκαναν έτσι γυμνό αυτό το μικρόφωνο. Δεν είχε πάνω εδώ πέρα ένα σφουγγαράκι.
1: Είναι εντάξει.
0: Καλά είναι.
1: Ναι, αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι για αυτό το λόγο. Ακούγεσαι...
0: Ακούγομαι καλά. Λέω μην δεν ακούγομαι καλά και έχουμε καμιά αναγούλα τίποτα, κανένα τέτοιο. Πάθουμε κανένα χαντά. Μου φάνηκε λίγο παράξενο το μικρόφωνο γιατί μέχρι τώρα το είχα συνηθίσει με ένα κάλυμα από πάνω. Το κάναν καλοκαιρινό σήμερα. Αν ακουγόμαστε καλά, καλησπερούδια. Καλώς ανταμώσαμε παρασκευιάτικα στην απογευματινή μας παρέα. Άντε να πάρουμε σκυτάλι, είπα. Αυτό το τραγούδι το τελευταίο που παίζει ο Λεοντής ο Μαχαιράς. Ωραίο, καινούργιο είναι. Πώς λέγεται, Γιάννη? Πρώτη φορά το άκουσα. Πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ όμορφο. Γεμάτο εικόνες, αρώματα. Μαγεία. Αντωνάκη μου, καλησπέρα. Στα μηνύματα τα οποία έχουν αρχίσει να έρχονται στην απογευματινή μας παρέα. Ο Γιαννάκης, ο φίλος μου, ο κτηνοτρόφος. Αύριο έχουμε θέμα το πρωί, ε. Τώρα δεν θέλω να σας τα κάνω αντάρματα γάνη εδώ πέρα από απογευματιάτικα, αλλά αύριο το πρωί που είμαστε στην εκπομπή έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε συνεντεύξεις, έχουμε πράγματα, ράματα, χίλια δυο. Με πήρε ο Γιαννάκης σήμερα. Πάνω από το Αλανί. Κτηνοτρόφος μεγάλος και μου έκανε παράπονα, αλλά δεν θα σας πω. Θα το κρατήσω για αύριο. Μανώλης, καλησπέρα. Γιωργάκη, επίσης στην παρέα τη ραδιοφωνική. Είναι Παρασκευούλα και είναι 26 του Ιούνιου. Μπαίνουμε σε ρυθμούς καλοκαιριού. Θα το κάνουμε το μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρώτα δεν πάνε να γίνουν τσιμέντο και μπούρμπερι. Μπάρμπερι, μπούρμπερι, πώς λέγονται, τσιμέντο και μπούρμπερι. Μπούρμπερι όλα. Στο Γιωργάκη από Βέρεια, καλησπέρα. Θα σας λέω με τα μικρά, έτσι, τα υποχωριστικά. Ναι, λίγο έτσι μπαγασάκι και τέτοια. Θεσσαλονίκη, λέει ο Γιαννάκης. Θεσσαλονίκη είμαι. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Στον Φώτη επίσης καλησπέρες. Καλοκαιράκι 2026. Βρε πώς περνάνε τα χρόνια. Πώς περνούν τα χρόνια. Καλησπέρα και στην Ιωάννα. Θα ανοίξω και γραμμές, θα πούμε κουβέντες. Ωραίες μουσικές έχω σήμερα. Έχω μια πολύ ωραία τραγουδάρα. Αυτή εδώ, πω την ακούσουμε, κάτσε να πάρω το τηλέφωνο και θα ακούσουμε μια τραγουδάρα. Έχω σήμερα τραγούδια τα οποία δεν τα έχετε ξανακούσει. Πειραγμένα λιγάκι, όχι πειραγμένα, ναι, πειραγμένα. Δεν μ' αρέσει το διασκευασμένα, το πειραγμένα μου αρέσει περισσότερο. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
2: Γεια σου, μικρέ.
0: Γεια σου, οπ, καλό στο Θεοτάκη. Γεια σου, Θεοτάκη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, να εδώ εκπομπίζω παρασκευιάτικα. Είπα να ξεκουραστώ. Πάω. Καλά, που είναι το ραδιόφωνο και ξεκουράζομαι για λιγάκι. Έρχομαι εδώ, ξεκουράζομαι.
2: Εγώ πάω να πάρω το φορτηγό,
0: ναι,
2: και αύριο φεύγουμε μαζί με τον Τίμο.
0: Α, φεύγει.
2: Παρέα.
0: Πόσο κάθεσαι όταν. Κάτσε λίγο να το δούμε λίγο αυτό.
2: Μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα κάθεσαι, μια εβδομάδα ταξιδεύεις, ναι.
2: Ναι. Κάποια Κυριακή είμαστε στην Τζάπλα.
0: Ναι.
2: Και τώρα αύριο. Ξεκινάμε.
0: Καλαμπανάκι πότε θα κάνουμε?
2: Τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο εσύ, είναι καθεωμένος που λένε, ως κλασικός Ελληνάρας, ας πούμε, Αύγουστο.
2: Ναι, ρε φίλε, τον Αύγουστο, τι να κάνουμε.
0: Τι σαν και εμάς, να πούμε τώρα, που φιλελεύθερη και τέτοια.
2: Έχει όλα καλά, έπιασα λαγοκέφαλο.
0: Λαγοκέφαλο, δεν λαγοπόδαρο έπιασα εγώ. Τα πήγα, έπιασα καμιά τριανταριά κιλά, μου λένε αυτά δεν είναι λαγοκέφαλοι, αυτά είναι λαγοπόδαροι και δεν μου έδωσαν φράγκο. Έφυγες, να είσαι καλά, επειδή είπε κακή λέξη. Την αγάπη μου Θείο, να είσαι καλά. Καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος και πολύ, πολύ Έλληνας, δικός μας. Αντώνη μου καλησπέρα, στον Κυριάκο επίσης. Άκου τραγουδάκι πολύ καλό, ερωτικό, καλοκαιρινό, αλλά πολύ όμορφο. Αφαιρεωμένο, έτσι. Αναστενιάρικες πενιές. Δυνάμωσε το λίγο, δυνάμωσε, έχει μπιτάκι.

0: ρε Θανασάκη. Γεια σου Θανασάκη αγόρι μου, την καλησπέρα μου. Πώς το λένε ρε Δημητράκη αυτό το Μπέρμπερι του Τόμι Φίλγκιρερ? Τι είναι αυτό το μωρέ, εγώ ξέρω το άλλο το. Πώς τη λένε την κουβέντα, άγγελέ μου καλησπέρα. Πώς το λένε αυτό με τον Μπούρμπερι να μου.
1: Στάχτηκε Μπούρμπερι.
0: Άντε ρε, στάχτη ρε, στάχ, φωτιά εγώ έλεγα. Στάχτηκε Μπούρμπερι να γίνουν όλα. Άντε ρε, ζωή είναι μια φορά μόνο. Τι πλάκα κάνεις τώρα.

Άρα να βρήκα και έναν ακροατή που είναι φαν μου. Γεια σου ρε Σάκη, του αρέσουν οι μουσικές, δεν συνέχισε έτσι. Έτσι θα συνεχίσω, τι να κάνω. Βέβαια έχω και κάτι άλλο τώρα, δεν μπορεί να το πάω μόνο έτσι. Η μονοτονία δεν είναι ωραίο πράγμα. Φωτάκο μου, κι εγώ το ίδιο την πάτησα κι εγώ. Με ζήτησαν από τη Νέα Δημοκρατία να κατέβω μαζί τους, να βοηθήσω, γιατί τώρα τελευταία τους υποστηρίζω πάρα πολύ. Αλλά με απέρριψαν γιατί είδαν ότι έχω λευκό ποινικό μητρό. Αλήθεια τώρα, δεν κάνω πλάκα. Θα χαλάσω την πιάτσα, λέει. Δημητράκη μου, καλησπέρα. Πλάκα κάνω, μην το πάρετε σοβαρά τώρα. Πάρουμε κάποια καταγγελία. Έτοιμοι είναι αυτοί να μας βάλουν και μέσα. Γιωργάκη, καλησπέρα.

0: Θα ανοίξω γραμμούλες για να πούμε καλησπέρες. Για να δω λίγο με την κίνηση, μήπως έχουμε κανένα πρόβλημα, μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου. Νιώθω λίγο άβολα που μιλάω σε γυμνό μικρόφωνο, αλλά θα το ξεπεράσω, δεν είναι τίποτα. Ο Γιάννης Ρέπετς λέει ότι έτσι είναι το μικρόφωνο, κανονικά έτσι είναι το σωστό, ας πούμε. Εντάξει, αφού είναι έτσι. Έχουμε ένα πρόβλημα στον περιφερειακό, μάλλον δύο προβληματάκια. Το ένα είναι μικρό, το άλλο είναι μεγάλο. Το λέω έτσι γιατί κάτι πρέπει να λέμε, ας πούμε. Ενημερωτικό ραδιόφωνο, κατεύθυνση προς τα δυτικά, γιατί έχουμε πρόβλημα και στην Τριανδρία πάλι. Όσα να ήταν πρωί. Όσα να ήταν πρωί. Στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και φτάνει μέχρι την ανηφόρα που παίρνεις ψηλά και πριν πάρεις την κατηφόρα για Νεάπολη. Έχει πρόβλημα κατεύθυνση προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά είναι ένα πολύ μικρό σημείο μετά τη διασταύρωση των Πεύκων. Μικροκαθυστερήσεις. Γενικότερα η πόλη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή. Στον Τρίλοφο έριξε μια βρόχα στα καλά καθούμενα. Εκεί που καθόμαστε και δεν αντιληφθήκαμε καν ότι συνέφιασε ο ουρανός και τα λοιπά, ρίχνει μια βρόχα. Χαμογέλασε τον καζόν. Λοιπόν, γραμμούλες ανοιχτές, να μου πείτε και τι γίνεται στον περιφερειακό. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Σήμερα με προβλημάτισε ένα τεράστιο μήνυμα που μου στείλε ο φίλος μου ο Χρήστος και μου τάχωσα για τα κανονικά και καλά, πολύ καλά μου κάνε και τα είπε και μου τα είπε. Καλά κάνετε και μαλώνετε μερικές φορές, μάλλον με μαλώνετε καμιά φορά, για να επανέρχομαι στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις, γιατί ξεφεύγω. Θέλω να ξέρεις, Χριστάρα μου, ότι θα λάβω πολύ σοβαρά υπόψη το μήνυμά σου, το οποίο έχει βαθύτερα νοήματα για το ποιόν μου. Αν και τον τελευταίο καιρό τα έχω παίξει λιγάκι, δηλαδή δεν ξέρω τι να γίνω. Είναι αυτό που λένε και οι Κατσιμιχαίοι, ακόμη και αν αυτό που θέλαμε δεν γίναμε, ακόμη και αν αυτό που γίναμε δεν παραμείναμε, είμαστε ακόμη εδώ. Ψάχνοντας τα τυφλά καινούριους δρόμους. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για διαφορετικές μουσικές. Δώσε. Τηλεφωνάκι, παρακαλώ, ποιος είναι στο περιφερειακό, ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και έχουμε μποτιλιάρισμα προς τα δυτικά, ελάτε.
1: Κύριε Κώστα.
0: Ορίστε, κυρία μου.
1: Εκτός λιγάκι μπορώ να σας μιλήσω.
0: Ναι, αλλά μόλις τελειώσει η εκπομπή θα με πάρετε τηλέφωνο, τώρα δεν μπορώ να πω γιατί έχω κι άλλες γραμμές.
1: Σε αυτό το νούμερο.
0: Σε αυτό το νούμερο. Πάρτε στο 6, στο 51, το 2-3-11-82-10-51.
1: Θα το ξαναπείτε να το...
0: Θα το ξαναπείτε, ναι. Το δικό μου το κινητό δεν το έχετε.
1: Όχι, όχι.
0: Πρέπει να το έχετε. Γιατί... Σημειώστε, πάρτε ένα χαρτί να σας πω το κινητό, αφού το ξέρουν όλοι. Το δικό μου και του Αβδελά το λέμε συνεχώς. Ας πούμε, πας και τσιμπήσουμε κανένα ψήφο. Πάρτε μολύβι και χαρτί. Μείνε άνθρωπος, λέει ο Θανάσης. Μείνε άνθρωπος. Σωστό, σωστό. Αυτό προσπαθούμε, να μείνουμε άνθρωποι. Αν και έχουμε χάσει λίγο τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των ανθρώπων. Τι είναι άνθρωπος. Τι είναι άνθρωπος. Μεγάλη ερώτηση, τι είναι άνθρωπος. Γιατί για τον καθένα το τι είναι άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικό. Έλα, Μιλιώκας. Γραμμές ανοιχτές και μηνύματα στο 6908-357-800. Η κυρία να γράψει το τηλέφωνο λίγο στα γρήγορα. 69. Όχι, αυτό είναι άλλο. Ξέχασα το κινητό μου. Κάτσε λίγο, γιατί λέω συνέχεια του σταθμού από το μικρόφωνο. 69. Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Γιάννη, ξέρεις το κινητό μου λίγο, σε παρακαλώ. Γιαννάκη, πες λίγο το κινητό μου. Το ξέχασα απ' έξω το κινητό. Δεν. Λίγο η ζέστη, τα λόγια του παπά. Τώρα το θυμηθώ, σας το πω, περιμένετε. Όχι, ειλικρινά, δεν μπορώ να πω από το μικρόφωνο, είναι θέμα κόμπλεξ. Δηλαδή, λέω συνέχεια μόνο του σταθμού. Δεν μπορεί να βγει το δικό μου το κινητό. Για πες το δικό μου το κινητό. Όχι, ο Γιάννης, παιδιά, δεν στην το πει να το γράψει η κυρία. Κάτι θα καμιά δουλίτσα μπορεί να είναι. Πληρώθηκαν οι συντάξεις σήμερα, γι' αυτό το λέω. Κυρία μου, περιμένετε λίγο, να γράψετε λίγο το τηλέφωνο το κινητό μου. Για πες, ρε Γιάννη. 6993, το θυμήθηκα. 6993 566-124. Αυτό είναι. Καλά, ρίχτη, ρίχτη. 6993-566-124. Τι δεν το θυμόμουν, μωρέ τώρα. Αφού βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Ανά, η Ευαγγελία μου το έστειλε. Ευχαριστώ, Ευαγγελία μου.

0: τώρα πάλι μ' αγκαλιάζεις, πάλι με γλυκό φυλάς. Γιατί μόλις...
1: Ευαγγελία, σε λέω Ευγενία. Συγγνώμη, Ευαγγελία. Ναι, Ευγενία. Ευγενία, Ευγενία.
0: Επίτηδες το κάνεις.
1: Μπα, όχι, με τίποτα. Ειλικρινά στο λέω. Μάρτης μου ο Θεός.
0: Μου σπάς τα νεύρα. Δίγος αφορμή. What you want from me?
1: What you want for me?
0: What you want from me?
1: Έτσι, αγόρι μου. Ελληνικό rock and roll.

πετρελάνεις. Γιαννάκη μου καλησπέρα. Του Λίπα μου, και πολύ σωστά τα λες αγόρι μου. Και πολύ σωστά τα λες. Υπογράφω, συνυπογράφω, συνυπογράφω. Τα μηνυματάκια σας έρχονται στο Viber 6908-357-800. Στον κύριο Αντώνη να πω μια καλησπέρα. Στον Κωνσταντίνο, ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια. Στη Λούλα, γεια σου Λούλα. Από το πού, από το Κυριακούλα βγαίνει, αλήθεια τώρα πες. Θέλω να μου πεις από πού βγαίνει το Λούλα. Κυριακούλα, Θανασούλα. Ε πώς, Ανούλα αποκρύεται.

Έχω και καινούργιο, ολοκένουργιο τραγουδάκι από Θανάση Παπακοσταντίνου και Σοκράτη Μάλαμα. Τώρα κυκλοφόρησε, πριν από λίγες ώρες. Φρέσκο είναι, σαν το αυγό της κότας. Σε λίγο αυτά.

Ο πεζόδρομος Αγίας Σοφίας έχει εδώ και πολύ καιρό που λειτουργεί. Μάκη μου, νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει, το έχουμε πει εδώ και δημοσιογράφοι, το είπαν και τα παιδιά σίγουρα. Εγώ δεν είμαι και φαν αυτής της, αλλά δεν κακό, δεν κακό. Το πρωί λέει δίπλα στην Κατερίνα είσαι πολύ σοβαρός. Βέβαια, το βράδυ ξεσαλώνεις άτιμο παιδί, μα τι να κάνω. Και αύριο το πρωί να δεις τι σοβαρός που θα είμαι, μέχρι χωρίστρα στην άκρη κάνω. Γεια σου Γόλη μου, καλησπέρα.

Στην ουσία σκοτωμή, πράγματα, ράματα, σκάνδαλα, και εσωτερικά και εξωτερικά. Ένοχοι 57 παραγωγοί από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΟΠΕ δήλωσαν εκτάσεις στην Καστοριά. Να πάμε καμιά μέρα πουθενά να φάμε και τίποτα. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Ένα αρθράκι 13 γραμμών. Το τριμελές πλημμυροδικείο έκρινε αθώα, λέει, μια παραγωγό επειδή επέστρεψε εντόκως στις 30.000 που είχε εισπράξει. Έτσι σας θέλω. Έτσι σας θέλω, έτσι σας θέλω. Να τελειώνουμε με τα σκάνδαλα. 57 στον αριθμό. Άσχημο νούμερο, άσχημο νούμερο. Ειδικότερα, λέει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 57 εμπλεκόμενοι φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΟΠΕ για εκτάσεις που δήλωσαν στην Καστοριά. Άλλες ως βοσκότοπους και άλλες ως καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Τι θέλεις, Βαγγέλη? Ο Βαγγέλης θέλει ονόματα. Πολλά θες. Πολλά θες, αγόρι μου. Το είπαμε, τελείωσε, έσβησε κι αυτό. Πάμε για άλλα.

Λοιπόν, να σε προσγειώσω λιγάκι σε ένα τραγουδάκι το οποίο μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα ρυθμικά, καλοκαιρινά και πειραγμένα. Για να ικανοποιήσουμε και τους ανθρώπους που έχουμε εργοστασιακές ρυθμίσεις και το master που λένε, το manual, ρε παιδί μου, το κανονικό. Βαγγελάκι μου, για σένα είναι, αγόρι μου. Από εκείνα τα ωραία, τα νοσταλγικά του παλιού καλού καιρού που λένε. Καλησπέρα και στον κύριο Στέφανο.

Μαρία. Γεια σου ρε Βαγγελάρα. Δεν αναγνωρίζουν το Μίκη Ρούρκ, λέει, στο δρόμο, γιατί έχει γίνει σαν χούφταλο, λέει, μέσα σε λίγα χρόνια. Ποια λίγα χρόνια, βρε, αφού στα φίδια σε αυτό εδώ, 73 χρονών είναι ο άνθρωπος. Με τέτοιες καταχρήσεις που έχει κάνει, το κρέας του έχει γίνει σαν μαστίχα. Τι περίμενες δηλαδή ο Μίκη Ρούρκ να είναι, σαν τον Μπρέκα, ας πούμε, το δικό μας, πλάκα μας κάνεις. Τι σοκαριστήκατε δηλαδή με το που είδατε το Μίκη Ρούρκ? Δεν τον έχετε δει το Μίκη Ρούρκ εδώ και τα τελευταία χρόνια να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι λάσπη? Τι είναι αυτά τα χαζά που λέτε στον κόσμο, μωρέ? Εσύ το θυμάσαι το Μίκη Ρούρκ από τις 9,5 εβδομάδες σοβαρολογής? Πέρασαν 3 αιώνες από τότε. 8 πόλεμους έχουμε τελειώσει. Μα αυτός ο κόσμος, ρε παιδί μου.

0: Μπήκα, γεια σου ρε Δημητράκη, λαγοκέφαλος, άντε ρε. Αυτές οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο με κάτι φαλακρούς οι οποίοι έχουν πιάσει λαγοκέφαλο και το κοιτάνε σαν να είναι, ξέρω εγώ, σκαθάρι. Με ξεπερνάνε. Όρμηξε ο κόσμος για τα 5.33 το κιλό. Πιάστε ρε και ένα ψάρι της προκοπής μα και φάμε λιγάκι, γεμίσουμε λίγο φωσφόρο. Τρέχει ο κόσμος πάρα πιάσει λαγοπόδαρος. Ρε τι πάθαμε ρε Βαγγελάκη, πού πάει αυτός ο κόσμος.
1: Κάτω στο μοναστήρα.
0: Έτσι ωραία πράγματα. Να πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε σε λίγο, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Δεν σε κουράζω σήμερα, όχι, μην το ψάχνεις. Είναι τα θέματα όλα τα οποία ασχολούνται με την επικαιρότητα, είναι άστα να πάνε. Σου βάλω ένα τραγουδάκι ακόμα νοσταλγικό, πολύ ωραίο από εκείνα τα παλιά, και μετά θα ξαναεπιστρέψω σε ρυθμούς. Νέοι αυστηροί κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Μας τα έχετε κάνει τα μαλλιά περμανάντ με τα ηλεκτρικά πατίνια. Νέοι αυστηροί νόμοι και πιάστε αυγό και κούρευτο. Τι νέοι αυστηροί νόμοι και νέοι αυστηροί νόμοι να πούμε. Τι, όταν λέτε νέοι αυστηροί νόμοι, καθολική απαγόρευση κάτω των 17 ετών. Άρα δηλαδή όλα τα ανήλικα τα οποία έχουν έρθει από το Πακιστάν μπορούν να τα χρησιμοποιούν κανονικά. Αν θες να ξέρεις, να σου το πω και αυτό για να το καταλάβεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι κάτω από 17 χρονών δηλαδή. Κάτω από 17 χρονών δεν μπορεί να πάρει το πατήρι. Και ποιος το πάρει? Ο 50ης, ας πούμε. Αφού τα πατίνια είναι ειδικές κατασκευές για παιδιά. Υπάρχουν και μινιατούρες μικρά. Από μικρά τα μαθαίνεις να ανεβαίνεις το πατίνι πάνω. Τι του πεις να πούμε, είσαι 17 χρονών, απαγορεύεται? Σοβαρευτούμε λίγο σε αυτή την κοινωνία. Αντί να δίνουμε το γαϊδούρι, δέρουμε το σαμάρι. Μόνο οι επαγγελματίες ψαράδες παίρνουν 5 ευρώ. Αλήθεια τώρα? Μη μου πεις θα πάω εγώ με κανένα καλάθι, με καμιά κατοσταριά κιλά λαγοπόδαρους, πώς το λένε, λαγοκέφαλους, και θα μου πούνε δώσε μου την άδειά σου. Θα έχει πλάκα. Μαύρα δεν είναι δηλαδή? Κατάλαβα. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη.

0: Γιάννη με παρέαση. Θα κάνω μια ερώτηση στον Γιάννη Ρέπιτς μετά, γιατί είχα μια ερώτηση την οποία θέλω να απαντήσουμε στην επόμενη, στο επόμενο μήωρο. Για τη μέθη, έχει να κάνει με τη μέθη. Θέλω να το σκεφτείτε και εσείς λιγάκι, ας πούμε. Θέλω να μου πείτε αν έχετε μια εμπειρία, για να δω, γιατί εγώ δεν την έχω μια εμπειρία, αλλά δεν θυμάμαι να είναι. Δηλαδή, έχω κάτι ας πούμε σαν εμπειρία, αλλά είναι πολύ παλιά και την θυμάμαι σαν σκιά που λένε. Πάμε σε διαφημίσεις και θα σας ρωτήσω κάτι μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή κάλπη. Γιατί ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε λίγο καιρό έρχονται οι εκλογές. Θα στηθούν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα, θα στηθούν οι φαντάροι έξω από τα εκλογικά τμήματα με το όπλο παραπόδας, θα στηθούμε εμείς με τις ώρες μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε, μετά θα στηθούμε όλη τη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση για να μάθουμε τα αποτελέσματα και την άλλη μέρα το πρωί, ασχέτως αποτελέσματος, θα στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη. Πάρτα μαλάκα θα λέμε, την έκανες πάλι τη μαλακία σου. Για την επομένη κιόλας των εκλογών θα κατέβουμε σύσσωμοι σε απεργίες, σε πορείες και σε άλλες δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί λέει η κυβέρνηση έπαψε πλέον να εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

φωνάρα η άτιμη γυναίκα που είχε. Ε, ξαπλωμένη ήταν πιο ψηλή, αλλά φωνάρα. Φωνάρα, Βαγγελάκη, φωνάρα. Φωνάρα. Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα και σε εσένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, γυρίζουμε στους ρυθμούς τους καλοκαιρινούς. Τι έγινε με τον περιφερειακό, ξεμπλέξαμε? Κάτι λίγο έχει μείνει ακόμα. Δεν αποφασίσατε να μου πείτε. Τώρα έχει μετατοπιστεί λίγα για το προβληματάκι. Κατεύθυνση προς τα δυτικά έχουμε θέμα ακόμα. Ξεκινάει από Τριανδρία ουσιαστικά από Κατσιμίδη και φτάνει μέχρι το Γένεσης περίπου. Περίπου μέχρι εκεί, ναι. Προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά καλά είμαστε. Γεια σου κύριε Χάουρη. Γεια σου Χάουρη και σένα.

0: Έτσι, έτσι μ' αρέσουν αυτά τα τεχνικά. Το πρόβλημα ξεκινάει από το τούνελ, το πρώην, μέχρι την Κατσιμίδη, ναι, έτσι ακριβώς. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσένα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, Γιαννάκη μου, μια χαρά.
1: Είπα μεσημέρι λίγο να τα αλλάξουμε, να το κάνουμε πιο ζωντανό.
0: Το μεσημέρι.
1: Πιο ζωντανό να το κάνουμε.
0: Ποιο?
1: Να αποφύγουμε τα μηνύματα.
0: Α, ναι, πιο καλά έτσι μπορεί να λέω καμιά κουβέντα. Λογικό είναι να πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί πάω και προς τα κάτω, έχουμε μια συνάντηση.
0: Αχα, πολύ ωραία πράγμα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια καταλαβαίνω. Τι τώρα, χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το τηλεφωνάκι. Αλή. Ναι. Καλό βραδάκι, καλό βράδυ. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-2-3-11-82-10-50. Οι τηλεφωνικές μας. Τα μηνύματα έρχονται στο Viber 6908-357-800. Στη Θεοδόνα, στη Μίνα. Καλησπέρα στο Μαράκι. Λοιπόν, η ερώτηση, Γιάννη Ρέπιτς, θέλω να παρακολουθήσεις και εσύ. Ο Γιάννης τώρα ακούει μουσική, βέβαια, ακούει δικά του θέματα. Ακούω κατά καιρούς, το έχω ακούσει πολλές φορές. Κάθε φορά που το άκουγα, εγώ νομίζω πως ήταν αστείο, αλλά τελικά είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο το λένε πολλοί, ας πούμε, και συμβαίνει, μπορεί να συμβεί. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πιει τόσο πολύ, δηλαδή από ποτό μιλάμε τώρα, από ποτό, θα μου πεις τη δικιά σου εμπειρία, έτσι, αν έχεις πιει, ρε παιδί μου, τόσο πολύ, πέρα από την μέθη που μπορεί να έρθεις. Από την εμπειρία της μέθης νομίζω ότι την έχουμε πάνω κάτω οι περισσότεροι από εμάς. Έτσι μια μέρα θα κάποια στιγμή θα μεθύσαμε, ας πούμε. Ξέρουμε ποια είναι η εμπειρία της μέθης, ας πούμε. Αλλά να πεθύσεις τόσο πολύ που την επόμενη μέρα να μην ξέρεις, ας πούμε, τι έκανες το βράδυ. Να έκανες όμως πράγματα το βράδυ. Καταλαβαίνεις που πάει το θέμα. Αλλά να μην το θυμάσαι. Αυτό, ρε φίλε, συμβαίνει πραγματικά. Εγώ νομίζω πως ήταν αστείο. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσες, έφυγε. Πάλλον παθόν θα είναι. Ή θα ήταν μάλλον. Τέρι μου, καλησπέρα. Φώτη, καλησπέρα και σε σένα. Έχετε μια τέτοια εμπειρία που ήπιατε, ας πούμε, λίγο παραπάνω ή πολύ παραπάνω και την επομένη μέρα, ας πούμε, δεν θυμόσασταν τι κάνατε και σας διηγήθηκαν οι άλλοι? Αλήθεια τώρα όμως, όχι σάλτσες και χαζά. Συνειδητά να μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Άλλο να μου πεις κοιμήθηκα και δεν θυμάμαι πότε με πήρε ο ύπνος. Άλλο αυτό και άλλο το βράδυ, όλο το βράδυ, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχεις ένα δραστήριος αλλά να σου μεθυσμένος και να μην θυμάσαι το πρωί. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Έλα, παλικάρι μου, καλησπέρα.
0: Έλα. Καλησπέρα, φίλε μου.
2: Λοιπόν, να κλείσω το ραδιόφωνο μου.
0: Εντάξει, ακούω κανονικά.
2: Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια,
0: ναι,
2: πίναμε τσίπουρο μίλαζα τις προσκλήσεις.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο τώρα, ναι, γιατί σε ακούσα την Άντζελα Δημητρίου, έχεις δίκιο. Χαμήλωσε τώρα, το κατάλαβα ότι είναι δυνατά. Χαμήλωσε τώρα.
2: Όταν σηκώθηκα από το τραπέζι ήμουνα, ναι, μια χαρά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήμουνα, εν τω μεταξύ, δούλευα στις δουλειάς.
0: Ναι.
2: Μετά δεν θυμάμαι τι. Πήγα στο μαγαζί, φόρτωσα, πήγα τα μοίρασα στα πρακτορία μεταφορών, γύρισα σπίτι και ξυπνάω κάποια στιγμή.
0: Τύφλα μεθυσμένο. Ναι, και δεν θυμόσουν.
2: Και να έρθω, κοιτάω το αυτοκίνητο, το κάνω μια γύρα, βλέπω ότι δεν είναι χτυπημένο. Ανοίγω την πόρτα, βλέπω είχα ένα δέμα ξεχασμένο μέσα. Έκανα και τη δουλειά μου. Πήγα, φόρτωσα. Είχα μια δεκαριά τιμολόγια, τα 9 τα άστειλα, το ένα μόνο που ξέχασα.
0: Κάτσε λίγο. Ήσουν τύφλα, έπινες τσίπουρα και πήγες, ας πούμε, με το αμάξι και έκανες δρομολόγια, διανομές δηλαδή, κανονικά.
2: Ναι, έκανα τη διανομή και δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Πόρε.
2: Μου λέει ένας φίλος, ο Σαντής, από τις ώρες, μου λέει, μικρά διαλύματα θανάτου είναι αυτά.
0: Άρα δηλαδή μπορείς, είναι πιστευτό αυτό που λένε ότι ξέρεις τι ήπιαμε πολύ και το πρωί ξυπνήσαμε, ας πούμε, μαζί και, και το βράδυ δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να έγινε.
2: Τίποτα μιλάμε, τίποτα, ούτε καν.
0: Εγώ νομίζω πως αυτό είναι ψέμα, παιδιά. Νομίζω ότι αυτό είναι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα σε έναν άνθρωπο.
2: Το έχω ζήσει.
0: Το έχεις ζήσει.
2: Και μετά μου λέγανε ιστορίες και λέω εγώ. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος να έχω πει αυτά τα πράγματα και όμως κινείται.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ρε, τι μαθαίνει κανείς τα γεράματα. Ο Γιωργάκης λέει και την κολονοσκόπηση την έκανα με μέθυλη, αλλά τα θυμάμαι όλα. Είναι και η ηλικία μου που πρέπει να την κάνω κι εγώ και έχω ακούσει για τις εμπειρίες και αλλάζω θέμα συνήθως. Είμαι, λέει, εξπέρι στο ποτό και ας μην το έχω κάνει. Λέει, μάλιστα έφυγα έναν άλλο μόλις ξύπνησα και λέει, τι λέει ο τέτοιος, λέει. Και εγώ ένα θέμα, λέει, δεν μπορεί να έχει το πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι άλλο μου γράφεις, λέει. Βρέθηκε σε άλλο χωριό, δηλαδή μέθησες, έκανες δραστηριότητες, ας πούμε, κυκλοφόρησες και τα λοιπά. Και μετά δεν θυμόσουν, ας πούμε, τι έκανες την επομένη, ας πούμε. Και μου φαίνεται παράξενο, παρακαλώ.
3: Κώστα.
0: Ορίστε.
3: Τι μου θύμισες.
0: Τι λες καλέ, μην γελάτε πάνω στην ομιλία να πούμε. Αυτά μόνο εγώ μπορώ να τα κάνω.
3: Να σου πω, ναι, τι έχω πάθει εγώ.
0: Αλλά αλήθειες θέλω τώρα, έτσι.
3: Τώρα αλήθειες, ναι, σου λέω. Ναι. Βέβαια αυτό έγινε πριν 35 χρόνια.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί, μάλλον συμβαίνει.
3: Είναι στην αμνέζια. Θυμάσαι τη δισκοτέκ.
0: Ποια, τι.
3: Την αμνέζια.
0: Δισκοτέκ. Γιατί δεν ήμουν και πολύ τη δίσκο.
3: Τέλος πάντων. Είμαστε εκεί, γιορτάζω, είναι η γιορτή μου. Και έχω πιει πραγματικά πάρα πολύ. Είναι η μία και μοναδική φορά που έχω πιει. Και κάθομαι στον μπαρ, δεν μετακινούμε και έρχεται ένας τύπος, ο οποίος έρχεται να παραγγείλει. Σου πω εγώ τι δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Έρχεται να παραγγείλει, εγώ τώρα είμαι μέσα στην τρελή χαρά, κατεβαίνω από το σκαμπουδάκι μου και πάω και βάζω το χέρι μου στον ώμο του.
0: Ναι.
3: Και να του λέω, εσένα κάπου σε ξέρω.
0: Όχι.
3: Ποιος ήτανε.
0: Ποιος, τον μπαμπά σου.
3: Ο Δάκης.
0: Άνα χαρώ εγώ.
3: Ναι. Και να τον πιάνω τον άνθρωπο να με κοιτά, εσένα κάπου σε ξέρω.
0: Άρα είχες μια υποτυπώδη συνειδητότητα.
3: Λίγο. Ακούστε τι μου θύμισες. Αυτό είναι πραγματικότητα, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Πάντως το πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να συμβεί, δηλαδή.
3: Δεν ξέρω.
0: Εγώ το λέω με την έννοια ότι ξέρεις.
3: Δεν θυμάσαι τίποτα.
0: Εγώ το λέω με την έννοια ότι ξέρεις ότι όλο το βράδυ βγάζαμε τα μάτια μας και το πρωί λες, έγινε κάτι μεταξύ μας.
3: Εντάξει, χαζομάρισε.
0: Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα όσο μεθυσμένος και να. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις καταρχάς. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Αυτό το ότι δεν θυμάμαι τι έγινε χθες το βράδυ.
3: Κάπου θες να το πας αυτό τώρα, κάτι διάβασε. Όχι, κάτι.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω πουθενά. Διάβασα κάτι, ναι, αλλά.
3: Μπήκε που κάπου είναι η εφορμή.
0: Μου έκανε.
3: Όχι να μην θυμάσαι τίποτα.
0: Τίποτα πια, τίποτα. Να πεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, άντε, έχασα μια φορά. Τη μια φορά την έχασα. Δεν τις μέτρησα όλες, πας το καλό.
3: Δεν νομίζω, δεν.
0: Αλλά να μην θυμάσαι τίποτα, σαν να μην συνέβη τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Όχι, όχι, όχι αυτό. Εκτός αν θες να το ξεχάσεις.
0: Ναι, άλλο αυτό.
3: Αυτό είναι άλλο.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Είμαστε λίγο υπερβολικοί στο θέμα, ας πούμε. Προσέξτε, είναι άλλο να χάσεις τη μνήμη σου, δηλαδή να πεις κοιμήθηκα και δεν ξέρω αν άρε φίλε με πήρε ο ύπνος στο αυτοκίνητο και δεν πρόλαβα να ανέβω επάνω. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά λέμε τώρα να είσαι σουρωμένος, να έχεις μια δραστηριότητα, ας πούμε, για παράδειγμα, έντονη, και το βράδυ και το πρωί, ας πούμε, να ξυπνήσεις και να μην θυμάσαι ότι το βράδυ είχες μια έντονη δραστηριότητα. Γι' αυτό το, εκεί κάνω, εκεί εστιάζω δηλαδή. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μπορούν. Ο άλλος λέει μπορεί να συμβεί. Τι να σου πω. Σαν τα τρίτα παιδιά που συνήθως λένε πώς έγινε αυτό το παιδί, δεν ξέρουμε. Πώς δεν ξέρετε, δεν μπορεί. Κάτι θα προέκυψε. Για θυμίσου καλά. Δεν θυμάται ο άλλος το τρίτο παιδί πώς το κάνανε. Πώς το κάνατε, όπως κάνατε και το δεύτερο. Δεν θέλει και πολύ μυαλό.

0: Αχ, τι να κάνω, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Το είδατε το βιντεάκι με το τάβλι που παίζει. Να χαρώ εγώ. Αύριο το πρωί αυτά όμως. Αύριο το πρωί, παιδιά. Δεν είναι, αυτά τώρα είναι για πολύ σχολιασμό τώρα είναι αυτά τώρα. Ξέρεις, αυτό το ότι παίζει κάποιος ένα τάβλι και από δίπλα του έχει κόσμο που τον φωτογραφίζει και το. Ρε Σιρέπιτς, έλα εδώ ρε Σιρέπιτς, έλα εδώ. Έλα εδώ ρε φίλε, έλα εδώ για να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραν. Παιδιά, το τάβλι είναι ένα προσωπικό θέμα, ένα παιχνίδι το οποίο το παίζουμε, ξέρω εγώ, με ένα φίλο, σε ένα καφενέ, ξέρω εγώ, σε ένα μπαλκόνι, πήρουμε ένα καφέ, πήρουμε ένα ούζο και παίζουμε και ένα ταβλάκι, ας πούμε, για πράγμα. Ρε πώς την κάνατε τη ζωή έτσι ρε παιδιά. Ο Μητσοτάκης παίζει τάβλι και έχει 300 κάμερες κινητά από πάνω να κοιτάνε κόσμος εκεί, χαμός, λες και... Μου θυμίζει τις φωτογραφίες που βγάζαμε πρώτη δημοτικού, που μας έστεινε ο φωτογράφος, ας πούμε, μας έδινε και ένα στυλό και ένα χαρτί εκεί πέρα και κάπου με το δάχτυλο σημειώναμε, λες και υπογράφαμε συμβόλαιο με την Μπαρτσελώνα. Δεν παίζετε το τάβλι έτσι, κύριε Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι θέλετε να περάσετε επικοινωνιακά και όλα αυτά τα μπριμέ, αλλά για όνομα του Θεού, δηλαδή, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Στη Νέα Σμύρνη, λέει, βρέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, έπαιζε τάβλι με κουμπωμένο πουκαμισάκι, μακριμάνικο. Με κοντομάνικο δεν τον έχω δει, προς τιμή του. Ακόμα δεν τον έχω δει με κοντομάνικο. Το λέω. Το λέω και έχω να το λέω. Μπράβο του. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, πρωθυπουργέ μου, δεν παίζονται τα τάβλη έτσι. Λοιπόν, καινούργιο σας το υποσχέθηκα λίγο πριν κλείσουμε. Συνεργασία Θανάση Παπακωνσταντίνου Σοκράτη Μάλαμα. Λέγεται Θρύψαλα το τραγούδι. Για τους κουλτουριάριδες, έτσι, για να μην νομίζετε ότι έχω αφήσει, ας πούμε, την παλιά μου συνήθεια. Η κουλτούρα είναι η βροχή μέσα μου.
1: Άγγισαν τα πόδια σου χορεύοντας μια νύχτα, χορεύες μονάχος σου

Εντάξει τώρα, αυτό δεν το λες σε καψούρο τράγουδο, αδερφέ. Να είμαστε λίγο, Κοτάκο, δεν είναι και καψούρο τράγουδο αυτό, αλλά καινούρια κυκλοφορία. Κλασικός ο ήχος βέβαια. Καλά, έχω ακούσει και καλύτερα βέβαια. Αποστόλη, καλησπέρα γόρι μου. Καινούριο, καινούριο, ναι. Κυκλοφόρησε μόλις στο Spotify. Φανασάκης ο Παπακοσταντίνου την έκανε τη μαγεία πάλι. Τη μαγιά που λένε Μίλτο, όχι Μίλτο, Μίλτος Πασχαλίδης τον είδαμε. Ο Σοκράτης, ο οποίος είναι από τους παλιούς που τραγουδάει, ας πούμε, δεν λέει δικό σας και τα λοιπά, και τραγουδάμε εμείς από κάτω, ξελαριγκιζόμαστε. Στην Καλαμαριά, νομίζω, μέσα στον τον άλλο μήνα, κάπου στο γήπεδο του Απόλλωνα, δεν είναι συναυλία, δεν κάνω λάθος. Πρέπει να κλείσαμε, πάμε.

0: Ο Ευάγγελος μου στέλνει ένα μήνυμα, δεν το είχα πάρει, τα όλα ξέρει να παίζει. Τι, δεν κατάλαβα. Ξαναγράψτε μου λίγο, Βαγγελάκι, πώς το λένε, Ευάγγελε. Ξαναγράψτε το, αγόρι μου, γιατί δεν. Πάμε και ένα λαϊκό, να κλείσουμε με ένα λαϊκό καλό, ας πούμε. Παρασκευιάτικο, έτσι. Παρασκευιάτικο όμως. Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα και θα έχουμε θέματα. Με πήρε και ο Γιαννάκης, σας είπε θα μιλήσουμε για τους κτηνοτρόφους αύριο, που τους απαγορεύουν να βγουν στα βοσκοτόπια και να τρέξουν γυμνοί στα λιβάδια. Τα έχουν μέσα τα κλειτά τέτοια, τα αρνιά. Τα έχουν σόκλησα, σαν το ματιές τις έχουν κάνει τις, τα εγωπρόβατα. Τα ποτίζουν, τα ταΐζουν, τα λούζουν μέσα όλα. Όξο δεν βγαίνει κανείς, δεν τα αφήνουν, λέει, και έχει πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα, αδέρφια. Το Νικολάκη. Κύριε Στέφανε, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου. Τι έχω γραμμή, τελευταία. Γρήγορα να μην χαλάσουμε το τραγούδι, παρακαλώ. Σύντομα.
1: Έλα, Κωστάκη. Έλα. Την πάρτα όλα, τη σβούρα που στρίβαμε.
0: Α, τα πάρτα όλα, ναι, ρε, τώρα κατάλαβα. Δεν το, ναι, ναι, τώρα το πιασα, δεν το κατάλαβα, Βαγγέλη. Ναι, πάρτα όλα, ξέρει να πει. Ναι, το πάρτα όλα, ναι, βέβαια το πάρτα όλα, πάρε ένα, πάρε δύο κτλ. Ναι, απλά τότε είχαμε και παίζαμε. Τώρα τι να πάρουμε, δεν έχουμε, ούτε ένα δεν έχουμε.
1: Το εξάγωνο που ήταν η σβούρα.
0: Ναι, αλλά κάτι είχαμε και βάζαμε και. Χάναμε, μια, κερδίζαμε.
1: Στη μια όψη είχε τα πάντα όλα. Τα έπαιρνε όλα.
0: Ναι, αλλά τι ήταν αυτά τα όλα. Λέω, κάτι είχαμε. Σταφίδες, τραγάλια, κάτι είχαμε και παίζαμε. Τώρα δεν έχουμε τίποτα.
1: Δεκάρες, εικοσάρες.
0: Τώρα έχουμε bitcoin έχουμε τώρα. Άντε να είσαι καλά. Τραγουδάρα, κλείνω. Τα λέμε αύριο το πρωί. Στις 7 ακριβώς.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλησπέρα, παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
15: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Ένα το οποίο
18: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
19: Γαμάς!
20: Τι λέει η Αλέξη, έγινες Κυριάκος?

0: Εσύ Κυριάκο μήπως είναι να πας στον Αλέξη. Σαν τα ακούνε όλα ρε παιδί. Βεντούσα μας έχουνε. Όλοι στα τους ακούν. Σε λέει έτσι είσαι. Τώρα βγω εγώ κάτι δηλώσεις που τα πάει μπόμπα ο Κυριάκος με την οικονομία. Να δει αυτός. Να μην ξέρω από πού τον έρχονται να πούν. Όχι άμα οδηγήσει ποιον θα πάρει συνοδικό και μας πει εμάς ότι θα έπρεπε εμάς δηλαδή για συνοδικό, γιατί κάναμε ανάποδα φλικ-φλακ και δεν ζαλιζόμαστε στα ανάποδα τιμόνια. Τώρα δε κλάτς φάτιν. Θα ορίστε τι, τι περίμενες. Ότι είναι ανέτοιμος ο Ζούφιος. Κορόιδο Κυριάκο.
1: Δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Υπεραποδίδει. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Υπεραποδίδει. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Υπεραποδίδει.
0: Δηλαδή πού να το πάμε υπερπρότη να το πάμε. Πού να το πάμε. Αντιγράφεται κουφαλίτσες ε. Τρέμεται και αντιγράφεται. Και σε λέει αφού δεν μπορούμε να τον διώξουμε ξενιστής. Η λύση είναι μία. Ή γίνεσαι ή δέχεσαι ξενιστή. Ένα από τα δύο. Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδεται. Άρα είσαι τέσκαμ. Είναι επιχείρημα. Ρε, ποιοι τους τα γράφουν και τα λένε αυτά. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή. Βγαίνει ο Κεραλάκης.
2: Αυτό το πάμε μόνος του. Σίγουρο.
0: Μα κάνει μπαμ τι λέει από μόνος του. Ό,τι είναι εξαιρετική ευφυΐα, λαμπυριζούσες και σεληνιζούσες, ξέρεις ότι είναι αυτού σου, είναι δικό του να πει. Δεν είναι κλοπυράιτ, δεν παίρνει. Δεν είναι πασοκοκεφικέισον που το λέγανε οι παλιοί να πούν. Δεν, αυτά δεν υπάρχουν. Βέβαια, έχω και μια, και μια δήλωση λίγο που τα παίζει η Νέα Δημοκρατία. Τρέμουν τα πουδάρια της να πούμε. Κατάλαβες, γιατί άμα πηγαίνεις τώρα σε αυτήν, άμα πας στην τζίμα, τι περιμένεις, δεν σε ξετινάξει. Πέφτει φάλαγγα στη ριζάκια να πούμε τώρα. Τι, γιατί πας κυρά τώρα μου σε αυτούς και δεις συνεντεύξεις. Δηλαδή τα θέλει και σένα ο, από αυτό σου να πούμε. Όχι ο Ντίλιαν έτσι, όχι ο Γιουβέτσι, όχι. Τι, κάτι κρυμάτισε η Ντόρα σε αυτή τη συνέντευξη.
2: Σε ποια από τις δύο?
0: Στην πρώτη για τις παρακολουθήσεις. Μετά είναι το καλό.
2: Μετά.
3: Πάρε τα χαρτάκια σου, πάρε τα στοιχεία σου, πήγαινετε στο δικαστήριο. Δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλια.
4: Τώρα λέει θα σας φέρω τα χαρτιά.
3: Τώρα έχει καταδικαστεί.
4: Και θα σας δείξω ότι εγώ δεν ήμουν μόνος μου, με κάποιον συμφώνησα εδώ.
3: Πολύ ωραία.
4: Γιατί τέσσερις ιδιώτες να ήρθαν στη χώρα μας και να άρχισαν να παρακολουθούν τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον Αρχηγό του Στρατεύματος. Δηλαδή εγώ, καλοπροαίρετα όπως λέτε κι εσείς, να δεχθώ το αφήγημα της κυβέρνησης. Που είναι αυτό. Ότι τέσσερις ιδιώτες αυτενέργησαν. Όμως αυτό δεν πρέπει κάπως να εξηγηθεί. Δηλαδή γιατί το έκαναν. Ήταν το χόμπι τους, λειτουργήσαν για λογαριασμό.
0: Δεν θέλω ειρωνίες, δεν θέλω.
4: Αυτό δεν θα έπρεπε εμείς να το έχουμε διερευνήσει. Δηλαδή η Ελλάδα ως χώρα, αν τέσσερις ιδιώτες ήρθαν στα εδάφη μας και άρχισαν να παρακολουθούν τους αξιωματούχους μας, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος το έκανε και πού είναι όλα αυτά.
3: Ο κατάλογος των ανθρώπων που παρακολουθήθηκαν είναι τόσο πολύ μεγάλος. Αχα. Που αναρωτιέσαι πραγματικά εάν τώρα πρόκειται περί πολιτικών ή περί οικονομικών συμφερόντων.
0: Το δεύτερο, το δεύτερο.
3: Αφήστε να δούμε. Αφήστε να δούμε, η δικαιοσύνη
0: πότε,
3: θα τα βρει.
0: Πότε θα δούμε.
4: Δεν μου έχετε δώσει μια απάντηση αν η ελληνική πλευρά θα έπρεπε να έχει βρει έναν τρόπο να μάθει γιατί οι τέσσερις ιδιώτες έκαναν ό,τι έκαναν.
3: Στη δημοκρατία,
4: ποιος το ψάχνει στη
3: χώρα
4: μας αυτό.
3: Δεν υπάρχουν τρίτοι άνθρωποι, υπάρχουν οι αρμόδιοι.
4: Ποιοι είναι αρμόδιοι?
3: Οι αρμόδιοι είναι
4: η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ψάξει αυτό.
3: Βεβαίως
4: δεν μπορεί να ψάξει αυτό. Μα η δικαιοσύνη θα ψάξει να βρει γιατί ο Ντίλιαν παρακολούθησε.
3: Η δικαιοσύνη όταν
4: και πού
3: θα
4: είναι
3: τον
4: τα
3: έχει,
4: του Ντίλιαν.
3: Όταν θα έχει το κατηγορούμενο τον Ντίλιαν, αυτό θα τον ρωτήσει.
4: Δεν έχουμε μάθει όμως. Παρά την πρωτόδικη καταδίκη του κυρίου Ντίλιαν.
3: Ενδεχομένως αυτές τις απαντήσεις που δεν έδωσε ο κύριος Ντίλιαν στην πρωτόδικη απόφαση τις δώσει το εφετείο.
0: Τάκ! Τάκ! Κάτσε εδώ, πάει και γύρνα, έτσι! Για να μην κάνετε κομμουνιστικά λακλάκια να πούμε και μπερδεύετε αυτή την άσπηλη οικογένεια. Αλλά τι περιμένετε, εδώ αύριο, τι περιμένετε, σε απαντήσω Μητσοτάκης.

0: η οποία τα πήρε κρανίο και σε λέει δεν μπορεί. Πρέπει κάπου να ξεσπάσουν, να πούμε. Δεν μπορούσε αυτή την είχε έτοιμη να τη χώσει μία, αλλά συγκρατήθηκε η γυναίκα. Εγώ το θαυμάζω αυτό, να πούμε. Συγκρατήθηκε και τα άκουσε για τον Ανδρολάκη και
1: ησύχασε. Μετά πήγε σε άλλο κανάλι, γι' αυτό τα άκουσε.
0: Σε άλλο κανάλι, γιατί τη φοβάται την τζουμιά, την τρέμει, πέ.
2: Τόσο πολύ το Πασόκ, κύριε Μπακογιάννη, που το αποδίδετε σε αυτό και πέρασε τρίτο κόμμα με το καλημέρα του Τσίπρα.
3: Γιατί ο κόσμος θέλει αρχηγό. Mm-hmm. Γι' αυτό.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα του, λες, ηγεσία.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι το πρόβλημα του Πασόκ, δηλαδή.
3: Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες. Mm-hmm. Και αυτό, επειδή ο κόσμος επιλέγει, γι' αυτό και ο Τσίπρας ανεβαίνει. Mm-hmm. Όταν ο Τσίπρας κατέβει κάτω και εμφανίσει τα στελέχη του κτλ., τότε πράγματι θα κρυθούμε όλοι. Mm-hmm. Θα δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι.
2: Έχει κρυθεί ο Τσίπρας, έχει ηγετική προσωπικότητα.
3: Αλλά έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ναι. Έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα που το κανένας έχει, δεν το αμφισβητεί. Είναι ένας συμπαθής άνθρωπος, εμένα μπορεί να συμπαθήσει ο Τσίπρας. Δεν είναι.
2: Εσύ έχετε περάσει και καλά στους συμπολίτες.
3: Βεβαίως.
2: Υποχωρεί τόσο πολύ το Πασόκ
0: για παρέα καλός.
2: Που το αποδίδεται σε αυτό και πέρασε.
1: Έτσι είναι.
0: Τόπι. Για παρέα είναι καλός. Για άλλες δουλειές δεν κάνει. Γιατί πάει ο Κυριάκος και λέει: πώς πας στη μαμά και λες: μαμά, μην πάνε αυτό στο σχολείο. Τι λέει: περίμενα, καθαρίσουμε μια τον Ανδρολάκη. Πες στο διάλογο, φύγει από τη μέση να πούμε. Και μετά άστο σε μένα. Άστο. Και τον καθαρίσω και αυτόν μετά. Δεν είναι. Εσύ κάτσε και πέρα. Εσύ το μυαλό σου. Όποιος ρωτάει οτιδήποτε, κάνει τη χρήση σιωπής. Αυτό το δεν γνωρίζω. Αυτό δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα. Θα τα αναλάβω εγώ αυτά. Εσύ τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, πόσο κάνει, ας έκανε αλλιώς και τέτοια πράγματα θέλω. Επίσης, βγάλει και κανένα κουντήλι για το λαγοκέφαλο. Έτσι, λίγο, κάντο 4,5 ευρώ είναι λίγα.
1: Κάντο σε κανένα κέρατα εγώ δίνω.
0: Μπράβο Δημήτρη, μπράβο. Μπράβο, σε βλέπω και σε χαίρομαι.
5: Στέλνω λοιπόν μια επιστολή και λέω: κοιτάξτε, μου προτάθηκε αυτό. Η Επιτροπή Ερευνά και μου δίνει απάντηση γραπτή ότι πολύ
0: ρε,
5: καλά κάνατε και είναι ένας καλός οργανισμός.
0: Ποιος είσαι, ο Βενιζέλος, είσαι.
5: Και λέω τότε: μπορώ και να πληρώνομαι. Mm. Και λένε βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε.
2: Μάλιστα.
5: Και παίρνω την άσκηση. Και έρχεται και η Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου δίνει το πράσινο φως. Mm. Τι κάνω λοιπόν εγώ τότε.
4: Αυτά τα έχετε γραπτός.
5: Βεβαίως, όχι τα έχω γραπτός. Βεβαίως και τα έχω γραπτός. Τι είναι αυτά.
0: Σε τατουάζ.
5: Εκεί δεν είναι λόγια και συζητήσεις.
0: Εδώ.
5: Και γίνομαστε. Πράγματι, ξεκινάμε. Έχει δραστηριότητα. Οργανώνει το Fight Impunity μεγάλες εκδηλώσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία
0: Μέτσο.
2: Συμμετείχατε εσείς σε αυτά.
5: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος.
0: Μπορείς εκτελεστικότητα θα
2: έπρεπε.
5: Με 5.000 το μήνα, τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
4: μίζα
5: που δηλώνεται και φορολογείται.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
4: Τόσο καθαρό. Και μάλιστα σας κάλεσαν να καταθέσετε.
5: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
2: Η Βελγική Δικαιοσύνη.
5: Όχι.
2: Δύο φορές.
5: Επιτρέψτε μου.
2: Ποιος σας κάλεσε?
5: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Παυλόπουλε.
0: Δεν είναι λόγια.
2: Αυτό θέλουμε.
5: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι.
2: Αγροφύλακε. Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
5: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
2: Γιατί?
5: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα.
0: Που θα φέρουν μετάθεση.
5: Πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί, το έχουμε συζητήσει και εδώ.
2: Τώρα έχουμε περάσει τρία χρόνια
5: και είχαν έρθει. Και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλο.
0: Καλός. Όλα γίνανε πολύ καλός. Ο ΠΚΠ, καλός. Τα Τέμπη, καλός. Ο Αβραμόπουλος, καλός. Ο Κουστάκης, αχ, Καραμαλής, καλός. Όλοι καλοί. Θεσπέσει, δικαιοσύνη, άψογη. Αλλά μην λέτε για τη δική σας ηλικία ότι η δικιά μας δικαιοσύνη αργεί. Τρία χρόνια έχει. Τρία χρόνια. Η Ελβετή. Ποιοι οι Ελβετοί που βγάλαν τα ρολόγια εκείνη. Τσακ. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Οι Ελβετοί και αργούν τρία χρόνια. Εμείς ποιοι είμαστε εμείς δηλαδή? Που θα είμαστε ταχύτεροι των Ελβετών που ανακαλύψαν τα ρολόγια του. Ποιοι είμαστε εμείς? Έχουμε και τα λαγόψαρα. Έχουμε δηλαδή δεν μπορούμε να συνέρθουμε από πουθενά. Κλείσαμε δωμάτια για θάλασσα και θα βρεθούμε, τα κυρώνουμε, πηγαίνουμε στο βουνό. Θα τα αφαισθούμε, τα βάλουμε στον πάτο μας και είναι τα δωμάτια, αλλά τα πληρώσαμε προκαταβολές και δεν μπορούμε να πάμε στην
1: Ελλάδα. Δεν είναι προβληματισμοί αυτοί.
0: Δεν είναι προβληματισμοί.
1: Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα ή δεν πάει?
0: Ένα πράγμα θα σου πω, ούτε να του το δει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιανού?
0: Του Τσίπρα.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλω να τους βλέπω, παιδί μου.
1: Ο Αλεξής,
0: ναι,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τους άφησε μόνος τους να κρατήσουν το μαγαζί, να πούμε, για ένα-δύο χρόνια, ναι, και το βυθίσανε, να πούμε. Ούτε εγώ θα τους
6: λύσουμε και κάποιους λογαριασμούς που είναι ανοιχτοί.
4: Θα λύσουμε τους λογαριασμούς.
6: Ένας, ναι, από τους λογαριασμούς είναι το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο στην ουσία αυτοδιαλύεται, γιατί έχει αποφασίσει η πλειοψηφία του τουλάχιστον να συμπορευτεί μαζί σας. Δεν ξέρω αν σας έχει ρωτήσει κάποιος για αυτή τη συμπόρευση. Δεν ξέρω αν έχετε επικοινωνία ή δεν έχετε, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Δεν ξέρω αν η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μονόπλευρη ή όχι. Αλλά λύστε μας αυτή την απορία. Τι συμβαίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξηγήστε μας αν έχετε επικοινωνία ή όχι με τον κύριο Φάμελο. Αν θέλετε αυτούς τους ανθρώπους στο κόμμα σας και αν πράγματι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν τα στελέχη τους σε εσάς, αν θα πάμε σε μια συνεργασία κομμάτων, αν τους θέλετε στο κάτω-κάτω.
0: Δεν τους θέλει.
4: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν κάνει την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
0: Ναι.
4: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
6: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
4: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα
0: είναι
4: ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις mm-hmm. για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη mm-hmm. θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
0: Yeah. Άρα
4: λοιπόν
0: θα
4: δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα. Είτε να γυρίσω
0: από εκεί που έφυγα,
4: αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση
0: των
4: θαυμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτό είναι ένα δύσκολο δρόμο. Διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο, θα ήταν πιο εύκολο. Θα
6: είχαμε κρατική χορήγηση.
0: Για τα δύσκολα.
4: Με δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή. Θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο.
6: Εκλογικής ή μετεκλογικής ή προεκλογικής συνεργασίας με ένα κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει.
4: Αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά.
6: Σας ρωτάω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλα εδώ είναι η συζήτηση που έχει
4: γίνει. Μιας και με ρωτάτε και είναι ενδιαφέρον αυτό που θέτετε και για μετεκλογικές συνεργασίες, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και καθαρός απέναντί σας. Γιατί οι καθαρές θέσεις και οι καθαρές κουβέντες είναι χρήσιμες και για τον κόσμο που μας ακούει.
0: Άντε,
6: το ερώτημα είναι ξεκάθαρο.
4: Δεν γεννηθήκαμε.
6: Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση υπάρχει για σας στο τραπέζι, ναι.
4: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε
6: ξεκάθαρο
4: εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό
6: δεν
4: λαό.
6: Δεν τίθεται για σας σενάριο ή ζήτημα εκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Δεν τίθεται για σας προσχώρηση εν ενεργεία βουλευτή, ο οποίος είναι στη Βουλή. Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
4: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Έχετε επικοινωνία.
4: Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
6: Ούτε
4: κύριο
0: Ελλάς.
4: Και η γλώσσα η λανθάνουσα. Με προσφωνούσαν έτσι.
0: Λέει αλήθεια.
6: Δεν ξέρω αν θα σα ξεφύγει και εσά κάποια στιγμή.
4: Ελπίζω πω όχι.
6: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο?
4: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά. Και οι κοινωνικέ μου επαφέ είναι διαρκεί. Δεν κρατάω καμία κακία.
0: Ποιο θα πληρώνει μαζί
4: του πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος.
0: Ότι θα φαγωθούν μεταξύ τους.
4: Τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
6: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
4: Δεν με απασχολεί.
6: Δεν σας απασχολεί.
0: Συμπέρασμα. Όταν ενισχύει τον τσογλανισμό σε ένα τσογλάνι, από τσογλανοποίηση μην περιμένεις. Για να το πάρουμε από την αρχή. Τι έκανε ο Ζούφιος? Εξαπάτησε τον Αλαβάνο, μετά εξαπάτησε την αριστερά και τον κόσμο της αριστεράς και το κόμμα του, και τώρα θέλει να εξαπατήσει και τον ίδιο τον εαυτό, ότι είναι ένας άλλος. Εσείς, είναι το ερώτημα, θέλετε να ξανά εξαπατηθείτε? Ιδού Κυριάκο το θαύμα σου. Γιατί καταλήγουμε σε ένα και μοναδικό του ενός
1: απόφθεγμα.
0: Όχι, συμπέρασμα. Ναι, και απόφθεγμα θα μπορείς να πεις. Από αρχηγούς γεμίσαμε, Ινδιάνους που θα βρούμε. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε. Για πες.
1: Έχει μια γελιογραφία που έχει τον Τσίπρα σε μια ιδιαίτερη φυλή και λέει: όλοι με λένε Γκαντέμι.

0: Και αυτό δεν είναι αστείο. Πολιτική τι είναι? Είναι η τέχνη του εφικτού. Τώρα, αν κερδίσει το ανέφικτο, επιτέλους θα γίνει πραγματικότητα το σύνθημα του 1969-70, η φαντασία στην εξουσία. Κυρίως, παιδιά, για να το καταλάβετε, είναι πάρα πολύ απλό. Οι πλούσιοι μας παίζουνε τα σάκια. Μας παίζουνε τα σάκια. Όσο εξυπηρετούσε ο Κυριάκος του Μαρινάκη, ήταν κολλητός του. Από τη στιγμή που σταμάτησε να τον εξυπηρετεί, έγινε κολλητός με τον Αλέξη.
1: Είδες τι έκανε ο Μαρινάκης, ε?
0: Τι απ' όλα.
1: Έκοψε το πρωινό το ψυχαγωγικό και θα κάνει όλη τη ζώνη ενημερωτική. Λόγω εκλογών.
0: Να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Υπάρχει, βρε, πιο ψυχαγωγικό από το ενημερωτικό? Καταργείτε, φιλοξενεί όλη τη σκιώδη κυβέρνηση. Θα πηγαίνουν και εκείνα τα δαρμένα τα σκυλιά από τη Νέα Δημοκρατία. Τσαφτσαφτσαφ, θα κάνετε αυτή. Ναι, αλλά αυτό που με είπε και ο άλλο. Έχει πιο ψυχαγωγικό. Γιατί να πληρώνει ηθοποιού, σκηνοθέτε, κάστινγκ, γυρίσματα, flow manager, ενδυματολόγου, φωτιστέ. Του βάζει μέσα με το φυσικό αυτό που έχουν, να πούμε, και ανατινάζεται όλη η ζώνη. Εγώ τον βγάζω του καπέλου του Μαρινάκη. Πιο διασκεδαστικό από την πολιτική επικαιρότητα και την ενημέρωση δεν υπάρχει πουθενά στην δουλειά. Πάνε σε άλλη χώρα να δεις αν υπάρχει τέτοιο ενημερωτικό σαν εμάς. Πάνε και έλα, πες μισή ότι ξέρεις. Είδα το πρωί να σφάζουν, να σκοτώνουν, να πετάνε τα τραπέζια σαν να είναι Τουρκαλβανοί, να πούμε μέσα στη Βουλή που κάνουν κάτι. Μόνο εδώ, βρε. Στη χώρα του αρχαίου θεάτρου μπορούν να γεννηθούν αυτά τα θεάματα. Πού θα τα βρείτε αλλού, ρε? Και μια μικρή υπενθύμηση, έτσι για λίγο να έχουμε και το νόμα. Σε περίπτωση που θέλουμε, άμα δεν θέλουμε δεν χρειάζεται. Ποιος έδωσε τα αεροδρόμια? Ο Τσίπρας. Ποιος έδωσε τη ΔΕΗ? Ο Τσίπρας. Ποιος έδωσε τα τρένα? Ο Τσίπρας. Τη Μακεδονία? Ο Τσίπρας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν έμεινε κάτι, εκτός και να ανακάλυψε καμία Ατλαντίδα και δεν έλεξε να βάλει τον Κουτσιά να τη δώσει.
1: Κουτσιά.
0: Μέρμα, δεν χάνονται αυτοί να μην βάλει τώρα να πούμε τον Πούλιο από τα Σέρα. Τι είναι ο Πούλιος από τα Σέρα? Το καλύτερο πράγμα που έκανε ο Πούλιος από τα Σέρα είναι τη ρετσίνα Πούλιο. Παγωμένη. Γιατί δεν είναι τίποτα, ήρθε η ώρα και για πιπεράκι.
1: Ναι.
0: Και όχι να μην κάνουμε και τη δουλειά μας, δηλαδή επειδή πιαστήκαμε με τις δουλειές των αλωνών. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτης, Κλαβενίδη, Βασιλόπουλο και Λίτλ. Και αν δεν τα βρεις στα τμήματα μαναβικές, πάρε με τηλέφωνο. Ή βάλει τις φωνές.
1: Σε πάρει εσένα.
0: Ναι, προσωπικά να μην πάρει. Ή την καραντίνα που είναι το δικό της το τηλέφωνο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Είναι...
0: Καραντί, λίρα 100. Για να καταλάβετε τι γίνεται σήμερα, γίνεται ακριβώς αυτό που γινόταν και χθες, όταν ο Χάρι Κλίν, ο υπέρτατος της σάτρας και της κομμωδίας, τραγουδούσε το «Ακακαμπούμ», για να καταλάβετε, όχι τίποτα άλλο.

0: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον στάτους.
1: Τάκης.
2: Καμάς.

0: Λοιπόν, να σας πω κάτι, γιατί μόλις το σκέφτηκα. Ο Άρης δεν είναι κανονικός άνθρωπος. Είναι προσωμείωση AI σε ανθρώπινο κορμί. Δηλαδή δεν σταματάει. Φαντάζομαι ότι 5,5 ώρα ξυπνάς, έτσι.
1: Ποιον όλες.
0: Ναι, δεν ισχύει κανένας ασυνείδητος. 4,5.
1: Σήμερα θέλω ειδική μηνία στη λαϊκή ώρα.
0: Παιδιά, δεν θέλει να μιλάμε για αυτόν, το καταλάβετε, έτσι. Μπορεί να μην κοιμάται και καθόλου, δηλαδή. Συγγνώμη που είπα ότι ξυπνάει.
1: Και η ελεύθερη ώρα σήμερα είναι...
0: Εκτός αυτού, έχει το νου του να βλέπει και πρώτος τι θα διαβάσω εγώ στα τελευταία.
1: Δηλαδή, καλά, αφού είναι...
0: Ησυχία, ησυχία δεν έχεις, τι να σου πω.
1: Σήμερα δηλαδή... έλειπα Βενιέρης, τα είπα εγώ.
0: Τα πρωτοσέλιδα. Να μην σου κουράσω.
1: Όχι, να μην κουράζεις. Να μην
2: Πόσο καιρό είστε μαζί με τη σύζυγό σας?
3: Είμαστε ευτυχισμένοι μαζί για 20 χρόνια.
2: Και πώς πάνε τα πράγματα μεταξύ σας αυτόν τον καιρό?
3: Δεν ξέρω, την άφησα στο σπίτι και τώρα είμαι εδώ με την κοπέλα μου.
0: Μια χαρά πάει ο γάμος, παιδιά. Θέλει κάποια τρικάκια. Δεν είναι δηλαδή τα πάρει σοβαρά όλα.
1: Ο Λεωτής έξω είναι.
0: Έξω είναι, ναι, τον θες.
1: Όχι, γιατί.
0: Πολύ ησυχία έχω. Και δεν βλέπω κίνηση, δεν βλέπω. Έκανα τύχημα, τίποτα δεν είχαμε σήμερα.
1: Να μπει να πειράξει ένα κουμπάκι, τίποτα.
0: Κάτι, ναι, να κόψει ένα χειρικό. Να το.
1: Σε κάναμε κάτι.
0: Ναι, ρε, τι
1: σε κάναμε κάτι και δεν έρχεσαι.
0: Τι να μην δουλεύω, έρθει στη δουλειά να δουλέψει. Τι ανεύθυνα πράγματα είναι αυτά. Πού είσαι να πω.
1: Μα περιμένουμε να μπει, δεν τώρα θα μπει. Είσαι από την προηγούμενη μισάρο το λέμε.
0: Καλά, τόση δουλειά έχει. Το καλοκαίρι με φαίνεται ότι τραβάς παραπάνω κουμπί. Κάτι γίνεται. Ναι, ναι, το χειμώνα σε βλέπω ξαπλαντάν συνέχεια. Δηλαδή, σε βλέπω είσαι με την ξύστρα να πούμε όλη την ημέρα.
1: Με την τσάπα.
0: Με την τσάπα, ναι. Ω, παιδιά, τι να σας πω. Δηλαδή, ΑΕΗ λέει οι βάσεις φέτος. Αυτό τώρα δεν το παίρνεις, το διαβάζεις, γιατί επικραθείς. Δεν φτάνει, ήρθε το παιδί μου τρομένο. Αν πάρεις να διαβάζεις, άσε που σε λοιπόν, θα πεις πολύ ωραία. Πώς θα πήγες,
1: να καρφώσω κάτι.
0: Εκεί δεν καρφώνεις.
1: Δεν έχει προσλήψεις.
0: Το είδες. Καλά εσύ. Αφού είπες τα πρωτοσέλιδα καλά. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Πω. Ζηματάν τα εξώφυλλα. Δεν να τα πάρει κανένας. Ανήλικοι σε πόλεμοι με τον εαυτό τους. Λέει εδώ πέρα με τα μαχαιρώματα. Και... Ρε παιδιά, τι είστε. Τα παιδιά όταν φεύγουν από το σπίτι και λείπουν κανένα δυο μαχαίρια από την κουζίνα. Δεν λέτε κάτι γίνεται εδώ πέρα. Παίρνουν μαχαίρια μαζί τους και φεύγουν έξω να πάνε να παίξουν.
1: Ξέρω τι γίνεται.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Είστε με τα καλά σας. Μετά θα το ρίξω στον αγώνα. Επίσης έχω μεγάλη απορία. Γιατί τόσοι αριστεροί που δημιουργήθηκαν έγιναν. Δηλαδή κάποτε είχαμε κουκουέ μιλάμε τα κουκουέ. Τώρα έχουν γίνει μιλούνια οι αριστεροί. Γιατί δεν παίρνετε απόφαση να πάει ψηφίσετε κουκουέ να τελειώνουμε γεσικά στο κεφάλι μας.
1: Να βγει να τελειώνουμε.
0: Ναι, ρεσί. Κάντε τους πλάκα να βγουν μια φορά να δούμε. Να γουστάρουμε. Κάντε. Δηλαδή πραγματικά με έρχεται να πάνε να ψηφίσουν.
4: Άμα δεις αρκούδα λέει κάνε τον πεθαμένο. Του ίδιου είναι. Ή του κάνεις ή δεν του κάνεις. Αυτή είναι η κατάληξη. Έχεις υπόψεις τι είναι αρκούδα. Η αρκούδα χέζει 14 κιλά φαΐ. Δεν κάνει πλούπη η αρκούδα. Κάνει. Εκεί θα σε βρουν μέσα.
0: Το ίδιο είναι άμα ψηφίζεις κουκούγι, δεν ψηφίζεις. Δεν βγαίνουν, όχι, δεν βγαίνουν. Θέλουν να κρατάνε μια απόσταση από την εξουσία. Δεν τους αρέσει η εξουσία. Ναι, την απεκθάνονται, ρε παιδί μου. Πώς σου λέει μετά εγώ από πού θα παίρνω την επιχορήγηση, άμα είμαι εγώ.
1: Όχι, μετά σου λέει τι κάνουμε.
0: Τι κάνουμε. Υπάρχει όμως η οδηγία. Μοιράζει αρμοδιότητε σε όλο το προλεταριάτο. Εκείνα τη γλέντια. Δηλαδή, να έρθουν εσένα να σου πούνε υπεύθυνο για τον τομέα εδώ πέρα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Εμένα να με πούνε είσαι υπεύθυνο στην καμένη γωνιά, όλη η γειτονιά γύρω-γύρω.
1: Θα είσαι υπεύθυνο στι ταβέρνε του Σερών. Ξέρω που θα σε βάλω.
0: Αν τα πάω.
1: Και εγώ.
0: Έχω
1: παρετούμε από το λιμάνι και μαζί σου.
0: Εγώ έχω τεχνογνωσία από του καραμαλίδε γιατί του παρακολουθώ τόσα χρόνια. Ξέρει τι θα κάνω, ε.
1: Τι.
0: Τίποτα. Χαζός.
5: Καλησπέρα σας αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Έχουμε ανεβάσει κάποιες προσφορές στο διαδίκτυο του TikTok. Αυτές οι προσφορές ισχούν στο παντοπολείο που είναι στην κεντρική πλατεία δίπλα.
0: Πού να
5: λες ισχύουν. Στο μαγαζί δεν ισχύουν οι προσφορές αυτές.
0: Δεν ισχύουν,
5: ισχύουν, ισχύουν μόνο σε αυτά.
0: Του ισχύουν
5: σε αυτό το μαγαζί. Έχουμε καρπούζι, πες λίγο ρε γαμπρέ. Με 2,5 και 3 ευρώ το τεμάκι.
0: Πόσα κουκούτσα έχεις.
5: Εδώ λουλούδια, αμαλιάδος.
0: Λουλούδια.
5: Ωραία καρπούζια. 2,5 ευρώ και 3 ευρώ λέει ο Γάμπρος.
0: Γιατί τι, δίδια είναι αυτό. Τρία τι, έχει λιγότερα σπόρια.
5: Μικρό και μεγάλο ανάλογο. Πατάτες 3 κιλά λέει ο γαμπρός 2 ευρώ. Κρεμμύδια 2 κιλά 1,5 λέει ο γαμπρός.
0: Ο γαμπρός κάνει
5: κουμπί. Μάλιστα, ναι. 6,95, 52, 66, 9, 12. Έχει δώσει ο γαμπρός λόγο για εσάς.
0: Ο γαμπρός είναι λόγο.
5: Αν το δείτε μια μέρα που δεν δουλεύει, θα τον κρατήσετε για να τον μιλήσετε.
0: Να τον μιλήσετε, γιατί αν τον δείτε και δεν δουλεύει, έχει πάει στο ψηφοδέλτιο του Λατινοπούλου μαζί με τον Παϊτέρη. Να πούμε, γιατί του ψήνει λέει τώρα, για να ψηφίσει όλοι.
1: Ναι, οι ομιλίες. 900.000 θα ψηφίσουν. Σε βγάλουμε λέει.
0: Όχι, λέει ο Παϊτέρη, εγώ λέει έρχομαι λέει.
1: Τώρα. Σε βγάλουμε στη Βουλή λέει, κατευθείαν.
0: Γι' αυτού δεν έχει πέσανε. Σε λέει με έβρεση με έκανε, αλλά άμα βγάλουμε και τίποτα.
6: Όποιο περάσει και με δει, λέει μου το όνομά σου. Ψεύτη, ρουφιάνο, άχρηστο, γράφει η ταυτότητά σου.
0: Τακ! Κατάλαβες, τους γύφτους μπορείς να τους πάρεις. Τους κριτικούς δεν τους παίρνεις με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν δεν φεύγουν από το Μητσοτάκι οι κριτικοί.
1: Δηλαδή. Τι λες, μωρέ. Πασόκ δεν ήταν πάντα.
0: Ήταν. Μου τότε που πήγε εκείνο ο Κιμισιάρης, να πούμε, που κοιμάμαι απάνω με ο Ανδρουλάκης, φύγαν ό,τι έκανα. Απελπίστηκε.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ έγιναν ένα φεγγάρι.
0: Ρε, εσύ ο άνθρωπος ψάχνει να βρει την άκρη. Γιατί δηλαδή. Οι γιοφταίοι δεν ψήφισαν τον Τσίπρα.
1: Μόνο.
0: Εμείς την Τσίπρα θέλουμε.
1: Εκεί είναι μονοκούκι, δεν πάει αλλού το χέρι.
0: Ναι, ο Λατινοπούλου, άστο. Δεν ψήνονται. Οι άνθρωποι έχουν μυαλό τώρα, δεν είναι τίποτα.
7: Ήθελα να βρω κουνελάκια, δεν το βρήκα, όμως βρήκα άλογα. Πρόσεξε, 1960 έγιναν μελέτες. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου πήρε κουνέλια και τους τάιζε με κρέας, ως αποτέλεσμα κουνέλια ψόφισαν. Και βγήκε ότι η χοληστηρίνη είναι εχθρός. Δηλαδή σαν να πάρεις το άλογο και να τα ταΐζεις τα κρέας. Αφού δεν είναι η φαΐ του το κρέας, είναι το φαΐ του λύκου. Είναι η φαΐ του αλόγου είτε του κουνελιού. Και από εκεί βγήκαν μελέτες ότι κρέας είναι κακό και χοληστηρίνη είναι κακό και γίνεται ό,τι γίνεται.
0: Χαζομάρες.
7: Περιμένω σχόλιο αν το ήξερες.
0: Ναι, σε πω εγώ τι ξέρω. Πάρε γουρούνια. Τρώνε τα πάντα. Για πάτε κανένας ποτέ τίποτα από γουρούνι.
1: Όχι.
0: Κότας. Τον πουλερικόν γρίπη είχε. Τον πτηνών είχε.
1: Και τον χείρον είχε.
0: Άκηση τώρα είχε. Τι πάθαμε να, που τρέχαμε σε. Εμείς ποτέ δεν σταματήσαμε να τρώμε σοφλάκια και παλτσέτες. Τι πάθαμε ποτέ τίποτα.
1: Γιατί κοτόπουλο σταμάτησε να τρως.
0: Κοτόπουλο που σταμάτησε
1: να. Τα πάντα, έτσι.
0: Κοίταξε, εγώ κοτόπουλο σταμάτησε να τρώω από τότε που μεγάλωσε το νούμερο από το Σουτιέν.
1: Δηλαδή, έλα σκοφά, από το στρατό τα αστεία.
0: Από το στρατό, από το στρατό τρώει τα μάθαμε τα κοτόπουλα.
1: Τα αστεία του στρατού.
0: Εκείνα τα κοτόπουλα ήταν για να καρφώνει πρόκειο στον τοίχο.
1: Κινέζο με μπιπ.
0: Και το άλλο το Godzilla.
1: Godzilla ήταν Godzilla κανονικά.
0: Δεν ήταν Godzilla, τι φαντασίες ήταν.
1: Όχι, εκείνο ήταν. Έμοιαζε λίγο με προϊστορικό έμοιαζε.
0: Άσε μου τη γαλέτα για να μου σκέψει καλά. Έπρεπε να τη βάζει μέσα στο στριμμό να πάει να μετά από ένα τρίμηνο.
1: Στο κέντρο τα πήγα, τα κοτόπουλα τα βγάζαμε από το. Κατάψυχα και παίζαμε μπάλα. Και μετά τα.
0: Γιατί να μην παίξει μπάλα, με την πέτσα του ωραία καλυμμένη από πάνω.
1: Ξέρετε, μέσα στα μαγειρέα μου τι
0: δίνατε. Εννοείται.
1: Τα πλέναμε και τα καταφέραμε.
0: Μια που το έψω τώρα, μην με κόψει. Μια μέρα είμαι μαγειρία. Και με λέει ο τραχανάς, ο υπεύθυνος εκεί πέρα, λέει θα πάω να κόψω, λέει φέτα έχουμε μέσα, λέει, στο ψυγείο, λέει, τις έχω βγάλει, λέει, από χθες το βράδυ, τις έχω στα ταψιά. Και θα πάω να κόψω, λέει, φέτα, αλλά θα την κόψω, λέει, κανονικά, θα πάρεις τη χορδή, τη μιγκαντίνη, τη χορδή από τον μπουζούκι, από την κιθάρα, αυτήν, θα πάω να την κόψω. Πηγαίνω, βλέπω, γυρνώ, του λέω, ρε, σου λέω, υπάρχει μαύρη φέτα. Άντερ Σαψάλι λέει, κάνει μια έτσι να φύγουν οι μύγες και κόψει τη φέτα. Λοιπόν, εμείς τώρα τα έχουμε με τα εμβόλια, ένα με τη Αστραζένικα και το. Τι πάθαμε, να με βλέπεις, έχω εγώ έπαθα τίποτα.
1: Δεν μπορώ να σου πω για τις φίλες μου.
0: Καλά, μην μιλάς, θα το δεχθώ.
8: Του Χοβάνι του Χοφορτώση το 43 μπαγκαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω, για Μακεδονία και έχω ξεκινήσει σιγούλια σιγούλια. Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελαζία και έχω πληρώσει τα διοδιά μου κύριος, του έχω βάλει τη 2, μαλακώσα πολύ, γιατί τα μάξι ήταν βαρύ τώρα, του έχω βάλει 60, ήταν 60 ρητών η φορδίου απάνω, και του έχω βάλει τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8, του έχω καρβώσει και την 9 και το πάω μαλακώσα τα μάξι τώρα, 85 χιλιόμετρα στις 2,350, γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ. Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια σιγούλια, κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τριποκιτσότε Σου μιλάω για μαλλιά με καμιά εκατοστή χιλιόμετρα. Έχω πάνω για το λεφτέρα του στον Ντουβάρι που χυγίδε. Και μου περνάνε μαλλιά και έχω κοκκινήσει την εγώ.
0: Τι λέει ρε εσύ, Τριπολιτσότε καταρχήν για να λέει, αλφαγιώτα στο τέλος. Τριπολιτσότε, έτσι του Χοβάνι, του Χοβάνι. Δεν είναι από Πάτρα τώρα αυτός δηλαδή, τι είναι.
1: Κάτι είναι από
0: εκεί. Του Χοβάνι.
1: Δεν είναι σαν την κυρία από εδώ.
0: Όχι, η κυρία είναι δικιά μας.
9: Γεια σας, είμαι η Χαρίκλια Τρέν την Καραγκούνα.
0: Τι θέλει να είσαι ταξιτζή, δεν είναι παραγγελία.
9: Θα φύγει, θα εξαφανιστεί πρωθυπουργό και θα μας φέρει τον αντίχρηστο. Πώς είναι αντίχρηστο, θα σας το πω εγώ στο άλλο βίντεο. Καθίστε τώρα να ακούσετε. Βγήκε μία λέει από το εξωτερικό, δεν ξέρω γύφτσο, ήταν πολύ επιθετικά. Ξέρετε, δεν είναι και συμπεριφορά αντίπ. Και λέει εμείς οι πλούσιοι με τα λεφτά να έρθουμε να κυβερνήσουμε στην Ελλάδα να κάνουμε κόμματα και να κάνουμε γιατί δεν μας θέλετε. Η Κεραμ, εσύ. Είσαι εδώ στην Ελλάδα να ξέρεις τα προβλήματα, είσαι ζεις αλλού. Τι ήρθατε, εμείς θα ξέρουμε τα προβλήματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι θα μας κάνεις μωρέ εσύ, τι θα μας κάνεις μωρέ. Δεν σας θέλουμε τι καθίστε στο, εκεί στο εξωτερικό που είστε, δεν έχει ψωμί εδώ πέρα για σας. Ήσασταν όλοι στη μαφία και φαγάτε και βγαλάτε κάργα λεφτά. Και ήρθατε σας είστε παρεξηγημένοι, εισάξα όπως μιλάς. Ούτε οι γεύτες δεν μιλάνε έτσι όπως μιλάς εσύ. Πού να πας μάρι εσύ να κυβερνήσεις, πού να πας μάρι που σε κόβεις ένα μαρναξφόης θέλεις μωρί βλαμέν.
0: Τι θέλω, δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα ακριβώς, αλλά κάποιο δίκιο έχει.
1: Έχει λες, ε.
0: Ναι, θα την εντάξω στη στήλη του ριζοσπάστη.
1: Όχι.
10: Ένα από τα πιο υπέρτατα πράγματα που μπορεί να βιώσει μια γυναίκα είναι να είναι κούφιο κόκαλο, να είναι
0: κούφιο
10: κανάλι, άδειο κανάλι. Άδειο κανάλι το σώμα της από ιστορίες, από πεπιθήσεις, από τραύματα, από πράγματα που συσσωρεύουν μέσα.
1: Πού να τα ακούσεις αυτά,
0: ρε, πού να την καταλάβει κυρία.
10: Όταν είσαι κούφιο κόκαλο μπορεί να σε διαπερνάει ενέργεια και όταν σου έρχεται ο οργασμός... Το κύμα να σε διαπερνάει και να φεύγει και
0: πώς
10: να βγαίνει
0: προς
10: τα έξω. Όταν είναι το κλάμα να έρχεται, βγαίνει και καθαρίζεις και δεν υπάρχει καμία αντίσταση. Όταν γελάς, γελάς με την ψυχή σου. Γίνεται μασάζ πλαχνικό μέσα στα έντερά σου.
1: Πού να τα έπρεπε
0: τώρα, δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Είσαι θεά, αγάπη μου. Δεν είναι, δηλαδή, με τόσες έχω πάει, μια φορά να της έρθει ένας οργασμός. Δεν με έτυχε έτσι να πάω να πηδάω με μπουφάν, να με πλευρυνθώ. Από ό,τι καταλαβαίνετε, σήμερα δεν θέλει να αγωνιστούμε ο Άρης.
1: Πες τα, έλα γρήγορα.
0: Όχι, όχι, δεν τα λέω. Μωρέ, Παρασκευή είναι, άσε να μην ξεκουραστούμε και μια μέρα. Δεν μπορώ άλλο να αγωνιστούμε. Υδρώνω όταν αγωνίζουμε, δεν μπορώ.
1: Τα και ζέστη από το
0: κύριο. Πτώμα γίνομαι, άσε. Από Δευτέρα που δεν έχει αγώνες, δεν έχει ρεσού. Πάνω του κόσμου, σοβαρά το έλεγα. Άμα είναι να γίνεται μαλλιά κουβαριά, ψηφίστε κουκουέ, παιδιά, τελειώνουμε. Να ξέρουμε, μείνουμε ένας απέναντι από τον άλλον, να γίνει αγώνας. Ανοιχτή σύγκρουση Τραμπ Νετανιάχου. Ένα είναι αυτό, έτσι στο χέρι. Η πολιτική της Ελλάδας είναι ανιστόρητη, λέει ο παππούς ο Πλεύρης. Με εκείνη την τρελιά που φοράει
1: πάνω. Στην κεντρική πάνε, στην κεντρική πάνε.
0: Είπα να ενημερώσω...
1: Σφαιρικά.
0: Πανταχώθεν. Αλλά εντάξει, πάω στο κεντρικό. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Παιδιά, μόνο με σύστημα Μπράγκα από εδώ και πέρα. Δεν θα βλέπετε. Θα μπαίνετε και με σύστημα Μπράγκα. Αυτό. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Ποια είναι αυτή που τα ανακαλύπτει όλα αυτά και τα φέρει στο φως? Η Λατινοπούλου.
1: Ιερατό.
0: Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας. Υπερψήφισε και το ευρωκαμάρι της η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Οι ευρωλομπίστες έστρωσαν το χαλί της πολυεθνικής και τη μεταλλαγμένη αγορά της Μερκουσούρ. Για να μην σας κάνει την καμπόση, αυτή τα ψήφισε αυτά παιδιά, να τα ξέρουμε, να τα λέμε όλα.
1: Πάμε
0: έτσι.
1: Πάμε λαϊκή ώρα.
0: Όχι, γιατί λέμε για τη Δαμανάκη, λέτε.
1: Πάμε λαϊκή ώρα.
0: Άσε τώρα, όλες οι ίδιες.
1: Πάμε λαϊκή ώρα.
0: Όλες οι γυναίκες είναι ίδιες.
1: Πάμε λαϊκή ώρα.
0: Γεώργιος Παπαδόπουλος 1926. Ζει ακόμα. Για τον Χίτλερ δεν λένε ότι ζει. 30 χρόνια μετά το θάνατό του, 30 χρόνια μετά αγαθά της μεταπολίτευσης. Και αυτή
1: η. Ξαναδιάβασα.
0: 30 χρόνια με τα αγαθά της μεταπολίτευσης. Εγώ φταίω. Και αυτοί πάμπλουτοι και κλέφτες. Έζησε έντιμος, πέθανε πανφτωχός. Τι να πούμε τώρα, αυτό το άνθρωπο τώρα. Δεν θα συγκριθεί μαζί σου τώρα, τι να λέμε. Από μένα πουφ, άσε που κοιμόμασταν με ανοιχτά τα παράθυρα, γιατί ούτε κουνούπια είχε επί

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στο. Πάμε.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
10: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10. And now, for all of you children
5: of all ages from Scatland. Στους 107.7.
7: Ξελεμπών.
2: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Έβρεξε, έβρεξε επιτέλους, αλλά δεν δροσιστήκαμε. Ακόμη 30 δείχνει το θερμόμετρο, θερμοκρασία εδάφους, στην έξυπνη πόλη της Σαλόνικα. Οι αναλυτές και οι προφήτες λένε ότι αύριο θα έχουμε ηλιόλουστη σαββατιάτικη μέρα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδος. Όσο νούπο. Friday. Με τα μάτια ενός ξένου.

Χαιρετήσω τους δύο πρώτους που έστειλαν μήνυμα στην εκπομπή, την κυρία Ελένη Χαρίτου και τον κύριο Σίμο στο Ρεόκαστρο. Πολύ βροχή, έτσι. Και τον καπετάν Κωστή Καΐσερλη από την ΚΟ, όπου εκεί τα πράγματα είναι τα ίδια. Ζεστουά, ζεστουά. Μόνο στη Θεσσαλονίκη λέμε ζέστα και όχι ζέστη. Eyes of a Stranger από τον Andy Summers, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Πολύς μετά τη διάλυσή τους. Εκεί προσγειώνεται η κάψουλα. Έριξε και λίγο χαλαζάκι, ε. Ελπίζω να μην μας χαλάσει τις σκοτωματιές και την καρπουζιά. Αμάν κάναμε. Να την ορθοποδήσουμε. Καρπούζι στη βεράντα. Τώρα παίρνει για μπαλκονίσια. Δροσιά, μια χαρά. Εκτός και αν έχετε κοντά στο μπαλκόνι σας δέντρα, κλατήφυλλα.

Λοιπόν, μιας και το πήγαμε σούμπιτο, να στείλω, για να μην το ξεχάσω αργότερα, χαιρετισμούς και ευχές για τους φίλους που έχουν τα γενέθλιά τους. Την Έλενα Lotus Om from Sweden, τον Γιάννη Γουρλά, τον Σεβαστό Λούκενα, τον Γιώργο Καραναστάση, σου άρεσε. Ευχαριστώ για τα χαιρετισμένα. Τον φίλο, τον αρχιτέκτονα στην ΚΟ, τον Λάμπρο Νικολή. Επίσης Λάμπρο, τον Ανδρέα Σαμαρά, φίλε, περισσότερα και καλύτερα. Το Βασίλη Πή, τη Γεωργία Καλαβρία, τον Στρατή Δημητριάδη και τον Πάνο Φωτιάδη. Παλικάρια. Παλικάρια και γοργόνες.

Όσοι μας ακούτε από διάφορες πόλεις και κράτη της Ευρώπης, αν έχετε την καλοσύνη, στείλτε μου ενδεικτικά την θερμοκρασία που έχετε αυτή την ώρα. Εμείς παραμένουμε σταθεροί στους 30. Μας έριξε όμως μια δροσιστική βροχούλα, αλλά πολύ γρήγορα στέγνωσαν οι δρόμοι, έβρασε η πίσα. Walking on sunshine. Katrina and the Waves. Γεια χαρά στο Λευτέρι. Βεβαίως και δροσερή. Καλά να είναι το air condition. Κυρία Τέρι, επιτέλους. Μέχρι να βρούμε ταξί για την κυρία Τέρι, η οποία μας επισκέφθηκε εδώ. Σε ευχαριστούμε για τα καλούδια σου. Εν τω μεταξύ το χτένισμα άψογο. Άψογο, πολύ σου πάει. Τα είπαμε και από κοντά. Λοιπόν, ο Λεωνίδας μας στέλνει θερμοκρασία από τη Βρέμη 33 παρακαλώ, πάνω από τους 3. Δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα ευθέως, Λεωνίδα, την ίδια θερμοκρασία πιστεύεις ότι θα έχουν και στην Στουτκάρδη, την ίδια θερμοκρασία θα έχουν και στο Μόναχο, στο Βερολίνο, αν έχεις κάποια ιδέα. Πάντως μου αρέσει η σημερινή σου εμφάνιση. Ο Τσέλιγκας, βρε Τσοπάνε, έχεις πάντως αρκετά πρόβατα βλέπω, έτσι. Και τι μου γράφεις, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά εγώ έχω τέτοια δέντρα στο μπαλκόνι μου. Όχι στο μπαλκόνι, θέλω να πω κοντά στο μπαλκόνι, να σε πιάνει η σκιά. Ο Λευτέρης μου στέλνει άλλο μήνυμα και μου λέει, σήμερα στο Κρέφελντ δίπλα στο Ντίζελντορφ, στις 12 το μεσημέρι είχε 39 και στις 5 το απόγευμα πήγε 41. Λοιπόν, παιδιά, κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει με τα τελευταία γεγονότα, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά τουλάχιστον στο δικό μου, από λάθος έβαλα το Gemini, την τεχνητή νοημοσύνη της Google, και διαπίστωσα ότι μου έχει φάει όλες τις μονάδες, μου έχει αφήσει για 4 λεπτά τηλεφωνήματα και δεν βλέπω και δεν ξέρω κάποιο τρόπο για να την σουτάρω από το τηλέφωνο και να ησυχάσουμε. Διότι δεν μπορείς να πληρώνεις τηλέφωνο για τηλεφωνήματα και να σου τα τρώει η ρημάδα, η τεχνητή νοημοσύνη. Και πώς τα τρώει, προσέξτε. Κάνεις μια ερώτηση στο Google. Taxiway, θέλω taxiway. Τσακ, σου το βγάζει η τεχνητή νοημοσύνη, σου δίνει τα τηλέφωνα, Θεσσαλονίκη, έτσι αλλιώς. Τηλεφωνείς εσύ και η τεχνητή νοημοσύνη γράφει. Οπότε, αν ξέρει κάποιος κάποιο τρόπο να σουτάρουμε το Gemini από το Google, καλοδεχούμενοι. Χαιρετίσματα επίσης και στον κύριο Καρέτσα Ευάγγελο. Πάρτα όλα ξέρει να παίζει. Πάρτα όλα ξέρει να παίζει. Α, το έστειλε στον Μπαρμπαγιάννη. Alright. Συνέχεια με Pointer Sisters, 1982. Μεγάλη επιτυχία. I'm so excited. Ο Ευάγγελος μου γράφει από το Κουζινονήσι με 32 βαθμούς εκεί. Μας περνάς 2 βαθμούς. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, 2-3-10-5-13.000, μηνύματα δωρεάν από το Viber 6908-357-800. Check it out!

Ευχαριστούμε την κυρία Κατερίνα Γεωργαλίδου, η οποία μου γράφει καλησπέρα στην παρέα. Και είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη. Στο Αμβούργο είχαμε 38 βαθμούς. Μπράβο, να τα εκατοστήσετε. Γεια χαρά στον Φώτη, τον Τζιμπάκι. Οι ποδοσφαιρόφιλοι δεν κρύβονται, φίλε. Δεν κρύβονται, φαίνονται.

Καλησπέρα Θωμά, Τρακατέλη. Όχι, αστιάκι ήταν αυτό κύριε Γεωργαλίδου, αστιάκι. Ο κύριος Θωμάς Τρακατέλης μου στέλνει χαιρετίσματα από το δροσερό Βάβδο Χαλκιδικής. Δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Από ό,τι βλέπω δεν είναι παραλιακό χωριό. Και η φωτογραφία σου καταπληκτική. Πω πω πω, τι ωραία χρώματα φίλε. Και η νύχτα έχει τα χρώματά της, άσχετα αν δεν τα βλέπουμε. Στο βάθος τα φώτα της Θεσσαλονίκης, προς Θέρμη, Βασιλικά και την περιοχή του αεροδρομίου. Βεβαίως και θα έχουμε μια όμορφη μουσική βραδιά. Pat Benatar, Love is a Battlefield.

Ενδιαφέρον θα είναι, κύριε Ντένις Μωυσή, να μου στείλετε και θερμοκρασίες από Cleveland. Μαρία Βεζιριάννη από Atlantic City. Γιάννη Φωτιάδη από New Jersey. Γιώργο Φωτιάδη από Philadelphia Ariston. I'm waiting for Vicky's Cold Cats.

Το έλεγαν οι νταλαβερτζίδες, οι ακτιβιστές, δεν τους πίστευε κανένας ότι έρχονται καύσονες στην Ευρώπη. Τους έπιασε προετοίμαστους όλους. Η Ευρώπη τελικά ψήνεται. Τη Βόρεια Ευρώπη και τη Νότια γίναμε όλοι ένα. Τα κλιματιστικά εντωμεταξύ γίνονται είδος ανάγκης και οι ασιατικοί κολοσσοί των air condition βλέπουν τις πωλήσεις να απογειώνονται και τρίβουν τα χεράκια τους. Έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν έχουμε ευρωπαϊκή βιομηχανία να παράγει κλιματιστικά. Τα καλοκαίρια σημαίνουν πολλές μέρες κυνηγιού, κυρίες και κύριοι. Πολλές μέρες κυνηγιού. Μιλάμε για 10.000 χρόνια πριν η ανθρωπότητα που ζούσε. Τα καλοκαίρια κυνηγούσε. Προετοιμαζότανε για τους χειμώνες. Τότε οι χειμώνες ήταν επίσης πολύ κρύοι, παγωμένοι. Υπήρχε πείνα, υπήρχαν κίνδυνοι. Οι φυλές και οι οικογένειες περιφέρονταν στις περιοχές από εδώ, από εκεί, βοηθώντας η μία την άλλη. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι τύποι, καλή ώρα όπως και σήμερα, οι οποίοι ήταν αδιάφοροι, ήταν ολούρμου, ήταν άτιμοι. Και ας πάρουμε ένα παράδειγμα, τον ολούρ, ο οποίος ζούσε σε μια κοινότητα. Όταν κουραζότανε, έπεφτε, καθόταν να ξεκουραστεί, δεν τον ενοχλούσε κανείς. Αφήστε τον ολούρ, αφήστε τον λίγο να ξεκουραστεί από το πρωί. Από το ξημέρωμα δουλεύει και έχει σπάσει και το δάχτυλο του ποδιού του. Και πούστε, θα δώσετε και στην Έρη, μίλαγε ο γέροντότερο.

κάνεις όταν είσαι εσύ μόνος εναντίον του κόσμου, τον οποίο δεν γνωρίζεις και προσπαθείς να τον μάθεις, έτσι θα έκανες. Στον νεολιθικό κόσμο του χθες οι άνθρωποι συχνά προσπαθούσαν να είναι φιλοκοινωνικοί. Ξέρεις, το συμφέρον μου, συμφέρον σου. Εκτός από τον Ζου, ο οποίος ήταν ο αδιαφυσβήτητα άτιμος της υπόθεσης. Ήταν ένα άτιμο τομάρι. Ο Ζουπ έκρυβε επιπλέον φαγητό στο σάκο του, έκλαψε από τα γέλια όταν είπε ο αρχηγός ότι ο Ολούρ έσπασε το δάχτυλό του πέφτοντας η πέτρα επάνω στο πόδι του, και όταν είπε για την Δεσποινίδα ότι είναι έγκυος, ο Ζουπ είπε φωναχτά: «Δεσποινής, είναι δικό σου λάθος που έμεινες έγκυος». Και λέγοντας αυτό, τη σαρπάζει και μια επιπλέον φέτα μαμούθ κρέατος. Και τώρα φανταστείτε ότι μια μέρα ο άτιμος ο Ζουπ τρώει τα λάθος μούρα και βρίσκεται σχεδόν σε κόμμα από μια τρομερή δυσεντερία. Μοντέρνα αγάπη, David Bowie. Σήμερα σε είχα στο μυαλό μου, αγαπητέ μου φίλε Λάζαρε, από την επανομή, το Μανχάταν. Ο Δημήτρης Ολιάσης είναι προς τα νότια, οδηγεί, είναι στο δρόμο. Θέλω να μου στείλεις και τη θερμοκρασία που έχει στο φορτηγό, στο κόσμημα μάλλον.

Την εκπομπή σας προσφέρει απλόχερα το Allegro Bar Restaurant. Είμαστε ανοιχτά. Τα σέβη μου και στην κυρία Ευαγγελία και γενικά στους φίλους μας στην επανομή, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε αρκετούς. Γεια σου Σίμω Μουρατίδη. Όλα σε λεμπόν, φίλε.

Ο Σίμος ο Μουρατίδης μου γράφει: στον Μακρύγιαλο άνοιξαν οι ουρανοί και χαμός από κεραυνούς. Να'χα κι άλλους. Έτσι, μπράβο. Και οδηγείς, βλέπω,

Έτσι μ' αρέσει το χιούμορ σου, ρε Σάβα Καπαξή. Λίγα λόγια μου γράφει για τον Ολούρ, γιατί είναι δικό μου παιδί. Είναι ο Ολούρ μου. Everybody, yeah! Χαιρετίσματα στον Ναύπλιο. Καταπληκτικό το Ναύπλιο.

Δέσποινα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και δροσερό, έτσι. Και ένα όμορφο, χαρούμενο Σαββατοκύριακο να έχετε όπου και αν πάτε.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Status FM. Status FM. Στο 107 και 7.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.

Ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με ένα τραγούδι από τη Sister Sledge 1985 για τον Φράνκι Σινάτρα. Γεια σου Αλέξη Ματσικίδη. Λοιπόν, πίσω στους πρωτόγονους ανθρώπους, τους προπάπους μας, με το Ζουπ και τον Ολούρ και την Έρη και τον αρχηγό της κοινότητας, τον κύριο Γκάπ. Το να είσαι βέβαια ο Ζουπ, θα έχεις τέτοια. Έφαγε λάθος μούρα με μουστάρδα και βρίσκεται σχεδόν σε κόμμα από μια τρομερή δυσεντερία. Μαζεύεται η ομάδα γύρω του. Τον βλέπανε καλά καλά. Τώρα σκεφτόντουσαν να τον βρίσουν, να τον λιθοβολήσουν, να τον γιατρέψουν, διότι ο Ζουπ είναι αναμφισβήτητα ένας ηλίθιος, αλλά και άτιμος μαζί. Οπότε αποφασίζουν όλοι, άστο να μωρέ πίσω να πούμε, πάνε να φύγουμε. Δηλαδή το να είσαι αντικοινωνικός είναι πολυτέλεια σήμερα. Επειδή δεν ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που εξαρτάται τόσο προφανώς από την αγέλη, αλλά φυσικά με τα κράτη πρόνοιας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Ζουπ πιθανότατα θα τα κατάφερνε και θα ζούσε μια μακρά, αν και χωρίς φίλους, ζωή. Σήμερα το ζήτημα δεν είναι τόσο ζήτημα ζωής ή θανάτου, όσο ζήτημα πλεονεκτήματος και υποστήριξης. Πρέπει να είμαστε φιλικοί και κοινωνικοί για να κάνουμε τα πάντα λίγο πιο εύκολα. Αλλά όχι Ζουπ και απατεώνες. Ο David Hume, ένας φιλόσοφος Βρετανός, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Έρευνα σχετικά με τις αρχές της ηθικής» το 1751. Ηθική δισεύρετη βέβαια τα τελευταία χρόνια. Ο φιλόσοφος αυτός υποστήριξε ότι το να είσαι αρεστός είναι σημαντικό, όχι μόνο επειδή σε κάνει να νιώθεις καλά, αλλά και επειδή μειώνει τις κοινωνικές τριβές. Χρειαζόμαστε φιλικούς, συνεργάσιμους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε επειδή αυτό κάνει τα πάντα λίγο λιγότερο άχρηστα. Έτσι ο Χιούμ λοιπόν αφιέρωσε μερικούς μήνες επεξεργαζόμενος τις ιδέες του για το πώς να γίνεις αρεστός. Και έγραψε 5 συμβουλές. Έτσι για να ταιριάξετε με την υπόλοιπη κοινότητα και να τα πηγαίνετε καλά. Tonight I'm yours, Rod Stewart.

0: Tonight I'm yours. Εχθές είδα την είδηση. Αισθάνθηκε αδιαδεσία σε μία συναυλία στην οποία έπαιρνε μέρος ο Rod Stewart. Αποσύρθηκε για λίγο από τη σκηνή να πιει νερό και αποσύρθηκε τελικά. Είναι γνωστό ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Εκτός από τα μέλη των Rolling Stones, δεν χαμπαριάζουν τίποτα, είναι έτοιμοι και για καινούργια περιοδία. Έτοιμο στις 6 Ιουλίου το πρώτο τζίγκλα, αλλά εμείς το έχουμε ήδη εξασφαλίσει. Το πρώτο σίγγλ μάλλον, όχι τζίγκλ. Τον Αλέξη Ματσικίδη, τέλος καλό, όλα καλά, δεν το κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, Λεωνίδα Αμπελοφιλόσοφε, ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Ο Τσοπάνης, με το Αμβούργο είμαστε πολύ κοντά. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορείς να πηγαίνεις και στα βοσκοτόπια του Αμβούργου να βόσκεις τα πράιτά σου? Πολύ ωραία. Έτσι, έτσι, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη, να δούμε, θα έχεις μονάδες μετά για να τηλεφωνήσεις σε κάποιο φίλο. Α, έχουμε και ένα μηνυματάκι εδώ από μια πολύ καλή φίλη.
1: Hello there από το βροχερό Αιγίνιο, αγαπητέ φίλε, και λυπή συνακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και σε σένα, Γιώτα, Γιώτα Κοντού, από το Αιγίνιο. Και ωραία φωνή για ραδιόφωνο, το οποίο κάνεις, μπράβο σου. Jermaine Jackson, το ένα από τα αδέρφια των Jackson 5, μαζί με την Pia Zadora, When the Rain Begins.

Φίλε Αλέξανδρα Καραπολιτίδη, βλέπω η ντοματιά σου είναι μη τις ματιάξω. Μπράβο, μπράβο. Μου γράφει πριν από λίγο έφτασα στο κτήμα το αμπέλι πλούσιο, λαχανόκηπος, ξεκίνησα καλά. Το βλέπω, το βλέπω στις φωτογραφίες. Τα τσαμπιά εδώ στο αμπέλι, πω πω. Ετοιμάζεις μεζέ? Α, πιθανώς να έχουμε καταιγίδα. Εκεί που ζεις βέβαια, είσαι ορεινός. Χαιρετισμούς και από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Καραπουλητίδη. Την Κυριακή θα ξαναεμφανιστούμε εδώ. Οπότε ας κάνουμε και ένα ρεπό, έτσι να απολαύσουμε λίγο Allegro Bar Restaurant. One, and you've got it. And now Michael Jackson. 1983. Το άλμπουμ που ξεπέρασε σε πωλήσεις ακόμα και τους Beatles και τον Elvis Presley. Beat It. One, two. Λεοντής Μαγεράς, coach. Τεχνική υποστήριξη.

Τα πήγε πολύ καλά το βιογραφικό, η βιογραφική μάλλον ταινία Michael Jackson. Παρόλο τα κακόβουλα σχόλια και τα fake news όσον αφορά την Neverland, το παρκάκι που έφτιαξε για τα παιδιά, με αποτέλεσμα να τον κατηγορήσουν κατόπιν εορτής και χωρίς στοιχεία για παιδεραστία. Αστεία πράγματα. Ο Μάικλ είχε το δικό του πρόβλημα και τώρα να έρθουμε στο σήμερα και να ακούσουμε λίγο το καινούριο τραγούδι των Rolling Stones από το άλμπουμ τους Jealous Lover. Ζηλιάρης εραστής. Το άλμπουμ κινείται σε ρυθμούς soul, disco και λίγο R&B. Αγνώριστη, αλλά κούκλη, υπέροχη. Yeah.

φαντάζομαι να σας άρεσε. Κάπως έτσι κινείται και το υπόλοιπο άλμπουμ. Και μερικά κομμάτια επιλεγμένα ειδικά για την ημέρα και ειδικά για τον καιρό το σημερινό, τον βροχερό. Weather Girls, 1983, It's a Raining Man. Allora.

Βρέχει άντρες, κορίτσια. Ούτι πέφτουνε εν είδη χαλαζίου. Να χαιρετήσω την καλή μου φίλη, την Τελέσιλα. Λοιπόν, την Κυριακή θα το έχεις αυτό το αφιέρωμα. Κυριακή μεσημέρι, 3 με 5, ένα super special αφιέρωμα στον Φρανκ Σινάτρα.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Status FM.

Έτσι όπως το γράφεις, κεράβνια εκπομπή απόψε. Rick James. That girl is pretty kinky. And Super Freak. The kind of girl you read about. Η κάψουλα σταμάτησε στο 1990.

Chaka Khan, I feel for you. Το 84. Γιάννη, επειδή είμαι φίλος σου και κρατώ πρακτικά των εκπομπών, δεν θέλω να έχουμε απώλειες ακροατών. Δυστυχώς έχω μέρες να ακούσω μήνυμα από την κυρία Τελέσιλα. Σάβα, το άκουσες? Ήτανε διακοπές με την κυρία Αρσινόη στους Δελφούς. Μόλις μας ήρθε μήνυμα από την Ευρώπη και το οποίο έρχεται μέσα από ένα κόσμημα 750 ύπων.

Γεια σου Μπαρμπαγιάννη, έτοιμη για το κόμμα. Θεριζοαλωνιστική θα το ονομάσουμε. Για τα στάρια. Όλοι μαζί. Και θα πετάμε στον αέρα όταν θα παρουσιάσουμε το κόμμα. Στάρια φίλε, στάχια. Δεν σ' άρεσε? Να μοιράζουμε τραχανά.

0: I feel for you, Chaka Khan. And now the biggest surprise.
1: Φίλε Χρήστο των 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Αγαπητή Ελένη, που δουλεύεις για να πληρώνεις τη δωρεάν παιδεία από την Κέρκυρα. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Αλεξάνδρα από τον Βόλο. Χρήστο από τα Γιαννιτσά.
2: Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Βάση από τη Μυτιλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση.
3: Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες.

Ευχαριστώ πολύ. Ειδικά το Σάββατο Καπατσί έχει ένα ιδιαίτερο βρετανικό χιούμορ με το οποίο ξεκαρδίζομαι. Από αύριο έτσι θα σε φωνάζω, Σάββα Καπατσί. Από αύριο. Γεια σου Αντώνη Τσαβδάρη. Επιτέλους το σήμα του σταθμού μου γράφει σήμερα είναι καλύτερο και σε ακούμε σε ένα δύσκολο σημείο. Που σημαίνει ότι δεν μας ακούς μέσω ίντερνετ. Φαντάζομαι έχεις τώρα καλή ακρόαση. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Όπου κι αν είστε. Αυτό έχει σημασία. Everybody. Early in the morning. Gap Band. Αμπελοφιλόσοφε, ψάχνουμε τον υπαρχηγό. Ο αρχηγός είναι ο Gap. Πρέπει να βρούμε και τον Goop. Για να γίνει σωστό το Gap Goop.

0: Oh yeah.
1: Εν τω μεταξύ έχω φουντώσει τώρα, διότι αυτό
2: και μόνο

Από ό,τι φαίνεται, η κίνηση στους δρόμους της πόλης επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μια χαρά. Όταν ξέσπασε η βροχούλα όμως, ψάχναμε ταξί και δεν βρίσκαμε. Πραγματικά δεν βρίσκαμε. Και, κυρία Τέρη, τελικά καταφέρατε να φτάσετε στο σπίτι και μάλιστα σώα και ευλαβείς. Πάμε λίγο πίσω. Να πάμε λίγο πίσω, διότι ο Χιουμ έγραψε ότι οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους περήφανοι και επιρρεπείς στο εγώ. Όλοι έχουμε μέσα μας λίγο από τον Ζουπ. Αλλά αν όλοι ενεργούσαν με βάση αυτή τη φυσική παρόρμηση να είναι το πιο, ας πούμε, σημαντικό άτομο στο δωμάτιο, η κοινωνία θα γινόταν αφόρητη. Θα γινόταν μη λειτουργική, ακριβώς στο σημείο που φτάσαμε. Και προτείνει ο Χιουμ, μιλάμε τώρα αιώνες πριν, χρειαζόμαστε καλούς τρόπους. Οι καλοί τρόποι δεν είναι απλώς βικτοριανές ατάκες ανόητες, δεν απαιτούνται κορσέδες ή κολάρα με κολαριστό τελείωμα. Οι καλοί τρόποι είναι ένα σύστημα αμοιβαίου σεβασμού. Είναι όταν δίνεις σήμα στους άλλους ότι βάζεις προσωρινά στην άκρη το δικό σου εγώ για να κάνεις χώρο για τον δικό τους. Μη μιλάς λοιπόν πολύ. Δεν χρειάζεται. Και μην κάνεις τα πάντα να βασίζονται στον εαυτό σου. Κάνε ερωτήσεις, δείξε περιέργεια και άσε κάποιον άλλον, ας πούμε, να καταλάβει το χώρο. Γιατί αν μιλάς συνέχεια θα βαρεθείς κιόλα. Ε? Πάρε τα πράγματα ελαφρά, αγοράκι μου. Ελαφρά, ελαφρά. Γιατί το άλλο, μην το ξεχνάς, μας αρέσει να είμαστε κοντά σε ανθρώπους που μας κάνουν να γελάμε και να μας διασκεδάζουν. Καλή ώρα ο Σάββας ο Καβαξής με αυτά που μου στέλνει. Somebody's watching me. Κάποιος με παρακολουθεί, κάποιος παιδιά μας παρακολουθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Somebody's watching me. Εν τω μεταξύ δεν είναι somebody's, είναι many the guys who's watching us, που μας παρακολουθούν. Και από την άλλη μας αρέσει. Μας αρέσει να είμαστε έτσι, να ανεβαίνουμε λίγο μαζί με ανθρώπους που λένε καλαμπούρια επιτυχημένα όμως, έτσι. Κάποιους άλλους να μας διασκεδάζουν με τις ατάκες τους. Το να μπορούμε βέβαια να αστειευόμαστε και λίγο και να υποτιμούμε τα σημαντικά πράγματα δεν κάνει την κοινωνική συναναστροφή έτσι μια κουραστική αγκαρία, έτσι. Δηλαδή είσαι σε ένα πάρτι τώρα γενεθλίων και αρχίζεις, ας πούμε, να φιλοσοφείς αλόρα, σκεβουζαβέ, ολούρ μου, μερσί μποκού και θα σας δω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αν φοβάσαι συνεχώς την παρέα των άλλων ανθρώπων, θέλεις να τους αποφεύγεις. Και μην μου πει κανένας όχι, γιατί άσε τώρα. Η χαρά έχει μεγάλη αξία και συμφιλιώνει την καλή θέληση της ανθρωπότητας. Είναι κανόνας. Ένας ξένιαστος συνομιλητής πυροδοτεί φλόγα. Φλόγα, ρε παιδί μου, σαν το Πετρογκάζ, που εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κύκλο. Και θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε πώς να λέμε μια καλή ιστορία, πώς να διατηρούμε μια συζήτηση σε ροή. Και όταν θες να κάνεις μια συζήτηση, ακούς, τελειώνει ο συνομιλητής, απαντάς. Δεν διακόπτεις σαν φαρτ, σαν ρδιπό. Κάντε ένα αστιάκι. Είναι αυτό που κάνει την παρουσία άλλων ανθρώπων κάτι περισσότερο από μια απλή προϊστορική αναγκαιότητα επιβίωσης, διότι αυτή τη στιγμή, το πιστεύω και εγώ εκτός από τον Χιούμ, ζούμε και λίγο μια ζωή αλλά Νεάντερταλ.
1: Όταν μιλάω εμένα το ακούτε, δεν θα με ακούτε, να σε λέω, καταλάβατε.
0: Το καταλάβαμε, μεγάλε. Λίγα πράγματα είναι παγκοσμίως πιο αποθητικά από την αλαζονία. Τι φωνάζεις, ρε σακλαμάρα.

Η βραδιά είναι μια χαρούλα. Η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια ύψη, 30. Ωραία η ιδέα σου, Θωμά Τρακατέλη. Οι τρεις μας τη βάδω. Πολύ μου αρέσει η ιδέα. Αλλά δεν μπορώ να έρθω με το ποδήλατο μέχρι εκεί. Ποδηλατάκι. Ευχαριστώ το φίλο μου το Σάκη για τις αλυφές που έφερε για τα πόδια, γιατί ένας ποδηλάτης θέλει γερά πόδια. Αφήστε τους άλλους να λάμψουν. Gap Band. Από τον Περτόκονο πήρανε το όνομά τους, η Gap. Τρία αδέρφια.

τη Funk στο ολοκαύτωμα. Burn Rubber on Me. Πλησιάζουμε και στο επόμενο τελευταίο ημίχρονο του Derby Celebon against Funk.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.
8: Music opens your mind. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο στον Νίκο Μπασδάνη, στην Θεία Μανταλένα, χαιρετίσματα στην ΚΟ, την Τόνια, την Μιχαλίτσα Ξενικού, το Θανάση Ευσταθίου, γεια σου Κώστα Αγρέλη, Μαράκι Άψογη, ωραίο το μαγιό, Μαρία Χατζιωάννου, Μανώλης Κορκής, ο Βασίλης Πής, ο ποιητής της ΚΟ, Αλέξης Μίχος, την κυρία Ειρήνη Ρούσου. Γεια σου Δημήτρη Ξενικέ. Τον Κυριάκο, τον Στρατή, τον Θάνο Βασιλείου. Την πανέμορφη Λιδία Ιωαννίδου. Θεολόγος Γεμαίος. Sister Sledge, All American Girls. Περνάμε στο τελευταίο ημίχρονο. Χαιρετίζουμε την Άννη Νικολαίδου. Αεροπλάνο με χελιδόνια μας έστειλες.

Ωραίο το μηνυματάκι που λάβαμε από τον φίλο μας τον Δημήτρη Τολιάση από το Ούντινε της Ιταλίας. Φίλε, από ό,τι βλέπω έχεις ανοίξει λίγο ταχύτητα, καθότι ακούς Give it to me baby. Ανεβάζει τις εντάσεις και τις ενέργειες. Καλπάζουν τα άλογα, 750. Χαιρετίσματα στον αγαπητό μας φίλο τον Ευάγγελο Σιώσο από το εξωτικό Χαλάνδρι. Ωραία η φωτογραφία σου, πανέμορφη Άννα Νικολαίδου. Ατμοσφαιρική 100%. Simple respect μου γράφει ο Καρέτσας, ο Φιλαράκος, ο Ευάγγελος. All American girls, make America great again.

Τώρα πρόσεξα την φωτογραφία, κύριε Σιόζο. Η φωτογραφία είναι από την ταράτσα, υπέροχη. Με το κινητό φαντάζομαι. Από την ταράτσα ενός από τα γραφεία μας στην Αμαλίας, κοντά στήλες Ολυμπίου 2 και πλάκα. Σήμερα είχε δουλειά έως αργάμιση. Εννοείται τώρα που φεύγω, γεμάτη η περιοχή με τουρίστες. Είστε μειοψηφία οι Αθηναίοι, δεν μπορώ να το πιστέψω. Καλό βράδυ και σε σένα και καλό Σαββατοκύριακο, Ευάγγελε. Για μπανάκι. Εν τω μεταξύ, αχ τι ωραίο, ο Λεωνίδας μου στείλε και τον Γκουπ, τον υπαρχηγό του ΓΚΑΠ, και έκανε τον Μπαρμπαγιάννη Γκουπ. Μπαρμπαγιάννη, αύριο θα δεις μία φωτογραφία από τον αμπελοφιλόσοφο, να του τη στείλεις, έτσι, να του τη στείλεις να τη δει. Διότι στο κόμμα, αγαπητέ μου, εσύ θα βγεις να προλογίσεις και την εδραίωσή μας, ας πούμε, στη Βουλή. Και ποντάρουμε σε σένα. Ποντάρουμε γιατί μπορεί να φέρεις πολλά ψηφαλάκια. Και ειδικά αν εμφανιστείς έτσι όπως σου έχει φτιάξει γενικώς ο Λεωνίδας ο αμπελοφιλόσοφος. Ξέρω ότι ακούς, αλλά κάνεις το κορόιδο. Εντάξει. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε αύριο. Όχι, μεθαύριο. Δεν θα σε δω. Εντάξει. Από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Κωνσταντίνε. Κάπου σε κάποια οικοδομή θα βρεθείς. Η σειρά του Phil Collins, 1981, ένα υπέροχο άλμπουμ. Hold on my heart.

Επίσης, χαιρετισμούς στον θεολόγο Γιαμαίο, στον Γιάννη Γουρλά, στον Στέργιο Αργυρίου, στον Γιάννη Κατσαμούνδη, στον Γιάννη Μουχτούρη, στην Άσα Μαρία Νταλίν, στην Στοκχόλμη, τον Βλάντιμιρ Τζόρτζεβιτς, τον Μιχάλη Πονήρη. Τι ωραία παρέα, παιδιά, μεγαλώνει παρέα στην ΚΟ, έτσι. Τη Σταματία Καταρτζή, τη Ρούλα Δρόσου. Να και η Καλαμάτα. Γεια σου Νικόλα Κολιάρδο. Αντώνης Παζίνας, Σταμάτης και Απόκας. Daryl Hall, John Notes. One on one. Καλώς ήρθες, Χρύσα Γρηγοριάδου. Ανησύχησα.

Ναι. Έριξε παπάδες στα εγγένεια του φεστιβάλ βιβλίου, αλλά τα έριξε σήμερα. Παρίς και υπάρχει μια κατάρα σε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ για το ευχαριστώ για το μηνυματάκι, Χρύσα Γρηγοριάδου. Το Μπουρίνι κατευθύνεται προς το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης με μια χαρακτηριστική φωτογραφία, η οποία μπορεί να είναι και AI. Αν είναι αληθινή, Θεός φυλάξει. Τέτοια μπουρίνια είναι πολύ καταστροφικά. Είναι καταστροφικά.

Αρχίσανε οι ζήλιες. Ναι, είναι χαρακτηριστικό ιδίωμα. Παγκοσμίως η αλαζονία. Τα κακά σχόλια για τη νέα δουλειά των Rolling Stones, τον οποίον εξασφαλίσαμε και ένα δεύτερο τραγούδι, Divine Intervention. Ευχαριστούμε πολύ τον παραγωγό των Rolling Stones, τον Andy Ward, ο οποίος μετά από μήνυμά μου τα έστειλε, καθότι διαπίστωσε ότι εργαζόμαστε σε ραδιόφωνο και έτσι λέει, πάρτε και ένα δεύτερο.

το πρώτο τραγούδι του Jealous Lover. Ευχαριστώ πολύ φίλε Δημήτρη Λιάση. Καλό δρόμο ρε φιλαράκι. Ιταλία. Και όταν έρθεις

Χαιρετίσματα και στον άλλο φίλο μας, τον αγαπημένο φίλο μας, τον Ανέστη Θωμαίδη, στο νησί της Ποτίδεας. Σαν τη Χαλκιδική έχει Ολυμπιάδα. Ή και Σταυρό, ρε παιδιά, μπορείτε να βολευτείτε. Η ώρα είναι ακριβώς 11 και 51 λεπτά. Σκυλή του πολέμου ο Μικ Τζάγκερ, μου γράφει ο φίλος μου ο Σάββας ο Καπεκτσής, αλλά δες το λίγο μήπως είναι προϊόν AI. Θα αστειεύεσαι μάλλον. Έχω τις επαφές μου με την εταιρεία. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ετοιμάζονται και... Είσαι μπαγάσας. Δεν υπάρχει. Πώς το λένε, οι Rolling Stones τώρα να είναι fake, ρε φίλε, καινούριο άλμπουμ. Σε όλα τα ευρωπαϊκά ραδιόφωνα παίζουν αυτά τα δύο single. Δεν θα παίξουν και στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, αγόρι μου, πρωτοπόροι. Και θα ήθελα να πω άλλη μια φορά. Λίγα πράγματα είναι παγκοσμίως πιο αποθητικά από την αλαζονία, ρε παιδιά. Με άλλα λόγια, όταν γιορτάζουμε τη δική μας επιτυχία, τη δύναμη, τον πλούτο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό κάνει τους άλλους ανθρώπους να αισθάνονται χειρότερα. Όχι μόνο χειρότερα, να ζηλεύουν. Νιώθουμε άσχημοι, αδύναμοι, φτωχοί, ανεπιτυχείς και ούτω καθεξής, οι άλλοι χαίρονται. Ένα συμπαθητικό άτομο έχει μέσα του μια αυθεντική σεμνότητα. Αυτό δεν σημαίνει μίσος για τον εαυτό του ή ψεύτικη ταπεινότητα, να είχαμε να λέγαμε, αλλά μάλλον μια ήσυχη αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια, που δεν απαιτεί συνεχή επιβεβαίωση. Είναι ο άνθρωπος έτσι. Παραδέξου τις αδυναμίες σου. Κορόιδεψε ένα λάθος του παρελθόντος, επένεσε τους άλλους για το ποιοι είναι ή τι κάνουν και από μέσα σου ας έτσι λίγο ζηλεύεις. Λοιπόν, πάνω από 2.000 χρόνια πριν, ο Κινέζος φιλόσοφος ο Κονφούκιος, ωραίο αυτό το όνομα, Κονφούκιος, μου θυμίζει λίγο τραχανά. Αυτό. Ο Κονφούκιος λοιπόν υποστήριξε ότι μία από τις βασικές αρετές ήταν το λι. Ή αλλιώς η κοινωνική ευπρέπεια. Πρόσεξε, η κοινωνική ευπρέπεια στα κινέζικα είναι λι. Το λι είναι επίσης και η αίσθηση του να ξέρει πώς να διαβάζει την κατάσταση και να ενεργεί με τρόπο που να ταιριάζει στο πλαίσιο ο άνθρωπος. Παίζουμε το ρόλο που απαιτείται από εμάς. Δεν είναι διπρόσωπο δηλαδή να μιλάς με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Είναι μέρος του να είσαι άνθρωπος. Αλλιώς θα μιλήσεις στο σουρωμένο, αλλιώς θα μιλήσεις στον πρόεδρο, αλίμονο. Και αν ο Κονφούκιος είχε δίκιο, είναι μέρος του να είσαι σπουδαίος άνθρωπος. Σπουδαίος άνθρωπος. Έχετε δει κάποιον σήμερα έτσι... Και από αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν αυτή την έρμη χώρα για την σπουδαιότητά τους. Και πότε θα κατέβουν αυτοί οι κυρπαντελίδες, όπως μας αποκαλούν ο αριστερός ουρλιακτός, οι κυρπαντελίδες, να κατεβούμε κάτω να δούνε και τη δική μας παρέλαση, που ζητάμε μια χώρα σοβαρή, καθαρή, με ευγενείς πολίτες, καθαρούς. Φαίνεται ανόητο χιούμορ, ε? Καθόλου. Λίγη προσπάθεια χρειάζεται από όλους μας. Because time after time, the world is changed. The second hand unwind is your love. Φτάσαμε 11 και 55. Εγώ πέρασα θαυμάσια με τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας και τα ηχητικά μηνύματα. Ευχαριστώ, Γιώτα.

Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, Κυριακή 3 με 5 Ντομένικα, με ένα super special αφιέρωμα στον Φρανκ Σινάτρα. Θα χαρώ να σας δω. Μηνύματα και τα λοιπά. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Όνειρα γλυκά.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις. Στην ίδια.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμπατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.